την επιλογή της μουσικής. Επιτρέψατε μου την υπενθύμηση ότι επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος έχει προγραμματιστεί το βράδυ της 5ης και ώρα 10. Σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

23 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Όλο το βράδυ κάνει πολύ κακό καιρό και το πρωί ο καιρός δεν είναι καθησυχαστικός. Βρέχει πολύ δυνατά και ο άνεμος είναι ακόμα θυελώδης. Παρ' όλα αυτά, ο ναύαρχος φτάνει στις 7:20 π.μ. με τον Μπιζό. Ο Σεβαλή και εγώ δυσκολευόμαστε πολύ για να φτάσουμε στο πλοίο. Περνάμε το μέρος όπου κουνά πολύ, κοντά στην Προβλήτα, χωρίς σοβαρές δυσκολίες, αλλά λίγο έλειψε να βραχούμε και να περάσουμε μέσα από ένα κύμα. Το δέσιμο στο Μπουζό δεν είναι καθόλου εύκολο και την ώρα που ανεβαίνω στη σκάλα, δέχομαι ένα μεγάλο κύμα που με βρέχει μέχρι πάνω από τα γόνατα. Ο ναύαρχος χαίρεται που μας βλέπει. Έχει μαζί του τον πρόξενο της Γαλλίας. Φέρνουμε μαζί μας τον κύριο Φουνταλίδη. Αυτό μας επιτρέπει να μιλήσουμε για τα πολιτικά θέματα τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά. Όλα προϊονίζονται την επικείμενη λύση του ζητήματος. Κατά τις 10 π.μ. ο ήλιος κάνει διστακτικά την εμφάνισή του και ο αέρας και η θάλασσα ηρεμούν. Ο ναύαρχος θα κατέβει στις 2 μ.μ. Η βροχή έχει σταματήσει, αλλά οι χωρικοί δεν έχουν καταφέρει να έρθουν με τέτοιο καιρό. Ο ναύαρχος, φοβούμενος ότι θα έχει νοτιά στην Ιεράπετρα, αποφασίζει να φύγει αύριο για την Παχιά Άμμο και να μεταβεί από εκεί διαξηρά στην Ιεράπετρα. Στέλνω αμέσως κατεπήγον μήνυμα για να ειδοποιήσω όλο τον κόσμο και για να μας στείλουν υποζύγια. Στις 2 μ.μ. φτάνουμε στο Κονάκι με τον ναύαρχο για να παραστούμε στην παράδοση των όπλων. Η μπάντα είναι παρούσα. Ο επίσκοπος εκφωνεί λόγο και έπειτα ακολουθεί ο κύριος Αγγελάκης. Ο ναύαχος απαντά με πολύ συγκινητικά λόγια. Ο επίσκοπος παραδίδει το τουφέκι του και ακολουθούν οι προεστοί. Πίνουμε σαμπάνια κάτω από τις χιαχές, ζήτω η Γαλλία, ζήτω ο ναύαρχος κλπ. Το Κονάκι σύεται στη Θέμελα. Παρέλειψα να πω ότι πριν από αυτή την τελετή είχαμε μια δοξολογία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με τις ανάλογες ομιλίες εννοείται. Εξυπακούεται ότι ελάχιστα όπλα παραδόθηκαν και συμφωνήθηκε ότι θα τα παρέδιδαν όλα στα Δημαρχεία και εν συνεχεία θα τα μετέφεραν στη Σιτία. Πηγαίνουμε να επισκεφθούμε τα καταλήμματα των ανδρών και το νεκροταφείο. Απόψε επίσημο γεύμα στο πλοίο του ναυάρχου. Στις 10 μ.μ. φτάνει το Φωκό με την αλληλογραφία. Κατεβαίνουμε στη στεριά με τον ναύαρχο για να παρευρεθούμε στη θεατρική παράσταση «Η επιθεώρηση της Σιτίας». Η πόλη έχει φωταγωγηθεί με λαμπρότητα και ρίχνουν από παντού φωτοβολίδες. Είναι μέχρι και επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς στον όρμο. Από τις στέγες των σπιτιών πέφτουν πυροβολισμοί, γεγονός που μαρτυρά ότι μερικοί έχουν κρατήσει τα όπλα τους. Η παράσταση έχει μεγάλη επιτυχία και ο ναύαχος δείχνει ικανοποιημένος από τη βραδιά. 24 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Στις 8 π.μ. ο ναύαρχος κατεβαίνει στη στεριά για να πάει να καταθέσει ένα στεφάνι στο νεκροταφείο. Στέλνει μια περίπολο από κάθε πλοίο και τον λόχο. Στην τελετή παρευρίσκεται πολλής κόσμος. Ο Αβάς διαβάζει την προσευχή για τους νεκρούς. Νομίζω ότι παρέλειψα να μιλήσω για τον στρατιωτικό ιερέα του τομέα, τον Λαβάλα Κρουά, ο οποίος πριν λίγο καιρό ήρθε από τη Γαλλία. Πρόκειται για έναν αξιοπρεπή άνδρα, ακμαίο και πολύ ενεργητικό. Φεύγουμε για την Παχιά Άμμο στις 9 π.μ. και φτάνουμε στις 11 για να καθίσουμε για φαγητό. Ο καιρός είναι τέλειος. Ελαφρύ νότιο αεράκι, συνεπώς πολύ ευνοϊκές συνθήκες για να αποβιβαστούμε σε αυτό το μέρος. Το Κοντόρ φεύγει για τα Χανιά. Το Φωκό είχε φύγει την ίδια ώρα με μας, αλλά για να πάει στην Ιεράπετρα. Μεταφέρει τις αποσκευές μας. Στην Παχιά Άμμο συναντούμε τον υπολοχαγό Τσέιλ, διοικητή των φυλακίων της επαρχίας, στο Καβούσι και τη Βασιλική, καθώς και τους προεστούς. Ο ναύαρχος είναι πολύ ευχαριστημένος. Του δίνουμε τη ζακάτα, τη γαϊδουρίτσα του νοσοκομείου και όλοι ανεβαίνουν στα άλογα, μαζί και ο επίσκοπος της επαρχίας,
ο οποίος έχει επιβιβαστεί μαζί μας στη Σιτία. Η διαδρομή είναι πολύ καλή. Η χθεσινή βροχή πάτησε τα χώματα και καθάρισε τη σκόνη. Όλα είναι δροσερά και ο ουρανός, ελαφρώς συννεφιασμένος, μας προφυλάσσει από τον ήλιο που είναι ακόμα ζεστός αυτή την εποχή. Ο συντηρητής του δρόμου είναι καθοδόν, καθώς περιμένει ένα δώρο που ο ναύαρχος του το δίνει με όλη του την καρδιά. Ο ναύαρχος μένει έκπληκτος από το δρόμο μας. Διασχίζουμε το χωριό Επισκοπή. Έχουμε φέρει μαζί μας και τα όργανα της μπάντας με τα μουλάρια, αλλά επειδή οι μουσικοί φτάνουν λίγο καθυστερημένα, δεν προλαβαίνουν να παίξουν. Εξάλλου, καθώς οι χωρικοί δεν είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως για την επίσκεψη του ναυάρχου, είναι όλοι στα χωράφια για να μαζέψουν τις ελιές. Φτάνουμε στη διακλάδωση του δρόμου με το κάτω χωριό. Ο δάσκαλος έχει φέρει όλα τα παιδιά για να μας χαιρετήσουν. Κρατούν όλα από ένα κλαδί ελιάς και μας χαιρετούν με φωνές. Ζήτω ναύαρχο, ζήτω η Γαλλία. Το θέαμα είναι συγκινητικό. Το φυλάκιο του κάτω χωριού είναι εδώ για να αποδώσει τιμές. Δεν μας περιμέναν στο χωριό και δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Η μπάντα φθάνει και ο ναύαρχος τη βάζει να παίξει 3-4 κομμάτια. Ξαναφεύγουμε για Ιερά Πέτρα όπου φτάνουμε το βράδυ, αφού ο επίσκοπος θέλει να σταματήσουμε στον Αγιασμένο. Κατεβαίνουμε από τα άλογα και πηγαίνουμε στο σαλόνι του Σεβασμιότατου, όπου μας σερβίρουν αναψυκτικά και υπέροχες μαρμελάδες. Οι καμπάνες χτυπούν ξέφρενα. Ο χρόνος όμως μας πιέζει και ξεκινούμε για την Ιερά Πέτρα. Τα στρατεύματα έχουν σταθεί στην είσοδο του χωριού, όπου μας περιμένουν επίσης οι γαλλικές και τοπικές αρχές. Ένα αρκετά πυκνό πλήθος γεμίζει τα πλάγια του δρόμου, τις ταράτσες των σπιτιών και τα σοκάκια. Ο ναύαρχος είναι πολύ κουρασμένος και εκδηλώνει την επιθυμία να μην σταματήσουμε και να πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου. Οι δρόμοι είναι σημειοστολισμένοι και έχουν φτιάξει αψίδες με κλαδιά μυρτιάς. Αλλά έχει σχεδόν βραδιάσει και δεν βλέπουμε καλά. Φτάνοντας στην πρώτη αψίδα μας σταματούν. Ο Μπαριτάκης θέλει να βγάλει έναν λόγο. Του λέω να κάνει υπομονή και να έρθει στο σπίτι μου. Πηγαίνουμε μέχρι την κατοικία μου, όπου ο ναύαρχος θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Ο επίσκοπος και όλοι οι προεστοί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το σκοπό τους. Είναι εδώ μπροστά στην πόρτα, ζητώντας μόνο να χαιρετήσουν τον ναύαρχο. Τους βάζω μέσα και αυτοί δεν βγάζουν κανένα λόγο. Γευματίζουμε. Ο ναύαρχος ήδη ξεκουράστηκε λίγο και το γεύμα τον αναζωογόνησε εντελώς. Ξαναβρίσκει την καλή του διάθεση, η οποία επανέρχεται πλήρως μετά από τη θεατρική παράσταση που είναι πολύ επιτυχής. Πίσω σπίτι δεν θέλει καν να ξαπλώσει αμέσως. Το Φωκόν φτάνει στην Ιερά Πέτρα την ίδια ώρα με εμάς. Η λέμβος που μετέφερε τους επιβάτες και τις αποσκευές στη στεριά είναι τράπη, αλλά ευτυχώς χωρίς ατυχήματα για τους επιβαίνοντες. Το Μπιζό φτάνει κατά τις 8 μετά μεσημβρίαν. Γίνεται βραδινή λαμπαδιφορία από τις πιο πετυχημένες με την μπάντα του ναυάρχου. Την βλέπουμε από τη βεράντα της Λέσχης. Ο καιρός είναι πολύ ήρεμος και η νύχτα σκοτεινή. Είναι πάνω από 1000 άτομα, όλα με ένα κερί στο χέρι. Πραγματικό παραλήρημα. Επιφημίες μπροστά μας στη Λέσχη.

Στον Πιζό και το Φωκό ανοίγουν τις προβολείς και ρίχνουν φωτοβολίδες. 25 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Ο καιρός είναι υπέροχος. Ο ναύαρχος που κοιμήθηκε καλά στο κρεβάτι μου έχει ξεκουραστεί πλήρως. Θα γευματίσουμε μαζί με τον ναύαρχο και τον πρόξενο. Στις 9 και 20 π.μ. μεταβαίνουμε στη Λέσχη, όπου θα γίνει παράδοση των όπλων. Έχουμε ζητήσει ένα απόσπασμα από στρατιώτες και ναύτες με επίσημες υπηρεσιακές στολές. Οι κριτικοί έχουν συγκεντρωθεί ένα χωριό κοντά στο στάβλο μου, στην παραλία. Η μπάντα και η περίπολος θα πηγαίνουν μπροστά από κάθε χωριό. Το ένα μετά το άλλο θα παρελάβουν μπροστά στον ναύαρχο και θα παραδίδουν τα όπλα τους στην αυλή της Λέσχης, πάνω σε κλαδιά μυρτιάς που έχουμε ετοιμάσει. Η κοινότητα της Ανατολής ξεκινά πρώτη, οδηγούμενη από το στρατιωτικό αρχηγό της επαρχίας Μπαριτάκη, που κρατά στο ένα χέρι το λάβαρό του με τα ελληνικά χρώματα και στο άλλο το τουφέκι του. Έρχεται και τα καταθέτει στον ναύαρχο και έπειτα εκφωνεί ένα μικρό λόγο. Η παράδοση των όπλων αρχίζει. Ο ίδιος ο επίσκοπος καταθέτει το τουφέκι του στον ναύαρχο. Στη συνέχεια 4 μικρά κορίτσια παραδίδουν από ένα τουφέκι στολισμένο με κορδέλες και ένα κλαδί ελιάς στην κάνη του όπλου. Ο ναύαρχος είναι πολύ συγκινημένος.

Αφού κατέθεσαν τα όπλα τους, ο κόσμος στοιχίζεται γύρω από την αυλή. Τα πλοία στον όρμο είναι σημειοστολισμένα και όλοι είμαστε με την επίσημη στολή μας. Έβαλα το λοφείο μου για την περίσταση. Η κατάθεση των όπλων συνεχίζεται και μετά, αφού παρέλασαν τα χωριά, ο ναύαρχος εκφωνεί έναν λόγο. Είναι πολύ συγκινημένος και για μια στιγμή αναγκάζεται να διακόψει. Έχει δάκρυα στα μάτια και η φωνή του τρέμει από τη συγκίνηση. Πρέπει να προσθέσω ότι οι μουσουλμάνοι κατέθεσαν και αυτοί τα όπλα τους μαζί με τους χριστιανούς της κοινότητας της Ιεράπετρας. Η παρέλαση ήταν περίεργη. Βλέπαμε κόσμο κάθε κοινωνικής θέσης, μερικοί από τους οποίους είχαν αρκετά τραχιά και ρακένδυτη εμφάνιση, δίπλα σε κομψούς ανθρώπους, τους δικηγόρους και τους γιατρούς της περιοχής. Οφείλω να πω πως όλοι είναι πολύ χαρούμενοι με την κατάθεση των όπλων τους. Το θέμα αυτό θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες μας. Επεστράφησαν 567 του Φέκια κατά τη διάρκεια του πρωινού. Μετά την τελετή βλέπουμε κόσμο να καταφθάνει με τα μουλάρια και τα γαϊδούρια τους φορτωμένα. Η μπάντα παίζει τη μασαλιώτιδα που ξεσηκώνει πανηγυρισμούς. Φωνές, ζήτω η Γαλλία και ο Ναύαρχος, ζήτω συνταγματάρης κλπ. Που μας ξεκουφαίνουν. Λέω στην μπάντα να ξαναπαίξει τη μασαλιώτιδα με τη συγκατάθεση του Ναυάρχου και οι στρατιώτες την τραγουδούν όλοι, συνοδευόμενοι από τους Έλληνες που τη γνωρίζουν. Είναι εντυπωσιακό.

Μετά από αυτή την τελετή μεταβαίνουμε στις οχυρώσεις της πόλης. Ο ναύαρχος πηγαίνει ο ίδιος και ρίχνει κάτω την πρώτη πέτρα. Η μπάντα και οι σάλπιγγες προπορεύονται και οι περίπολοι μας συνοδεύουν. Πυκνό πλήθος ακολουθεί. Ανεβαίνουμε στο τείχος και ο ναύαρχος εκφωνεί ένα πολύ συγκινητικό λόγο, λέγοντας τους χριστιανούς ότι θα ρίξει κάτω την πρώτη πέτρα από αυτά τα τείχη που έκτισαν οι πρόγονοί τους υπό το μαστίγιο των Τούρκων. Γίνεται σήμα και τον πιζό ρίχνει 21 κανονιοβολισμούς, ενώ η μπάντα παίζει πρώτα τη Μασαλιώτιδα και μετά τον ελληνικό ύμνο. Η πρώτη πέτρα πέφτει υπό καταιγισμό ιαχών και χειροκροτημάτων. Αμέσως όλος ο κόσμος πηγαίνει στα οχυρώματα και αρχίζει λυσαλέα η κατεδάφιση. Βλέπω κόσμο που μην έχοντας κασμά, χτυπά με πέτρες ή ξύνει τα τείχη με τα μαχαίρια του ή ακόμα και τα νύχια του. Ένας γεράκος έχει κρεμαστεί από τα τείχη και τα χτυπά σαμανιακός. Είναι αλήθεια ότι τα τείχη έχουν κτιστεί με χώμα που δεν κρατά καθόλου. Με το ρυθμό που γίνεται σύντομα δεν θα μείνει κομμάτι όρθιο. Το θέαμα είναι αξέχαστο. Όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι κοιτούν λυπημένοι να κρεμίζονται τα προστατευτικά τους τείχη. Γευματίζουμε στο πλοίο και ο ναύαρχος φεύγει για τη Σούδα μετά το φαγητό. 26 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Γευματίζουμε στο Φωκό. 27 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Ο στρατιωτικός ιερέας του τομέα, ο Αβάζ Λακρουά, τελεί τη λειτουργία στο τουρκικό σχολείο. Μετά το τέλος της λειτουργίας πηγαίνουμε στο νεκροταφείο, όπου ο Αβάζ θα ευλογήσει τα μνήματα των δύστυχων στρατιωτών μας. Η τελετή είναι συγκινητική. Τα κρητικά νεκροταφεία είναι αρκετά παράξενα. Υπάρχουν μεγάλα πέτρινα ορίγματα, σαν μεγάλα μνήματα, στα οποία τοποθετούν τις ορούς πάνω σε ψάθινες βάσεις. Τα μνήματα κλείνονται ερμητικώς. Έπειτα από 2-3 χρόνια τα ανοίγουν, βγάζουν τα οστά που τα πετούν σε ένα πηγάδι, ένα είδος ομαδικού τάφου που το σκεπάζουν απλά με μια σανίδα. Στις 1 μετά μεσημβρίαν, οι κάτοικοι από το Καβούσι έρχονται να παραδώσουν τα όπλα τους. Τους στέλνουμε τις σάλπιγγες μαζί με ένα μικρό απόσπασμα. Η τελετή διεξάγεται στο Κονάκι. 28 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Δευτέρα. Φεύγουμε με τον Λαταπή για τη Βιάνο, όπου αύριο θα γίνει παράδοση των όπλων. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Γευματίζουμε στο Βατοπηγάδι. Έπειτα πηγαίνουμε να επισκεφθούμε το μικρό φυλάκιο του Σικολόγου. Το κατάλημα που έχει δοθεί στους στρατιώτες είναι πολύ μικρό και ζητώ να βρεθεί ένα άλλο, ή δε μη θα πάρω το φυλάκιο από εκεί και θα το εγκαταστήσω στο Καλάμι. Φτάνουμε στον Άγιο Βασίλειο στις 5 μετά μεσημβρίαν. Μας υποδέχονται οι προεστοί και οι υπεύθυνοι σκοποί που έχουν συγκεντρώσει τα όπλα. Οι στρατιώτες είναι εγκατεστημένοι σε ένα μεγάλο σπίτι όπου στεγαζόταν το σχολείο. Ο Λοχίας έχει εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι απέναντι. Περιφερόμαστε στο χωριό ως ότου ετοιμαστεί το φαγητό. Οι δρόμοι είναι καθαροί και ο Λοχίας τους έχει επιδιορθώσει. Δεν υπάρχουν πια ζώα να περιφέρονται ελεύθερα και το σκούπισμα είναι υποχρεωτικό. Ήδη το αποτέλεσμα είναι καλό. Γευματίζουμε σε ένα σπίτι δίπλα από το φυλάκιο. Προσκαλώ τον Λοχία να πάρει ένα καφέ μαζί μας με σκοπό να τον αναδείξω στα μάτια των κατοίκων. Κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. 29 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Τρίτη. Αναχωρούμε πολύ νωρίς με υπέροχο καιρό. Βγαίνοντας από το χωριό μου δείχνουν μια πέτρινη αψιδωτή γέφυρα σε μια κρυμμένη χαράδρα που χτίστηκε υπό την επίβλεψη του Λοχία. Πρόκειται για ένα αρκετά καλό έργο. Φτάνουμε στη Βιάνο στις 8:30 π.μ. Μας υποδέχεται μεγάλο πλήθος με τον επίσκοπο, τον κλήρο και τον υπολοχαγό που διοικεί το φυλάκιο. Οι στρατιώτες είναι οπλισμένοι. Πηγαίνουμε στο σπίτι του επισκόπου και αφού δροσιζόμαστε μεταβαίνουμε στο σπίτι του υπολοχαγού όπου θα γευματίσουμε. Ο Παπαμαστοράκης, ο έπαρχός μας, μας ξεναγεί στην πόλη.
Και εδώ επίσης η παρουσία του φυλακίου μας έχει συμβάλει στην εξυγίανση της περιοχής. Ακούμε από παντού να πέφτουν πυροβολισμοί και βλέπουμε να περνούν ένοπλοι άντρες που έρχονται να μας παραδώσουν τα όπλα τους. Στην πόλη κυριαρχεί η εορταστική ατμόσφαιρα. Γεύμα στο κυρίο Φλουερί μαζί με τους προεστούς. Ο επίσκοπος, όντας κουρασμένος, ζήτησε συγγνώμη και δεν παρίσταται. Μετά το γεύμα πηγαίνουμε στο σπίτι του επισκόπου. Τα χωριά καταφτάνουν διαδοχικά με τα όπλα τους. Αναγγέλουν την άφηξή τους, ρίχνοντας με τα όπλα και μοιάζει με επίδειξη παλικαριάς.

Όλες οι κορυφές πάνω από τη Βιάνο είναι γεμάτες με ένοπλους που επιδίδονται σε λυσαλαίους πυροβολισμούς. Θέλουν να ρίξουν μέχρι και την τελευταία σφαίρα τους. Βρισκόμαστε στο μπαλκόνι της Επισκοπής. Τα χωριά παρελάβουν διαδοχικώς από μπροστά μας, ζητοκραυγάζοντας. Είναι πολύ πρωτότυπο. Σε ένα βραχώδες μέρος έξω από το χωριό, ο κόσμος πυροβολεί έναν αυτοσχέδιο στόχο, βάζοντας στοιχήματα. Όλοι έχουν εορταστική διάθεση και οι ταράτσες των σπιτιών είναι γεμάτες με γυναίκες και παιδιά. Είναι αξιοθαύμαστο πως δεν συμβαίνουν ατυχήματα. Στις 2 μετά μεσημβρία συγκεντρώνουμε τους ενόπλους κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σε ομάδες ένα χωριό. Οι στρατιώτες παίρνουν τα όπλα και οι σάλπιγγες τους ακολουθούν για να σταθούν στην κεφαλή της πορείας. Μεταβαίνουμε με τον επίσκοπο, τον έπαρχο και τους προεστούς στη μικρή πλατεία μπροστά από το φυλάκιο που βρίσκεται απέναντι στην κρίνη. Στεκόμαστε κάτω από το μεγάλο πλατάνι που σκεπάζει όλη την πλατεία. Δίνει σήμα και ηχή η σάλπιγγα και η κοινότητα Βιάνου φτάνει για να παραδώσει τα όπλα της. Όλες οι κάνες των τουφεκιών είναι στολισμένες με λουλούδια ή με κλαδιά ελιάς. Ο επίσκοπος έχει επίσης το τουφέκι του, ένα υπέροχο και ολοκένουριο μαρτίνι. Το στράτευμα σταματά και ο επίσκοπος πολύ συγκινημένος μου παραδίδει το όπλο του. Έπειτα 4 μικρά κορίτσια, το ένα τους με φόρεμα στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, μου παραδίδουν το καθένα από ένα όπλο. Έχω δακρύσει. Ο κύριος Παπαμαστοράκης μου διαβάζει ένα μικρό λόγο πολύ εύστοχο. Απαντώ και αντιμετωπίζω ενθουσιώδεις αντιδράσεις μετά από κάθε πρόταση που μεταφράζει ο διερμηνέας. Είναι όλοι πολύ συγκινημένοι και πολύ κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Ένας ηλικιωμένος 75 ετών έρχεται και μου παραδίδει πρώτος το τουφέκι του και μου φυλά κλαίγοντας τα χέρια λέγοντάς μου. Ευλογημένος να είναι ο εκπρόσωπος του ευγενούς γαλλικού έθνους, στον οποίο καταθέτω αυτοβούλο στο όπλο μου, αφού αυτός μας βοήθησε για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας.

Το πλήθος με περικυκλώνει. Όλοι τους θέλουν να παραδώσουν σε μένα το τουφέκι τους. Μου φιλούν τα χέρια. Είμαι τόσο συγκινημένος που με τα βίας καταφέρνω να μιλήσω. Ο Λαταπί και ο υπολοχαγός Φλωρί κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Κάθε χωριό έρχεται διαδοχικά να παραδώσει τα τουφέκια του. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη γιορτή. Ο πολεμικός αρχηγός της επαρχίας έρχεται με το γιο του για να μου παραδώσει το όπλο του και συγχρόνως μου δίνει τη φωτογραφία του. Το απόγευμα πηγαίνουμε να επισκεφθούμε την αρχαία Ακρόπολη που είχε μετατραπεί από τους Τούρκους σε μικρό οχυρό. Δείπνω στο σπίτι του επισκόπου. Ο καημένος είναι τόσο πολύ ταραγμένος και συγκινημένος από τα γεγονότα της ημέρας που έχει σοβαρή ημικρανία και ζητά την άδεια να αποσυρθεί. Οι κάτοικοι από τον Βαχό με βάζουν να υποσχεθώ ότι θα περάσω από το χωριό τους κατά την επιστροφή μου στην Ιερά Πέτρα. 30 Νοεμβρίου 1898, ημέρα Τετάρτη. Γευματίζουμε στο σπίτι του Επισκόπου και αναχωρούμε στις 11:30 προμεσημβρίας. Ο Λαταπί έχει φύγει από πολύ νωρίς, διότι έχει επίγουσα δουλειά στην Ιερά Πέτρα. Θα διανυκτερεύσω στις Μουρνιές για να κόψω τη διαδρομή στα δύο. Φεύγουμε στις 11:30 προμεσημβρίας. Περνούμε από ένα κακοτράχαλο βραχώδες μονοπάτι και φτάνουμε στο Βαχό. Είναι ένα ωραίο μικρό χωριό χαμένο μέσα στο πράσινο. Ο πληθυσμός μας υποδέχεται με ενθουσιασμό. Έχουν ετοιμάσει ένα πραγματικό φαγοπότι, στο οποίο δεν καταφέρνουμε να πάρουμε μέρος, καθώς έχουμε φάει μόλις πριν λίγη ώρα. Αλλά προκειμένου να μην πληγώσουμε τους οικοδεσπότες μας, παίρνουμε μαζί μας ένα ψητό γουρουνάκι γάλακτος που το τρώμε στις Μουρνιές. Όταν μας υποδέχονταν οι κάτοικοι, σχημάτιζαν αλυσίδα μπροστά από την είσοδο του χωριού και ο κάθε κάτοικος κρατούσε από ένα κλαδί ελιά στο χέρι. Φτάνουμε στις Μουρνιές στις 5 μετά μεσημβρίαν. Επίσκεψη στο φυλάκιο που είναι πολύ καλό. Γεύμα στο σπίτι του Χατζάκη. 1η Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Πέμπτη. Αναχώρηση στις 7 προμεσημβρίας, άφηξη στην Ιερά Πέτρα στις 10:15. Στο δρόμο συναντώ έναν ταχυδρόμο που μου παραδίδει ένα μεγάλο φάκελο. Τον ανοίγω και μαθαίνω ότι ο πρίγκιπας Γεώργιος αναμένεται πολύ σύντομα. Υπάρχουν οδηγίες για την τελετή. Ο ναύαρχος σε ένα μεγάλο γράμμα μου γνωστοποιεί ότι οι ναύαρχοι θα αναχωρήσουν προσεχώς. Θα διατηρηθούν στην Κρήτη 2 τάγματα από κάθε δύναμη μέχρι νεοτέρας. Οι διοικητές του τομέα θα συνεχίζουν να κυβερνούν την περιοχή τους. Ο ναύαρχος με δεσμεύει να παραμείνω μέχρι το πέρας της οργάνωσης του τομέα. 2 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Παρασκευή. Ο Άγγλος ναύαρχος Νόελ φτάνει με το Revenge στις 3 μετά μεσημβρίαν. Ανεβαίνω στο πλοίο. Ο ναύαρχος δείχνει πολύ συμπαθής. Φέρνει έναν Τούρκο από την Κάντια. Φεύγει αμέσως. Ο επίσκοπος, η προεστή και τα στρατεύματα είχαν προετοιμαστεί να υποδεχθούν τον ναύαρχο και απογοητεύονται. 3 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Σάββατο. Το Κοντόρ ξεφορτώνει 13 γαϊδούρια στην Παχιά Άμμο. Ο υπολοχαγός Μεγά φτάνει και τίθεται στη διάθεσή μου. Μου γνωστοποιούν ότι ένα από τα δύο τουρκικά άλογα που είχαμε κρατήσει πέθανε. Συντάσσουμε έκθεση για την απώλεια. 4 Δεκεμβρίου 1898, ημέρα Κυριακή. Κάνω τις προετοιμασίες αναχώρησης για μια περιοδία με τον γιατρό Ντεπιέ στις επαρχίες του Μεραμπέλου και του Λεσιθίου. Ο Αβάς στελεί λειτουργία για μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και μας ακούτε κάθε εβδομάδα από το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δαγιπαλταδάκη, γενικός χειρούργος, διευθυντής, ο οποίος θα μας πει και θα μας εξηγήσει διάφορα θέματα που είναι της ειδικότητάς του.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά τον κύριο Οδηγή Μπαλταδάκη Γιώργο. Τον ευχαριστούμε που μας αφιερώνει από το χρόνο του ώστε να μας εξηγήσει, να καταλάβουμε τι γίνεται και τι παθαίνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα θα αναλύσουμε διάφορες περιπτώσεις οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, όπως φαίνεται, και λόγω της καθιστικής ζωής και λόγω της διατροφής, και αφορούν παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται στον προκτό. Κύριε Δηγή Μπαλταδάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ επίσης και ευχαριστώ για την δυνατότητα μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και την πάντα τεκμηριωμένη άποψή σας. Θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την ειδικότητά σας και όπως βλέπουμε και λόγω, όπως είπαμε, διατροφής, καθιστικής ζωής, αλλαγή συνηθιών, αλλά και διάφορα άλλα που θα μας τα εξηγήσετε εσείς καλύτερα, αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο και όλο και περισσότερους νέους, όπως είναι οι παθήσεις, οι αιμορραίδες, οι ραγάδες, αυτά τα...
1: Σωστό, ναι, ναι, ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πράγματι εμφανίζονται αυτές οι παθήσεις με μεγαλύτερη συχνότητα, η επίπτωσή του δηλαδή μεγαλώνει, πιο συχνές, γιατί... Γιατί ξεφεύγουμε σιγά σιγά από τη φυσική ζωή που έχει αρκετή κίνηση και είμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή. Ξεφεύγει σιγά σιγά η εργασία από το γραφείο και γίνεται από το σπίτι. Σημαίνει πάλι καθιστική ζωή. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και κάποιες εργασίες που είναι αναγκαστικά σε μια καρέκλα όλη μέρα και όχι μόνο το 8 ώρα πλέον οι πολλοί νέοι εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από 8. Π.χ. ένας οδηγός. Όλοι οι οδηγοί, κάθε είδους οδηγοί, είτε αυτός είναι delivery, είτε αυτός είναι ταξιτζής, είτε αυτός είναι κάνει αποστάσεις από χώρα σε χώρα και μεταφορές. Επομένως, αυτές οι παθήσεις είναι τόσο συχνές που πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μας πόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού απασχολούν και είναι διάφορες παθήσεις της περιοχής του προκτού, όπως είπατε, η ραγάδα του προκτού, οι αιμορροίδες, τα συρίγγια και τα αποστήματα, τα περιπροκτικά, και στην περιοχή αυτή, ας μην είναι λίγο κοντά στον προκτό και αυτή, είναι και η κύστη κόκκιγος. Ας μην είναι περιπροκτική ακριβώς η εντόπιση, αλλά είναι στην περιοχή. Ναι. Άρα απασχολούν πολύ κόσμο και πράγματι κάποιοι θα ήθελαν να μάθουν τι μπορεί να είναι το ένα, μήπως έχω εγώ αυτό ή μήπως το άλλο και τι πρέπει να κάνω για να... ή να βοηθήσω τον εαυτό μου να τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια ή να θεραπευτεί.
0: Αν μου επιτρέπετε, από τι ηλικίες ξεκινάμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα?
1: Αυτό τώρα εξαρτάται, δηλαδή η κύστη κόκκιγος για παράδειγμα που είπαμε είναι την πάθηση της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας της ζωής, δηλαδή η παιδιά των 15 μέχρι 25, άντε το πολύ 30 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, σε αυτή την ηλικία. Τα συρίγγια είναι συνήθως σε άντρες τριχωτούς κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή μετά τα 30 πλέον. Τα βλέπουμε, σας λέω, συνήθως σε άντρες, που δεν απαγορεύεται να είναι και γυναίκες, αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένα στους άντρες και μάλιστα σε αυτούς που έχουν αυξημένη τριχοφυΐα την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που έχουν καθιστική ζωή, κάθονται κάπου.
0: Αχα. Οπότε είναι ένα μεγάλο εύρος ανάλογα το τι αντιμετωπίζουμε και οι ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Πού οφείλονται, τι γίνεται με το καθένα από αυτά?
1: Ναι, για τις αιμορροίδες για παράδειγμα ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες. Ο πιο σπουδαίος από όλους είναι η χρόνια δυσκυλιότητα. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιο άτομο να ενεργηθεί, να πάει τουαλέτα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ας πούμε μία φορά ή δύο φορές την ημέρα. Ή να πηγαίνει και να αφιερώνει 20-30 λεπτά μέχρι να καταφέρει να ενεργηθεί. Εκτός τη δυσκυλιότητα, άλλος παράγοντας είναι η παχυσαρκία. Είναι στις γυναίκες οι πολλές εγκυμοσύνες. Είναι η παρατεταμένη ορθοστασία. Ή επαγγελματίες που αναγκάζονται να σηκώνουν βάρος. Δουλεύει στο αεροδρόμιο και μεταφέρει βαλίτσες. Ο άνθρωπος είναι χειροναχτική εργασία, που υπάρχουν πάρα πολλές χειροναχτικές εργασίες που αναγκάζεται να σηκώνει βάρος κλπ. άνθρωποι επίσης που έχουν χρόνιο βήχα γιατί είναι ασματικοί, ηχαπίτες όπως λέμε. Και άλλες παθήσεις όπως είναι πιο σπάνιες, η κύρωση του ύπαθους κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολλά αυτά που μπορεί να τα έχουμε. Μια δυσκολιότητα είναι συνηθισμένο πράγμα. Επίσης, άνθρωποι που φοράνε από συνήθεια πολύ σφιχτά ρούχα για κάποιους λόγους. Όλα αυτά μπορεί να είναι προδιαθεσικοί παράγοντες να αναπτυχθούν αιμορροίδες ή να επιδεινωθούν ήδη υπάρχουσες.
0: Τι κάνουμε, καταρχάς πώς εμφανίζονται, τι συμπτώματα έχουμε, πώς
1: το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα είναι ίσως πολύ χρήσιμο για τους ακροατές, για όποιος μπορεί να μας ακούσει και έχει υπομονή. Η αιμορραγία, το πιο συνηθισμένο ενόχλημα, σύμπτωμα είναι η αιμορραγία, η εμφάνιση αιμορραγίας, είτε κατά την κένωση, είτε και χωρίς να υπάρχει κένωση. Η αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί στις αιμορροίδες, μπορεί να εμφανιστεί και στη ραγάδα του προκτού. Όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες παθήσεις πολύ πιο σοβαρές. Κολίτιδες, διάφορες μορφές κολίτιδας, αλλά κυρίως μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο στο παχύέντερο. Κάποιος λοιπόν που έχει αιμορραγία στα κόπρανά του ή βλέπει αιμορραγία στο χαρτί, να μην βάλει διάγνωση μόνος του, α, αιμορροίδες είναι, δεν πειράζει, θα περάσουν σε 2-3 μέρες κλπ. Και θα δούμε μετά από λίγο καιρό τι θα. Δεν έχω τώρα χρόνο. Και να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό, εάν ο γιατρός του πει ότι πράγματι είναι αιμορροίδες ή δεν υπάρχει κάτι ύποπτο, κάτι επικίνδυνο, τότε πράγματι μπορεί να ησυχάσει. Όμως με την παρουσία αίματος στα κόπρανα, μην εφησυχαζόμαστε και να το αποδίδουμε εύκολα σε παρουσία αιμορροίδων ή ραγάδας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα οι αιμορροίδες ματώνουν, πράγματι βγάζουν αίμα. Εκτός από την αιμορραγία, έχουν και πόνο οι αιμορροίδες, είναι ένα άλλο ερώτημα. Ναι, μπορεί να έχουν πόνο. Ο πόνος της αιμορροίδας δεν είναι τόσο σημαντικός, τόσο σοβαρός, τόσο έντονος, όσο είναι στη ραγάδα του προκτού. Που η ραγάδα έχει και αιμορραγία, μικρότερη όμως από τις αιμορροίδες, αλλά έντονο, εντονότατο πόνο την ώρα της αφόδευσης. Άρα, ασθενής που έχει τόσο έντονο πόνο, πιθανότατα πρόκειται για ραγάδα. Οι αιμορροίδες πονάνε όταν κάνουν την επιπλοκή που λέγεται θρόμβωση, όταν πήξει το αίμα μέσα σε μια αιμορροίδα. Τότε όμως ο ασθενής μπορεί να πιάσει ένα μικρό εξόγκωμα, ένα μικρό ζύδιο γύρω από τον κοντά στον προκτό του, το οποίο είναι ας πούμε σαν ένα ρεβίδι που πονάει.
0: Αυτό
1: είναι θρομβωμένη αιμορροίδα που δημιουργεί πόνο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αιμορροίδες χωρίς αίμα?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Γιατί οι αιμορροίδες, να ξέρουμε τι είναι, είναι φλέβες της περιοχής του προκτού.
0: Ναι.
1: Άρα στην περιοχή του προκτού πάει το αίμα με τις αρτηρίες και επιστρέφει με τις φλέβες. Όταν αυτές οι φλέβες για κάποιο λόγο εμποδίζονται να πάγουν το αίμα και καταστραφούν οι βαλβίδες τους, διατείνονται, είναι φλέβες και κάνουν κυρσούς ας πούμε, και τότε αυτές οι φλέβες διατεταμένες λέγονται αιμορροίδες. Κάποιος λοιπόν που δεν είναι μόνο οι φλέβες διατεταμένες, αλλά μπορεί να δούμε και εξογκώματα με ράκι δερματικά που παρασύρονται ταυτόχρονα και να κρέμονται κάτι σαν ρόγες σταφυλιού ή σαν μεγέθους ένα ρεβίθι γύρω από στην περιοχή του προκτού. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι τόσο μεγάλες, οι αιμορροίδες υπάρχουν και δεν αιμορραγούν. Όπως και αυτοί που έχουν αιμορροίδες, που αυτές οι αιμορροίδες τους πονάνε ή αιμορραγούν, δεν αιμορραγούν κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μια αιμορροίδα, αιμορραγεί για μια μέρα, 2, 3, 5, σταματάει και αιμορραγεί πάλι μετά από ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών ή λίγων μηνών ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αιμορραγεί κάθε μέρα κάποια αιμορροίδα. Όταν φτάσει στο σημείο να αιμορραγεί κάθε μέρα, θέλει πλέον αντιμετώπιση χειρουργική, χωρίς συζήτηση. Και πριν φτάσει εκεί, αλλά αιμορραγία έχουμε τακτική, αλλά όχι μπορεί καθημερινή, όχι καθημερινή.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Παλταδάκη. Πώς κρίνουμε και τι κάνουμε στις αιμορραίδες? Πάμε απευθείας χειρουργείο?
1: Όχι. Δεν είναι αυτή η θεραπεία η πρώτης επιλογής. Ναι. Λέμε στον ασθενή καταρχήν να διορθώσει από αυτούς τους προδιαθεσικούς παράγοντες που είπαμε πριν, να διορθώσει κάποιους. Αν μπορεί, αν μπορεί, ας πούμε, αν είναι χρόνιο, με χρόνιο βήχα, αν η ζωή του είναι καθιστική, αν έχει δυσκολιότητα να διορθώσει τη δυσκολιότητα, αν μπορεί να διορθώσει την παχυσαρκία του κλπ. Αν κάτι από αυτά μπορεί να τα διορθώσει, τη δίαιτά του, να βάλει την κίνηση στη ζωή του κλπ. Και μπορεί να βελτιωθεί και, και που έχει, ας πούμε, κάθε 2-3 μήνες αιμορραγία και να έχει κάθε 6 μήνες μια φορά να βλέπει στο χαρτί λίγο αίμα, αυτός ο άνθρωπος και οι αιμορροίδες του κρίνουμε εμείς ότι είναι δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει λόγος να χειρουργηθεί. Αλλά η ένδειξη για χειρουργείο είναι συσχετίζεται πάντα με το τι βαθμού αιμορροειδοπάθεια έχει ο ασθενής, πόσο προχωρημένες είναι οι αιμορροειδές του δηλαδή. Γιατί ένας που έχει πολύ προχωρημένο στάδιο και του πούμε να περπατάς ή να μην βάζεις σφιχτά ρούχα, κάτι τέτοια, αυτά δεν ωφελούν καθόλου. Ναι. Και θέλει χειρουργείο. Άρα μπορεί να διορθώσουμε κάποια από αυτά και αν διορθωθούμε, OK. Υπάρχουν και φάρμακα που βοηθάνε την αιμορροειδοπάθεια ή τις κρίσεις της αιμορροειδοπάθειας, που και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν τοπικές αλυφές που πράγματι δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο, ό,τι αλυφές και να είναι αυτές, είτε φαρμακευτικές, υπάρχουν και διάφορα
0: φυτικά,
1: από διάφορους βότανα και δεν ξέρω τι, από χόρτα, από τίποτα δεν ωφελεί. Και το χειρουργείο είναι η τελευταία λύση που δεν είναι βαριές επεμβάσεις κατά κύριο λόγο και υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις. Γιατί εξαρτώνται, είπαμε, από το στάδιο του ασθενούς, από τις απαιτήσεις του ασθενούς, από την ηλικία του ασθενούς, από το αν έχει επηρεαστεί πολύ ο αιματοκρίτης. Ένας ασθενής που έχει φτάσει σε κάτω από 20 αιματοκρίτες από την απώλεια αίματος από τις αιμορροίδες, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά.
0: Στις
1: θεραπείες αυτές, λοιπόν, είπαμε τις συντηρητικές, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά, τους παράγοντες προδιαθεσικούς. Να χρησιμοποιήσουμε κάποια φάρμακα και κάποιες τοπικές αλυφές. Εδρό, λούτρα, βοηθάνε αρκετά.
0: Ναι.
1: Λιαρό νερό. Αν δεν αποδώσουν αυτά, τότε συζητάμε με τον γιατρό μας τι χειρουργείο είναι το καλύτερο για, για το συγκεκριμένο στάδιο αιμορροειδοπάθειας που έχει ο κάθε ένας χωριστά.
0: Γιατρέ μου, τι ποιότητα ζωής έχει ένας ασθενής ο οποίος έχει δευτέρου βαθμού, ας πούμε, και μετά?
1: Ναι. Μπορεί να μην τον, δευτέρου βαθμού δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Από τρίτου βαθμού και μετά, τρίτου βαθμού σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην τουαλέτα, βγαίνουν έξω οι αιμορροίδες και πρέπει να τις βάλουμε μέσα με το χέρι.
0: Αχα.
1: Και τις βάζουμε, τις πρόχνει μέσα ο ασθενής και μπαίνουν μέσα και μένουν εκεί. Η ποιότητα ζωής δεν είναι και τόσο καλή, γιατί κάθε φορά που πάει τουαλέτα πρέπει να έχει το δικό του χώρο, τον ιδιωτικό. Δεν μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε τουαλέτα. Θέλει να καθαριστεί με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει μάθει να καθαρίζεται ή που το έχει συστήσει ο γιατρός του. Αιμορραγεί τακτικά. Μπορεί να έχει τεράστια επεισόδια θρόμβωσης. Άρα από τρίτου βαθμού αιμορροίδα και η τέταρτο ακόμα περισσότερο, πλέον υπάρχει ένδειξη για χειρουργείο. Γιατί εκτός από το ότι αιμορραγεί την ώρα αυτή, ο ασθενής μπορεί να έχει και άλλα συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, το συνηθισμένο είναι να έχει φαγούρα ή ένα αίσθημα τσουξίματος ή ότι υπάρχει ένα βάρος στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και με λίγα λόγια, όλη μέρα σκέφτεται την επιπλοκή αυτή ή το ενόχλημα αυτό που έχει και πότε θα πάει τουαλέτα, αν μπορεί να το αναστείλει, γιατί τον πιέζει μια συγκεκριμένη εργασία που έχει τώρα. Άρα όλη μέρα το μυαλό του ασθενούς είναι στην περιοχή του προκτού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σίγουρα επηρεάζει την ποιότητα ζωής του. Και αυτό μπορεί να λυθεί εύκολα, αν δεν λυθεί συντηρητικά, εύκολα με κάποιο από τα χειρουργεία που υπάρχουν.
0: Και πάμε σε αυτό το κομμάτι του χειρουργείου,
1: ναι,
0: όπως το θέσατε. Γίνει το πρόβλημα. Τι όμως, πώς να το πω,
1: επιπλοκές,
0: τι επιπλοκές έχει και τι ταλαιπωρία έχει, γιατί προφανώς
1: σε πόσες μέρες πρέπει να ο άρρωστος να είναι στην κλινική, στο νοσοκομείο,
0: αλλά και μετά για την ανάρρωση του.
1: Αυτά όλους τους ανθρώπους τα ερωτήματα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σωστό. Άρα υπάρχουν διάφορα χειρουργεία που μπορεί να γίνουν με λέιζερ,
0: ναι,
1: να γίνουν με τη χρήση υπερήχων, μπορεί να γίνουν με χρήση ειδικών συρραπτικών μηχανημάτων, με μηχανήματα ιατρικά τα οποία βγάζουν ενέργεια και να βγάλουμε τις αιμορροίδες με τα μηχανήματα αυτά, ας πούμε ειδικές διαθερμίες,
0: ναι,
1: να τα πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης υπάρχουν και η κλασική μέθοδος με το νηστέρι που αφαιρούμε τις υπάρχουσες αιμορροίδες, τις βγάζουμε και τις πετάμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η μέθοδος είναι και η πιο αποτελεσματική. Να τις βγάλουμε τις αιμορροίδες, να τις πετάξουμε. Είναι η πιο αποτελεσματική, γιατί έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καλύτερα από όλες τις άλλες. έχει όμως την πιθανότητα, αυξημένη πιθανότητα να μεγαλύτερων, περισσότερων επιπλοκών και πιο σοβαρών επιπλοκών. Επίσης έχει μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης. Δεν μπορεί ο ασθενής να πάει μετά από 2 ή 3 μέρες στην εργασία του, εάν έχει κάνει αυτή τη ριζική επέμβαση. Υπάρχουν όμως ασθενείς που πράγματι τη χρειάζονται. Και είναι καλό να αφιερώσουν μια εβδομάδα να απέχουν από την εργασία τους, για την υγεία τους δηλαδή, αφού ξέρουν ότι με αυτή τη μέθοδο το επόμενο διάστημα της ζωής τους θα είναι κατά πάσα πιθανότητα απαλλαγμένο από συμπτώματα αιμορροϊδας. Παυσίπονα υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά, άρα τον πόνο μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος ασθενής λοιπόν έχει προχωρημένη αιμορροϊδοπάθεια ή έχει ήδη ένα άλλο χειρουργείο που έχει αποτύχει, η επιλογή μας είναι αυτή η μέθοδος, η παλιά, η επιθετική με την αφαίρεση των αιμορροϊδών. Υπάρχουν όμως, δεν έχουν ανάγκη όμως όλοι οι άρρωστοι από αυτή τη μέθοδο. Πράγματι υπάρχουν άρρωστοι σε πιο αρχικό στάδιο που μπορούν κάλλιστα με τη χρήση λέιζερ, με τη χρήση περίχων να αντιμετωπιστούν και με αυτές τις μεθόδους που είναι περίπου ή σχεδόν ανώδυνες, ο ασθενής να επιστρέψει στην εργασία του σε 2 σε 3 μέρες και χωρίς να έχει ανάγκη από αναλγητικά. Άρα πολλοί επιλέγουν αυτές τις 2 μεθόδους γιατί διευκολύνονται πάρα πολύ στο χρόνο ανάρρωσης και κυρίως στην επιστροφή στην εργασία τους, που είναι κάποιους παράγοντες που τον παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη πολλοί νέοι εργαζόμενοι σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατρέ μου, από αυτά που μας είπες είναι ότι όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και όσο νωρίτερα παρέμβουμε, ουσιαστικά είναι και πιο μικρή η επέμβαση που κάνουμε.
1: Σωστά. Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Και πιο γρήγορη.
1: Με γρήγορη ανάρρωση, χωρίς να απαιτείται αποχή μεγάλη από την εργασία, έτσι. Και χωρίς να έχει τόσο πολύ πόνο. Ακριβώς έτσι.
0: Αυτό.
1: Άρα δεν αφήνουμε.

0: Ντρέπεται, το σκέφτεται, δεν θέλει, δεν, καθυστερώντας να κάνει τη διάγνωση και καθυστερώντας φυσικά να πάρει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Σου λέει θα πάω στο φαρμακείο, θα πάρω μια αλυφή, θα βάλω αυτό, θα βάλω τ' άλλο, να μην χρειαστεί να κάνω την επέμβαση. Καθυστερώντας και πολλές φορές φτάνοντας στο τελικό στάδιο, το οποίο αναγκαστικά κάνουμε μεγαλύτερη επέμβαση και μεγαλύτερη ταλαιπωρία ουσιαστικά.
1: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά η πραγματικότητα η σημερινή. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Ας το να δούμε όπως το περιγράψετε ακριβώς. Και γιατί έχουν και τη σχετική αναστολή ή τη σοβαρή αναστολή το να πάνε στο γιατρό και να δείξουν τους φυκτήρες τους, που το έχουμε σαν λαός. Και το άστο και θα δούμε και πάρε κάτι, κάνε κάτι εύκολο για σήμερα και αύριο θα. Αυτό είναι ακριβώς που αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να μην το κάνουμε έτσι. Ειδικά όταν έχουμε μόνο αίμα, που το αίμα μπορεί να κρύβει και κάποια άλλα νοσήματα,
0: μπράβο,
1: όπως είπαμε.
0: Κάτι πολύ σοβαρότερο.
1: Όσο το αφήνουμε και φτάσει στο τελικό στάδιο η αιμορροιδοπάθεια, τόσο το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο. Και εκτός από το ότι έχει ανάρρωση πιο.
0: Και πιο επώδυνο.
1: Έχει και πιθανότητες και εμφάνισης και άλλων επιπλοκών.
0: Μάλιστα. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε από τις αιμορροϊδές και να πούμε και δύο λόγια για τη ραγάδα, η οποία και αυτή εμφανίζεται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
1: Πολύ σωστά. Και ειδικά σε νέους ανθρώπους, και πιο νέους ανθρώπους. Η ραγάδα είναι ένα σκίσιμο στον προκτό, συνήθως από δυσχυλιότητα προκαλείται και αυτό, που. Αν δεν θεραπευτεί, που πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα στο γιατρό. Εδώ είναι πολύ μεγάλη ανάγκη το γρήγορα, όταν έχουμε αυτόν τον έντονο πόνο την ώρα της αφόδευσης, αυτό θα πει ραγάδα, την ώρα που βγαίνουν τα κόπρανα, πονάει πάρα πολύ ο ασθενής. Αυτός ο ασθενής πρέπει να πάει πάρα πολύ γρήγορα στο γιατρό, για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτή τη φάση, την οξία των ολίγων ημερών ιστορικό, αυτός ο ασθενής μπορεί με συντηρητική, με αληφή δηλαδή, να θεραπευτεί, να αντιμετωπιστεί, πλήρως να θεραπευτεί. Αν αφήσουμε τη ραγάδα να χρονίσει και πάει πάνω από 10 μέρες, γίνει μηνών, τότε η συντηρητική θεραπεία, ναι μεν χορηγείται στον άρρωστο, αλλά με πολύ λίγες ελπίδες επούλωσης. Και αναγκαζόμαστε να πάμε στο χειρουργείο. Που και σε αυτό το χειρουργείο ουσιαστικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, αλλά έχουμε καταλήξει στην πλάγια σφιχτηροτομή ως την χρυσή μέθοδο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης. Και εδώ το λέιζερ έχει θέση και ως νέα μέθοδος μοντέρνα και μια παλιά μέθοδος που τη λέμε διαστολή του προχτού, αυτή έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Η πλάγια σφιχτηροτομή είναι η επέμβαση που είναι γρήγορη. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στην κλινική, σε λίγες ώρες πάει σπίτι του και σε 2-3 μέρες πάει στην εργασία του, δεν πονάει την άλλη μέρα ιδιαίτερα, απλώς θέλει μια τοπική καθαριότητα, τίποτα άλλο.
0: Αντιμετωπίζεται.
1: Άρα, πόνος έντονος, οξύς την ώρα της αφόδευσης, πρέπει να πηγαίνουμε αμέσως στο γιατρό, γιατί υπάρχει πιθανότητα μόνο με τη χρήση μιας αλυφής, μιας όχι συγκεκριμένης, μόνο. Υπάρχουν διάφορα σχεβάσματα, να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Και τα σιρήγγια που υπάρχουν στην περιοχή επίσης και αυτά το συντομότερο.
0: Τι παρουσιάζεται στο σιρήγγιο, γιατρέ μου?
1: Στο σιρήγγιο βγάζει, έχει κάποιος ασθενής μια μικρή πληγή πολύ κοντά στον προχτό, σαν μέγεθος φακής ή μια πληγούλα από την οποία βγαίνει έξω για μήνες ή για χρόνια λίγο υγρό, το οποίο μπορεί να είναι λίγο αιματηρό, ποιόδες, κοπρανόδες, ορόδες. Δηλαδή βλέπουμε στο σώρχο μας να λερώνεται με μια σταγονίτσα από υγρό που βγαίνει δίπλα από τον προχτό, από μια τρυπούλα. Αυτή η τρυπούλα ουσιαστικά είναι το ένα σκέλος, η μία έξοδος από ένα τούνελ, από ένα σιρίγιο όπως λέμε. Σιρήγγιο είναι η σύρεγγα, όπως βλέπουμε τη σύρεγγα και στον δρόμο, που έχουν είσοδο και έξοδο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περιοχή του προκτού. Η μία έξοδος είναι στο δέρμα, αυτό που βλέπουμε που βγάζει τη σταγόνα, και η είσοδος από το σιρήγγιο είναι μέσα στο έντερο, σε κάποιο σημείο του έντερου, χαμηλά, κοντά στον προκτό. Και βγαίνει λίγο υγρό, μπαίνει υγρό μέσα από το έντερο και βγαίνει από το δέρμα έξω. Αναπτύσσονται μικρόβια και αυτό μπορεί να γίνει απόστημα. Μπορεί να το ανοίξουμε μόνο του ή να το ανοίξουμε εμείς ως χειρουργοί, το απόστημα αυτό, και να μεταταρπεί σε σιρήγγιο, να μεταπέσει σε σιρήγγιο. Είναι μια νόσος δηλαδή ουσιαστικά που έχει δύο φάσεις, την οξία φάση και τη χρόνια φάση.
0: Έχει πόνο.
1: Ο πόνος είναι μόνο όταν έχουμε απόστημα. Αυτός που έχει απόστημα είναι σαν να έχει ένα μεγάλο δοθιίνα. Να το πω με μια έκφραση που είναι γνωστή στην Κρήτη, σαν να έχει ένα μεγάλο μαλάθρακα.

0: Έτσι, το λένε διάφοροι άνθρωποι που έρχονται. Ένα μεγάλο δοθυήνα στην περιοχή. Όταν έχει αυτό το απόστημα που το πιάνει και είναι ένα καρύδι πολύ, που πονάει πολύ και είναι κατακόκκινο, αυτό θέλει άνοιγμα με λίγο τοπική αναισθησία ή με γενική αναλόγω με το μέγεθο και, και την εντόπιση του. Άνοιγμα για να φύγει το πίον. Μετά από αυτό το άνοιγμα θα μείνει μια μικρή πληγούλα στο τέλο, που από αυτή τη μικρή πληγούλα που λέμε θα τρέχει, είναι το στόμα του σιριγίου που θα τρέχει λίγο υγρό. Αυτά το σιρίγγιο, και αυτό για να, πρέπει να αφαιρεθεί, θέλει χειρουργείο.
1: Έτσι. Είναι δύσκολο το χειρουργείο.
0: Και μέθοδοι για να το αφαιρέσουμε. Πάντως πρέπει να εξαλειφθεί το σιρίγγιο, αυτή η επικοινωνία του εντέρου με το δέρμα, πρέπει να εξαλειφθεί.
1: Γιατί κρύβει άλλα πράγματα τα οποία
0: μπορεί να επεκταθεί, και στην άλλη πλευρά, στον άλλο γλουτό, να τα σιρίγγιο το ένα να γίνουν δύο ή τρία ή τυφλά άλλα σιρίγγια και να γίνει πλέον πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους, έως αδύνατη.
1: Κατάλαβα. Κύριε Δήμη Μπαλταδάκη, ήσασταν κατατοπιστικότατος σε όλα και ομολογουμένως δεν μας έφτασε η εκπομπή για να καλύψουμε πλήρως, οπότε επιφυλάσσουμε να σας ενοχλήσουμε και για δεύτερη, ώστε να καλύψουμε πλήρως το κομμάτι αυτό. Όμως η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας έχει τελειώσει. Εγώ θέλω να μας πείτε πού μπορεί να σας βρει κάποιος για να ενημερωθεί για όλα αυτά, αν έχει κάποιο θέμα να το συζητήσει μαζί σας.
0: Είναι το κινητό μου τηλέφωνο στο ίντερνετ. Δεν το έχω κρυφό, το είναι το κινητό μου. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε και να με πάρει εκεί. Και το ιατρείο μου από Δευτέρα και πέρα θα είναι απέναντι από τον Άγιο Μινά στο Crescenter Clinic που έχει τα ιατρία του εκεί, το Crescenter Clinic, το δεύτερο όροφο.
1: Εξαιρετικά.
0: Τέλος πάντων, εκεί μπορεί στο Crescenter Clinic, στα ιατρία των Άγιο Μινά απέναντι.
1: Εξαιρετικά. Γιατρέ μου, και πάλι σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: με όλα αυτά τα σημαντικά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή που μας έγισε πολλές απορίες και καλό θα είναι, όπως καταλάβαμε, όταν το πρόβλημα δημιουργείται, όσο και αν τρεπόμαστε κάποιες φορές για λόγω του σημείου του οποίου συζητήσαμε σήμερα, όσο και αν έχουμε κάποιες αναστολές, καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας. Να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας ώστε να προλαμβάνουμε πριν χρειαστεί κάτι μεγαλύτερο να κάνουμε, κάτι πιο επώδυνο. Ακούσατε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ποιες είναι οι αγιορείτικες μορφές, τι σημαίνει η καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος και η αγιότητα. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουτών Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε
1: και για
0: πολύ.
1: Για μένα είναι χαρά και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Νόντας Σκοπετέας. Είναι νομικός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε, αγαπητέ κύριε Λίλη, πάτερ Κωνσταντίνε, την ευχή σας.
1: Του Χριστού και της Παναγίας.
2: Έχουμε συμπορευτεί με τον πατέρα Κωνσταντίνο πριν από χρόνια στο Άγιο Όρος και ήταν μεγάλη χαρά μου όταν πληροφορήθηκα ότι θα συνοδοιπορήσουμε και σήμερα νοερό στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Θα μου επιτρέψετε όπως πάντα να ζητήσω την ευχή και να απευθύνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου και στον πεφιλημένο γέροντά μας, τον αγαπημένο πρώην Κρήτης, τον πατέρα Ειρηναίο, που ξέρω ότι κάθε φορά μας βλέπει και χαίρεται σαν μικρό παιδί με την καθαρή παιδική του καρδιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μας βλέπει. Θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού έχετε βρεθεί και στο Άγιο Όρος, είναι και επίκαιρο το θέμα, θα συζητήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Να δούμε πρώτα κάποιες αγιορείτικες μορφές που ή είναι εν ζωή ή έχουν φύγει από κοντά μας, ή είναι επίσημα Άγιοι ή δεν είναι, είναι το ίδιο για την Εκκλησία μας, και να δούμε μέσα από αυτό τα βιώματα και τι έχουν να πούν σήμερα σε εμάς.
1: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι το Άγιο Όρος είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου είναι ένας τόπος αγιασμένος, και είναι αγιασμένος διότι εκεί έχουν καταφύγει πολλοί πατέρες, μοναχοί, έχουν αφήσει τον κόσμο και έχουν πάει σε αυτόν τον χώρο όπου έχουν αγιάσει. Και πραγματικά είχα ακούσει μια φορά κάποιον αγιορείτη και λέει ότι το Άγιο Όρος δεν γεννά αγίους. Δεν γεννήθηκαν στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά πραγματικά εκεί αναγεννούνται οι άνθρωποι και γίνονται Άγιοι. Και είναι μεγάλη ευλογία και πραγματικά κάθε φορά που επισκέφτεται κανείς αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αισθάνεται αυτή την αγιότητα, αυτή την ευλογία, αυτή την χάρη. Και είναι από την προσευχή και από τον άσκηση και από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που πραγματικά θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού. Και έδωσαν πραγματικά, έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτόν τον τόπο. Σε εμάς οι περισσότεροι, οι γνωστοί Άγιοι που είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης που έζησε στα Καυσοκαλύβια τα πρώτα του χρόνια και μετά γνωρίζουμε ότι ήρθε στην Ομόνια. Έχουμε βέβαια και άλλους Αγίους που επίσημα η Εκκλησία, γιατί όπως είπατε δεν είναι μόνο εκείνοι όπου η Εκκλησία μας επίσημα τους έχει αγιοκατατάξει. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, όπως έλεγε και ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάης, το έλεγε αυτό, ότι αυτοί είναι καλύτεροι με την έννοια ότι κρύβονται και δεν τους ξέρει μόνο ο Θεός. Και έχουμε πολλούς έτσι πατέρες οι οποίοι πραγματικά είχαν μεγάλη έτσι, χάρη και δεν τους γνωρίζει κανείς, μόνο ο Θεός ο ίδιος και ελάχιστοι τέλος πάντων. Εκτός λοιπόν από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, έχουμε τον Άγιο Σουλανό τον Αθωνίτη, έχουμε τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, έχουμε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο με την νοερά προσευχή που εισήγαγε στο περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα είχε και πολλά πνευματικοπαίδια ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όπως ο Εφραίμ Κατουνακιώτης, και αυτός σύγχρονος Άγιος που έζησε εκεί στα Κατουνάκια. Και εκτός από αυτούς έχουμε και άλλους, όπως είναι ο Όσιος Δανίλου Κατουνακιώτης που έζησε και αυτός εκεί στους Δανιλαίους, ο Άγιος Γεράσονος Μικραγιαννανίτης, που είναι και αυτός
0: επίσημα γνωστός
1: μνημονογράφος, και επίσημα η εκκλησία μας τον έχει αγιοκατατάξει. Και εκτός από αυτούς, όπως είπαμε, υπάρχουν και τόσοι άλλοι, τόσοι πάρα πολλοί, οι οποίοι πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία όταν κανείς τους έχει συναντήσει, αν τους έχει αναστραφεί. Θυμάμαι πάντως πολλές φορές όταν πηγαίναμε εκεί στους Δανιηλαίους, ζούσε τότε ο Δανιήλ, ο εγγονός θα λέγαμε του Οσίου Δανιήλ, ένας πολύ χαριτωμένος γέροντας, ο οποίος πάντοτε μας συμβούλευε, πάντοτε μας έλεγε πολύ ωραία πράγματα. Και μάλιστα κάποια φορά μας είπε να πάμε εκεί στα Κατουνάκια να πάρουμε την ευχή από ένα ασκητή μοναχό, ο οποίος ήταν ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι.
1: Ο πατήρ Γεδεών, λοιπόν, Κύπριος στην καταγωγή, και είχε περίπου 60 με 70 χρόνια. Ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του, και ενώ έβλεπες τα ράσα του ήταν τρυπημένα, ήταν μπαλωμένα και ήταν και άπλητος κτλ. Είχε μεγάλη, δηλαδή έβγαζε μια ευωδία, είχε μια ευλογία αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή και τα μάτια του έτσι έλαμπαν, το πρόσωπό του, αλλά ούτε μύριζε ούτε τίποτα από τη...
0: Όχι μόνο από τα γιώρους δεν είχε βγει 72 ναι, χρόνια, από το κελί
1: από
0: του.
1: Από το κελί του, ήταν έγκλειστος. Ναι. Ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι, ναι. Κατάσταση...
1: Ο οποίος βέβαια κοιμήθηκε την επόμενη χρονιά που πήγαμε, ξαναπήγαμε να πάρουμε την ευχή του. Έξω από το κελάκι του είχε φτιάξει τον τάφο του, και εκεί ακριβώς ο υποτακτικός του είχε ένα υποτακτικό, και ακριβώς έγινε και ετάφη.
0: Μάλιστα.
1: Και προχωρήσαμε την επόμενη χρονιά τον τάφο του πατρός Γεδεών. Κύπριος στην καταγωγή. Επίσης είχα μια φορά άλλη μια εμπειρία που πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Πριν πολλά χρόνια είχα γνωρίσει τον γέροντα Χαράλαμπο τον Διονυσιάτη, ο οποίος βέβαια ήταν μεγάλο σε ηλικία τότε, και πραγματικά δεν τον γνώριζα, και έβλεπα λοιπόν μετά που τελείωσε η ακολουθία όλοι οι πατέρες να πηγαίνουν σαν τα μελίσια να παίρνουν την ευχή του πατρός Χαραλάμπου. Και απόρρισα ποιος ήταν αυτός ο παππούλης, ας πούμε. Και μου είπαν ότι ήταν ο γέροντας ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Πήγα και εγώ πέρα να πάρω την ευχή του, και μου είπαν ότι από την πολλή προσευχή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είχε αγιάσει, και όντως πραγματικά έβλεπες το πρόσωπό του έτσι πολύ αλλοιωμένο και φωτεινό.
0: Έχετε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Άγιο Όρος, από ό,τι κατάλαβα, το είπε και ο κύριος Σκοπιτέας. Κάθε φορά φαντάζομαι θέλατε να πάτε. Μεγάλο ρόλο έπαιζαν αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Η μόρφη ηγετή σας, αλλιώς δεν έχει μόνο το τοπίο να δει κάποιος.
1: Ναι, ναι,
0: συζητούσατε
1: ναι.
0: μαζί τους.
1: Ναι, ναι.
0: Α, τα θέματα που συζητούν αυτά τα πρόσωπα, ποια είναι κυρίως, η καθημερινότητα, η
1: ναι, προσοχή. Αυτό που μας προέτρεπαν όλοι οι πατέρες, δηλαδή αυτό το βασικότερο είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια.
0: Α, η συμμετοχή στα μυστήρια.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, έτσι, όλοι, οι περισσότεροι δηλαδή αυτό μας τόνιζαν, πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε στα μυστήρια, δηλαδή να εξομολογούμαστε, να λειτουργούμαστε, να κοινωνούμε, να έχουμε πνευματικό έξω στον κόσμο και να εξομολογούμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μας βοηθήσει πολύ πνευματικά. Μας έλεγε μάλιστα μια φορά ο γέροντας Δανιήλ, λέει να έχετε πρόγραμμα στη ζωή σας. Όπως εμείς λέει εδώ οι μοναχοί έχουμε τον κανόνα μας, έτσι και εσείς έξω στον κόσμο έχετε ένα πρόγραμμα που θα κάνετε την προσευχή σας, που θα πηγαίνετε στην εκκλησία σας, που θα έχετε το πνευματικό σας κτλ. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, και να μην το χαλάτε λέει, το πρόγραμμα αυτό. Με τίποτα. Ναι, ναι. Μας το τόνιζε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και επίσης και στην Παντοκράτορος εκεί ήταν ο γέροντας Βυσαρίωνας, ο οποίος εκοιμήθηκε σε μικρή ηλικία 48 ετών. Και παρότι δηλαδή ήταν σχετικά μικρός στην ηλικία, πραγματικά ήταν έτσι πολύ χαριτωμένος, απλός και έτσι πολύ έτσι ένας άγιος ο γέροντας, που πραγματικά κάθε φορά που πηγαίναμε μας άνοιγε την καρδιά του, μας έκανε να νιώθουμε πραγματικά έτσι ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε πολύ απλότητα και ταπείνωση, και όλοι οι πατέρες δηλαδή εκεί έχουν αυτό την απλότητα, την ταπείνωση, που πραγματικά βλέπει κανείς έτσι το αγωνιστικό τους φρόνημα, την αγάπη τους για το Θεό αλλά και για τους ανθρώπους.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να έρθω στον κύριο Σκοπετέα. Κύριε Σκοπετέα, από ό,τι κατάλαβα και εσείς έχετε επισκεφτεί πολλές φορές το Άγιο Όρος, γνωρίζετε αρκετές μορφές, έχετε γράψει κιόλας, έχετε κάνει εκπομπές. Αν σας ρωτούσα την πρώτη φορά που πήγατε, η πρώτη σας εμπειρία, τι σας έκανε κυρίως εντύπωση από την πρώτη αγιασμένη μορφή που είδατε στο Όρος?
2: Είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα στη μνήμη που γέννησε ο πατήρ Κωνσταντίνος με την τοποθέτησή του, που δεν ξέρω ειλικρινά, χάνομαι. Είναι μια θάλασσα απέραντη η μνήμη, η αθωνική. Αυτό που, ξέρετε, πολλές φορές με το πρώτο κοίταγμα, με την πρώτη αίσθηση, δεν μπορείς να αποτυπώσεις αυτό που έμεινε μέσα στην ψυχή σου. Έτσι συμβαίνει και όταν παρατηρούμε έναν πίνακα ζωγραφικής. Όταν τον κοιτάμε από κοντά, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε την ωραιότητά του. Όταν απομακρυνόμαστε λίγο, τότε συλλαμβάνουμε το κάλος. Έτσι συνέβαινε κάθε φορά που και εγώ πήγαινα στο Άγιο Όρος. Μόλις επέστρεφα, συνήθιζα να γράφω ένα αθωνικό ημερολόγιο. Έχουν γραφτεί περίπου 15 τέτοια αθωνικά ημερολόγια όλα αυτά τα χρόνια. Και εκ των υστέρων, δηλαδή πολλά χρόνια αργότερα, συνέλαβα αυτή την πρώτη αίσθηση, αυτό το πρώτο ξάφνιασμα της ψυχής, μόλις συνάντησα αυτές τις μορφές. Και δανειζόμενος μια έκφραση από τον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, ο οποίος μίλαγε για τους από μέσα χριστιανούς, για τους από μέσα μοναχούς, για τους από μέσα ιερείς, για τους από μέσα ανθρώπους. Δηλαδή, τι εννοούσε? Οι άνθρωποι χωρίς σχήματα ευσεβίας, που, ξέρετε, καμιά φορά παρασύρουν και παραπλανούν τους γύρω μας. Να ξεκινήσουν εκείνοι τις φιλοφρονήσεις και τις θοπίες στο φιλέπαινο εγώ μας. Όχι λοιπόν έργα και λόγια ανθρωπαρέσκειας έχουν αυτοί οι από μέσα αγιορείτες, έτσι εγώ τους λέω. Από μέσα αγιορείτες που δεν χρειάζεται να σου μιλούν για να διεισδύσουν μέσα στην ψυχή σου. Και μόνο που τους βλέπεις, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και θυμάμαι ένα περιστατικό από το γεροντικό, που κάποτε ένας προσκυνητής πήγαινε πολύ συχνά, έκανε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε μια συνοδοιπορία μας, κύριε καθηγητά, αυτό, έκανε χιλιόμετρα για να πάει να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο, τον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου. Και ενώ πήγαινε, έκανε τόσα χιλιόμετρα, δεν τον ρωτούσε ποτέ τίποτε. Και μετά από αμέτρητες επισκέψεις και πολλά χρόνια, θαυμάζοντας αυτό το γεγονός, ο Άγιος Αντώνιος, σκεφτείτε τώρα, τον ρωτάει: αδελφέ, τόσους αιώνες, τόσους καιρούς μάλλον, τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ και δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ σου τίποτα. Και του απαντάει τότε ο προσκυνητής: μου αρκεί να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι αισθάνομαι. Αισθάνθηκα και εγώ την πρώτη φορά, λοιπόν, και όλες τις φορές που συναντούσα αυτές τις μορφές των από μέσα αγιοριτών εκεί στο Άγιο Όρος. Λέει μια φράση: και σιωπούντες, λέει, λαλούμεν. Και στον τρίτο ήχο εκεί, τα ξέρει πολύ καλύτερα ο πατήρ Κωνσταντίνος αυτά, στην υπακοή του τρίτου ήχου κάθε Κυριακή, λέμε: εκπλήττων τη οράση, δροσίζων τη ρήμαση, δροσίζων τη μορφή. Αυτό συμβαίνει με αυτούς τους, με αυτούς τους γνησίους φίλους του Χριστού μας. Αρκεί η όψη τους, η χαρμολυπημένη όψη τους, η τόσο εύλαλη, που μιλάει δηλαδή, να σου περάσει τα μηνύματα του Ευαγγελίου, να σου δείξει το δρόμο, το δρόμο, την τεθλιμμένη οδό, τη σταυρική ανάβαση προς τα άνω υπέροχα. Ακόμα και μια φωτογραφία τους, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, κύριε καθηγητά, αλλά αξίζει να το πούμε ξανά, να το ακούσουν οι αδελφοί μας. Θυμάστε, κάποιος αντίκρισε κάποτε μια φωτογραφία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του μεγάλου αυτού αγιορείτη Αγίου της υπακοής και της υπομονής. Σε μια κολόνα, εκεί στην πόλη που έμενε, είδε την αναγγελία μιας ομιλίας, ενός αφιερώματος για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και το συγκλώνησε αυτό το διαπεραστικό του ταπεινό βλέμμα. Δεν τον γνώριζε και άρχισε να του μιλάει. Άρχισε να μιλάει στην εικόνα της αφίσας, με αναφιλητά συντριβής. Και έπειτα ρώτησε και έμαθε τα πάντα, και από εκείνη την εικόνα, από εκείνη τη φωτογραφία, πορεύεται πλέον, κάνει πνευματική ζωή και πορεύεται την οδό της μετανοίας και έχει τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη μεσίτη του και βοηθό του. Σκεφτείτε τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η αίσθηση, αυτή είναι η αίσθηση που έχω κρατήσει, αυτή η γλυκιά ανάμνηση και από την πρώτη φορά που πάτησα, αξιώθηκα να πατήσω στα αθωνικά χώματα, αλλά και από κάθε φορά που συναντάω αυτούς τους από μέσα αγιορείτες.
0: Από μέσα αγιορείτες, βέβαια. Και φαντάζομαι, επειδή πολλές φορές έχετε επισκεφθεί, έχετε ξαναδεί ένα πρόσωπο που το είχατε δει την περασμένη φορά ή την προπερασμένη. Κάθε φορά που το συναντάτε, το βρίσκετε διαφορετικό, πιο πλούσιο, σας κάνει εντύπωση κάτι που δεν είχατε προσέξει την προηγούμενη φορά? Να ρωτήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο πρώτα. Ναι. Από κάποιο πρόσωπο το έχετε δει αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Όσο περνάει ο καιρός, τι παρατηρούσατε?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα με την πρώτη ματιά μπορεί να μην μπορέσεις να καταλάβεις ή να αντιληφθείς την χάρη και την ευλογία που έχει ένας μοναχός, ένας αγιορείτης. Αλλά κάθε φορά που το επισκέφτεσαι, βλέπεις όλο και κάτι περισσότερο. Και μάλιστα αυτό που μένα πάντοτε έτσι μου κάνει εντύπωση, κάθε φορά που πηγαίνω νομίζω ότι πηγαίνω πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι. Και πραγματικά είναι, κάθε φορά είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι η ίδια.
0: Που δεν τα είχατε προσέξει την άλλη φορά. Αυτό
1: ναι, ναι, και όταν βρίσκεσαι στο πελιβόλι της Παναγίας, πραγματικά εκείνη κατευθύνει τα πάντα και κανονίζει το πώς θα πορευθείς, τι θα ζήσεις, τι ευλογία θα σου δώσει κτλ. Και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Και δόξα τω Θεώ δηλαδή που μας δίνεται η δυνατότητα αυτή να το επισκεφτόμαστε όποτε μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι μέσα από αυτή την συναστροφή με τους αγιορείτες και μέσα από την όλη έτσι εμπειρία που ζει κανείς με τις ακολουθίες, με τα διακονήματα, με τον τρόπο ζωής τέλος πάντων, πραγματικά βγαίνεις πολύ ωφελημένος και κερδισμένος.
0: Ναι. Και μια συνομιλία, τι θα πει, πώς θα κεράσει τον άλλο θα πάει. Μου άγγιζε που ίσως κάτι κερνούσε πάντοτε.
1: Ναι, ναι, πάντοτε.
0: Με παροιμιώδες.
1: Ναι.
0: Αλλά και κυρίως φράσεις από την Αγία Γραφή χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους ή ήταν πολύ απλώς?
1: Εντάξει, όχι πάντοτε. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η ταπείνωση και η απλότητα που έχουν.
0: Η ταπείνωση και η απλότητα.
1: Ναι. Και έβλεπες, δηλαδή, ειδικά στα μέρη, όχι στα μεγάλα μοναστήρια, αλλά αν πάει κανείς από την Αγία Άννα και μετά, που εκεί είναι πιο δύσκολη πρόσβαση και είναι πιο ασκητικά, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βλέπει, πραγματικά βλέπει κανείς ότι ενώ δεν έχουν τα απαραίτητα, είναι μες στη χαρά. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, οι μη έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν είχαν τίποτα και τα είχαν όλα, γιατί είχαν τον Χριστό.
0: Ναι, είχαν ελάχιστα τίποτα, ναι, και τα είχαν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά βλέπει κανείς ότι τελικά τι είναι αυτό το νόημα της ζωής. Εμείς τα έχουμε όλα και δεν έχουμε την αληθινή χαρά. Και εκεί δεν είχαν τίποτα και πραγματικά ήταν μες στη χάρη. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και αυτό δηλαδή.
0: Εμείς τη χαρά την έχουμε χάσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτό, να πετύχουμε.
1: Και συνέχεια διαμαρτυρόμαστε που δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο κτλ. Αυτοί δεν είχαν τίποτα, αλλά είχαν τον Χριστό και πραγματικά ζούσαν την αληθινή χαρά. Και αυτό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, αν έχω καταλάβει καλά, πολλοί μοναχοί πήγανε νωρίς, είναι ολιγογράμματοι. Αν έχω καταλάβει καλά. Συναντήσετε κάποιους που ήταν πολύ μορφωμένοι στη μόρφωση που τα άφησαν όλα και πήγανε στο όρος, που είναι με ιδιαίτερη μόρφωση, σε αυτούς τους πολύ μορφωμένους, τι διαφορά βρήκατε από τους μορφωμένους αυτού του κόσμου, τους κοσμικούς ανθρώπους? Είπατε τη φράση καθηγητής της ερήμου κάποια στιγμή.
2: Ναι, ναι. Θυμάμαι έναν μοναχό, ο οποίος μονάζει τώρα σε μια μονή στο Άγιο Όρος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδασμένος, με εκπληκτικές περγαμηνές πανεπιστημιακές.
0: Ναι.
2: Τώρα, επειδή αναφέρατε αυτό περί μορφώσεως, και κάποια στιγμή του γεννήθηκε η επιθυμία να επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Mm. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι και το σήκωσε κάποιος πατέρας και τον ρώτησε «Πότε θέλεις, παιδί μου, να έρθεις?» Και του λέει «Αύριο». Κατάλαβε εκείνος τον πόθο του και κανόνισε λοιπόν από το εξωτερικό που βρισκόταν σε μια πόλη της Ευρώπης και είχε λαμπρή πορεία και μέλλον, ναι, πανεπιστημιακό,
0: ναι, ναι,
2: και ακαδημαϊκό, την επόμενη μέρα βρισκόταν στο καθολικό του μοναστηριού εκείνου. Επέτρεψε ο Κύριος, οικονόμησε η Παναγία μας, να είναι εντελώς μόνος του όταν μπήκε μέσα στο μοναστήρι. Και μόλις μπήκε μέσα στο καθολικό λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας, η οποία έλεγε, κράταγε ο Κύριος το ηλιτάριο, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο, μόνο στη θέα του Χριστού μας και του μηνύματος που εισχώρησε στα κατάβαθά του εκείνη τη στιγμή, από την επομένη μέρα και από τότε μάλλον δεν έχει αποχωριστεί από αυτό το μοναστήρι, έγινε μοναχός,
0: ναι,
2: κατέληψε την πανεπιστημιακή του λαμπρή πορεία για να αφιερωθεί στο Χριστό. Και είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, το τι είναι αυτό που οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους πάνω στον άφωνα. Γιατί προσεύχονται, γιατί αγρυπνούν, γιατί νηστεύουν, γιατί θυσιάζουν το εγώ τους, γιατί θυσιάζουν τη μόρφωσή τους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μιας και με ρωτήσατε κάτι τέτοιο, κύριε καθηγητά. Τα θυσιάζουν όλα για την αγάπη του Χριστού. Επομένως, οτιδήποτε κουβαλάνε από τον κόσμο, είτε αυτό αφορά στη μόρφωσή τους, είτε αυτό σε κάποιο τάλαντό τους, κάποιο χάρισμα δοσμένο άνωθεν, όλα τα φιλτράρουν μέσα από το φίλτρο της αγάπης του Χριστού και της θεαρέσκειας.
0: Ναι.
2: Αν είναι λοιπόν κάτι ευλογημένο και αρέσει στο Χριστό μας, και εκείνοι το συνεχίζουν. Αν λοιπόν τη μόρφωσή τους μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον λόγο, το κάνουν.
0: Ναι.
2: Διαφορετικά ξέρουν και ασκούνται σε αυτό, να σιωπούν και να σου αρκεί πολλές φορές αυτό που λέγαμε πριν, η όψη τους, η μορφή τους, η εύλαλη σιωπή τους, για να σου πει πάρα πολλά από αυτά που θα χρειάζονταν αμέτρητα βιβλία και αμέτρητες λέξεις για να σε διδάξουν και να σε ωφελήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να πω κάτι, ναι, επειδή, ναι, ναι, η ερώτηση που κάνατε πριν ήταν πραγματικά με συγκίνησε. Αυτό που είπατε ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε, αν συναντάμε ίδια πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα ήθελα έτσι να σας πω ότι αυτά τα πρόσωπα που συγκλονίζομαι, συνταράσσομαι όταν ξανασυναντώ, είναι οι πατέρες που πλέον λείπουν από αυτόν τον κόσμο.
0: Α, ναι.
2: Και συνεχίζουν να υμνούν τον λατρεμένο τους και λατρεμένο μας νυμφίο Χριστό στις μονές της Άνω Ιερουσαλήμ. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω λοιπόν για μια τέτοια μορφή,
0: ναι,
2: ενός απλού μοναχού, εκεί στο Κουτλουμούσι, κάτω από τις Καριές, Ρώσος στην καταγωγή, ο μοναχός Λουκάς, να έχουμε την ευχή του, ένα παλικάρι νεότατο, ευγενέστατο, αϊκίνητο, ένας πολύ ψηλός στο δέμας μοναχός, ο οποίος νεότατος, πριν τα 30 του χρόνια, προσβλήθηκε από τον καρκίνο, πριν τα 30 του χρόνια. Και πάλεψε ένα χρόνο θαραλέα, τότε ζούσε και ο γέροντάς τους, μια μεγάλη μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, ο πατήρ Χριστόδουλος, ο Κουτλουμουσιανός, ναι, να έχουμε και τη δική του
0: πολύ
2: ευχή.
0: Πολύ γνωστό.
2: Έτσι. Και του συμπαραστεκόταν ο πατήρ Χριστόδουλος στο νοσοκομείο, προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, να τον εμψυχώσει, ως το τέλος να υπομείνει για να στεφανωθεί. Mm. Και τον ρώταγε, «Πονάς, Λουκά, παιδί μου?» Λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, αυτό τον ρώτησε. Και τι του απάντησε, πάτερ Κωνσταντίνε, κύριε καθηγητά, «Μόνο όταν φεύγουν οι άγγελοι», έτσι του απάντησε. Μόνο τότε πονογέροντα.
0: Τότε μόνο πονάει, όταν φεύγουν οι άγγελοι.
2: Ναι. Έτσι λοιπόν, όταν ξαναπήγαμε την επόμενη χρονιά, μετά μάλλον από 2-3 χρόνια, όταν είχαμε ξαναεπισκεφθεί τα μέρη της Κουτλουμουσίου, είχαμε πληροφορηθεί για την κοίμησή του και αναζητήσαμε το μνήμα του. Να πάμε να προσευχηθούμε. Λοιπόν, στο μνήμα του μοναχού Λουκά, εκείνου που τον πόνο του απάλυναν οι άγγελοι. Και δεν το βρήκαμε. Ναι. Και σκεφτήκαμε ότι είχε γίνει ανακομιδή του. Και μπήκαμε στο οστεοφυλάκιο της Μονής. Στις φιλοσοφικές σχολές, έτσι όπως τις λένε οι αγιορείτες πατέρες.
0: Το Αγίου Όρους.
2: Οστεοφυλάκια, έτσι τα λένε. Τα έλεγε ένας πατήρ Ιωακήμ, ο προφητηλιάτης, εκεί έλεγε πηγαίνετε να φοιτήσετε στην φιλοσοφική σχολή. Έτσι μας προέτρεπε όποτε πηγαίναμε. Βλέπουμε λοιπόν εκατοντάδες κάρες, έτσι, τα κρανία, να το πούμε έτσι, των πατέρων, βαλμένες πλάι-πλάι, και στο κέντρο ήταν μία που κυριολεκτικά έλαμπε. Mm. Και βλέπουμε πάνω της λοιπόν το όνομα Λουκάς και τη χρονολογία της κοιμήσεώς του.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και λένε οι πατέρες πως αυτό το και χρυμπαρένιο, το χρυσαφένιο χρώμα των οστών μαρτυρά πολλά για το που βρίσκεται, για την πορεία αυτής της ψυχής. Την κατασπαστήκαμε τότε, θυμάμαι όλοι μας, την κάρα του μοναχού Λουκά. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Να ξέρετε ότι η αγιότητα πάντοτε προσελκύει, μαγνητίζει, θέλγει την ψυχή του ανθρώπου και ξεριζώνει εκείνο το βήτα από το μακάβριο και το κάνει μακάριο.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν ήταν ο πατήρ Λουκάς, και μαθαίνουμε λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, ότι μετά την κοίμηση του μοναχού Λουκά ήρθε στο μοναστήρι και εκάρι μοναχός ο κατασάρκα πατέρας του.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Λοιπόν, και τον γνωρίσαμε, κύριε Λίλη, και πραγματικά ήταν μια εκπληκτική μορφή και αυτός. Πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς. Πιο χαρούμενος και από τους χαρούμενους. Ναι. Και είναι δίπλα εκεί στο σπλάχνο του. Έτσι. Και προσπαθεί και αυτός και παλεύει να αγιάσει και αυτός όπως αγίασε και το παιδί του, ο μοναχός Λουκάς.
0: Το πιο τραγικό γεγονός, θα έλεγε κάποιος, ο πατέρας να χάσει το παιδί του. Στο Άγιο Όρος παίρνει μια άλλη διάσταση και είπατε 30 ετών. Γενναιότατο.
2: Ούτε 30 ετών.
0: Όταν αρρώστησε.
2: Ούτε 30 ετών. Ναι.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε τα βιώματα από τα πρόσωπα αυτά. Και να πάμε, πατέρα Κωνσταντίνε, για να γνωρίσουμε και λίγο ακόμη πιο κοντά. Η καθημερινή ζωή των προσώπων αυτών στο Άγιο Όρος, ποια είναι? Φαντάζομαι άλλοι είναι πολύ αποτραβηγμένοι, λέγεται σκήτη. Αλλά είναι μέσα στο μοναστήρι. Να πούμε λίγο πώς περνάει τη μέρα ένας μοναχός.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το Άγιος έχει 20 οργανωμένα μοναστήρια, κοινόβια. Είναι τα μοναστήρια που είναι στο Άγιο Όρος, 20. Και εκτός από τα 20 τα κοινόβια μοναστήρια υπάρχουν και σκήτες, υπάρχουν και κελιά, που είναι κάποιοι μοναχοί οι οποίοι ζουν πιο μοναχικά, πιο ασκητικά.
0: Γι' αυτό λέγονται έτσι, σκήτες και κελιά. Αυτή είναι η διαφορά. Με λίγα άτομα ή μόνο και μόνοι τους.
1: Ναι, μπορεί και μόνος τους ή με κάποιο υποτακτικό ή με μια μικρή αδελφότητα.
0: Α, μάλιστα. Αλλά ανήκουν σε ένα μεγάλο μοναστήρι, φαντάζομαι.
1: Ναι, κάπου ανήκουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
0: Είπα τη μικρή Αγία Άννα, αναφέρεται πριν.
1: Ναι, έχουμε τη μικρή Αγία Άννα, έχουμε τη Νέα Χίτη. Έχουμε τα καψοκαλύβια, έχουμε τα κατουνάκια. Όλα αυτά ανήκουν στην Μεγίστη Λάβρα, στο μοναστήρι της Μεγίστης Λάβρας.
0: Που είναι πολύ απομακρυσμένη, το πιο ακριβό.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι πιο ασχητικά, δηλαδή είναι η έρημος του Αγίου Όρους, όπως λέμε. Που είναι και τα Καρούλια, έχει η περιοχή. Και τώρα, ανάλογα τώρα, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο. Βέβαια, οι περισσότεροι ξεκινάνε από ένα οργανωμένο μοναστήρι. Και στην πορεία, δηλαδή.
0: Α, και στην πορεία από
1: ναι, στην πορεία, δηλαδή, πρέπει να έχουν ένα πνευματικό, να κάπου δηλαδή, να έχουν μια αναφορά για να μπορέσουν να προχωρήσουν δηλαδή, μετά στην συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και είτε είναι σκήτη, είτε κελί, είτε. Συνήθως υπάρχει το πρωινό ξύπνημα, το προσευχή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ή δεν κοιμούνται.
1: Ναι, εκεί αγρυπνούν οι πατέρες. Δηλαδή,
0: το βράδυ συνήθως έχουν αγρυπνία.
1: Το πρόγραμμά τους συνήθως σηκώνεται γύρω στις 1 η ώρα, 1 με 2 κάνουν τον κανόνα τους. 2 η ώρα ξεκινάει η ακολουθία. Μέχρι το πρωί δηλαδή, που τελειώνουν τη θεία λειτουργία. Και μετά το πρωί συνηθίζεται. Μπορεί να υπάρχει ανάλογα τώρα στο κάθε μοναστήρι, μπορεί να διαφοροποιείται ελάχιστα. Αλλά συνήθως μπορεί να ξεκουράζονται λίγο και μετά το πρωί κάποιοι κάνουν την παράκληση και μετά την παράκληση γίνεται τράπεζα. 9 η ώρα γίνεται τράπεζα. 9 η ώρα το πρωί συνήθως. Δηλαδή το μεσημεριανό φαγητό γίνεται
0: 9 η ώρα το πρωί.
1: 9 η ώρα το πρωί.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και μετά την τράπεζα ξεκινά τα διακονήματά τους. Δηλαδή ο κάθε μοναχός έχει το διακόνημά του, άλλος θα πάει στους κήπους, άλλος θα είναι αρχοντάρης να υποδεχτεί τους επισκέπτες. Άλλος θα είναι στα μαγειρία, ο καθένας ανάλογα το διακόνημά του που έχει. Και μετά το μεσημέρι θα χτυπήσει πάλι κάποιο καμπανάκι που σταματάνε τα διακονήματα γύρω στις 2-3 η ώρα, ανάλογα πάλι το πρόγραμμα που είναι, είτε χειμερινό είτε θερινό. Και αφού σταματήσει το διακόνημα, μετά ετοιμάζονται για να πάνε ξανά στην εκκλησία για τον εσπερινό. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο σπερνός και μετά τον σπερνό γίνεται πάλι τράπεζα που γίνεται το βραδινό φαγητό γύρω στις 5 η ώρα περίπου.
0: Και μετά άρα ο σπερνός πριν τις 5, κάπου το μεσημέρι, ναι,
1: 3 με 4 ανάλογα πάλι την περίοδο και μετά μετά την τράπεζα γίνεται το απόδειπνο. Εκεί στο απόδειπνο έχουμε την ευλογία στα μοναστήρια τα μεγάλα δηλαδή να μας βγάζουν τα λείψανα, τα πιο έτσι σημαντικά λείψανα της Μονής και να μας κάνουν μια ξενάγηση και να προχεινάμε δηλαδή τα λείψανα αυτά των Αγίων της Εκκλησίας μας που είναι και αυτό μεγάλη έτσι ευλογία. Έτσι λοιπόν, από ό,τι λένε οι πατέρες ότι χωρίζεται σε 3-24 ώρα η ζωή τους.
0: 3-24 ώρα.
1: Ναι. Το ένα 24 ώρα είναι μέσα στο ναό. Το άλλο το αφιερώνουν στην προσευχή και στα διακονήματα που έχουν και το άλλο πάλι δηλαδή στην ξεκούραση λίγο και τα λοιπά. Αλλά ελάχιστα ξεκουράζονται δηλαδή, πολύ ελάχιστα.
0: Και κοιμούνται λίγο φαντάζομαι, όπως είπα το. Ο κύκλος που περιγράψα το λειτουργικός μοιάζει ο δικός μας λίγο με τον εσπερινό στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς μοιάζουμε κυρίως την Κυριακή που θα πάμε στη Θεία Λειτουργία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, κάθε μέρα
1: κάθε
0: Θεία
1: μέρα,
0: Λειτουργία.
1: Ναι. Και παρότι δηλαδή γίνεται καθημερινό, είναι το ίδιο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι δεν τους είναι βαρετό ή να τους κουράζει. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους δίνει ζωή, τους δίνει η χαρά.
0: Γιατί θα λέει κάποιο μονότονο συνέχεια το ίδιο.
1: Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι η χάρη του Θεού δηλαδή, που τους ενισχύει και που τους δυναμώνει.
0: Και νομίζω και ένα σημείο ότι δεν έχουν και βιωτικές μέρημνες άμεσα όπως έχουμε εμείς.
1: Αυτό φαντάζομαι. Σίγουρα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν τους πειρασμούς τους, δεν έχουν τις δυσκολίες τους. Έχουν και εκεί άλλους είδους πειρασμούς από ό,τι έχουμε εμείς μέσα στον κόσμο. Αλλά και εκεί έχουν πολλά. Έτσι. Και αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι παλεύουν με τον εαυτό τους, με τα πάθη τους, γιατί και εκείνοι δεν ήρθαν εκεί αγιασμένοι, όπως είπαμε. Εκεί πραγματικά πάλεψαν και παλεύουν με τα πάθη τους, με τον εαυτό τους. Και έτσι με τη χάρη του Θεού κατάφεραν να φτάσουν εκεί που.
0: Πάντως, όπως το περιγράψετε, και μέσα σε ένα κοινόβι, σε μεγάλο μοναστήρι,
1: ναι,
0: η ζωή λίγο μοιάζει με τη σκήτη, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα.
1: Ναι, βέβαια, να πούμε στις σκήτες και στα κελιά, είναι διαφορετικό το πρόγραμμά τους. Δεν είναι όπως στα μεγάλα μοναστήρια. Δηλαδή, στα κελιά, συνήθως τις ακολουθίες τις κάνουν με κομποχίνι. Δεν κάνουν δηλαδή τις ακολουθίες διαβάζοντας τα βιβλία της Εκκλησίας μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το κάνουν με κομποχίνι. Οι αρχιτές δηλαδή το κάνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή τις ακολουθίες, τον όρθρο, τις ώρες κτλ. Τις κάνουν με συγκεκριμένα κομποχίνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, είπατε προηγουμένως ότι έχουν μία απλότητα στη συμπεριφορά και όχι αυτή που γνωρίζουμε με μια βαθιά μετάνοια συνήθως, καθώς πρέπει, με ένα καλό λόγο, αλλά μιλούν όπως νιώθουν απροκάλυπτα. Να μας πείτε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί αυτό εντυπωσιάζει τους αγιορείτες. Αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον εκκλησιαστικό τρόπο πολλές φορές, δεν το βρίσκουμε εκεί. Γιατί υπάρχει εκεί και τι θέλει να δείξει?
2: Ναι, είναι ο τρόπος τους πάντοτε είναι ανεπιτίδευτος και αυτό που τους συνεχώς απασχολεί, προσπαθούν, μοχθούν, παλεύουν γι' αυτό, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να αρέσουν στο Θεό. Ακολουθούν την παύλια προτροπή εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν λέει θέλω να αρέσω στους ανθρώπους, δεν είμαι του Χριστού, δεν είμαι δούλος του Χριστού. Έτσι λέει. Επομένως, αυτό το βιώνουν οι αγιορείτες. Αυτή η απλότητα λοιπόν που τους χαρακτηρίζει ως επιτοπλίστων είναι και αυτή που μας μαγνητίζει, αυτή που μας θέλγει, μας αγινεύει, έτσι σας αγίνει, μας συνεχώς μας τραβάει να προσπαθούμε συνεχώς να ανακαλύπτουμε τέτοιες μορφές. Και βέβαια παντού μπορείς να συναντήσεις τέτοιες μορφές και στα κοινόβια και στις σκήτες, αλλά εκεί στα κελάκια από το πουθενά, την ώρα που περπατάς και δεν έχεις έναν προορισμό σαφή, ξεκινάς και λες θα οικονομήσει η Παναγία μας να ωφεληθώ από κάποια συνάντηση που θα έχω.
0: Ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι τώρα, έτσι μιας και το αναφέρουμε, το κάνουμε αυτό πολύ συχνά, μας αρέσει δηλαδή να βαδίζουμε και κάποια στιγμή να χτυπάμε μια πόρτα ενός κελιού. Χωρίς να ξέρουμε αν είναι κάποιος μέσα, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είναι μέσα. Και θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, σε ένα κελάκι του Τιμίου Προδρόμου, εκεί κοντά στα μέρη της Νέας Κήτης, συναντήσαμε έναν μοναχό, ο οποίος μας είχε πει μια θαυμάσια ιστορία, η οποία έμεινε μέσα μας. Και αν έχουμε λίγο χρόνο έτσι να την αναφέρουμε, γιατί ναι, δείχνει αυτή τη σοφία τους, την απλή βίωση που έχουν στα ευαγγελικά προστάγματα του Κυρίου μας. Ναι. Το βίωμά τους δηλαδή. Και μας πρόσφερε λοιπόν το κέρασμά του, άρχισε να μας κερνάει και πνευματικά. Αυτά είναι τα πνευματικά λουκούμια λοιπόν που συνεχώς ζητάμε όταν χτυπάμε μια τέτοια πόρτα. Μας λέει, παιδιά, ήταν κάποτε ένας γέροντας που έζησε όλη του τη ζωή με θεάρεστο τρόπο. Πολλούς αγώνες, δάκρυα, μετάνοια, μετάνοιες, την ευχή του Χριστού μας συνέχεια, μνήμη θανάτου, συνεχή μνήμη θανάτου, νύψη. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή η ώρα να αναχωρήσει για την Άνω πατρίδα μας. Τον παρέλαβε λοιπόν ο άγγελός του και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Και κάποια στιγμή μας το έλεγε ανθρωπομορφικά, έτσι, με τέτοιο τρόπο παραστατικό, έφτασε λέει μπροστά στην πόρτα του Χριστού μας. Και ακούστηκε από μέσα η γλυκύτατη φωνή του Κυρίου. Ποιος είναι? Και ο γέροντας απάντησε, εγώ Κύριε. Και ο Χριστός μας δεν αποκρίθηκε. Ξαναρωτάει ο Χριστός μας, ποιος είναι? Ξαναπαντάει ο γέροντας. Στενοχωρήθηκε να μην με αναγνωρίσει, λέει, εμένα ο Κύριος. Εγώ είμαι

0: Ξαναπαντάει ο γέροντας, εγώ είμαι κύριε, αυτή τη φορά όμως με πιο χαμηλωμένη τη φωνή. Ταπεινωμένο τρόπο, με πιο ψαλιδισμένα τα φτερά. Και πάλι δεν πήρε απόκριση. Ούτε η πόρτα άνοιξε. Και άρχισε να κλαίει και δεν σταματούσε. Έβαζε όμως όχι το μυαλό του τώρα να σκεφτεί, αλλά την καρδιά του, την αφιερωμένη επί τόσα χρόνια στο Χριστό, να αφουγκραστεί, να καταλάβει το τι έφτεξε και πώς έγινε αυτός ο δίκαιος, ο πάντοτε δίκαιος Κύριος, να τον εντός εισαγωγικών αποδοκιμάζει με έναν τέτοιο απρόσμενο τρόπο. Και όταν άρχισε να σκέφτεται με την καρδιά του, ξαναχτύπησε την πόρτα και άκουσε πάλι τη γλυκύτατη φωνή του Χριστού να ρωτάει ποιος είναι. Και με όλο το κουράγιο και όλη τη φωνή, αυτή την ισχνή φωνή που του είχε απομείνει, του απάντησε, «Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, ποιος είμαι». Και η πόρτα άνοιξε, λέει, αμέσως μπροστά του. Και με αυτόν τον τρόπο, ο γέροντας, όταν είχαμε πάει σε εκείνο το κελί, μας έκανε ένα τόσο ανεξίτηλο στις ψυχές μας μάθημα για την ταπείνωση, και ήθελε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει ποτέ να νιώσουμε, έστω και ελάχιστα, ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Και μόνο ο Κύριος γνωρίζει ποιος είναι ο καθένας. Με την ταπείνωση, λοιπόν, μας δίδαξε αυτός εκεί ο απλός γέροντας εκείνο το κελάκι, μόνο η ταπείνωση θα νικήσει όλες τις μεθοδίες του μισόψυχου, του πανούργου διαβόλου, και θα ανοίξει αυτή την πολυπόθητη ουράνια πύλη. Αν δεν χτυπάγαμε εκείνη την πόρτα του κελιού, δεν θα ακούγαμε ποτέ αυτή τη συνταρακτική ιστορία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Που πάντοτε θα τη θυμόμαστε σαν ένα από τα πιο όμορφα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί εκεί.
1: Λέει πολλά για την ταπείνωση και το ποιοι είμαστε, βέβαια, και πώς μας βλέπει ο Χριστός. Καθώς μιλούμε, βλέπουμε πολλές μορφές σύγχρονες, αγιορείτικες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον πατέρα Εφραίμα που πήγε στην Αριζόνα και έφτασε, θα λέγαμε, νομίζω 18-19 μοναστήρια ίδρυσε εκεί πέρα. Βέβαια, είναι και πολλά πρόσωπα που δεν είναι επίσημα Άγιοι. Και ο πατήρ Βασίλειος, ο προηγούμενος της Ιβύρων, ο Γοντικάκης, που κατάγεται και από το Ηράκλειο, είναι μια μεγάλη μορφή και των θεολογικών ακαδημαϊκών γραμμάτων, αλλά και σημερινή. Ο πατήρ Βασίλειος έλεγε πάντα, όταν τα χάνουμε όλα, τα βρίσκουμε.
2: Ακριβώς.
1: Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο, γιατί πολλές φορές ερχόταν και εδώ, τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και έλεγε εμπειρίες. Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο.
2: Μεγάλη έτσι ευλογία και για εμάς τους κριτικούς που ήταν από εδώ η καταγωγή του, αλλά και για το Άγιο Όρος, ήταν μια μεγάλη μορφή ο πατέρα Βασίλειος. Και αυτό το έδειξε με την ζωή του, με το παράδειγμά του, με τη σιωπή του, αλλά και με το λόγο του ακόμα, που δεν δίσταζε ακόμα και στα πανεπιστήμια να βρίσκεται μέσα στους φοιτητές και σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Να μπορεί... Κείμενά του τα παραπέμπουν σε διδακτορικές διατριβές, σε μονογραφίες, καθηγητές πανεπιστημίων των διδάσκων. Γι' αυτό
2: βέβαια, μεγάλη μορφή. Και παρόλα αυτά που ήταν στην αρχή στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μετά στην Ιερά Μονή Βύρων ως ηγούμενος, όταν έφτασε στο 70ο έτος της ηλικίας, άφησε την ηγουμενία και αποσύρθηκε για να μπορέσει περισσότερο να αφιερωθεί, περισσότερο να προετοιμαστεί για την άλλη ζωή.
1: Μάλιστα, και πραγματικά, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ ωραία υπογράμμιση.
2: Ναι, και πραγματικά ήταν μεγάλος έτσι, ένας σύγχρονος γέροντας του Αγίου Όρους ο πατέρ Βασίλειος, και δόξα τω Θεώ δηλαδή που είχαμε την ευλογία και να τον ακούσουμε και να τον δούμε από κοντά. Πραγματικά θεωρώ ότι ήταν έτσι μεγάλη ευλογία και για μας αλλά και για όλο το Άγιο Όρος.
1: Και έχουμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή για τον Άγιο Γεράσιμο το Μικραγιαννανίτη.
2: Ναι.
1: Είχαμε φιλοξενήσει τον Μητροπολίτη Κίτρους και Κατερίνης, που ασχολήθηκε στη διδακτορική του διατριβή και έλεγε την καθημερινότητα εκεί, στη Μικρή Αγιάνα.
2: Ναι.
1: Πώς έγραφε.
2: Βέβαια.
1: Και σήμερα το έργο το αποτελεί αντικείμενο πολλών διδακτορικών διατριβών. Δηλαδή, πόσο ήταν πάντοτε κρυμμένοι, αλλά τους ανακάλυψε, θα λέγαμε, και η επιστήμη.
2: Ακριβώς.

0: Και αναφέρατε την ουερά προσευχή και ένα πρόσωπο, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ναι, που έφερε, ναι, την ουερά προσευχή. Ναι, ναι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Γιατί το είπατε αυτό? Να πούμε λίγο, τι είναι η ουερά προσευχή?
1: Ναι, η ουερά προσευχή είναι η ευχή αυτή που έχει το όνομα του Ιησού, που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό». Αυτή η ευχή δηλαδή που γίνεται είτε με τον κομποχή ή χωρίς κομποχή, ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, εκείνος πραγματικά ήταν θα λέγαμε εκείνος ο οποίος έφερε την ουερά προσευχή, τόσο πολύ έδωσε σημασία σε αυτό το έργο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και πραγματικά έτσι πολύ όλα τα πνευματικοπαίδια του, δηλαδή, γιατί ήταν και ο Όσιος Εφραίμ Κατινοκιώτης ήταν πνευματικοπαίδι του, και ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης, και ο Γέροντας Εφραίμ από την Αριζόνα. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν.
0: Γι' αυτό και το και δικά του πνευματικά παιδιά.
1: Και ο Ισήφ ο Βατοπαιδινός. Όλοι αυτοί ήταν δικά του παιδιά και όλοι αυτοί πραγματικά έδωσαν πολύ μεγάλη βάση σε αυτή την ουερά προσευχή, πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το κύριο έργο των μοναχών είναι αυτό, η προσευχή. Και να πούμε ότι μπορούμε και εμείς μέσα στον κόσμο αυτή την απλή προσευχή
0: να τη λέμε.
1: Να τη λέμε. Ναι. Είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε είμαστε στον δρόμο, είτε είμαστε στο σπίτι μας. Mm. Μπορούμε αυτή να γίνει μια καλή συνήθεια που πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ και μας βγάζει πολλές φορές από αδιέξοδο που ο σημερινός κόσμος δυστυχώς βρίσκεται σε μια σύγχυση και σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Λέγοντας αυτή την ευχούλα, πραγματικά μας αλλοιώνει και μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Σκοπετέα, να μας πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας, είτε ένα πρόσωπο που πρέπει να... μια ευχή, κάτι, μια κουβέντα του.
2: Ένα πρόσωπο το οποίο είναι συγκλονιστική η πορεία του μέσα στον αγιορείτικο μοναχισμό και είναι δικό σας, επιτρέψτε μου να πω, εκεί κάτω στην Κρήτη τον έχετε και έχετε την ευλογία του. Ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός. Μάλιστα. Ο Πνευματικός του Αγίου Παϊσίου. Μετά τον Παπατήχωνα, ναι, στο πετραχύλι του κατέφυγε. Είναι, ναι, στην Αγία Ειρήνη Κρουσόνος, εκείνο, ναι, ο τάφος του. Εκεί
0: ήταν πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, μάλιστα.
2: Έτσι. Και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Mm. Κοιμήθηκε το 1986 σε ηλικία 60 ετών. Μια μεγάλη μορφή από αυτές που λέγαμε στην αρχή. Οι, ναι, αφανείς μορφές, ναι,
0: και είναι τόσο κοντά μας και τόσο σημαντικός.
2: Των αγγέλων ενσώματι. Έτσι, να έχουμε την ευχή,
0: βέβαια,
2: του.
0: Πολύ ωραία.
2: Και άξιζε
0: τώρα
2: να κάνουμε μια αναφορά.
0: Βέβαια,
2: μια αναφορά στον,
0: ναι,
2: πατέρα Νικόδημο.
0: Θα έχουμε ευκαιρία και άλλη φορά. Το λέτε πάρα πολύ ωραία κλείνοντας. Mm. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ο σεβασμιότατος πρώην Κρήτης μας βλέπει και ο ποιμενάρχης μας, ο κύριος Ευγένιος. Χαρούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, να κλείσουμε και να πούμε ότι ο επίσκοπος του Αγίου Όρους είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Φέβαια.
0: Και αυτό σημαίνει για την ιστορία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας για όσα μας είπατε πολύ πρακτικά και πνευματικά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μια εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε να περπατάς ελεύθερα. Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. Σήμερα ήρθε μία μάνα με το παιδί της, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω που ήταν άρρωστο. «Τι να κάνω, πάτερ», μου λέει. «Το παιδί μου δεν τρώει και δεν θέλει ούτε να μας δει». Της είπα τι να κάνει και με ξαναρωτάει. «Τώρα τι να κάνω». «Μήπως, γέροντα, δεν κατάλαβε τι της είπατε». «Πώς δεν κατάλαβε». «Εγώ ούτε μία ώρα», της είπα, «δεν μπορώ να καθίσω μαζί σου. Πώς να μείνει το παιδί μαζί σου. Το παλάβωσες». «Όχι», μου λέει, «το αγαπάω». «Τι το αγαπάς, αφού δεν αναπαύεται κοντά σου? Θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί θέλει να βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον». «Όταν βρίσκεται μακριά σας είναι μια χαρά. Για να μην σας θέλει, φαίνεται, φταίτε κι εσείς. Να μην το ερεθίζετε. Το σακατεύεις το παιδί έτσι που φέρεσε. Με το καλό να του φέρεσε, με υπομονή». Αφού της είπα όλα αυτά, με ξαναρωτάει, «Τι να κάνω? Το παιδί δεν μας θέλει». «Πώς να συνεννοηθείς έτσι? Να είναι το παιδί μια χαρά και να το βγάζουν χαζό? Αυτό είναι βλάβη. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά, τα πνίγουν. Συνέχεια μία αυτό, μία εκείνο, αυτό κάντο έτσι. Πρέπει να τραβούν τα γέμια τόσο που να μην σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά για να τα φέρνουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός όταν φυτεύει ένα δαντράκι. Το δένει απαλά με ένα σκοινάκι σε ένα πάσαλο για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται. Όταν το γέρνει ο αέρας λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει το φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορεί να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως, πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον, θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά για να μην το πληγώνουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θυμάμαι μια μητέρα που, όταν έβλεπε τα παιδάκια να κάνουν καμιά αταξία, τα μάτια της βούρκωναν από πόνο και έλεγε «Μη χρυσό μου παιδί». Και με το παράδειγμά της τους μάθαινε να αγωνίζονται με χαρά για να αποφεύγουν τους πειρασμούς της ζωής, να μην ταράζονται εύκολα μπροστά σε μια δυσκολία, αλλά να την αντιμετωπίζουν με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι. Το κουρντίζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάζει το ελαττήριό του. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρντισμα και άλλο λιγότερο. Τα καημένα τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε όλα τα ρεύματα. Όταν ακούν έξω στις διάφορες συντροφιές «Μη σέβεστε γονείς, μη σέβεστε τίποτε» και οι μητέρες πάνε να τα σφίξουν,
τότε αντιδρούν χειρότερα. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να ζοριστούν στην προσευχή και όχι να ζορίζουν τα παιδιά. Αν συνέχεια λένε «μη» στο παιδί, ακόμη και για μικροπράγματα ή καμιά φορά και άδικα, τότε όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όταν πάει λογουχάρη το παιδί να ρίξει βενζίνη στη φωτιά, δεν ακούει και το κάνει, οπότε μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στο «μη» κρύβεται η αγάπη. Αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο, μπαίνει ο εγωισμός και αντιδράει όταν του κάνουν καμιά παρατήρηση, γιατί λέει «μικρός είμαι και μου φέρονται έτσι». Οι γονείς πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όπως όταν ήταν μικρό το πρόσεχαν να μην καεί, έτσι και τώρα που μεγάλωσε υπάρχει άλλη φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει να μην δίνει δικαιώματα στον πειρασμό, για να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος.

Γέροντα, μπορεί μια μάνα από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της? Και βέβαια μπορεί. Όταν λόγου χάρη κάποια μάνα βλέπει το παιδάκι της να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει «Κρίμα το καημένο, δεν μπορεί να περπατήσει» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά, αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του? Βέβαια, από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Γνώριζε ένα πατέρα που το παιδί του είχε τελειώσει το στρατιωτικό και το έπαιρνε από το χέρι και το πήγαινε στον κουρέα. «Έφερα το γιο μου να τον κουρέψεις. Πόσα θέλεις και πότε θα τελειώσεις να έρθω να τον πάρω?» Το είχε σακατέψει το παιδί. Η αγάπη χρειάζεται φρένο με διάκριση. Η πραγματική αγάπη έχει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει μέσα τον εαυτό μας και έχει σύνεση. Η σύνεση είναι απαραίτητη στην πολλή αγάπη της γυναίκας για να μην χαραμίζεται η αγάπη της. Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένα παλικάρι που ήταν αγανακτισμένο με τους γονείς του. Οι καημένοι είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο να το βοηθήσουν. Μου έλεγε λοιπόν ότι οι γονείς του το καταπιέζουν, ότι δεν το αγαπούν κλπ. «Κοίταξε», του λέω, «όταν ήσουν μικρός και σου έβαζε η μάνα σου ένα σωρό ρούχα, γιατί το έκανε? Για να μην κρυώσεις ή για να σε σκάσει? Αυτό είχε πολύ αγάπη μέσα». Όταν τελικά κατάλαβε πόσο το αγαπούσαν οι γονείς του, έβαλε τα κλάματα. Είχε πολύ αγάπη η μάνα του, άσχετα αν δεν τον βοήθησε εκείνον, γιατί με τον τρόπο που του φερόταν του προκαλούσε αντιδράσεις. Η μάνα όταν χρειάζεται πρέπει να αφαιρθεί αυστηρά προς το παιδί. Δεν το βοηθάει όταν εύκολα παίρνει το μέρος του δήθεν για να μην στενοχωριέται. Στα Άδανα μια χείρα γυναίκα είχε ένα μονάκριβο παιδί, Γιάννη του ανέλεγαν. Όταν μεγάλωσε λίγο το πήγε σε ένα μάστορα να μάθει τσαγκάρις. Κάθισε μια εβδομάδα ο μικρός στη δουλειά και μετά είπε στη μητέρα του «Μάνα, δεν χρειάζεται να πάω άλλο στη δουλειά. Έμαθα την τέχνη». «Πότε την έμαθες κιόλας?» τον ρωτάει εκείνη. «Αν θέλεις να σου δείξω και σένα πώς φτιάχνουν παπούτσια», της λέει. «Να, έτσι κόβουν τη σόλα, έτσι βάζουν το δέρμα, το τακούνι, έτσι τα καρφώνουν». Το αφεντικό του ήταν πολύ καλό και ήθελε να μάθει στο Γιάννη την τέχνη, γιατί ήταν ορφανός. Όταν είδε πως πέρασε μια εβδομάδα και ο Γιάννης δεν φάνηκε, ανησύχησε μήπως αρρώστησε βαριά και πήγε στη μάνα του να ρωτήσει τι κάνει το παιδί. «Τι έπαθε ο Γιάννης και δεν ξαναήρθε στη δουλειά? Άρρωστος είναι?» ρωτάει τη μάνα του. «Όχι», το απαντά εκείνη, «καλά είναι». «Τότε γιατί δεν ήρθε στη δουλειά?» «Ε, τι να κάνει να έρθει», του λέει εκείνη. «Ο Γιάννης έμαθε πια την τέχνη». «Μα πώς την έμαθε μέσα σε τόσο λίγες μέρες?» την ρωτάει το αφεντικό. «Να», του λέει η μάνα, «παίρνει το δέρμα, το βάζει σε ένα καλούπι, το καρφώνει, βάζει και το τακούνι και μετά το βγάζει και αυτό είναι». Γέλασε το αφεντικό, την χαιρέτησε και έφυγε. Όταν γύρισε στο μαγαζί, τον ρώτησαν τα άλλα μαστορόπουλα. «Μάστορα, τι κάνει ο Γιάννης?» «Μια χαρά είναι», τους είπε εκείνος. «Δεν έμαθε μόνο ο Γιάννης τσαγκάρης, αλλά έμαθε και η μάνα του». Αυτή τη συμπεριφορά την βλέπω σε πολλούς γονείς. Νομίζουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά με τον τρόπο που φέρονται τα καταστρέφουν. Όταν μια μάνα, ας υποθέσουμε, από την υπερβολική αγάπη της φυλάει το παιδί και λέει «Δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει στους γονείς επειδή πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα.
Διαφορετικά θα δυσκολευθούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο Μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους. Όταν ο πατέρας τους είπε πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν «Καλά πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις, θα μας αφήσεις?»

Οι γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ευθύνη να φροντίσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Φυσικά το κυριότερο είναι να τους δώσουν καλή ανατροφή. Μετά να τα μορφώσουν ή να τα στείλουν να μάθουν κάποια τέχνη για να μπορούν να ζήσουν και ύστερα να τους εξασφαλίσουν ένα σπιτάκι κλπ. Όταν το 1924 η οικογένειά μας ήρθε στην Ελλάδα από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, τότε με την ανταλλαγή, ο πατέρας μου, ως πρόεδρος του χωριού, φρόντισε να τακτοποιήσει όλους τους συγχωριανούς μας. Την οικογένειά μας την άφησε τελευταία. Ύστερα, τα μεγαλύτερα αδέλφια μου του παραπονέθηκαν. «Όλους τους φρόντισες, πατέρα», είπαν. «Εμάς δεν μας σκέφτηκες». Αν είναι κανείς μόνος του, μπορεί όλα να τα δώσει και να αδιαφορήσει για τον εαυτό του από αυταπάρνηση, από αρχοντιά. Αλλά αν έχει οικογένεια, πρέπει να σκεφτεί και την οικογένειά του. Βέβαια, οι γονείς δεν πρέπει να ξεθαρεύουν και να δίνουν στα παιδιά όσα έχουν όλα μαζί, γιατί τα παιδιά είναι άπειρα και μπορεί να ξανοιχτούν στη σύγχρονη ζωή που δεν έχει άκρη. Ύστερα θα πονούν που δεν θα έχουν να τα βοηθήσουν. Να προσέξουν επίσης ώστε το πιο αδύνατο παιδί να το ενισχύσουν περισσότερο υλικά και ακόμη περισσότερο ηθικά, για να μην το πάρει σβάρνα ο πανικός της αποτυχίας, αλλά και με διάκριση και αγάπη να τακτοποιήσουν όλα τα παιδιά για να μην ψυχρανθούν μεταξύ τους. Σπάνια βρίσκεις οικογένειες αγαπημένες που ζουν πνευματικά και τα αδέλφια δεν μαλώνουν για οικόπεδα και περιουσίες και δεν τρέχουν στα δικαστήρια. Είχα γνωρίσει μια επταμελή οικογένεια. Οι γονείς είχαν κάτι χρυσαφικά. Μετά το θάνατό τους, τα παιδιά είπαν να τα πάρει ο ένας αδελφός που τους είχε γυροκομίσει. Εκείνος όμως σκέφτηκε ότι η αδελφή τους έχει μεγάλη οικογένεια και έχει πιο πολύ ανάγκη και τα έδωσε σε εκείνη. Αυτή τα έδωσε στον άλλον αδελφό, εκείνος στον άλλον και τελικά γύρισαν στον πρώτο. Ό,τι ακριβώς έκαναν εκείνοι οι πατέρες που διαβάζουμε στο γεροντικό. Στο τέλος, επειδή και εκείνος δεν ήθελε να τα κρατήσει, τα έδωσαν σε μία εκκλησία.

Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων, τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμαι, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Τον ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινών άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον. Τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινόν, δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινόν άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητεί, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος. Αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Συνεχίζουμε στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου, 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας. Να αγωνίζεσαι να διατηρείς το φως του λογικού σου απείραχτο. Αν αρχίσεις να βλέπεις με εμπάθεια, σε σκότισε ο Κύριος και έβγαλε το χαλινάρι της αρετής από σένα και έχασες το φως των ματιών σου. Αλλά και αν συμβεί αυτό, μη παρατήσεις τον αγώνα, μήτε να παραλύσεις, αλλά να δέεσαι μαζί με τον Δαβίδ. Στείλε το φως σου και την αλήθειά σου σε μένα που είμαι σκυθροπός, σωτηρία μου και Θεέ μου, γιατί θα εξαποστείλεις το πνεύμα σου και θα ξαναχτιστούν και θα ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. Μακάριος εκείνος που θα φάει εδώ ημέρα και νύχτα αχόρταγα και θα πιει προσευχές και ψαλμούς και θα δυναμώσει με την ένδοξη ανάγνωση της γραφής. Γιατί αυτά θα προξενήσουν στην ψυχή κατά το μέλλοντα αιώνα χαρά ανεξάντλητη. Με όλη σου τη δύναμη προφύλαγε τον εαυτό σου να μην πέφτεις, γιατί η πτώση δεν αρμόζει στον δυνατό αθλητή. Αν όμως συμβεί να πέσεις, πετάξου επάνω αμέσως και στάσου πάλι στον καλό αγώνα. Κι αν μύριες φορές πέσεις από υποχώρηση της χάρης, άλλες τόσες φορές σήκω επάνω, και αυτό μέχρι του θανάτου σου. Γιατί είναι γραμμένο. Αν ο δίκαιος πέσει 7 φορές, δηλαδή διαρκώς σε όλη τη ζωή του, άλλες τόσες θα σηκωθεί. Όσο λοιπόν κρατείς το όπλο του Αγίου Σχήματος με δάκρυα και ηκεσία στο Θεό, λογαριάζεσαι με εκείνους που στέκονται και σε έχεις πέσει πολλές φορές. Όσο παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, δέχεσαι σαν ανδρείο στρατιώτης από εμπρός πληγές, για τις οποίες και θα επενεθείς περισσότερο, επειδή και όταν σε χτυπούσαν δεν καταδέχτηκες να υποχωρήσεις ή να φύγεις από τον πόλεμο. Ενώ αν φύγεις από τους μοναχούς, τότε δέχεσαι πληγές στην πλάτη ως φυγάς και δειλός και λιποτάχτης και άναυρος. Χειρότερο από το να αμαρτάνει κανείς είναι να απελπίζεται. Ο Ιούδας ο προδότης ήταν μικρόψυχος και δεν είχε πείρα του πολέμου και γι' αυτό απελπίστηκε. Έπεσε πάνω του με ορμή ο διάβολος και τον έβαλε να απαγχωνιστεί. Ο Πέτρος όμως, η στερεά πέτρα, αφού έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα της αρνήσεως του Χριστού, σαν εμπειροπόλεμος που ήταν, δεν παρέλυσε, ούτε απελπίστηκε από τη λύπη του, αλλά αφού σηκώθηκε πρόσφερε πικρά δάκρυα μέσα από καρδιά θλιμμένη και ταπεινωμένη. Και αμέσως ο εχθρός, όταν τα είδε αυτά, σαν να τον έκαψαν δυνατές φλόγες στο πρόσωπο, έφυγε με ορμή μακριά, με φοβερούς θρήνους. Εναντίον αυτών των τριών προπάντων οφείλει ο μοναχός να έχει κρυφό πόλεμο, εναντίον της λεμαργίας, της δόξας και της φιλοχρηματίας, η οποία είναι ειδωλολατρία. Κάποιος Ισραηλίτης βασιλιάς συνέτριψε το έθνος των τρογλωδιτών και τους άλλους βαρβάρους με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές, με τα λόγια δηλαδή και τα όργανα του Δαβίδ. Έχεις κι εσύ βάρβαρους τρογλωδίτες, τους δαίμονες που εισχωρούν στις αισθήσεις και τα μέλη σου και πυρώνουν τη σάρκα και σε κάνουν να βλέπεις και να ακούς και να μυρίζεις με εμπάθεια και να λες άπρεπα λόγια και να έχεις μάτια γεμάτα μοιχεία και να είσαι ταραγμένος εσωτερικά και εξωτερικά όπως η χώρα της Βαβυλώνας. Φρόντισε λοιπόν κι εσύ με μεγάλη πίστη και με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές να εξολοθρεύσεις τελείως τους τρογλωδίτες αυτούς που σε οθούν στα κακά. Όπως ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να σώζεται μέσω άλλου ανθρώπου, έτσι και ο Σατανάς πέφτει τον άνθρωπο μέσω άλλου ανθρώπου να τον κολλάσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσκολάται κανείς σε άνθρωπο που καταφρονεί τα θεία και είναι πονηρός και δεν κρατεί τη γλώσσα του για να μην πάει μαζί του στην κόλαση. Γιατί και δίκαιο άνθρωπο να συναναστρέφεται κανείς, μόλις και μπορεί να σωθεί. Αν όμως συναναστραφεί με πονηρό απρόσεχτα, είναι σαν να κόλλησε λέπρα και θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. Και ποιος λοιπόν θα ελεήσει εκείνον που πλησιάζει χαρούμενο στο φίδι? Να αποφεύγεις λοιπόν εκείνους που είναι άταχτοι στη γλώσσα τους και φιλόνικοι και ταράζονται εσωτερικά και εξωτερικά. Ποιος είναι σοφός και φρόνιμος και θέλει να ονομαστεί φίλος του Θεού, ώστε να φροντίσει με όλη τη δύναμή του
να παρουσιάσει την ψυχή του στον Κύριο τέτοια όπως την έλαβε από Αυτόν, καθαρή, απλήγωτη και τελείως άμεμπτη, και γι' αυτό να στεφανωθεί στους ουρανούς και να επενεθεί ως μακάριος από τους αγγέλους. Μια καλή λέξη, τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον παράδεισο. Και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στο Μωυσή τη γη της Επαγγελίας. Να μην νομίσουμε λοιπόν μικρή αρρώσχετη φλιαρία, γιατί οι φιλοκατήγοροι και φλίαροι αποκλείουν τον εαυτό τους από τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνθρωπος που έχει κακή γλώσσα και αν ακόμη προκόψει στην εδώ ζωή, όμως εκεί δεν θα προκόψει, αλλά θα σκοντάψει και θα το συλλάβουν ως θύραμά τους οι κακές τιμωρίες και θα τον καταστρέψουν. Σωστά έλεγε κάποιος σοφός ότι είναι καλύτερο να πέσεις από ψηλά στο έδαφος παρά από γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε τον Απόστολο Ιάκωβο που γράφει «Κάθε άνθρωπος σας είναι γρήγορος να ακούσει και αργός να μιλήσει».

Για να μην ψηλώνει και μετεωρίζεται ο νους μας και μας εξαπατούν οι αισθήσεις με τη ματαιότητα, καλό είναι να προσέχουμε σε εκείνον που λέει «Βάδιζε λαέ μου, έμπαστα κατάβαθα της καρδιάς σου, στο σημείο εκείνο που είναι κρυμμένο από κάθε αισθητό νόημα, το κατάλημα εκείνο που δεν έχει μορφές αισθητών πραγμάτων, που καταφωτίζεται από την απάθεια και τη Θεία Χάρη. Κλείσε την πόρτα σε όσα είναι ορατά, κρύψου λίγο, γιατί μικρή είναι κάθε ανθρώπινη ζωή». Έπειτα λέει, ώσπου να περάσει η οργή του Κυρίου. Όπως έλεγε άλλος, ώσπου να περάσει η ανομία. Γιατί οργή Κυρίου και ανομία φαίνεται ότι είναι οι δαίμονες και τα πάθη και τα αμαρτήματα, όπως λέει προς το Θεό Ισαΐας. Ιδού, εσύ οργίστηκες και εμείς αμαρτήσαμε. Ο άνθρωπος αποφεύγει την οργή αυτή όταν προσέχει συνεχώς την καρδιά του με προσευχή και προσπαθεί επίμονα να μπει στα άδυτα του εσωτερικού του. Γιατί λέει η Γραφή, άντλησε σοφία πιο πέρα από τα βάθη της καρδιάς, επειδή όλη η δόξα της κόρης του βασιλιά βρίσκεται μέσα της. Και κοπιάζω έως ότου μπω στο αγιαστήριο του Θεού και στο όρος που αυτός κληροδότησε, στο έτοιμο κατοικητήριο το οποίο Συ Κύριε κατασκεύασε στον Άγιο Τόπο που ετοίμασαν τα χέρια σου. Εκείνος που θέλει πράγματι να απαρνηθεί τον κόσμο, ας μιμείται τον μακάριο προφήτη Ελισαίο που δεν πήρε μαζί του τίποτε, εξαιτίας του μεγάλου και φλογερού έρωτα στο Θεό. Αφού λοιπόν μοιράσει όλα τα υπάρχοντά του σε όσους έχουν ανάγκη και σηκώσει τον Σταυρό του Κυρίου, ας βιαστεί να πορευτεί όπως εκείνος με τη θέλησή του στον εκούσιο θάνατο, ο οποίος γίνεται πρόξενος της αιώνιας βασιλείας. Όταν εννοήσεις ότι ο αμοραίος είναι ισχυρός μέσα σου σαν τρεις, τότε παρακάλεσε με επιμονή τον Κύριο να ξηράνει τον καρπό του δέντρου, δηλαδή την πρακτική αμαρτία και τις ρίζες από κάτω, δηλαδή τους ακάθαρτους λογισμούς και να αφανίσει ο Κύριος τον αμοραίο από μπροστά σου. Δεν πρέπει να παρεξενεύεστε όταν βλέπετε να περιπέζουν την ησυχία μας εκείνοι που δεν μπορούν να ησυχάσουν. Καλύτερα να προσεύχεστε για χάρη τους, χωρίς όμως να μνησικακείτε, και σταθείτε απέναντί τους με σφοδρότερη υποταγή στο Θεό και λέγετε δυνατά «Υποτάξου ψυχή μου στο Θεό, αντί να με αγαπούν, με συκοφαντούσαν. Εγώ όμως προσευχόμουν για τη δική μου και τη δική τους θεραπεία». Αν δεν φυσήξει στη θάλασσα αέρας δυνατός, δεν σηκώνεται κύμα, και δεν έρθει δαίμονα σε μας, δεν ταράζεται από τα πάθη η ψυχή ούτε το σώμα. Αν θερμαίνεσαι πάντοτε με την προσευχή και τη Θεία Χάρη, λέει σε σένα η Θεία Γραφή, καθώς έχεις ντυθεί τα όπλα του φωτός, η στολή σου είναι θερμή, ενώ οι εχθροί σου φορούν σαν πλατή μανδύα την τροπή και το σκοτάδι του Ταρτάρου. Όταν θυμάσαι τις αμαρτίες σου, μην διστάζεις να χτυπάς το στήθος σου και να πελεκίσεις με τις πληγές αυτές την πορωμένη καρδιά σου και να βρεις το μεταλλείο του τελωνικού χρυσού και θα χαρείς υπερβολικά για τον κρυφό πλούτο. Να καίει πάντοτε στο θυσιαστήριο της ψυχής σου η φωτιά των δεήσεων που οδηγούν στην ανώτερη Αγία Μελέτη των Λόγων του Πνεύματος. Αν πάντοτε φροντίζεις να φορείς υποδήματα στα πόδια σου για να είσαι έτοιμος για το Ευαγγέλιο της Ειρήνης, θα οικοδομήσεις οπωσδήποτε και το δικό σου σπίτι και το σπίτι του πλησίου σου. Αν όμως αμελήσεις, θα εμπτυστείς αοράτως και σύμφωνα με τον νόμο θα κληρονομήσεις το όνομα εκείνου που του έλυσαν το υπόδημα. Αν όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος αγαπά μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν, τότε όποιος μισεί τον πλησίον του, με το να χωρίζεται από την αγάπη, φανερό είναι ότι βρίσκεται μέσα στο μίσος. Εκείνος λοιπόν που μισεί τον συνάνθρωπό του είναι χωρισμένος από τον Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Σε αυτόν η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Τελειώνοντας τα 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας, υπάρχει ένας λόγος ασκητικός και παρηγορητικός συμπληρωματικός των 100 κεφαλαίων του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. «Ποτέ μη θελήσεις πάνω από το μοναχό να μακαρίσεις τον κοσμικό που έχει γυναίκα και παιδιά και εφραίνεται, γιατί ευεργετεί πολλούς και σκορπά αυτόνα την ελεημοσύνη και δεν πειράζεται διόλου από τους δαίμονες. Και νομίζεις ότι εσύ είσαι κατώτερος από αυτόν στην ευαρέστηση του Θεού. Ούτε να ελεηνολογείς τον εαυτό σου, γιατί τάχα πηγαίνεις για την απώλεια. Δεν λέω ότι ζεις άμεμπτα με το να παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, αλλά και αν είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός, η θλίψη της ψυχής σου και η κακοπάθεια έχει πιο μεγάλη τιμή για το Θεό από την υπερβολική αρετή του κοσμικού. Η μεγάλη σου λύπη, η αθυμία, η στεναγμή, η ψυχική στεναχώρια, τα δάκρυα, ο βασανισμός της συνειδήσεως, η αμηχανία του λογισμού, η κατάκριση της διάνοιας, το κλάμα, ο θρήνος του νου, οι κραυγές της καρδιάς, η συντριβή, η ταλαιπωρία, η κατήφια, η καταφρόνηση, όλα αυτά και τα όμοια τα οποία πολλές φορές συμβαίνουν σε εκείνους που ρίχνονται στο σιδερένιο καμίνι των πειρασμών, είναι απείρως πιο πολύτιμα και πιο ευπρόσδεκτα από την ευαρέστηση του κοσμικού. Πρόσεχε λοιπόν να μην πέσεις στην κατάκριση που λέει για λογαριασμό σου η Αγία Γραφή. Τι ωφεληθήκατε που πήγαμε ως οικέτες στον Κύριο και μένουμε πάντοτε στο ναό του? Είναι φανερό ότι κάθε δούλος που μένει κοντά στον οικοδεσπότη κάποτε δέχεται και μαστιγώσεις και γροθοκοπήματα και κατηγορίες και ονειδισμούς. Όσοι όμως μένουν έξω, πάντως αποφεύγουν τα χτυπήματα, σαν ξένοι δούλοι που δεν ενδιαφέρουν. Τι ωφεληθήκαμε λοιπόν, λένε, εμείς να υποφέρουμε θλίψεις στην ψυχή και στο σώμα που πάντοτε προσευχόμαστε και ψάλλουμε? Και οι κοσμικοί που μήτε προσεύχονται, μήτε αγρυπνούν, χαίρονται και εφραίνονται και προοδεύουν και περνούν με ευθυμία και χαρά. Και όπως λέει ο προφήτης, να ανοικοδομούνται ξένα σπίτια και εμείς καλοτυχίζουμε τους άλλους, και προσθέτει: αυτά τα είπαν οι δούλοι του Θεού που έχουν την γνώση. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίζουν οι μοναχοί ότι τίποτε το παράδοξο δεν πάσχουν με το να θλίβονται και να δοκιμάζουν διάφορες λύπες, υποφέροντας τα παθήματα του Κυρίου που λέει στο Ευαγγέλιο. Σας βεβαιώνω ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς που είστε κοντά μου, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Αλλά περιμένετε λίγο ακόμη και θα σας επισκεφτώ μέσω του Παρακλήτου. Θα διώξω την αθυμία σας και θα σας φέρω κοντά μου με λογισμούς ουράνιας ζωής και αναπαύσεως και με γλυκά δάκρυα, τα οποία στερηθήκατε για λίγες ημέρες εξαιτίας των πειρασμών. Και θα σας δώσω τον μαστό της χάρης μου, όπως η μητέρα στο βρέφος που κλαίει, και θα σας ενισχύσω με ουράνια δύναμη, εσάς που εξασθενήσατε με τον πόλεμο που σας έγινε, και θα καταγλυκάνω εσάς που πικρανθήκατε, όπως λέει ο Ιερεμίας στους θρήνους για την Ιερουσαλήμ που είναι μέσα σου. Και θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας με την κρυφή επίσκεψή μου και η θλίψη σας θα μεταβληθεί σε χαρά και αυτή τη χαρά κανείς δεν θα μπορέσει να σας την πάρει. Ας μην είμαστε λοιπόν μοίωπες και τυφλοί και καλοτυχίζουμε τους κοσμικούς περισσότερο από εμάς, αλλά γνωρίζοντας την διαφορά των γνησίων ιών και των νόθων, ας προτιμούμε μάλλον την αθλειότητα τάχα των μοναχών και τη φοβερή κακοπάθειά τους, που καταλήγει στην αιώνια ζωή και στο αμάραντο στεφάνι της δόξας του Κυρίου. Ας προτιμήσουμε λοιπόν την ταλαιπωρία των ασκητών που θεωρούνται αμαρτωλοί, σωστότερα θα έλεγα δίκαιοι, και το να είμαστε παραπεταμένοι στον οίκο του Θεού, δηλαδή στο τάγμα εκείνων που δουλεύουν ασταμάτητα στο Χριστό, παρά να κατοικούμε σε καταλήμματα αμαρτωλών ή να συναναστρεφόμαστε με κοσμικούς, ακόμη κι αν έχουν μεγάλες αρετές. Σου λέει, μοναχέ, ο ουράνιος πατέρας σου, που σε υπεραγαπά και σε θλίβει και σε καταπονεί με διάφορους πειρασμούς. Γνώριζε καλά, ταλέπορε μοναχέ, ότι καθώς έχω πει με το στόμα του προφήτη, θα γίνω παιδευτής σου, θα σε συναντήσω στον δρόμο προς την Αίγυπτο και θα σε δοκιμάσω αδιάκοπα με τις λήψεις. Τους αξιοκατάκριτους δρόμους σου θα τους φράξω με τα αγκάθια της πρόνοιάς μου. Θα σε πληγώνω δηλαδή με απροσδόκητες συμφορές και να σε εμποδίζω να μην κάνεις έργο εκείνα τα οποία σκέφτεσαι με την ανόητη καρδιά σου. Και θα φράξω τη θάλασσα των παθών σου με τις πύλες των νυχτυρμών μου. Και θα είμαι απέναντί σου σαν πάνθυρας
που θα σε κατατρώγω με λογισμούς αυτομεμψίας και αυτοκατακρίσεως και μετάνοιας, με το να σε φέρνω σε συνέστηση των αμαρτημάτων σου που αγνοείς. Όλα αυτά τα θλιβερά είναι πολύ μεγάλη χάρη του Θεού. Και όχι μόνο πάνθυρας, αλλά και κεντρή θα είμαι και θα σε πληγώνω με λογισμούς κατανήξεως και πόνους καρδιακούς και δεν θα λείψει πόνο στη θλίψη από τον οίκο σου, δηλαδή την ψυχή και το σώμα που θα κατεργαστούν καλά και ωφέλιμα τα γλυκά πράγματι και μελισταλλαχτά παιδευτήρια του Θεού. Το τέλος όμως των τιμωριών και των πόνων και της ταραχής και της ντροπής και των φόβων και των απελπισμών που συνήθως συμβαίνουν στους ασκητές, όλων αυτών των σχηθροπών το τέλος θα είναι χαρά επουράνια και απόλαυση ανερμήνευτη και δόξα ανεκλάλητη και αγαλίαση ακατάπαυστη. Γι' αυτό λέει «Σε έθλιψα για να σε θρέψω με το μάνα της γνώσεως και σε άφησα να πεινάσεις για να σε ευεργετήσω στο τέλος και να σε εισαγάγω στην ουράνια βασιλεία. Τότε θα σκυρτήσετε από χαρά η ταπεινή μοναχή σαν τα μοσχάρια όταν λυθούν από τα δεσμά, δηλαδή τα σαρκικά πάθη και τους πειρασμούς των εχθρών. Και τότε θα καταπατήσετε τους άνομους δαίμονες που τώρα σας καταπατούν και θα γίνουν στάχτη κάτω από τα πόδια σας. Αν είσαι μοναχέ θεοσεβής και ταπεινός και δεν φουσκώνεις από μάταιη έπαρση, ούτε είσαι αυθάδης αλλά έχεις κατάνοιξη στην καρδιά σου και θεωρείς τον εαυτό σου αχρίο δούλο. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απομάκρυνα από εσένα τις αμαρτίες σου και σε σπλαχνίζομαι όπως ένας πατέρας σπλαχνίζεται τους γιους του. Μόνο εσύ μην απομακρυνθείς και φύγεις από εκείνον που σε εξέλεξε να ψάλλεις και να προσεύχεσαι, αλλά προσκολήσου σε αυτόν όλη σου τη ζωή, είτε με το θάρρος της καθαρότητας, είτε με θεοσεβή ανέδεια και σταθερή εξομολόγηση. Και αυτό σε καθαρίζει με το νεύμα του και έχει συντριβεί στο πνεύμα σου. Αν έχεις τέτοια ταπεινοφροσύνη, τότε είναι καλύτερο το σφάλμα σου από την αρετή των κοσμικών και οι λεκέδες σου είναι προτιμότεροι από την μεγάλη κάθαρση των κοσμικών. Τι είναι εκείνο για το οποίο θλίβεσαι? Πάντως κάποια κοιλίδα που σου συνέβη. Αλλά κοίταξε, ο άνθρωπος όταν λερώσει τα χέρια του με πίσα καθαρίζεται με λίγο λάδι. Πολύ περισσότερο εσύ μπορείς να καθαριστείς με το έλεος του Θεού. Όπως δεν είναι δύσκολο να πλύνεις το ρούχο σου, έτσι πολύ περισσότερο δεν είναι δύσκολο στον Κύριο να σε πλύνει από κάθε κοιλίδα. Ακόμη και αν κάθε ημέρα όπως είναι φυσικό συμβαίνει εξ ανάγκης πειρασμός. Γιατί όταν εσύ λες «αμάρτησα στον Κύριο», σου δίνεται η απόκριση. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Εγώ είμαι που τις σβήνω και δεν θα τις θυμηθώ.

Εκείνα που ο Θεός καθαρίζει με το θέλημά Του, ούτε αυτός ο Μέγας Απόστολος Πέτρος δεν μπορεί να τα κάνει ακάθαρτα ή να τα κατακρίνει. Γιατί υπόθηκε σε Αυτόν, όσα έκανε καθαρά ο Θεός, μην τα θεωρείς εσύ ακάθαρτα. Δεν είναι ο Θεός εκείνος που μας δικαίωσε από τη δική Του φιλανθρωπία? Ποιος θα μας κατακρίνει? Γιατί όταν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύκολα καθαρίζεται η συνείδησή μας και τίποτα δεν μας ξεχωρίζει από τους προφήτες και τους άλλους Αγίους. Ο Θεός δεν μας προώρησε για την οργή Του, αλλά για τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που πέθανε για μας. Έτσι ώστε είτε επαγρυπνούμε στις αρετές, είτε συμβεί να κοιμόμαστε όπως είναι πιθανό για μερικά ελαττώματα, να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό ατενίζοντας πάντοτε προς Αυτόν με μεγάλους στεναγμούς και θρηνολογώντας σε κατάπαυστα και Αυτόν αναπνέοντας. Ας δυθούμε λοιπόν ως τώρα κατά την πίστη και ας φορέσουμε ως περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, για να μην μπορέσουν να εισχωρήσουμε μέσα μας τα βέλη της απογνώσεως και της απελπισίας. Αλλά εσύ ο ίδιος λες, οργίζομαι και αγαναχτώ όταν βλέπω τους κοσμικούς να μην πειράζονται σε τίποτε. Αλλά γνώριζε, αγαπητέ, ότι δεν έχει ανάγκη ο Σατανάς να πειράζει εκείνους που πειράζονται μόνοι τους και σύρονται πάντοτε στη γη με τις βιωτικές υποθέσεις. Γνώριζε και τούτο, ότι τα βραβεία και τα στεφάνια είναι προορισμένα για όσους πειράζονται και όχι για εκείνους που δεν φροντίζουν για το Θεό, ούτε για τους κοσμικούς που είναι εξαπλωμένοι και ροχαλίζουν. Αλλά εγώ, μας λες, πειράζομαι υπερβολικά και οι νεφροί μου γέμισαν από πόνους, καθώς λέει ο προφήτης, και ταλαιπωρία και τέλειο τσάκισμα και δεν υπάρχει θεραπεία στο σώμα μου και επιμέλεια στα κόκαλά μου. Αλλά κοντά είναι ο μέγας γιατρός των ασθενών, αυτός που σήκωσε τις αδυναμίες μας και που με την πληγή του μας θεράπευσε και μας θεραπεύει. Είναι κοντά και τώρα, θέτοντας τα σωτήρια φάρμακα. Γιατί λέει ο Κύριος, εγώ χτύπησα με την εγκατάλειψη, εγώ και θα θεραπεύσω.

Σε επισκέπτομαι κρυφά και σου μιλώ νοερά και βάζω τροφή στη διάνοιά σου που έχει ανοιχτό το στόμα σαν μικρό χελιδόνι. Σου δίνω τροφή του θείου φόβου και τροφή επουράνιου πόθου και τροφή στεναγμών παρηγοριάς και τροφή κατανήξεως και τροφή μελωδίας και τροφή βαθυτέρας γνώσεως και τροφή κάποιων θείων μυστηρίων. Αν σου λέω ψέματα εγώ ο Κύριος και επιμένα σου, έλεγξέ με και θα το δεχτώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος πάντοτε συνομιλεί νοερά μαζί μας. Εγώ όμως γνωρίζω ότι ξεπέρασα το μέτρο και σας έγραψα πολλά, αλλά εσείς με προτρέψατε να το κάνω. Μάκρυνα το λόγο για να στηριχθούν εκείνοι που κινδυνεύουν να πέσουν εξαιτίας της αμέλειας. Γιατί καθώς μου γράψατε, βρέθηκαν ανάμεσά σας στην Ινδία μερικοί αδελφοί που απόκαμαν από υπερβολικούς και απροσδόκητους πειρασμούς και παρετούνται από τη ζωή και την άσκηση των μοναχών, λέγοντας ότι είναι καταπιεστική και έχει μοίριους κινδύνους. Και καλοτύχησαν φανερά τους κοσμικούς, ενώ κατηγόρησαν την ημέρα που έλαβαν το σχήμα. Γι' αυτό κι εγώ αναγκάστηκα να μακρύνω το λόγο και να χρησιμοποιήσω απλά λόγια, ώστε να μπορεί και ο απλός και αγράμματος να κατανοήσει τα γραφόμενα. Γι' αυτό έγραψα πολλά, ώστε στο εξής να μην καλοτυχίζουν κανένα κοσμικό ή μοναχή, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Γιατί αυτοί χωρίς αντίρρηση είναι ανώτεροι και λαμπρότεροι και ενδοξότεροι από τους βασιλιάδες που φορούν στέματα, επειδή πάντοτε κάθονται κοντά στο Θεό. Κι εγώ που τα έγραψα αυτά, οικετεύω την αγάπη σας να με θυμάστε διαρκώς τις προσευχές σας, ώστε να δεχτώ ο ελεηνός τη χάρη του Κυρίου και να τελειώσω την παρούσα ζωή με αγαθό τέλος. Και ο Πατέρας της Ασπραχνίας και Θεός κάθε παρηγοριάς ήθε να σας χαρίσει αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς Μαρτίας ημών, Δέσποτας χώρος ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Ιες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσε με ημίτρης μου. Ιδού γαρ ηλήθιαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου, ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστή Σιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομη εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, Μια αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντί καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασής σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άσι γάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άσι γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου, ητιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου, σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως η νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παρά βραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα το νόμο σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφάντησά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσα άτομο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος ή Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλος σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετής άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάση μαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεωτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν σιδουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενέ Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε, μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεω Ζωή Αιωνίου και Κοιμημένων Πατέρων και Αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα οικούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωερή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπτη στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στου απαιώνο Αγίου σου. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή την απόλαυση. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεό ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοήτε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού θα παρακολουθήσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας για τη σέντη μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας για τη σέντη μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας για τη σέντη μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τες ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με ω ή κράτηστον. Και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με εν οίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ού κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και μη, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τες ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Τα σανομίες μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράνου. πάντου ο σώματο και αίματο, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεο. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, ει την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώ ανεδέστο ο ανάξιο. Εάν γαρτολμήσω η προσελθύνηση τη αξία, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτων μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή. Σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος ον, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατου του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμοί κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτα και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι, εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη μουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσε ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως καταδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω καταδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλει εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσαν με ακατακρίτως μεταραβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, κλείνον με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμί μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσει, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη προκαταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεμπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη νικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρνην.

0: αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξη με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχει στους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκ πάσμη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα ιδώσω καθα περί ο Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός, η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένο. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο, ή εν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού παρακολουθήσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Σεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Θεώ με τα υπέρχον Επισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι πληνθήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί πανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, καίς σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου κυψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προχείριον και έκραξε και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μου από μοιριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθροντάς μη. Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέδρεψες. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με, μη διετουργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη

0: σου ενεπάγεις άν μη και πεστήριξε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν η εσύν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστιν η ειρήνη της οστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλην την ημέρα να σκυθροπάζωνε πορευόμενη. Ότι η ψώη μου επλήθησαν εμπεγμάτων. Κι ουκ έστιν η αίσθηση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχτα εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κυκούν και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπος, ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα σοις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ό,τι είπαν μήποτε επιχαρώσε με εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με ενωπιών με στήδια παντός, ότι την ανομία μου γονέγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κυκρατιώνται υπέρ εμέ και πληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντεγαθών ενδιαβολών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, υποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, υποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου. Εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιόφθινση του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι Κρίστον το λαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης τον πληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν δικέπτω μου τερίγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκον έσονται, ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό επενεθήσετε, πάσο ομνίον εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα, λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ούτε γεννήθης βοηθός μου, και εν δικέπτω μου τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος, ως τραυματία καθεύδοντας εν τάφων ουκ εμνείς της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής και ηχιά θανάτου. Επ' εμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου. Επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού εθεντόμε ευδέλιγμα ευτής. Παρεδόθην κι ουκ εξαπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, αντιπέτασα προς έτος χείρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσαι για τριαναστή σου και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσετε έτησε εν το τάφο το λόγο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γίνεται Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ. Όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέγχει εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, ανεκαινιστήσε το σε του ινότη σου. Ποιόν ελιμοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάστης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος σου, Κριστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολή αποδισμών, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατεριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως χόρτωσε η μέρα αυτού, σε άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει. Κι ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνου και ως του αιώνου επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιώντες φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιησε εφτάς, Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυπούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δύση μου, εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάστης έργη σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί τελώ σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφευγον. Δίδαξον με το ποιήν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθείαν και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεχόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεχόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεχόμεν, υπέρ του Αγίου Ιχνούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, θυσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρα ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κυρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περπλεόντων αντιπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρα του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόπου και Υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: μεσούς εις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο δίψον έρχεστο πρόσμε και πίνετο. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτής ονάματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο δίψον έρχεστο.

αρχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μεσούς εις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάσης σωτήρευό εις σας, ο δίψον ερχαίος.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρίας το πάντων των Αγίων κοινωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο πάντων εφιστάμενος των καρδιών λογισμούς εν μέσω ανέκραζε του ιερού αίσθηκος της ψεύτες λέει.

0: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρι ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντας τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίης από σαν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρι να ανομία συνελήφθην και να μαρτίες εκείσης έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα δειλα και τα κρύφε τη σοφία σου, εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμοι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον με εντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοντού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέληση σας θυσία να το κάνω ολοκαυτό με το κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντιευδοκία σου της αιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Αλλάσεις το ερυθρέον πέλαγος αβροχής ίχνες

0: έγραπτε μεσούσεις της νομικής εορτής.
1: Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε, Ιουδαίοι Χριστός γαρήλθεν, ον περεκάλουν οι προφήτε, εξιών ελευσόμεθνών και κόσμων ανακαλούμενων.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε προ...

0: ανάμην, εις της τριάδος ο γενόμενος αρξοράθης, ούτρεψας Κύριε την ουσίαν, που δε φλέξας τη στεκούση στην άθωρον γαστέρα, Θεός ον όλος και πει.
1: Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαμβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Εστικός εν το μέσο του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, ο δίψον ανέκραζες έρχες το πρόσμε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του Θείου νάματος, ο τάμους εκ κοιλίας εκ κρέψη δογμάτων μου, ως την

0: Εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητή και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν σύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοόμεν, τους ηχτυρμούς σου δώρησεν ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
0: Την χερσοθήσαν μου ψυχήν πτεσμάτων ανομίες, ροές των σωνεμάτων κατάρδευσουν και δείξον καρποφόρων αρετές, σίγαρ έφης πάση του προσέρχεστε προσέ, λόγια Θεού Πανάγιε, και είδωρα φθαρσίας αρίεστε, ζώντε και καθέρων αμαρτίας, τον υμνούντον την ένδοξον και θείαν σου έγερσιν, παρέχουν αγαθέ, την από του ύψου ενεχθήσα λιθός της μαθητές σου, πνεύματος ισχύν, της εθεών γινόσκουση, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
0: Την έχτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ, τη αυτή μέρα μνήμη του Σιού Πατρός Σεραφείμ, του εν το όριο δομβούς. Τη Τετάρτη του Παραλίτου, την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν. Το απείρω ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: έργα σου, εν το πλήθη της δυναμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Πάσα η γη προσκυνήσατος άνση και ψαλάτος άνση, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τες πρεσβείες της

της εορτής μεσούσης, ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκεν, και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, ως ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν, η εμή διδαχείου καίστην εμή, αλλά του πέψαντος με. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού πειν, γνώσετε περί της διδαχής, πρότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απ' εμ' αυτού λαλών. Ο αφέ αυτού λαλών την δόξα την ιδία ζητεί, ο δε ζητών την δόξα του πέψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστίν και αδικία εν αυτού και εστίν. Ουμός εις δέδοκε ημίν των νόμων και ουδείς εξ ημών ποιήν των νόμων, τι με ζητείτε αποκτήνε. Απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητεί αποκτήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, εν έργο επίσα κι πάντες θαυμάζεται. Δια τούτο Μωσής δέδοκιν ημίν την περιτομήν, ουχώτη εκ του Μωυσέως εστίν άλεκ των πατέρων, και Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Η περιτομή λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο,

μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ουν την έσεκ των Ιεροσολυμητών, ουχ ούτως εστίν όν ζητούσιν αποκτήνε, και είδε παρησία λαλή και ουδέν αυτόν λέγουσιν. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός, αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινός κι πόθεν εστίν. Έκραξεν ούν ο Ιησούς εν το ιερό διδάσκουν και λέγουν, καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημίν, και απ' εμ' αυτού ουκ ελήλυθαν.

0: όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός ηλάστητη.

για τη σοφία σου εντελώς άσπρος. Αντίστοιχος, και τα χιόνα λευκαντήσουν.

Κύριε Θεός, ο Παναπράτορος, μόνος Άγιος, όμως της Ιωνενέσεως, παρά τον επικορωμένο σε νομικαρδία, πρόσδεξε και ημών των αματωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίου Συστημίου και κάνωσον ημάς προς εν εγγύηση δώρατε και θυσίας πνευματικά υπέρ των ημετέρων ομακημάτων και των του λαού ομακημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος των αγαθών ημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα του λαού σου.

Πιστεύεσαι ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον ομογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπηρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Μίως και το ποτήριο μετά του δειπνίσε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την Σωτήριου Τάφη Ενωρίς και πάντων υπερημιωγημένου του Σταυρού του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, εκ δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισεν τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνεν τη μονηγιά μα προημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της Ιησούς.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παριστίας, ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσ' ημίς σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί

Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεία, φοράτε τη μετρήση του δυνάμει τα πάντα, δημιουργείς και το πλήν του ελέου σου. Εξουκόντων ιστο είναι τα πάντα, παραγούν αυτός δέσπερα, νόθεν έπαιδε επί τους υποκυκλικότητας τα σεφρό και παλάς, που γαρέκλινα θα κεί και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστον ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίαση, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητός ημών.

Και ήρθε εις το ηλιάσαι εμάς ο άνω του πατρίσι κατήμενος. Και όδε είναι ένα ορατός σημαό και καταξίωσε την καρδιά σου και την μεταδομή του αφάνου σου αυτούς. Και του τιμίου σου αίματος και δίμων παντήτωρα. Θεός ηλάστη την πραγματοδοτήρα. Θεός ηλάστη την πραγματοδοτήρα. Θεός ηλάστη την πραγματοδοτήρα.

0: μελίζεται και διαμελίζεται ο γνώσου Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθηματός και μη δέποτε αναπνόμενος, αλλά τους μετέχοντες αγιάζουν, πλήρωμα από τη ρίου πίστεως.
1: Ο τρόπος

0: σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωμιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούσαν τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρκους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και

0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξεση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Τον Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θωματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θωματουργού Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας, της Εγκλησούρα, εις τη μνήμην επιτελούμεν. Και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Χριστός Ανέστη. Ελέησον.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

του και να σηκώσει στους ώμους του δημόσια την έγγραφη κατηγορία εναντίον του. Καθώς οι τρεις οφείς σιωπούσαν έχοντας εξαντλήσει τα επιχείρηματά τους, ο Ελίου, που μέχρι τότε παρέμενε στη σκιά εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του, επιτέθηκε οργισμένος στον Ιώβ και ισχυριζόταν το δίκιο του εναντιονόμενος στο Θεό και προσέθετε την εξέγερση στα αμαρτήματά του. Όταν σιώπησε ο Ελιού, έλαβε τον λόγο ο Θεός εν μέσω Θιέλης, όπως άλλοτε στην κορυφή του Σινά, για να βάλει τέρμα στη συζήτηση. Σε έναν μεγαλόπρεπο λόγο για τα μυστήρια της κτήσεως και τη διακυβέρνηση της Θείας Πρόνοιας, που υποτάσσει ακόμη και τα τέρατα και τις φυσικές καταστροφές στο αγαθοεργό σχέδιό του, ο Θεός έδωσε στον Ιώβ το κλειδί του ενίγματος που η ανθρώπινη σοφία δεν ήταν σε θέση να λύσει. Οι δοκιμασίες αυτές δεν στάλθηκαν σε αυτόν ως τιμωρία για κάποιο σφάλμα, αλλά βάσει ενός ανετιολόγητου και ανεξιχνίας του σχεδίου, με σκοπό να φανερώσει τη δικαιοσύνη του. Μη αποποιού μου το κρίμα, ή δε με άλωση και χρηματικένε ή να αναφανείς δίκαιος. Συνειδητοποιώντας ότι οι ίδιες οι θλίψεις του, αυτές ήσαν μια αποκάλυψη του Θεού, ανεκφράστου, απερινοήτου και ακαταλήπτου, ο Ιώβ δήλωσε τελικά: «Ακοήν μένοτος οίκουόν σου το πρώτερον, νυνή δε ο οφθαλμός μου εωρακένσε, διό εφάβλησα εμ' αυτόν και ετάκην, ήγημε δε εμ' αυτόν γίν και σποδόν». Τούτη η ομολογία άκρας ταπεινώσεως ήταν για τον Ιώβ το επιστέγασμα της αρετής του και η πρόσβασή του στην αληθινή γνώση του Θεού, που δεν είναι άλλο παρά η επίγνωση της ακαταληψίας του κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Βγαίνοντας νικητής από τη δοκιμασία, επλήστη ευλογιών αφού κατόπιν εντολής του Θεού, μεσίτευσε με την προσευχή του για να συγχωρεθεί το αμάρτημα που διέπραξαν οι φίλοι του εναντί του. Ο Κύριος του έδωσε πάλι πλούτη και μάλιστα διπλάσια πόσα είχε, καθώς και πολλούς απογόνους. Ο Ιώβ έζησε ακόμη 140 χρόνια και εκοιμήθη πλήρες ημερών σε ηλικία 240 ετών.

του Αγίου Μάρτυρος Βαρβάρου ξύφι τελειοθέντος. Μνήμη των Οσίων Μάμα και Ιλαρίωνος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του εν το όρι του Δομπού της Λεβαδίας Ασκήσαντος εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Μιχαίου του Ραντονέζ. Μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Σάβα, πρώτου Αρχιεπισκόπου Σερβίας. Μνήμη των Οσίων Συναϊτών Πατέρων, τιμωμένων εν Σερβία. Μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Παχωμίου του εν Νερέχτα. Μνήμη της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας. Η Οσία Σοφία γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Σαρή Παπά της επαρχίας Αρδάσης Τρυπόλεως, νομού Τραπεζούντας του Πόντου. Το 1907 παντρεύεται με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη και μετά από 3 χρόνια απέκτησε ένα παιδί. Έπειτα από 2 χρόνια χάνει το παιδί της, το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ 2 χρόνια μετά χάνει και τον άντρα της, τον οποίο τον πήραν οι Τουρκοί στα τάγματα εργασίας. Στην ανταλλαγή των πληθυσμών, το καράβι που μετέφερε τους συγχωριανούς της Σοφίας στην Ελλάδα κινδύνευσε να καταποντιστεί. Αυτή έβλεπε τα κύματα γεμάτα από αγγέλους και την Παναγία. Ζήτησε από αυτή να πνιγεί η ίδια και να σωθούν οι συγχωριανοί της. Η Παναγία τους έσωσε όλους. Ο καπετάνιος δεν το πίστευε πώς σώθηκαν και έλεγε «Κάποιον Άγιο έχουμε» και οι χωριανοί του απάντησαν «Τη Σοφία». Το 1927, με παρότρινση της Παναγίας, πηγαίνει στο μοναστήρι της στην Κλεισούρα της Καστοριάς, στην Ιερά Μονή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου έζησε ασκητικά για μισό περίπου αιώνα. Εκεί βρήκε έναν ενάρετο ιερομόναχο, τον πατέρα Γρηγόριο, που είχε έλθει από το Άγιο Όρος, ο οποίος την κατάρτισε στη μοναχική ζωή. Έζησε ασκητικά ως λαϊκή, φορώντας τα μαύρα της χειρίας και της ασκήσεως, καθισμένη πάνω στο τζάκι και αλήφοντας το πρόσωπό της με στάχτη για να μην φαίνεται η ομορφιά του. Τα περισσότερα χρόνια τα πέρασε μόνη της, με μόνο το Θεό, μια και το μοναστήρι έμεινε χωρίς μοναχούς. Υπέμεινε τους δρυμείς χειμώνες, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους μείον 15 βαθμούς και την πολλή υγρασία του τόπου. Όταν της έλεγαν να ανάψει φωτιά, φώναζε ένα μακρόσυρτο όχι που ακόμα ηχεί στα αυτιά όσων την άκουσαν. Κυκλοφορούσε ξυπόλυτη, ενώ τα ρούχα της ήταν πάντα κουρελιασμένα και ανεπαρκή για τις συνθήκες της περιοχής. Της έδιναν καινούρια, δεν τα φορούσε αλλά τα πρόσφερε σε όσους είχαν ανάγκη. Κοιμόταν και σε έναν άλλο χώρο, πάνω σε άχυρα, αλλά από κάτω είχε βάλει σουβλέρες πέτρες. Δεν λουζόταν ποτέ ούτε χτενιζόταν.

0: μαλλιά της είχαν σκληρύνει πολύ. Όταν κάποτε χρειάστηκε να τα σηκώσει από τα μάτια της για να βλέπει καλύτερα, αναγκάστηκε να τα κόψει με το ψαλίδι που κούρευαν τα πρόβατα. Παρ' όλα αυτά όμως το κεφάλι της ευωδίαζε. Είχε κοινωνία με την Παναγία και τους Αγίους. Το 1967 αρρώστησε βαριά από σκολικοειδίτη δε η κύλη ώστε να διπλωθεί στα δύο από τον πόνο. Δεν δέχτηκε γιατρό αλλά έλεγε «Θα έρθει η Παναγία να με πάρει από τον πόνο». Η Οσία Σοφία, η ασκήτησα της Παναγιάς όπως αποκαλείται, εκοιμήθηκε κυρίως στις 6 Μαΐου 1974. Στις 7 Ιουλίου 1981 γίνεται η πρώτη ανακομιδή των λειψάνων της, τα οποία ευωδιάζουν. Στις 27 Μαΐου 1998 γίνεται η δεύτερη ανακομιδή των λειψάνων της, τα οποία μεταφέρονται στο μοναστήρι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ. Η Μεγάλη Εκκλησία την ενέταξε το 2011 στις αγιολογικές δέλτους της και την 1η Ιουλίου 2012 έγινε η επίσημη ανακήρυξή της από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Καστοριά.
1: Πες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σαν σήμερα, το 1758, γεννιέται ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρος, δικηγόρος, από τις ηγετικές προσωπικότητες της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1856 γεννιέται ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και θεμελιωτής της ψυχανάλυσης. Το 1868 γεννιέται ο Τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος της Ρωσίας.
1: Το 1889 ανοίγει για το κοινό στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ.
0: Το 1889 οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Το 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας John Steinbeck τιμάται με το βραβείο Pulitzer για το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής».
0: Το 1952 πεθαίνει η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα παιδαγωγός, φιλόσοφος και γιατρός, γνωστή για τη συμβολή της στην επιστημονική παιδαγωγική και για τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Δημιουργός του πρωτοπόρου για την εποχή του, Μοντεσοριανού Παιδαγωγικού Συστήματος.

Το 1959 ο Γεώργιος Παπανδρέου ιδρύει το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Το 1968, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των αστυνομικών δυνάμεων με τους εξεγερμένους φοιτητές, σημειώνεται η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin. Το 1980 γίνεται η πρώτη εμφάνιση του Νίκου Γκάλη στην Εθνική Ελλάδα στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας για το προ-Ολυμπιακό τουρνουά.

0: Το 1984 ο Carl Lewis σπάει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στον δρόμο των 100 μέτρων.
1: Το 1992 πεθαίνει η γνωστή Γερμανίδα ηθοποιός Μάρλεν Ντίντριχ.
0: Το 1994 η βασίλισσα Ελισάβετ II της Αγγλίας και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν εγκαινιάζουν την υπόγεια σύραγγα κάτω από τη θάλασσα της Μάχης που ενώνει τη Γαλλία με τη Βρετανία.

0: Το 1995 πεθαίνει ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου και της ΕΔΙΚ, πρώην υπουργός και βουλευτής Γεώργιος Μαύρος.
1: Το 2004 φτάνει στην Ελλάδα για διήμερη επίσημη επίσκεψη ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

και τα έτη όλων σας πολλά και ευλογημένα και θεοφιλή και θεάρεστα. Ο βίος των σήμερα εορταζομένων Αγίων, του Αγίου και Δικαίου Ιώβ, του Πολυάθλου, του Σεραφείμ του Δογοήτου, της Αγίας Σοφίας Εγκλησούρα, επιβεβαιώνουν πολλές από τις εντολές του Θεού, τις οποίες ετήρησαν στη ζωή τους, αλλά κυρίως αυτό που λέει ο Θεός προς όλους μας, «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Η υπομονή είναι μια προϋπόθεση για τη σωτηρία χάρη τη Θεού της ψυχής μας, της αθάνατης ψυχής μας. Πώς υπομονή δεν έκανε ο Ιώβ? Είχε όλα τα αγαθά του Θεού. Επέτρεψε ο Θεός και τα χάσε όλα. Σπίτια, κοπάδια, περιουσίες, παιδιά, τα πάντα. Και όταν τον προκαλούσε η γυναίκα του, «Τι είναι αυτά που υποφέρεις πάνω στην κοπριά και σε τρώει η αλλεργία και ξύνεσαι? Πες ένα λόγο εναντίον του Θεού και τελεύτα. Πες κάτι εναντίον του Θεού, αυτού που επιτρέπει και παθαίνεις όλα αυτά και να πεθάνεις». Πώς μιλάς έτσι, άφρον γυνή? Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο. Ο Θεός μας τα έδωσε όλα, ο Θεός μας τα παίρνει. Γυμνός ήρθα σε αυτή τη γη και γυμνός απελεύσομαι. Όπως και γυμνή απελευσόμεθα οι πάντες. Φτιάχνουμε εδώ πράγματα, θάματα, τα αφήνουμε μια μέρα και φεύγουμε όλοι. Αλλά εκείνος, «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος», αφού που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία στην άλλη περίοδο την εκκλησιαστική, τώρα λέμε το Χριστός Ανέστη. Και αυτό μου θυμίζει και τους γεροντάδες μας εδώ που υπέφεραν πολλές ταλαιπωρίες με την υγεία τους, με πειρασμούς, κι όμως υπέμεναν καρτερικά. Έλεγαν εκεί στο γέροντα Κύρλο την τελευταία διετία της ζωής του, που ήταν σχεδόν κάθε μέρα στα νοσοκομεία με πολλές ιατρικές πράξεις, επεμβάσεις, ταλαιπωρίες, «Καλά, εσύ τόσα χρόνια να δουλεύεις στο Θεό και να υποφέρεις έτσι?» Και η απάντησή του ήταν, «Α, με το Θεό δεν τσακώνομαι. Ό,τι δίνει ο Θεός, ευλογημένο είναι». Να υπομονή που εξασκείται. Και πόσο Θεός επιτρέπει να δοκιμαζόμεθα και να δίνουμε τις εξετάσεις μας για την άλλη ζωή. Και ο Άγιος Σεραφείμ ο Δομβοήτης, πόσα δεν υπέστη για την αγάπη του Χριστού. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνει μοναστήρι εκεί στο όρος του Δομβούς, το 16ο αιώνα, που ήταν όπως είπαμε συνασκητής εχθές, είπαμε με τον Όσιο Δαβίδ, στο όρος Στήρι ανάμεσα Ηλικόνος και Παρνασσού, ευθόνησε ο διάβολος που ήθελε να χτίσει το μοναστήρι και έβαλε εκεί και τον συκοφαντήσαν όπως και τον Όσιο Δαβίδ, και τον κάλεσε ο Τούρκος Πασάς της Λεβαδιάς όπως και τον Όσιο Δαβίδ, και τον πηγαίνανε, λέει, τρεις Τούρκοι στον Άρχοντα της Λεβαδιάς, αλλά καθοδόν είδαν πόσα θαύματα έκανε αυτός ο άνθρωπος του Θεού και κατάλαβαν ότι ήταν αγιασμένος άνθρωπος και ότι όλες αυτές οι κατηγορίες ήταν συκοφαντικές, και τον άφησαν ελεύθερο. Πόσο ταπείνωνε όμως αυτός που αποκαλείται ο νέος Αντώνιος, ως νέος Αντώνιος της Λιβικής ερήμου, σαν τον Άγιο Αντώνιο το Μεγάλο, τον είχαν οι άνθρωποι. Και εκείνος απέφευγε τη δόξα των ανθρώπων και έφευγε και απομονωνότανε. Ακόμα μέχρι και το τέλος της ζωής του, που κάλεσε τους πατέρες και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες και κυρίως να έχουν αγάπη όπως και ο Όσιος Δαβίδ ακριβώς, τους είπε να τον θάψουν στο παλιό το μοναστήρι για να μην ξέρει ο κόσμος και να μην σειραίει και δοξάζεται έστω και μετά το θάνατό του. Βλέπετε πώς οι Άγιοι μας
φυλάγαν αυτήν την αρετή της ταπεινώσεως που είναι ο θεμέλιος λίθος για την πνευματική ζωή του χριστιανού. Και η Αγία Σοφία τον 20ο αιώνα τι δεν υπέμεινε. Έχασε τον άντρα της, το γιο της, ξεριζωμένη από την τραπεζούντα στην Ελλάδα, φτώχεια, ταλαιπωρία, κάτω από το μηδέν. Και κατόπιν υποδείξεως της Παναγίας μας πήγε στο μοναστήρι της Παναγιάς, εκεί στην Κλεισούρα. Όμορφη γυναίκα ήταν. Μουτζούρωνε το πρόσωπό της με κάρβουνα και μουτζούρες για να φαίνεται άσχημη, ρακένδυτη, λυτή στο φαγητό της. Κρεβάτι δεν είχε. Είχε έτσι ένα φυλάκιο ξύλινο, ταλαιπωρημένο, σαν σκοπιά. Είχαμε πάει με τον μακαριστό γέροντα Κύριλο και προσκυνήσαμε. Από παντού έμπαζε. Εκεί την έβγαζε χειμώνα καλοκαίρι με μείον 15 βαθμούς. Κάτω από το μηδέν το χειμώνα. Πώς υπέμενε το ψύχος και τον καύσωνα, τον πνευματικό αλλά και τον υλικό. Έβραζε σε καζάνι καλαμπόκια για να δίνει εκεί στα παιδιά που πηγαίνανε, και όπως κόχλαζε το νερό έβαζε το χέρι της μέσα και έπαιρνε τα καλαμπόκια, ούτε και εγώ ήταν ούτε τίποτε, και τα πρόσφερε. Γλυκομιλούσε στους ανθρώπους, ποντιακά τους έλεγε «πουλόπο μου, πουλί μου, γιαβρού μου, καλό μου παιδί», και τους νουθετούσε. Αν έβλεπε όμως ότι επιμένανε, και κυρίως αυτούς που βρίζανε το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, στις γυναίκες οι οποίες δεν συνέρχονταν και προκαλούσαν και με την ενδυμασία τους και με τη συμπεριφορά τους, τότε θύμωνε πολύ, και παριστάνοντας πολλές φορές και την διαχριστόν σαλή, πολύ αυστηρή ήταν με τους ανθρώπους. Είχε ζήσει τη σοφία της εν Χριστώ ζωής και ήθελε να τη μεταγγίσει στους ανθρώπους. Και εμείς που θέλουμε να ζήσουμε αυτή την εν Χριστώ ζωή, μήπως καμιά φορά γινόμαστε σύγχρονοι Ιούδες, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός? Μήπως αυτούς που θέλουν να τηρήσουν τις παραδόσεις, την πίστη, τους λέμε υπερβολικούς? Μήπως αυτούς που θέλουν να ντύνονται σεμνά, ταπεινά, να μην προκαλούν, τους λέμε καλογερίστικους? Ο Θεός λέει να μην σκανδαλίζουμε. Και αυτός που σκανδαλίζει είναι προτιμότερο, λέει, να δέσει μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα. Γι' αυτό, αφού θέλουμε να είμαστε κάτω από την σκέπη και τη χάρη του Θεού και της Αγίας του Εκκλησίας, ας προσέχουμε. Ας κάνουμε μερικές θυσίες, ας υπομείνουμε ορισμένα πράγματα, ας υπομείνουμε για λίγο, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, για να κερδίσουμε πολλά. Σαν σήμερα γιόρταζε και ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ, ο μοναχός που ήταν για πολλά χρόνια μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο και τον γέροντα Κύριλο. Αγωνιστής μοναχός. Έγγαμος ήτανε. Χωρίς παιδιά. Κοιμήθηκε νωρίς η γυναίκα του, η μακαρίτσα η Βαρβάρα. Αγία γυναίκα ήταν εδώ στην Εδιψό. Όλοι την είχαν για Αγία. Εφημερίδες της εποχής γράψανε όταν κοιμήθηκε νωρίς. Είχαν δώσει υπόσχεση το ανδρόγυνο ότι αυτός που θα επιζήσει μετά το θάνατο του άλλου θα πάει σε μοναστήρι να αφιερωθεί, να γίνει μοναχός ή μοναχή. Έτσι ο πατήρ Σεραφείμ έμπορος ήταν, ενδυμάτων,
με κατάστημα στην Εδιψώ, από γυρολόγος ξεκίνησε, από ψαράς ξεκίνησε, έφτασε όμως και τακτοποιήθηκε και μάλιστα τα λουτρά της Εδιψού, επειδή είναι λουτρόπολη, την Κυριακή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Εκείνος όμως ουδέποτε παραβίασε την Κυριακή. Έκλεινε το μαγαζί του, πήγαινε στην εκκλησία με τη σύζυγό του, κάνανε ένα περίπατο, δοξάζαν το όνομα του Θεού, ξεκουραζόντουσαν και την άλλη μέρα πηγαίνανε, άνοιγαν το μαγαζί και ο Θεός τους έστελνε ευλογία. Ενώ ο πεθερός του γκρίνιαζε, γιατί είχε και αυτός ίδιο μαγαζί παραδίπλα, και του έλεγε πώς θα βγάλεις τα έξοδα, πώς θα τα καταφέρεις. Ο Θεός τη Δευτέρα τους έστελνε πελατεία. Ουρά οι γυναίκες, ήρθαμε χθες κύριε Σταύρο μου και δεν σε βρήκαμε, και ήρθαμε σήμερα, θέλουμε από σένα να ψωνίζομαι. Και όταν έκλεινε το τέλος του έτους με τον απολογισμό, ο μόνος που είχε πάντοτε κέρδη μεγαλύτερα από την προηγούμενη χρονιά ήταν ο κύριος Σταύρος, ο μετέπειτα πατήρ Σεραφείμ. Όμως, τηρώντας την υπόσχεση, όταν κοιμήθηκε η γυναίκα του, μοίρασε την πραμάτια του στους φτωχούς και ήρθε να υποταχθεί εδώ στην Αγία Μονή με ηγούμενο τότε το μακαριστό πατέρα Νικόδημο Θωμά. Και στη συνέχεια, κάτω από την καθοδήγηση και την ηγουμενία του Αγίου Ιακώβου. Αγωνιστής μοναχός. Πρώτος στο διακόνημα και τελευταίος έφευγε. Πρώτος κατέβαινε στην εκκλησία να ψάλει με αυτή την ιδιόρυθμη, τρανταχτή φωνή του, να ψάλει τον Κύριο της δόξης, μόνο του το είναι. Κάποτε, κουρασμένος όπως ήταν σε μια γιορτή του Αγίου Δαβίδ, καθόταν εδώ στα σκαλάκια του ιερού, παρακαλούσε τον Άγιο Δαβίδ να τον βοηθήσει, να τον ενισχύσει. Και ξαφνικά βλέπει το γέροντα Ιάκωβο να κατεβαίνει με το σκουφάκι του, να περνάει από μπροστά του. Του μηδίασε. Σκέφτηκα, λέει, μα πώς, εσπερινός εόρτιος είναι, πώς κατέβηκε με το σκουφάκι. Ο πατήρ Ιάκωβος και τις καθημερινές ακόμη κατέβαινε στις ακολουθίες με το κουκούλι του, με το ρασάκι του, πώς έτσι. Άφαντος έγινε και σε δευτερόλεπτα βλέπει τον και ξανά την ίδια μορφή, πατρός Ιακώβου, με το επικαλήμαυχό του, πανοκαλήμαυχό του, με τα ρασάκια του, όλα. Του λέει, καλά πατέρ Ιάκωβε, τώρα δεν πέρασες από εδώ, πώς, πότε πρόφθασες και ντύθηκες. Αχ πατέρ Σεραφείμ, δεν παρακάλεσες τον Άγιο Δαβίδ να σε ενισχύσει, αυτόν είδες. Κι άλλοτε πάλι αξιώθηκε να δει ολοζώντανα τον Άγιο Δαβίδ, εκτός από τη βοήθεια που έβλεπε στην καθημερινή ζωή, την αόρατη βοήθεια του Αγίου, τον είδε και αισθητός, όπως και οι άλλοι πατέρες. Ένα διάστημα όταν ερχόταν να κοινωνήσει, είχε το στόμα του γεύση αίματος. Την πρώτη φορά λέει, βρε παιδί μου, κάτι έγινε, τη γλώσσα μου δάγκωσα, κάτι έγινε. Και δεύτερη και τρίτη φορά του λέει ο Άγιος Ιάκωβος, πατέρ Σεραφείμ, τι αναρωτιέσαι, σώμα και αίμα Χριστού δεν κοινωνάς. Επέτρεπε ο Θεός και αισθανόταν αυτή τη γεύση του Αγίου Αίματος του. Κάποτε πήγαινε με την Αγία Κάρα, τη συνόδευε την περίοδο της Σαρακοστής στο Παύλο της Λεβαδιάς. Χιόνια εκείνη την εποχή, εκείνη τη χρονιά. Ήρθε ένα φορτηγάκι να πάρει τον πατέρα Σεραφείμ. Ο οδηγός φοβότανε. Ξεκίνα, του λέει ο πατήρ Σεραφείμ. Φτάσανε πιο κάτω εκεί στα ήλια, το χιόνι, μπόλικο. Ο οδηγός σταμάτησε. Πού θα πάμε? Μη στεναχωριέσαι, του λέει. Κατεβαίνει ο πατήρ Σεραφείμ, σταυρώνει με την Αγία Κάρα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και του λέει, ξεκίνα τώρα. Και ο οδηγός εξεπλάγει, γιατί το φορτηγό σαν να πήγαινε στον αέρα, αφού κοιτούσε από τον καθρέφτη και έβλεπε ότι δεν άφηναν ίχνη οι ρόδες του αυτοκινήτου. Πέταξε το φορτηγό και έφτασε στο Παύλο της Λεβαδιάς. Εκεί οι κάτοικοι
περιμένουν την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ, τη χαριτόβρητη και θαυματουργό, όπως μας λέγανε και όταν και εμείς είχαμε αξιωθεί και πήγαμε, καλύτερα από το Πάσχα, μας έλεγαν. Τόσο πολύ τον ευλαβούνται τον Άγιο, τον παίρνανε στα σπίτια τους, σε όλα τα σπίτια, και κάναν αγιασμό εκείνα τα χρόνια. Κάποια από τις μέρες που ήταν εκεί, ένας βοσκός πήγε, τον παρακάλεσε: «Σε παρακαλώ, Πάτερ Σεραφείμ, πάρε την Αγία Κάρα, έλατε να μου κάνετε έναν αγιασμό. Τα ζώα μου ψοφάνε, όλα είναι κάτω, δεν μπορούν να σηκωθούν». Ο ιερέας του χωριού κάποια δουλειά είχε, δεν μπορούσε. Ο Πατήρ Σεραφείμ είπε: «Άγιε μου Δαβίδ, εγώ παπάς δεν είμαι, αλλά θα πάρω σε ένα μπουκαλάκι αγιασμό και θα πάρω και σένα και θα πάμε». Φτάσαν εκεί στο μαντρί, όλα τα ζωντανά, με συγχωρείτε, κάτω, στρωμένα. Έριξε αγιασμό και άρχισε να σταυρώνει με την Αγία Κάρα και περνούσε ανάμεσα. Όπως περνούσε, όρθια όλα, εκατοντάδες τα ζωντανά. Ο βοσκός εκεί θαύμασε. Αλλά ο πατήρ Σεραφείμ του είπε: «Να, βλέπεις πόσο ευλαβούνται ακόμα και τα ζωντανά τον Άγιο. Περνάει και τον ευλαβούνται και σηκώνονται». Και απέκτησαν την υγεία τους τα ζωντανά και σώθηκε το κοπάδι και σώθηκε και ο βιός αυτού του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Ήταν εκείνος που διάβαζε το ψαλτήρι. Ήταν ο εντεταλμένος από τον Άγιο Ιάκωβο να διαβάζει το ψαλτήρι στο κελί του. Που την περίοδο της Σαρακοστής, που είναι διπλάσια τα ψαλτήρια, κόπος πολλής. Και εκείνος έτρεχε και με την Αγία Κάρα εκείνη την περίοδο πολλές φορές. Καθόταν και διάβαζε. Και όπως διάβαζε μια φορά, ακούει η αγγελική φωνή και του λέει: «Όσο ζεις, ποτέ σου να μην αφήσεις την ευλογία να διαβάζεις το ψαλτήρι». Πολλά ζωντανά σημεία της χάριτος του Θεού. «Ζει Κύριος ο Θεός», δεν έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Το ζούσαν και οι υποτακτικοί του. Ζούσαμε κι εμείς, χάρη τη Θεού, τη ζωντανή χάρη αυτών των Αγίων Γερόντων. Οι ευχές τους, οι πρεσβείες τους για τον Άγιο Ιάκωβο, που είναι επίσημα καταταγμένος και αναγνωρισμένος Άγιος, οι ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, του μακαριστού πατρός Σεραφείμ, του πατρός Νικοδήμου, Άγιος Γέροντας και εκείνος, ας μας σκεπάζουν όλους. Και με τις πρεσβείες των σήμερα εορταζομένων Αγίων, να μας χαρίζει ο Θεός υπομονή, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αγάπη. Να σκεπάζομαι και τους αδελφούς μας. Τι έλεγε μια χαρακτηριστική φράση η Αγία Σοφία? «Σκέπαζε για να σε σκεπάζει η Παναγία». Εμείς πολλές φορές όλα θέλουμε να τα βγάλουμε στη φόρα, να ξεσκεπάσουμε. Υπάρχει και η δικαιοσύνη πολλές φορές, αλλά χρειάζεται διάκριση. Κυρίως να σκεπάζουμε για να μας σκεπάζει η Παναγία μας. Η χάρις των Αγίων μας να είναι μαζί με όλους μας, να μας χαρίζουν υγεία, χαρά, αναστάσιμον και ευλογίαν ουράνιον να μην. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου εγέρση.

καρδιών λογισμούς εν μέσω ανέκραζες του ιερού αιστικός τις ψεύστες λέγον αλήθειαν τι ζητείτε πιάσε εμέ τον ζωοδότην εορτής μέσα ζούσεις εγώ παρησία μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε παράνομη ο δεσπότης των όλων εν το ναό αιστικός

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο παλαιό καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
1: Το Σάββατο, 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην κεφάλαιον έβδομον. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύσει η εορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Υπονούν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν, είναι και οι μαθητές σου θεωρήσουσι τα έργα σου απειείς. Ουδείς γαρεν κρυπτό τι ποιεί και ζητεί αυτός εν Παρισία είναι. Η ταύτα ποιείς φανέρωσον σε αυτόν το κόσμο. Ουδέ γαρι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγιουν αυτοίς ο Ιησούς, ο καιρός ο εμός σου που πάρεστην, ο δε καιρός ο ημέτερος, πάντοτε εστίν έτοιμος. Ουδύνατε ο κόσμος μισήν ημάς, εμέ δε μισή, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστίν. Ημείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ ούπου αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο καιρός ο εμός ούπου πεπλήρωτε. Ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εις την Γαλιλαίαν. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ου φανερός, αλλός εν κρυπτό. Ιούν οι Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν την εορτή και έλεγον, πού έστειν εκείνος? Και γονγκισμός πολλής περί αυτού είναι εν της όχλης, ημέν έλεγον ότι αγαθός εστίν. Άλλοι έλεγον ου, αλλά πλανά τον όχλουν. Ουδείς μεν την Παρισία ελάλη περί αυτού, δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήδη δε της εορτής μεσούσης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός? Απεκρίθιουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν, η εμή διδαχή, ουκ έστεινε μη, αλλά του πέψαν τόσμε. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απ' εμαυτού ελαλώ. Ο αφεαυτού λαλών την δόξαν την ιδία ζητεί. Ο δε ζητών την δόξαν του πέψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστί, και αδικία εν αυτό ούκα εστίν. Ού Μωυσής δέδοκεν ημίν των νόμων, και ουδείς εξ ημών ποιεί των νόμων, τι με ζητείτε αποκτήνε? Απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητεί αποκτήνε? Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, εν έργον επίησα, και πάντες θαυμάζεται δια τούτου. Μωυσής δέδοκε ημίν την περιτομήν, ούχο ότι εκ του Μωυσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Ή περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μη λυθεί ο νόμος Μωυσέως, εμή χωλάτε ότι όλον άνθρωπο η γη είναι ποιήσα εν Σαββάτο? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ούν την ες εκ των Ιεροσολυμητών. Ούχ ούτως εστίν, ον ζητούσιν αποκτήνε. Και είδε, Παρισία λαλή, και ουδέν αυτό λέγουσι. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός? Αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν. Ο δε Χριστός όταν έρχεται, ουδείς γινώσκει πόθεν εστίν. Έκραξεν ούνεν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον, καμέ είδατε, και είδατε πόθεν ημί. Και απ' εμ' αυτού ουκ ελίγηθα, αλλά έστιν αληθινός ο πέμψας με, ον ημείς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτόν, ότι παρ' αυτού ημί κακίνος με απέστειλεν. Εζήτουν ούν αυτόν πιάσε, και ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν την χείρα, ότι ούπου ελιλήθη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον, ότι ο Χριστός όταν έλθει, μη τη πλείουν ασημεία τούτων ποιήσεων του, τος επίησεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γονγκίζοντες περί αυτού ταύτα, και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, ή να πιάσωσιν αυτόν. Είπενον ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων με θυμών ημίν, και υπάγω προς τον πέμψαντά με. Ζητήσετε με, και ούχε βρίσετε. Και όπου ημί εγώ, ημί σου δύναστε ελθύν. Υπονούν οι Ιουδαίοι προς αυτούς, πού ούτως με λιπορεύεστε, ότι ημί σου χευρίσομεν αυτόν? Μη στην διασποράν των Ελλήνων με λιπορεύεστε και διδάσκειν τους Έλληνας? Τι σε έστειν ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ούχε βρίσετε, και όπου ημί εγώ ημί σου δύναστε ελθύν? Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκαραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντους. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρίν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπου εδοξάσθη. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον,
μη γάρεξ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή γραφή είπεν, ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε, ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλού δις επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθονουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και είπον αυτοίς εκείνοι, «Διατίου κυγάγεται αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε. «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι φαρισαίοι, «Μη και εμείς πεπλάνιστε? Μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων? Αλλά όχλος ούτως ομοί γινώσκων των νόμων, επί κατάρατη είσαι». Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις όν εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή?» Ερεύνησον και είδε, ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκαι γίγερτε, και απήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύσει στην

Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω, πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά τους είπε και έμεινε ο ίδιος στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς, όχι φανερά, αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν: «Πού είναι εκείνος?» Μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν: «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι λαοπλάνος». Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά, γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν: «Πώς ξέρει γράμματα αυτός χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε: «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του, επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως, κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμη και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο, για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου, επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια». Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν: «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουν? Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από που κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από που θα προέρχεται». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε: «Και μένα ξέρετε και από που κατάγομαι επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω, γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος ωστόσο, πολλοί πίστευσαν σε αυτόν και έλεγαν: «Όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον συλλάβουν. Τότε ο Ιησούς είπε: «Λίγον καιρό ακόμα θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: «Πού πρόκειται να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες, και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε: θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, και όπου θα είμαι εγώ εσείς δεν θα μπορείτε να έρθετε?» Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς

εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ? Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστευσε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο μεγάλο κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανό παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες, περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πώς ο ίδιος προβάλλει το μεγάλο κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία δεκαπενταετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και βέβαια ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του Αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο γράφει: «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμε σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες». Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε, ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς τους συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας, είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο όπου γράφει:
μια από τις λαχτάρες της ζωής μου, στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του Απονεμηθέντος σε αυτόν βραβείου ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές και ήταν πολλές, αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει: «Αυτή, κριτική δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια, αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύλινα τσικάλια. Άμα είσαι πύλινο και ραγίσεις, δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητα του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε, πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά, εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις, όπως γνωρίζουμε, για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως οι εικόνες που απηχούν στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας, αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη, ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην παιδική του ηλικία. «Διάβαζα», λέγει ο ίδιος, «συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνε το αυτί μου κουβέντες κι όλα μεταμορφώνονταν μέσα μου». Το διπορικό του πολύ μεγάλο είναι πράγματι τόσο σπουδαίο το να διαβάσουμε ξανά τη συνέντευξη που έδωσε το 1955, δηλαδή 2 χρόνια πρωτού πεθάνει, στο Παρίσι. Λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής: «Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότητα του καιρού του και ζώντας αυτή την πραγματικότητα συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί να βοηθά τους ομοίους του, να αντιμετωπίζει και να λύνει κατά το δυνατόν τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδους συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένεις πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής». Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο
και αυτό που διάβασα προηγουμένως σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1977, τον Ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλατιά Στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια Πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλατιά Στράτα ήταν μια από τις δυο βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε στο Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω, ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι. Ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή, τον εγκλισμό των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά: ο Τετσές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το κυβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν. Μοναδικές εικόνες πραγματικά, και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες, που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη, για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε, αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι, αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο. Κι είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημινά, τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου. Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο, και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς τα έλεγε Παναγία μου, έλεγε «Αϊ Μινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του καπετάν Μιχάλης, με μεγάλη δεξιοτεχνία, είναι αυτός που
θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες τα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλλένια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν στεριάνι να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν, παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή. 2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαιακός, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό. Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ. Σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης. Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής. Τι διάολος σπουδάζει, ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη, γιατί παντρεύτηκε με Οβρέα? Μαγάρισε, αδέλφη Κωνσταρέο Κανακάρης, ο γιος σου το αίμα μας. Και να ζούσες, να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρομας, μα βγήκε χαλαζιάρης, φτού. Αναφέρεται στο Θρασάκι που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης, είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας,
είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στον καπετάν Μιχάλη γράφει «Ατσαλένια τα κορμιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτοί καθεαυτοί άνθρωποι που είτε προβάλλονται γιγαντόσωμοι, είτε προβάλλονται αδύναμοι, είναι αυτοί οι μάρτυρες που έπιασαν τη γραφίδα της ιστορίας και έγραψαν ένα μεγάλο ημερολόγιο στην πολύπαθη ιστορία της Μεγαλονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος που προσάρμοσε κάτι που έπραξε και στον κριτικό Πρεβελάκης, κάτι που έπραξε και ο αντίστοιχος σε αυτή την υπέροχη τριάδα, όπως λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και την λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του. Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού Μεγάλου Κάστρου, που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε και ενθυμούμενος αυτή τη στιγμή πρόχειρα, ένα δύστιχο που πραγματικά θα τέριαζε στην ελεύθερη ψυχή του Καζαντζάκη. Πέραν του γνωστού δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος. Το δύστιχο αυτό λέγει: «Σαν έχεις λεύτερη ψυχή και σκέψη ταξιδεύτρα, μην τη φοβάσαι τη ζωή όσο κι αν είναι ψεύτρα». Ακούστε τώρα διακειμενικά τι λέει στην Οδύσσια. «Ήλιε γοργό παιγνιδιωμάτι μου, φρογολαγωνικό μου, την άγρυπα αγαπώ ξετόπωσε και πάρτιν του κυνηγού, κι ό,τι τυράς της γης μαντάτευε κι ό,τι γρικάς μολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας
και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του, λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο. «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο συμπόσιο, αλλά και στην ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί, σε ένα νησί, κατεβαίνοντας τα Κρογιάλη, είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει, νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρικος από φωτιά, τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει». Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας, Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις, αυτές τις μικρές αγάπες, θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντζάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο κτήμα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου. Όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Να το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές. Αυτοί οι μπροστάριδές μας είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπακιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την Μυροφόρο, την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο, να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας, στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίω όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανή τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζωμένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκβλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος». Είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή.

και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσιτεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παροιμών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα, διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη, ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να

ταγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψίες τους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κινούμενος από αγάπη. Αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτοι από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού, διότι είπε στους Αποστόλους «εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν». Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα τη και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προσεδρία υψηλότερον τι καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη, καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτήν την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησα να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτόν. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν τις Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της». Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα.
Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες? Ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζητείς? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει: «Πήραν τον Κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους αγγέλους. Αλλά ό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά τον ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται». Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους του Κεραμαίου. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά ο πίσω, ενώ μιλούσε με τους αγγέλους? Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει: «Γίνε, τι κλαίεις? Τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούν το του μη επιγνώνε αυτόν. Όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δύο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς, ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κυπουρό. Και του λέγει: «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Ότις γυναικείας αγάπης, ότις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση: το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου. «Μαρία!» Στρέφεται, λέγει αυτή τότε, και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά: «Ραβουνί!» Δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός Λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει και να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέγει: «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις». Επειδή το ακόμη η Μαρία ατελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της, ώστε να μην τον νομίζει πλέον άνθρωπο, αλλά και Θεό. «Μη με πλησιάσεις, μη με αγγίξεις, δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε, επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικώς:
Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του «μη μου άπτου». Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις. Θέλει να πει μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι λόγος του Θεού. Το μη μου άπτου μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει «μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου, γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος».

μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Θα αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Άγιον Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλεης εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγία Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής, γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου. Πρέπει να τα πάνε στο ναό, γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου, Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσιο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα λιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών.
που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερό. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στον ήρωά της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Εδίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να σηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Έκτοτε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της. Και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια, Ταλιάνη. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει. Ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότους σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο ήλθε στην εκκλησία να δεκαπεντήσουν στο πλωμάρι. Ο άντρας της πήγε κάπου, μάλωσε και βλαστήμησε. Όταν γυρίσανε στα Βασιλικά το επανέλαβε. Δεν πέρασε πολύ καιρό και η γυναίκα του πέθανε.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο κι αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά. Μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου Χάντζης Τηλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας.

ξανά στο βίο λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Η Προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρετε σμυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της Προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις, κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματέου και προσκαίρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων, σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λυτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του Σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε. Σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν ειν εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας σαν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

και εμάς.

0: Και νομίζω ότι είναι και ήχοι που πλέον στα γλέντια δεν τους ακούμε.
1: Όχι μόνο στα γλέντια. Αυτές οι μελωδίες χαρακτηρίζανε μια εποχή με το ρομαντισμό. Έτσι, και τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Mm. Μπορεί και κάποια τα θεωρούν, τα λιδωρούν κιόλας. Mm. Έτσι είναι.
0: Εδώ λοιπόν στην Ανατολή άκουγαν ευρωπαϊκά, ήταν άνθρωποι ρομαντικοί.
1: Βέβαια.
0: Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά έβγαιναν και έντονα σε χαρές και γλέτια, σε γάμους.
1: Βέβαια. Η Ανατολή μπορούμε να πούμε ότι είχε ένα, να το πούμε, πιο αστικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλα χωριά. Ο χορός που κυριαρχούσε ήταν ο Πηδηχτός. Εκεί είχε χορεύτες, εδώ πέρα και χορεύτριες εξαιρετικούς. Στον Πηδηχτό χώρο. Μέχρι και τώρα, ακόμα όταν παίζω εδώ στην Ανατολή, υπάρχουν κάποιοι χορευτές οι οποίοι πραγματικά με συγκινούν όταν χορεύουν. Και όταν αναλογιστικά νιώθω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν πατήσει τα 90, και μόνο που σηκώνουν και χορεύουν, μετά έχει τη μιλιά μένα. Και μάθημα για όλους.

0: Καντάδα ήταν ένα βασικό μέρος, ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής της παλιάς Ιεράπετρας. Υπήρχαν μάλιστα και ειδικοί οργανοπαίχτες, ειδικοί. Κάποιοι οργανοπαίχτες οι οποίοι συνήθιζαν να παίζουν περισσότερο στις καντάδες, δηλαδή κάποιοι έτσι με μαντολίνα παίζανε σε καντάδες, δεν παίζανε σε γλέντια. Και παίζανε μελωδίες, το λέγαμε κοντιλιές της νύχτας όπως λέμε, τραγουδιστούς κοπούς όπως λέγανε άλλοι, με ανάλογες με μαντινιάδες. Γιατί τις νύχτας οι μαντινιάδες είναι διαφορετικές. Ρεγγιμάς εξύπνησε, γύριζε τα λοπλάι και συλλογή σου να μου πεις το τέλος πώς θα πάει. Και βέβαια το καντάδα, να ξέρετε ότι δεν απευθυνόταν μόνο σε κοπελιές. Καντάδες, δηλαδή μου λέει ένας, ξεκινούσαμε λέει από την κάτω μερά στη Γεράπτρα, πηγαίναμε μέχρι την πάνω μερά, τραγουδούσαμε στον δρόμο. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνανε μόνο κάτω από τα σπίτια κοριτσιών, παίρνουν από φίλους τους να τους ακούσουν να έρθουν μαζί τους. Και όταν περούσαν από κανένα σπίτι που έμενε κάποιος γνωστός φίλος που πρέπει να κατεβάσουν, του λέγανε «Ανετζημάσαι, ξύπνησε, βάλε το πατελόνι, έλα με την παρέα μας, κανείς δεν σε μαλώνει». Αυτό είναι και στη Στιγία και στη Γεράπετρο συνηθισμένο. Και βέβαια πολλές μαντινιάδες, όταν λοιπόν καθόταν κάτω από ένα παραθύρι τέλος πάντων και τραγουδούσαν κάπως η ώρα, ή όταν τους ανοίγαν και μπαίνανε μέσα και τραγουδούσαν, λέγανε στο τέλος «Αφήνω σου καλή νυχιά, μιλιά μου με τσικλώνους. Πάω κι εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους». Αυτή δηλαδή μια αποχαιρετιστήρια, το πούμε, μαντινιάδα για να πάνε στο σπίτι. Αν ετοιμάσαι, ξύπνησε, σηκώ σου πάνω ντύσου και φέρε ένα κοπότερα να φύψουμε από τη ρακή σου και κάτι τέτοια. Μόνο δηλαδή ήταν και αστεία, αλλά ήταν και ρομαντικά. Τη νύχτα ο τραγουδιστής μαραίνει πρασινάδες, χωρίζει τα αντρόγυνα, παιδιά από τις μανάδες.
1: Και ποιος είναι ο σκοπός της καντάδας?
0: Έχει πολλούς σκοπούς. Πολλούς σκοπούς. Συνήθως τραγουδούσαν μελωδίες στην υψηλή περιοχή του Βουβιολιού, δηλαδή στα ψηλά που λέμε, για να φωνάζουν, να ακούγονται. Πολύ γνωστός σκοπός στην περιοχή μας, στην καντάδα, αλλά δεν το τραγουδούσαν. Ήταν ο σκοπός του αλλή, τον παίζανε οργανικά. Και κάτι άλλο για τις καντάδες θέλω να πω είναι το εξής. Ότι στην Ιεράπετρα ειδικά, που είχε πολλούς βιολατόρους, λίγες φορές ήταν ένα βιολί μόνο. Συνήθως στις καντάδες ήταν 2-3 βιολιά και μάλιστα δεν παίζανε μαζί σε ταυτοφωνία. Έπαιζε ο ένας πρώτη φωνή και ο άλλος δεύτερη τρίτη φωνή. Δηλαδή υπήρχε αυτή η ευρωπαϊκή αρμονία. Και εννοείται βέβαια στις κοντιλιές. Δηλαδή παίζανε τις κοντιλιές της νύχτας 2-3 βιολιά με διφωνίες. Το ίδιο γινόταν και στο τραγούδι.
1: Και η ιδιαιτερότητα του γάμου για την περιοχή?
0: Υπήρχαν τρεις γαμήλιες μελωδίες. Η μια ήταν όταν στολίζανε την ύφη, άλλη μελωδία ήταν όταν πηγαίνανε την ύφη στην εκκλησία και άλλη μελωδία πάλι όταν αποχωριζόταν η ύφη από τη μάνα της. Δηλαδή την ώρα που έφευγε από το σπίτι της υπήρχε μια λυπητερή μελωδία που μάλιστα τότε κλαίγαν την ώρα που έφευγε από το σπίτι της η ύφη. Σηκώ σου πετροπέρδικα, τίναξε τα φτερά σου, δώσε τα κλειδιά στη μάνα σου και άμε να βρεις δικά σου. Δηλαδή την ώρα που έφυγε, και άλλες πολλές. Την ώρα που πηγαίνανε στην εκκλησία, έλεγανε κάποια πολύστιχα αφηγηματικά τραγούδια, ρήμες όπως λέγονται. Λίγο πολύ τα λόγια είναι γνωστά σε όλη την Κρήτη και εκτός Κρήτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, είναι ο Σιορτζανάκης, ένα τραγούδι. Αφού κραστείτε να σας πω για το Σιορτζανάκη. Με Ιντανού, Σιορτζανάκη, απαραπέμπησε είναι το κρατία, έτσι, το Σιορτζανάκη, έτσι. Με Ιντανού και λογισμού το πήρε το Λενάκη. Με αλλαξές και φορεσές, ποτσί περνοδιαβαίνει και το βιολί στη χέρα του, το νου του ανθρώπου παίρνει. Ο Σιορτζανάκης ήταν βιολάτορας. Από εκείνη την εποχή, έτσι. Ένα σου λέω τραγούδι. Άλλα είναι, ξέρω εγώ, μάνα σε γάμου με καλούν και πέμπουν να κάμω, να πάρω την απόφαση να σταθώ μην πάω και πολλά άλλα. Συνήθως βέβαια, τα τραγούδια αυτά, εδώ. Παρατηρούμε ότι είναι τα περισσότερα. Είναι τραγικά. Δηλαδή έχουν μέσα μια. Δεν είναι εύθυμες ιστορίες, και όμως τα συνδυάζανε με τους γάμους. Δηλαδή αυτό που σου είπα τώρα, τον εκαλούν ένα παλικάρι στο γάμο, στον δρόμο του παντίχνει λέει ο χάρος, παλεύει με το χάρο και τελικά νικάει ο χάρος και πεθαίνει ο καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ το θεωρώ αυτό λογικό, αν και δεν είμαι ειδικός να τα αναλύω αυτά, διότι οι παλιές κοινωνίες ήταν πολύ πιο εξοικειωμένες και με το θάνατο, και με τη χαρά από ό,τι είμαστε σήμερα.
1: Ως βασικός κληρονόμος και συνεχίζει.

ηλίθια. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό βλέπω παρακολουθώντας και πολλούς καλλιτέχνες Κρητής μουσικής σήμερα. Ότι υποκρίνονται, προσποιούνται ότι είναι κάποιοι που δεν είναι. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ο καθένας όταν θέλει να ακούσει κάποια μουσική. Η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να αναζητάει βιωματικούς καλλιτέχνες. Ανθρώπους δηλαδή που μάθανε ακούγοντας και κλέβοντας, όπως λέγαμε, πατήματα από τους παλιούς. Που αυτοί καταλήξανε να έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο στυλ. Αυτοί εκφράζανε την οτροπία της εποχής τους. Αυτοί εκφράζανε τον εαυτό τους. Όταν υποκρίνεσαι ότι είσαι κάποιος χωρίς να είσαι, είναι ένα ψέμα. Και η παραδοσιακή μουσική δεν θέλει ψέματα, θέλει αλήθειες. Πρέπει να είσαι αληθινός.

0: όχι.
1: Το 1955 και την εποχή που αποφάσισα ότι πλέον δεν πρέπει να δρομολογηθεί το βιολί στην κρητική μουσική αλλά η λύρα.
2: Ναι.
1: Και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο παραπάνω πώς κατάφερε η ανατολική και η δυτική πλευρά της Κρήτης να μην χάσει αυτό το θησαυρό.
2: Αυτό δείχνει, το ότι δεν το έχασε δείχνει πολλά πράγματα. Καταρχάς είμαστε έξω από το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή από αυτή τη μουσική που πήγαν να προωθήσουν την εξέφραζαν κάποια άτομα που δεν ήταν από την περιοχή μας. Έτσι. Οπότε οι δικοί μας οργανωπαίχτες μείνανε μεν στη σκιά της κοινής γνώμης που δεν ήξερε, αλλά από την άλλη διατήρησαν την αυθεντικότητά τους. Δηλαδή ενδεχομένως, θα το πω κι αλλιώς, ενδεχομένως

0: Ότι αν αφήνανε το βιολί να μην το έτσι κρατομπήσουν τότε, ενδεχομένως να είχε σήμερα άλλη πορεία. Όχι θετική, ενδεχομένως. Δηλαδή, μην το παίρνουμε έτσι, ότι σίγουρα η πορεία του βιολιού θα ήταν θετική, για να δεν υπήρχε αυτή η απαγόρευση. Διότι εμείρανε στο βιολί τότε οι συνειδητοποιημένοι βιολάτορες. Αυτοί που πιστεύανε ότι έτσι εκφράζονται. Όχι οι δήθεν. Εμείρανε οι αυθεντικοί, οι αληθινοί άνθρωποι στο βιολί. Και προκαλεί εντύπωση 50 χρόνια πως το κάνανε σιωπηρά, χωρίς να ξέρεις ότι επανειλημμένως πήγανε δικοί μας εδώ να ηχογραφήσουν στην Αθήνα και επειδή δεν παίζανε λίρα, δεν τους ηχογραφούσανε αρχές δεκαετίας του 70 και 60.
1: Όχι, ήταν κάτι που δεν είναι.
0: Πολλές ιστορίες σχετικές. Βέβαια, αυτό πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε από τον Σίμωνα Καρά αυτό το πράγμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι το έκανε επί τούτου για να κάνει κακό στην κριτική μουσική ο Σίμωνας Καράς. Θεώρησε, κακός βέβαια, ότι έτσι έπρεπε να παίζει κριτική μουσική. Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά δεν έχει μόνο την ευθύνη αυτός, και μετάπειτα από αυτόν διατήρησαν την ίδια πορεία απομόνωση του βιολιού. Αλλά ξαναλέω, από μια άποψη μπορεί να ήταν θετικό αυτό.

0: Κρυπτυξέ, μου λέει, θα φύγεις τώρα. Γιατί, να. Λέει, διότι θα χάσεις αυτό το οποίο έχεις, τη μοναδικότητα σου, το ύφος. Βλέπω ότι μπορεί, ό,τι αρχίζει και επηρεάζεσαι από το κλασικό βιολί.
1: Έλα γη, καφαγίνο λαμπερί, μας

0: Μακεδόνια Βούλα, το σπίτι του προπάπου μου, του Αντρουλογιώργη. Εδώ μεγάλωσε η γιά μου. Ο προπάπου μου είχε πάει, μάλιστα, ήταν πέντε νομίζω τότε που είχαν πάει αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, στην Αμερική. Και μου έλεγε η γιά μου ότι κάθε τόσο βέβαια σαν κοπέλι περίμενε να γυρίσει ο πατέρας της. Ήμουν σε αυτό το παραθυράκι, τότε ήταν λέει, άχτιστα αυτά εδώ μπροστά και βλέπει προς το Ιεράπετρο και προσπαθούσε να δει τον πατέρα του που ερχόταν. Έτσι. Είχε μέσα ένα δέντρο, αυτό ήταν καλό γεωργό, ήταν θεολόγιο. Αμυγδαλιά, μπουρνελιά, ξέρω τι άλλο μαζί ήταν. Αυτά μου τώρα η γιαγιά μου εδώ πέρα.
1: Γιαγιά, εμφανίσιμο πώ ήταν.
0: Πετρίου αναστήματο. Μάλιστα είχε στα νιάτα τη μια πλεξούδα πολύ μακριά, η οποία ήταν και αφορμή πονοκεφάλων. Και όταν ο γιατρός της, γιατί είχε πολύ μαλλί γεννό, όταν ο γιατρός της είπε ότι η πονοκεφάλι ήταν από την πλεξούδα, της είπε να την κόψει. Έκοψε την πλεξούδα και τη φύλαξε μέσα στην κασέλα. Τα τρία σου τζιμπέρια. Αφού είναι 62 χρονών χωρίς τα καλοκαίρια. Εντάξει, ότι φορείς παλιά, αλλά λέει τρία τζιμπέρια. Έτσι.
2: Και όλα αυτά τα βιώματα από αυτό το χωριό.
0: Αυτά ξεκινήσαν από τη γιαγιά μου. Και αυτό είναι και ο λόγος που σας έφερα σήμερα εδώ πέρα. Διότι εγώ δεν είμαι Ανατολιώτης, είμαι Γεραπετρίτης. Αλλά η γιαγιά μου ήταν από την Ανατολή, η Δέσποινα, το γένος Παπαδάκη, γεννημένη το 1908 εδώ στην Ανατολή, η οποία ήταν πηγή πληροφοριών σοβαρών και η οποία με τις διηγήσεις της και με τις ιστορίες της και με τους θρύλους γύρω από το χωριό με έκανε να αγαπήσω το χωριό. Γύρω από τη γιαγιά μου βέβαια ήταν και οι αδερφές της, οι οποίες και αυτές σε αυτό το μου λέγανε διάφορα πράγματα. Και μπορώ να πω, το πολλές φορές πει αυτό, ότι η αγάπη μου για τη λογογραφία μπορώ να πω ότι ξεκίνησε από τη γιαγιά μου. Δηλαδή, όταν εγώ έβλεπα παιδί όλους να χορεύουν τέσσερις χορούς στα γλέντια, την ίδια εποχή εγώ είχα τη γιαγιά μου που μου χόρευε στο σπίτι το Πρινιωτάκι. Που μετά κατάλαβα και ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα και έκανα μια έρευνα για τη διατήρηση αυτών των παλιών χωρών, των τοπικών χωρών. Το Πρινιωτάκι, τον Αγκαλιαστό μου τραγουδούσε. Τις μελωδίες του γάμου, τον ξένο μπασάρι, όλα αυτά, δηλαδή αυτά τα ακούσματα τα έχω από την παιδική μου ηλικία.
2: Οπότε ήταν μια γιαγιά που χόρευε, τραγουδούσε.
0: Βέβαια. Όταν ήταν κοπελιά, διακρινόταν στην Πόλκα. Η Πόλκα ήταν ο πρώτος, ας το πούμε, ευρωπαϊκός χορός που είχε έρθει. Βέβαια δεν ήρθε από την Ευρώπη, ήρθε από τη Σμύρνη, που ήταν ένα μέρος πολυπολιτισμικό. Οι μελωδίες της Πόλκας και αυτά τα πράγματα ήταν από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας, δηλαδή αρχές του 20ου αιώνα. Στην Πόλκα λοιπόν διακρίνω το γιαγιά μου, ιδιαίτερα.
2: Και να έχει το σπουδαίο έργο που μπορούν να κάνουν μεγάλοι άνθρωποι στη ζωή των νέων.
0: Βέβαια. Η γιαγιά μου με αυτό που με δίδαξε είναι να σέβομαι οτιδήποτε ήρθε από το παρελθόν. Διότι για να φτάσει κάτι από το παρελθόν μέχρι τις ημέρες μας, η πληροφορία είναι οτιδήποτε είναι, σημαίνει ότι άνοιξε τον χρόνο, άρα αξίζει.

0: Και να πάμε στην ηλικία και τη στιγμή που ξεκίνησες με το μαντολίνο, πώς δρομολογήθηκε η καλλιτεχνική σου πορεία και πώς ήταν αυτή η διαδρομή.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς, το βιολί στο σπίτι του πατρικού μου προϋπήρχε από μένα. Υπήρχε πάντα βιολί στο σπίτι. Δεν το κατάφερνα, το ήμουν μικρός το βιολί. Ήταν μεγάλο. Με έβαζε, όπως σας είπε ο θείος μου, να του κάνω πάσο με το μαντολίνο. Τότε λοιπόν είπα του πατέρα μου, έβλεπα τότε από την τηλεόραση, γιατί μπροστά μου δεν είχα δει ποτέ μου λίρα, και μου πήρε μία λίρα από το σταγάκι, από το ρέθιμο μου. Και ξεκίνησα με τη λίρα. Με τη λίρα είδα ότι τα κατάφερνα πολύ πιο εύκολα από ό,τι με το βιολί. Οπότε προχώρησα με τη λίρα. Βέβαια. Παράλληλα έπαιζε βέβαια πάντα και βιολί. Αλλά η εξέλιξή μου στο βιολί ήταν πολύ πιο αργή από ό,τι στη λίρα. Έτσι, γιατί είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις με τη λίρα, όπως σας είπα, όπως κάνουν και όλοι οι παλιοί βιολάτορες. Και μάλιστα στα πρώτα μολέδια είχα και το βιολί και τη λίρα κάθε. Στο σπίτι μου κάθε μέρα παίζω λίρα, το συζητάμε. Και βιολί και λίρα, ό,τι βρω πάνω στο μπάγκο που έχω. Έτσι. Και σας ξαναλέω για να γίνει κατανοητό αυτό, δεν πρέπει να κολλούμε σε τέτοια πράγματα. Η μελωδία είναι που έχει τη δύναμη. Μετά λοιπόν, όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, γράφτηκα στο Οδείο, στο νέο Οδείο. Και μάλιστα εκεί υπήρχε ένας πολύ γνωστός μουσικός, ο οποίος ήταν η καταγωγή του Χανιώτη και λεγόταν Μάντακας. Στο κύκλο των κλασικών μουσικών ήταν πολύ γνωστός ο Μάντακας, ο οποίος μάλιστα με πήρε υπό την προστασία του στο Οδείο. Έκανα λοιπόν τότε, θυμούμαι, μάθημα μου έκανε ένας Ρουμάνος, Λαέτσου λεγότανε, και κάθε φορά όταν τελείω το μάθημα δεν μ' άφηνα να φύγω, μόνο φώναζε ένα Γάλλο βιολιστή δάσκαλο από τη διπλανή αίθουσα να τους επέζω κοντιλιές. Εγώ, ρε παιδί μου, πέρα τόσο να εντύπωση λέω τι σου κάνουν. Κάθε φορά όμως να τελειώνω το μάθημα, κοντιλιές. Μια στιγμή λοιπόν, μετά από, έθιμο τώρα πόσο καιρό ήμουν στο Οδείο, ο Μάντακας μου λέει, Κριτιτσέ, μου λέει, θα φύγεις τώρα. Του γιατί, του λέω. Μου λέει, διότι θα χάσεις αυτό το οποίο έχεις, τη μοναδικότητά σου, το ύφος. Βλέπω ότι ότι αρχίζει και επηρεάζεσαι από το κλασικό βιολί. Και μου λέει, όταν βέβαια πήγα στο Δήμο, του είπε, λέει, όταν θα σου πω θα φύγεις, θα φύγεις. Και θα με ευγνωμονείς πάντα. Μου το είχε πει αυτό το πράγμα.
0: Θέλει πολύ δύναμη
1: βεβαίως,
0: να το πεις αυτό.
1: Τότε βέβαια εγώ στην αρχή μου κακόρθε. Αλλά το έκανα. Και μετά κατάλαβα πραγματικά.
0: Και μιας και είπαμε για κοντιλιές και έχουμε και το βιολί στην παρέα μας. Ένα γυρισματάκι από εδώ.
1: Λοιπόν, να σας παίξω μια κοντιλιά, την οποία εδώ στη Ιεράπετρα τη λέγανε του Βαρδογιώργη. Ο Βαρδογιώργης ήταν ο παππούς μου. Η ονομασία λοιπόν ήταν ή από το βιολάτορα που τις έπαιζε συνήθως ή τις έπαιζε πιο καλά από άλλους βιολατόρους, ή από τις ημερακλίδες που τις παραγγέλανε συνέχεια αυτές τις κοντιλιές, ή από αυτούς που τις τραγουδούσαν πιο καλά από τους άλλους. Ένας λοιπόν τέτοιος, καλός τραγουδιστής από την κοντιλιά και την παράγγελνε πάντα, ήταν ο παππούς μου. Όλοι οι παλιοί λοιπόν βιολατόροι έλεγαν του Βαρδογιώργη την κοντιλιά. Θα σπέξω λίγο από αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οργανικά.

Βλέπεις, το χαρακτηριστικό στις μελωδίες δικές μας είναι ο συγκρατημένος αυτοσχεδιασμός. Βλέπεις μία μελωδία επ' εξαπίτηδες, μία κοντιλιά μόνο και κάθε φορά διαφορετικά. Αυτό είναι τώρα το μυαλό του λαϊκού οργανωτέχτη. Πώς πρέπει κάθε φορά, πάντα βέβαια σε κάποια όρια μέσα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της κριτικής μουσικής, της παραδοσιακής μουσικής, να στολίσει τη μελωδία.

0: Το πρώτο βιολί που άκουσα στη ζωή μου ήταν ο αείμνηστος, ο φοβερός Γιάννης Παπακατζάκης, ο οποίος ήταν τυφλός και το σπίτι του στη Γεράπετρο, από το δικό μου σπίτι, ήταν στα 100-150 μέτρα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα καφενείο και εκεί τον άκουσα πριν ακόμα πάω στο σχολείο. Τον άκουσα να παίζει βιολί, πρώτη φορά που άκουσα βιολί. Μετά, ο αδερφός του πατέρα μου, ο Αντώνης Βαρδάκης, ο οποίος ήταν για μένα τα πάντα και στη μουσική, αλλά και ένας άνθρωπος ιδιαίτερα έτσι αγαπητός, με βάζει από μικρός, παίζει εξαιρετικό μαντολίνο, να του κάνω πάσο. Άκουγα επίσης τον αδερφό του παππού μου, τον Γιάννη Βαρδάκη, ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο βιολί και μάλιστα ήταν, έπαιζε βιολί καπετανίστικο. Αυτό ήταν γεννημένο το 1907, ήταν παλιό.
1: Όταν λέμε καπετανίστικο.
0: Δηλαδή, κοφτό βιολί δεν έπαιζε γλυκανάλατα, έπαιζε θετικά. Έτσι. Και ο ίδιο ήταν βιό άνθρωπο. Και μάλιστα τη κοντιλιά του Καλογερίδη, από εκεί τη πρωτάκουσα. Και ακόμη και τώρα, τη μη Σένετσεν τη αρχίζω όπω τη άρχιζε κι αυτό. Έπαιζε ωραίο βιολί ο θείο μου. Μετά άλλου που άκουγα από το οικογενειακό μα περιβάλλον ήταν ο Πέτρο Σωτηράκη, ο Πετρή Σωτηράκη όπω ήταν γνωστό. Σε κάθε παρέα με το βιολί, από αυτό θυμάμαι τις κοντιλιές της νύχτας. Ο Στέφανος ο Τσαντάκης, ένας άνθρωπος με περιποιημένη πάντα εμφάνιση και έπαιζε και ωραία, πολύ ωραίο βιολί. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, ευγενέστατος. Εκεί στο μαγαζί του Γιάννη του Παπαγεωργίου γνώρισε και τον Γιάννη τον Γρηγοράκη. Όλα αυτά σας λέω κούσματα, όταν ήμουν στο δημοτικό. Βιολί παίζαν αυτοί όλοι. Μετά στο γυμνάσιο άκουγα κι άλλους. Άκουσα κι άλλους, άκουσα τον Μπεδουλάφτη, ο οποίος με επηρέασε πάρα πολύ. Εννοείται τον Παντελή, τον Παρεντονάκη από εδώ, που γίναμε και φίλοι. Με τον Παντελή συνέχεια στο σπίτι του ήμασταν, γιατί ήταν και φίλος της γιαγιάς μου, ήταν φίλος του παππού μου από τη Γεράπετρο. Και είχαμε δηλαδή και οικογενειακές σχέσεις. Δηλαδή με επηρέασε πολύ ο Παντελής, γιατί τον έζησα και πολύ.
2: Εδώ περνούσα, κατέβαινα το αμάξι εδώ στο καφενείο, σε καλό που περνούσα και πήγαινα το γύρω κοπέλι στο σπίτι του Παντελή του Παντελονάκη.
3: Το πήγαινα
2: εδώ, το πήγαινα μέσα, εδώ, αυτό το σπίτι εδώ. Κάτω το μικρό παλαδό ήταν ροντάς, στο ροντά μέσα αυτό έχουμε κάνει υπέροχες ηχογραφίες, τις οποίες τις έχω ακόμα και τώρα, έτσι.

είναι καφενείο. Και μάλιστα εδώ θυμούμαι και καθόταν ο Παντελής έκανε τον καφέ του. Την πρώτη φορά που τον είχα δει, σε κοπέλι με τον παππού μου που είχα έρθει. Και φύγαμε μετά και πήγαμε στο σπίτι.

μου τώρα η κάτω βρύση. Χωριού. Αυτό εδώ είναι το νεότερο τμήμα. Το 1888. Mm. Αυτό είναι το παλαιότερο. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια σχετική ιστορία. Χθεσινή. Το 1840 περίπου, ένας γέρος παπάς του χωριού που λεγόταν Μιχελής, είδε ένα όνειρο. Ότι κόκκινοι μελιτάκι θα ψούν το νερό από τις γούρνες και από τη δεξαμενή. Εδώ υπάρχει μια υπόγεια δεξαμενή, Βενετική, που μαζεύει το νερό αυτής της βρύσης. Του έκανε λοιπόν εντύπωση, το είπε τότε πάνω στους χωριανούς. Τότε πιστεύανε οι άνθρωποι πιο πολύ στα όνειρα και όλα αυτά. Ύστερα τότε ο παπάς, οπότε δώσαν σημασία. Περνούν τα χρόνια, έρχεται το 1866 και είναι η Τούρση του Αρκάδη και μετά ως γνωστό το 1867 πήγαν και κάψαν το Λασίθι. Τότε λοιπόν έγινε και εδώ πέρα μια μάχη περίφημη στο Λάπαθο, πάνω από τις Μάλες. Φεύγει λοιπόν Τούρσικος στρατός από τη Γεράπετρο, να πάει στο Λάπαθο. Ήταν καλοκαίρι, περνώντας από εδώ ο Τούρσικος στρατός, διψούσε. Για να ξεδιψάσει λοιπόν, πραγματικά ήταν τόσο πολλοί Τούρσοι που αδειάσαν τη δεξαμενή ολόκληρη και τις γούρνες. Υπήρχε τότε ένας ρουμελιώτης, δηλαδή ήταν ένας ο οποίος είχε κάνει στη Ρούμε για πάνω και ζούσε εδώ στο χωριό και φορούσε φωστανέλες, όχι βράχες. Αυτός λοιπόν πάνω στη Ρούμε είχε μάθει Τούρσικα. Γιατί πρέπει να ξέρουν ότι οι μουσουλμάνοι στην Κρήτη δεν ξέρανε Τούρσικα. Μιλούσαν ελληνικά. Και τους μίλησε λοιπόν Τούρσικα και τέλος πάντων τους εσύβασε που λένε και δεν αγγίξαν το χωριό. Και τότε λοιπόν είπαν οι γέροι που ζούσαν, λέει, το όνειρο του παπά Μιχελή, ότι η κόκκινη μελιτάκι.

σε όλη την Ιεράπετρα τη δεκαετία του 50 το κορντεόν ήταν πολύ συνηθισμένο. Όχι ως όλο όργανο, αλλά ως όργανο συνοδείας του βιολιού. Ήταν ένα όργανο το οποίο βόλευε και στη συνοδεία των κρητικών μελωδιών, αλλά εννοείται και στις, στα ταγκό, στα βάλς, στις ευρωπαϊκές μελωδίες, όπως λέγανε τα ευρωπαϊκά. Εγώ βέβαια είχα την τύχη να παίξω και σε γλέντι όταν ήμουν μικρός με τη συνοδεία κιθάρας και ακορντεόν. Το λαούτο σε εμάς στην Ανατολική πήγε αργά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν υπήρχαν εδώ επαγγελματίες λαουτιέριδες, υπήρχαν δηλαδή λίγοι τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή λοιπόν που δηλαδή πρόλαβα εγώ ακόμα γλέντια χωρίς λαούτο. Επίσης πρέπει να πούμε και τον μπουζούκι, ότι υπήρχε μια εποχή που συνοδεύανε το βιολί ή τη γύρα σε άλλα μέρη με τον μπουζούκι. Οι παλαιότεροι οργανοπαίχτες και γενικά ο κόσμος δεν σταματούσε, δεν κολούσε σε όργανα.

0: εδώ από το χωριό στην Ανατολή καταγόταν ένας μεγάλος μουσικολόγος, ο Γεώργιος Αμαριανάκης, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Όταν λοιπόν βρήκα κάτι μελωδίες εδώ πέρα στην Ιερά Πέτρα και τις ηχογράφησα και τις έστειλα πάνω στην Αθήνα, αυτός τότε λοιπόν άρχισε να με παρακινεί να συνεχίσω την έρευνά μου. Δηλαδή τότε άρχισε πραγματικά να κάνω παραπάνω έρευνα.
1: Εκεί μπήκε δηλαδή το μικρόβιο.
0: Πιο παλιά υπήρχε το μικρόβιο, λέω από παλιά. Από την εποχή που ήμουν εγώ έφηβος, εγώ ηχογραφούσα. Δηλαδή έχω ηχογραφήσεις ανθρώπων που είχαν γεννηθεί το 1898. Τους πρόλαβα 100 χρόνια όταν ήμουν εγώ μικρός, ζούσαν αυτοί ακόμα. Έτσι. Αλλά κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό και έπρεπε να το ασχοληθώ πιο μεθοδικά. Μετά την κουβέντα του Μαριανάκη που μου λέει, θα σου πω μια κουβέντα. Για ό,τι και αν βρεις την Ιερά Πέτρα, μη σου προκαλέσει κάποια εντύπωση. Διότι είναι ένας τόπος με μεγάλη παράδοση, η οποία ούτε έχει αναδειχθεί, αλλά ούτε έχει καταγραφεί. Και αυτός, επειδή δεν ζούσε εδώ, είχε καταγράψει αρκετά πράγματα, αλλά όχι τα πάντα. Από τότε λοιπόν, ό,τι έβρισκα, που ήξερα ότι δεν είχε καταγραφεί, τα έστελνα, γιατί εγώ δεν τα κρατούσα αυτά ποτέ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, και όποιος ήθελε και διδασκαλία του, τα δίδασκα. Και τώρα το ίδιο κάνω. Αλλά για να μείνουν αυτά πράγματα, τα έστελνα στο αρχείο του Γιώργου Μαριανάκη, ο οποίος βέβαια ήξερε μετά πώς να τα σώσει αυτά πράγματα. Όταν ήμουν τώρα νεαρός και έκανα αυτή τη δουλειά, πήγαινα σε κάποια χωριά, ήμουν άγνωστος. Με ξέρανε δύο, ήξεραν ότι ήταν ο Βαγγέλης που παίζει το βιολί, δεν με ξέρανε. Σου λέω, ήμουν μικρός. Όταν έλεγα όμως, αυτό το λέω δηλαδή με καμάρι, στους γέρους τότε, το όνομά μου, λέγανε του Βάρδα του Γιώργη, είσαι εγγονός. Ναι, έλα. Μου ανοίγαν την πόρτα και λέει, θα πας στον τάδε. Και λέει, του Βάρδο Γιώργη είναι εγγονός. Δηλαδή ο παππούς μου ήταν, είχε καλές σχέσεις, ήταν Μερακλής, ήταν Λεβέντης και τον αγαπούσαν όλοι.
1: Για ποιο από όλα αυτά τα αρχεία και την έρευνα νιώθεις πολύ περήφανος που
0: ναι,
1: έχεις ασχοληθεί?
0: Το έχω σκεφτεί αυτό πολλές φορές, ότι δύο μελωδίες, πολλά πράγματα είναι, αλλά τώρα που έχω στο μυαλό μου, δύο μελωδίες από τους παραδοσιακούς χορούς που έχουν προβάλει τα τελευταία χρόνια, τελικά τους έσωσα, δηλαδή πραγματικά την τελευταία στιγμή. Τον Ξενομπασάρη, οι ίδιοι οργανοπαίκτες που τον παίζαν στα γλέντια, δεν θυμόταν να τον επέξουνε. Δηλαδή, σας είπα εδώ, Μπαντελής, που τον έπαιζε στα γλέντια, δεν θυμόταν να τον επέξει. Ήταν ένας χορός που δεν δίνανε, δηλαδή τον παραγγέλανε οι Μερακλείδες για να τον χορέψουν, οπότε τον βρήκα πραγματικά από άλλους που τον τραγουδήσανε. Μετά τον ύπεξα τον Παντελή, βέβαια, όταν τον άκουσα. Λέει, αυτός είναι ακριβώς έτσι, τον θυμήθηκε ο άνθρωπος μετά. Άλλη μελωδία πάλι είναι, έχω πάμπολες ηχογραφήσει παραλλαγές της μελωδίας του αγκαλιαστού χορού. Οι οποίες μάλιστα, όπως μου έλεγε ο Μαριανάκης, είχαν κάποιες πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μάλιστα έχουν ο ρυθμός τους, έχουν μια σχέση με την αρσιότητα σε κάποιες μελωδίες. Ο αρχαίος αντίσπαστος. Τέλος πάντων, μην λέμε τώρα λεπτομέρειες που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, σκοπούς του κλείδωνα. Έχω καταγράψει 15 σκοπούς του κλείδωνα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κλείδωνας είχε μια ιδιαιτερότητα που εχανόταν εύκολα οι μελωδίες. Τι. Τις μελωδίες του γάμου τις ακούγανε σε κάθε γάμο. Ενώ τις μελωδίες του κλείδωνα τις ακούγανε μια φορά το χρόνο. Όταν ήταν το κλειδόν. Μια, δύο, τρεις χρόνια να μην γινόταν ο κλείδωνας, ξεχνούνταν η μελωδία. Οπότε λοιπόν ήταν άθλος, μπορώ να το πούμε έτσι από άποψη έρευνας, το ότι βρήκα τόσες μελωδίες του κλείδωνα. Βέβαια, μιλάμε, η μελέτη μου μένα είναι Στία Γεράπετρο. Μεραμπέλο μόνο τα κάτω χωριά. Δηλαδή πριν σε αυτά τα χωριά έχω πάει τάπες.
2: Έλα ξένο μπασάρι, χάτσι μου, ξένο μπασάρικό μου.

0: τα νιάτα τα δικά σου.
1: Και να πάω λίγο σε ένα χώρο που νομίζω ότι περισσότεροι στην Κρήτη δεν γνωρίζουμε, το Λουβιάρι.
0: Ναι, ο Λουβιάρης ήταν στη... εκεί που ήταν οι Λουβιάριδες, έτσι, στη Σπιναλόγκα, έτσι. Δηλαδή ήταν στην Ελούντα. Ήταν ένας χορός μιμητικός, από το πούμε, ήταν, που έκανε ο χορευτής κινήσεις μιμούμενος τον άνθρωπο που είχε λέπρα και του λείπανε κάποια μέλη, κάποια άκρα. Με μια μελωδία παρόμοια με αυτή, με το πώς τρίβουν το πιπέρι, σχετική μελωδία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, έτσι μπορούμε να πούμε, ιδιαίτερο, αλλά από την άλλη πάλι ήταν κάτι που χαρακτήριζε την εποχή, διότι αν δεν υπήρχαν εκεί τώρα τα χανσενικοί στην Σπιναλόγκα, προφανώς δεν χορεύαμε το χορό. Ιδιαιτέρωτα είναι όμως, πρέπει να μου πεις άλλο, για το χορό από το Προύστα. Το...
1: με πρόλαβες.
0: Για το Βουργάρι.
1: Το Βουργάρι.
0: Αυτός πραγματικά είναι ένας χορός ο οποίος εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί χαρακτηρίζει τον Προύστα. Ενδεχομένως σε τη γύρω περιοχή, αυτό δεν το λέμε σιγουριά. Δηλαδή, τους άλλους χορούς που χορεύουμε, που είναι γνωστοί από την περιοχή μας, τον Πρινιώτη, τον Αγκαλιαστό, όλους αυτούς, τους χορεύαμε σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Αλλά αναφορές για τον Βουργάρι δεν το έχουμε πουθενά άλλο, μόνο από τον Προύστα. Η μελωδία του βέβαια ήταν γνωστή, ο Σπιώξης τη μελωδία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μια απλή μελωδία είναι, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

0: Είδες, δεν μοιάζει με κάτι άλλο. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα για την ονομασία Βουργάρης δεν ξέρω. Μπορεί να έχει να κάνει ότι αυτή τη χορδή στο βιολί τη λέμε Βουργάρα, τη Σόλ. Πάντως πραγματικά είναι ένας ιδιαίτερος χορός και αξίζει από τη πολύ πετυχημένη ομάδα του Κρούστα με το φίλο μου τον Ευθύμη, το Βασιλάκη, να αναδεικτύξει αυτός ο χορός. Mm-hmm. Όχι δηλαδή μόνο τα υπόλοιπα και αυτό.
1: Και να έρθει και σε ένα χορό που σαν παιδί τον θυμάμαι να έχει πάρα πολύ σουξέ και σήμερα τον ακούς πολύ σπάνια και αν τον ακούσεις δεν το χορεύουν και σωστά, το χορεύουν με το ζάλι. Και αναφέρομαι στα ντουρνεράκια.
0: Α, ντουρνεράκια, βέβαια. Τα ντουρνεράκια ήταν πολύ γνωστά στην περιοχή μας. Λένε ότι είναι από τους Βαλκανικούς πολέμους που είναι σέρβικος χορός και ήρθε εδώ στην Κρήτη. Έχω μάλιστα ηχογράφηση του Παχατζάκη του Γιάννη που παίζει τα ντουρνεράκια. Αλλά όχι με τους στίχους που είναι σήμερα γνωστοί από την εξαιρετική κατά τα άλλα ηχογράφηση του Κώστα Μουντάτσι. Ίδια μελωδία, αλλά με άλλους στίχους.
1: Δηλαδή.
0: Μια μαντινιά τρόπο που θυμάμαι στην ντουρνεράκια. Γερμανοί και Βούλγαροι τραβούσαν τα μαλλιά τους, σαν είδανε τους Έλληνες στα στρατεύματά τους. Έτσι. Και όχι κατοχή, αυτό πρέπει, και αυτό είναι από τους Βαλκανικούς πολέμους, πιο πρώτα. Να ήταν αυτό το, αυτή η μαντινιάδα. Δηλαδή, λέγανε η αμβικό 15 σύλλογο, μαντινιάδες, και μάλιστα απαντούσε ένα στον άλλο, τον ντουρνεράκι. Σήμερα, όταν λέμε για αυτό το χορό, πάει το μυαλό μας κατευθείαν στην χωράφηση αυτή του. Ήμιος του Κώστα Μουντάτσι.

0: και θα έρθει και σε ένα σκοπό που δεν ξέρω γιατί. Αλλά όποτε τον ακούω νιώθω βαθιά θλίψη, μελαγχολία.
1: Ποιο?
0: Το σκοπό του Αλή Σουμάνη.
1: Ναι. Ο Αλής ήταν ένας περίφημος βιολιστής εδώ από την Ιεράπετρα, τουρκοκριτικός. Κάποτε έπαιζε σε ένα χριστιανικό πανηγύρι, στον Εθελέρο συγκεκριμένα, και ήταν η μέρα του Αγίου Ιωάννου του Ριβολόγου που δεν τρώνε. Λεζιά, όπως λέμε. Αυτός λοιπόν ζήτηξε και μάλιστα προκλητικά να φάει. Του λέει: μη φας Αλή, γιατί θα πάθεις ρίγος. Αυτός έβαζε, τελικά τον ήπιασε ρίγος. Πρέπει να ζωρίστηκε. Γιατί τον είδανε μετά, και έκανε το σταυρό του, έκατσε κάμποση ώρα να ηρεμήσει, επανήλθε. Και από τότε λοιπόν έταξε εκεί πρώτη. Από σήμερα θα πηγαίνω κάθε χρόνο το Αγίου Ιωάννου και θα παίζω αφιλοκερδός σε ό,τι στη χάρη του. Και ό,τι κερδίζω θα τα αφιερώνω στην εικόνα. Και αυτό έκανε. Μέχρι δηλαδή το 24 που χάνονται τα ίχνη του, έκανε αυτή τη συνέχεια, αυτή την κίνηση. Και εδώ στο χωριό έρχονταν συχνά και έπαιζε και εδώ και στις Τριγές. Και εδώ σε κάποιο καφενείο. Δηλαδή είχε και στην Καλαμάφκα που είχε πολύ συχνά. Όπου μάλιστα στην Καλαμάφκα άφησε και μαθητή, τον Τζενάνι, σαν συνεχιστής του Αλή. Ήταν ένας άνθρωπος που φορούσε τα ευρωπαϊκά ρούχα που λέμε, δεν φορούσε δηλαδή κριτσή ενδυμασία.
0: Υπάρχει κάποια μελωδία που να σου δίνει εσένα το συνέστημα που μου δίνει εμένα αυτός ο σκοπός?
1: Θεωρώ ότι μόνο του Αλή είναι μια ξεχωριστή μελωδία αυτή. Και την οποία μάλιστα συχνά έπαιζε και στον Κρούστα, διότι περνώντας από την Ιεράπετρα, φεύγοντας να πάει στο Λασίθι να παίξει το Αγίου Ιωάννου του Ριγολόγου, που ήταν το μεγάλο πανηγύρι, περνούσε από τον Κρούστα και διανυχτέρευε. Και εκεί, ανάμεσα της μελωδίας αυτής, υπάρχει στον Κρούστα και τη γνωρίζει και ο Γιάννης ο Βάρδας, αυτή την μελωδία, εννοείται. Και από εκεί αργότερα έγινε και η παραλλαγή της μελωδίας και η απλοποίησή της. Η σημερινή πασίγνωστη μελωδία του Λασιθιού Δρόμος είναι η απλοποιημένη μελωδία του Αλή Σουμάνη. Έτσι. Επίσης ο Αλής Σουμάνης είχε κάνει και την παραλλαγή της μελωδίας, τέλος πάντων, της Ασκομαντούρας. Η μίμηση Ασκομαντούρας του βιολί ήταν δική του επινόηση, λένε. Οι παλιά το θυμούνται.
0: Είναι και κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε λίγο παραπάνω. Ο δεξιοτέχνης βιολάτορας κάνει το γύρισμα της Ασκομαντούρας στο βιολί, αλλά για ποιο λόγο?
1: Καταρχάς είναι απόδειξη τεχνικής αρτιότητας.
0: Να το ακούσουμε για να καταλάβουμε καλύτερα.
1: Έχει μια ιδιαίτερη τεχνική

0: βλέπεις ότι έχει μια ιδιαίτερη τεχνική το δοξάρι. Αυτό είναι η ασκομαντούρα. Εντάξει, δηλαδή πρέπει μόνο οι καλοί βιολάτορες παίζανε την ασκομαντούρα. Θεωρούνταν, σου λέω, ως δείγμα τεχνικής υψηλής.
1: Και μπορούσε να μπει σε κάθε σκοπό.
0: Την ασκομαντούρα την παίζανε στις κοντιλιές του, τις ανοιχτές που λέγαμε, κάποια στιγμή για να στρώσει. Αλλά απαραίτητα, οπωσδήποτε, παίζανε την ασκομαντούρα στο τέλος του πηδηχτού. Και είναι η ανάμνηση της εποχής που χορεύανε μόνο με ασκομαντούρα κανονική. Προφανώς. Πριν το βιολιά, πριν τις λίρες, υπήρχαν οι ασκομαντούρες. Ανάμνηση σε αυτό το γεγονότος είναι η μνήμη της ασκομαντούρας στο βιολί.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο πρώτο. Ο βίος του Αγίου Νικολάου. Η εποχή της επηγής παρουσίας του. Από την ημέρα της γέννησης του μεγάλου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, του λαμπρού αυτού αστέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, μέχρι των ημερών μας, έχουν περάσει περίπου 16 αιώνες. Για τον Ορθόδοξο κόσμο που συνέχεια ζει μέσα σε ένα αιώνιο θαύμα, διαχρονικό της θαυμαστής ζωής του μεγάλου ιεράρχη της Λυκίας, της γεμάτης από τέρατα και σημεία, του ουρανού και της γης, που εξέπληξαν τους χριστιανούς, τους Εβραίους και ειδωλολάτρες, είναι σαν να γεννήθηκε σήμερα. Τόσο ζωντανή και αιώνια είναι η παρουσία του στη ζωή μας, με τα πολλά θαύματα, ταύτα παρακαλούμενος. Ο βίος του Αγίου Νικολάου, του διαλεχτού του Θεού πάνω στη γη και τώρα στον ουρανό, υπήρξε ο ίδιος θαυμαστός, Άγιος, φιλάνθρωπος και φιλόπτωχος. Γι' αυτό το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας αγαπά, τιμά, δοξάζει και γεραίρει τον μεγάλο θαυματουργό και αρχιεπίσκοπο μύρων της Λυκίας, της Παλαιάς Μικρασίας. Για τα αμέτρητα θαύματα που έχουν δεχθεί οι πιστοί, για αυτά που καθημερινά δεν κουράζει ο Άγιος να επιτελεί, για την καλοσύνη που δείχνει κάθε στιγμή στους πονεμένους της ζωής, για την πραότητά του, για την απλότητά του και τη σύνεσή του, οι χριστιανοί του δείχνουν ξεχωριστή αγάπη σε Αυτόν που υπήρξε ο εκλεκτός του Θεού. Ο Κύριος κρατούσε στους ουρανούς και στην Αγία Σκέψη Του τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίον θα έστελνε στη γη όταν θα του ήταν απαραίτητος για την Εκκλησία Του, τον κατάλληλο καιρό, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, σαν τον πιο εκλεκτό του στρατιώτη, για να πολεμήσει το κακό, την αμαρτία, τις αιρέσεις και τους ψεύτικους και ανύπαρκτους ειδωλολατρικούς θεούς, οι οποίοι ήσαν χειρότεροι στα πάθη και τις αδυναμίες από τους πιστούς τους. Η γέννηση του Αγίου Νικολάου, δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, συμπίπτει με μία δύσκολη περίοδο της ιστορίας του κόσμου, όταν ο τότε γνωστός κόσμος βρισκόταν κάτω από τη βάρβαρη κυριαρχία των Ρωμαίων και τον διοικούσαν έκφυλοι αυτοκράτορες. Όταν ο κόσμος ζητούσε μόνο άρτον και θέαμα. Όταν υπήρχαν πανταχού μεν είδωλα, θεός δε εναυτής ουδαμού. Όταν οι θεοί βρίσκονταν σε καθημερινές διαμάχες και αιμομιξίες. Όταν οι γέροντες, οι ανάπηροι και οι γυναίκες δεν είχαν καμία αξία. Τότε ο Θεός εξαπέστειλε τον Άγιό Του. Ο χριστιανισμός τον καιρό εκείνο έδινε την πιο αποφασιστική του μάχη κατά της ειδωλολατρίας, η οποία και θα καθόριζε το αιώνιο μέλλον της πίστης του Χριστού και την κατάργηση των ειδώλων. Ο χριστιανισμός όλο και εξαπλωνόταν την εποχή αυτή, γιατί ο κόσμος τότε, λέει ο Ντιλ, ευρίσκετο εις τα σωδήνας μίας θρησκευτικής επαναστάσεως και εις αναζήτησιν του Θεού διουδήποτε μέσου. Οι χριστιανοί ζούσαν έξω από τις σωδήνες και τις ασθένειες του παρόντος κόσμου, στηριζόμενοι στον Ιησού Χριστό, όπως κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω εν το εδυναμούντι με Χριστό. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Τη σταθερή πίστη τους στο Χριστό την αντλούσαν από τις Άγιες Γραφές, από τις οποίες μάθαιναν για τη θυσιασμένη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Για τους ειδωλολάτρες, ο κάθε χριστιανός ήταν ο μεγάλος εγκληματίας, ο εχθρός της κοσμοκράτηρας Ρώμης, ο εχθρός των ρωμαϊκών θεών και του Κέσαρα, το μικρόβιο της κοινωνίας, που προσπαθούσαν να το καταστρέψουν με κάθε τρόπο. Τότε ανακάλυψαν οι λάτρες των ειδώλων τους διωγμούς, τοπικούς και γενικούς, κατά των χριστιανών. Το μάτι του διαβόλου δεν μπορούσε να βλέπει την άνθηση της νέας θρησκείας, του χριστιανισμού, την οποία

θείο και με όλα τα μέσα που είχε ανακαλύψει ο σατανικός νους τους. Τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις και διωγμούς από τους βαρβάρους. Αυτό δεν τους επέτρεπε να σκεφτούν σοβαρά τους διωγμούς των χριστιανών. Ο Αυτοκράτορας Αυριλιανός, 270-275, ύστερα από μία πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει θείο μήνυμα από τον Θεό. Μετά από αυτό, όχι μόνο δεν κατεδίωκε και δεν βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά αντιθέτως υπεράσπιζε τη χριστιανική εκκλησία και την πίστη στον αληθινό Θεό. Πολλοί διωγμοί πραγματοποιήθηκαν κατά των χριστιανών, ώστε επί 250 περίπου χρόνια η Εκκλησία του Χριστού πρόσφερε αίμα και ιερά σφάγια τους χριστιανούς στους βωμούς των πιο ιερών θυσιών, υπέρ της δόξας του Κυρίου. Από τους διωγμούς, οι πιο σοβαροί ήσαν επί Νέρονος το 64 μετά Χριστόν, επί Δομητιανού το 81 μετά Χριστόν, επί Τραϊανού το 112 μετά Χριστόν, επί Σεπτιμίου Σεβίρου το 202 μετά Χριστόν, επί Δεκίου το 249 μετά Χριστόν, επί Ουαλεριανού το 258 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού το 303 έως 313 μετά Χριστόν. Υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια τα ιερά θύματα. Στους διωγμούς αυτούς και τι δεν μηχανεύτηκαν οι εχθροί της Εκκλησίας εναντίον της. Με τη βία εξανάγκαζαν τους χριστιανούς να απαρνηθούν τον Χριστό. Πιστοποιητικό ομολογίας πίστεως στη ρωμαϊκή θρησκεία. Το Αυριλίου Διογένη Σάββου του από το χωρίο νήσος Αλεξάνδρου, 72 χρονών, με μία νουλίνη στη δεξιά νοφρήν, σχετικά με όσα έχουν διαταχθεί δια τας θυσίας εις το χωρίο νήσος Αλεξάνδρου. Και πάντοτε θυσίαζον εις τους θεούς και τώρα θυσιάζω σύμφωνα με όσα προστάζεται. Και έκανα σπονδύ και γεύθηκα εκ του θυσιασμένου κρέατος και υπογράφω. Ευτυχείτε πάντοτε. Αυρίλιος Διογένης το κατέθεσα. Το σημειώνω εγώ, ο Αυρίλιος Σύρος, την ώρα που εθυσίαζε μαζί μας ο Διογένης. Τους ανάγκαζαν να προσκυνούν τα είδωλα και αυτόν ακόμα τον Καίσαρα, τον οποίο θεωρούσαν Θεό. Στρατόπεδα παρεσκευάζοντο, όπλα εκινήτο, βασιλείς καθοπλίζοντο, δικαστέ παροξύνοντο, άπαν τιμωρίας είδος επενοήτο, πυρ και σίδηρος και θηρίων οδόντες και κρυμνή και καταποντισμοί, βάραθρα και ξύλων και σταυρός και πάντα όσα όφθη, πόποτε βασανιστήρια εις μέσον εφέροντο. Τα είδη των βασανιστήριων συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Των Αγίων τους μεν ήγαγον επιτίγανα, τους δε εις Λέβητας ενέβαλον του πυρός φοδρότερον ζέοντας και των μεν τας πλευράς κατέξενον, τους δε εις Πέλαγος κατεπώντησαν, άλλους θηρίης παρέδωκαν, εταίρους εις κάμινον εισήγαγον και τον μεν εξεμόχλευον τα άρθρα, τον δε τα δορμάς, έτη ζώντων απέσυρον, εταίρων τη σώμαση ημαγμένης, υπέθηκαν άνθρακας και σπινθήρες επεπίδων της έλκεση, θηρίου παντός δρυμύτερον τα τραύματα δάκνοντες, την χείραν και λεύσαντε συπτίαν εκτείναν υπεράνω του βωμού, επέθηκαν άνθρακας και λιβανωτών τη χειρή, ή να εάν αλγήσει και περιτρέψει την χείραν, θυσίαν αυτό και παράβαση το πράγμα λογίσονται. Χαρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης της κατάπτωσης της ρωμαϊκής κοινωνίας αποτελεί η λατρεία των αυτοκρατόρων, πολλοί από τους οποίους ήσαν διαστραμμένοι, εγκληματίες και έκφυλοι. Από αυτούς ο Καλιγούλα συνήθιζε να λέει: «Η λατρεία των αυτοκρατόρων υψώθηκε σε επίσημη λατρεία του ρωμαϊκού κράτους, την οποία εισήγαγαν στους υποτασσόμενους λαούς της Ανατολής. Και αυτοί ακόμα οι Αθηναίοι λάτρευαν τον αυτοκράτορα Αντώνιον ως νέον Διόνυσον και με μεγάλη αφέλεια τον μνήστευσαν με την Αθηνά, αφού του πρόσφεραν και γαμήλιο δώρο 1000 τάλαντα».
Τότε ο κόσμος είχε καταντήσει κράτος δαιμόνων, έλεγε ο ειδωλολάτρης Πορφύριος. Οι καθημερινοί μαρτυρικοί θάνατοι των χριστιανών δημιούργησαν στους ειδωλολάτρες το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι πέθανε ο χριστιανισμός και ποιος θα τον αναστήσει. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, αναπεσώνε κοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος. Τις εγερεί αυτόν. Γέννησης, κεφάλαιο 49, στίχος 9. Ο ιερός Αυγουστίνος έγραφε: «Ήδη βλέπουν την εκκλησία και λέγουν, κινδυνεύει να αποθάνει. Δεν θα περάσει αρκετός καιρός και θα εκλείψει το όνομά της. Ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχουν πια χριστιανοί». Πέρασε πια ο καιρός τους. Συνεχίζει ο ιερός Αυγουστίνος: «Και ενώ λένε αυτά, αυτούς μεν βλέπω να πεθαίνουν κάθε μέρα, την δε εκκλησία να παραμένει πάντοτε όρθια και να αναγγέλει τη δύναμη του Θεού σε όλες τις γενναίες». Η ιστορία της εξάπλωσης του χριστιανισμού είναι ένα διηναικές θαύμα, καθώς την ονομάζει και αυτός ο πολέμιος του χριστιανισμού Ρουσό. Παρά τους πρωτοφανείς αυτούς γιωγμούς, οι χριστιανοί ούκ έκαμψαν γόνοι αντιθέσεις των εθνών. Η δε εκκλησία παρουσιαζόταν πάντοτε θάλουσα και αίτητος. Γι' αυτό το αέναο θαύμα λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: «Μη μου λες για τύχη και όπλα. Τα τύχη με τον καιρό παλαιώνουν, η δε εκκλησία ουδέποτε γερνά. Πόσοι πολέμησαν την εκκλησία και αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν. Αυτή δε υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς. Τέτοιες διαστάσεις έχει η εκκλησία. Όταν πολεμάται, νικά. Όταν σχεδιάζουν κρυφά κακά για αυτήν, υπερισχύει. Όταν υβρίζεται, γίνεται πιο λαμπρή και φωτεινή. Δέχεται τραύματα και δεν πέφτει από τα έλκη. Παραδένει σαν σε φουρτούνα, αλλά δεν βυθίζεται. Βασανίζεται από τις κακοκαιρίες του χειμώνα, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν νικέται. Πυγμαχεί, αλλά δεν καταβάλλεται». Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ σε άλλο μέρος: «Πού είναι αυτοί που σε πολέμησαν? Σιωπήσανε και παραδόθηκαν στη λησμονιά. Πού δεν βρίσκεται η εκκλησία? Λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο». Και ο Τερτιλιανός γράφει θριαμβευτικά στον απολογητικό του, απευθυνόμενος προς τους ειδωλολάτρες: «Χθεσινοί είμαστε και ήδη γεμίσαμε την οικουμένη και όλους τους τόπους σας, δηλαδή τις πόλεις, τα νησιά, τα φρούρια, τις αυτόνομες πόλεις, τους τόπους της συνελεύσεως, αυτά τα στρατόπεδα, τις διάφορες φυλές, όλες τις τάξεις αυτών που εργάζονται στις φυλακές, αυτό το παλάτι, την αγορά. Μόνον τους ειδωλολατρικούς ναούς σας αφήσαμε. Άδειους». Το θαύμα της εξάπλωσης του χριστιανισμού γίνεται πιο εμφανές αν αναλογιστούμε τις συνέπειες για κάθε έναν που γινόταν χριστιανός. Αυτού που πίστευε στο Χριστό, αμέσως του δίμευαν την περιουσία, τον απεμάκρυναν από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Δοκίμαζε τα έσχατα δεινά και όλοι τον μισούσαν. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 10, στίχος 22. Όλοι τον θεωρούσαν εχθρό και οι δικοί του και οι ξένοι. Ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος στο διωγμό του Δεκίου 249 μετά Χριστόν, κάνει λόγο για τις δημεύσεις των περιουσιών των χριστιανών, προγραφάς, δημόσιες πωλήσεις, υπαρχόντων αρπαγάς, αξιωμάτων εκτόσεις, αποθέσεις, παραφρονήσεις κοσμικής δόξας, επένων ηγεμονικών και βουλευτικών καταφρονήσεις. Το φαινόμενο των Αγίων, μαρτύρων, ομολογητών κλπ. Της αρχαίας εκκλησίας αποτελεί πράγματι φαινόμενο μοναδικό. Οι μάρτυρες στους γιωγμούς εσφράγισαν με το αίμα των γενόμενων τότε χριστιανισμό. Εις το πρόσωπό των η μορία του Σταυρού κατετρόπωσε τη σιδηρόφρακτον δύναμη των Κεσάρων. Εις αυτούς οφείλομεν κατά μέγα μέρος το ότι είμεθα σήμερον χριστιανοί.

Η ειδωλολατρεία στη Λυκία. Στη θρησκεία των Λυκίων δεν υπάρχουν λογοτεχνικά έργα, κεραμικά ή τοιχογραφίες που να μας δίνουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα της πίστης τους. Την πιο σπουδαία και πιο μεγάλη πηγή αποτελούν οι αρχαίοι τάφοι, κτισμένοι σε πλαγιές και σε βράχους ή σε στήλους. Οι τάφοι αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την αντίληψη ότι ο κόσμος κατοικείται από καλά και κακά δαιμόνια και η πίστη για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής πέρα από τον τάφο. Τα φτερωτά δαιμόνια έρχονται στη γη αμέσως μετά το θάνατο του ανθρώπου και αφού παραλάβουν την ψυχή, τη μεταφέρουν στον ουρανό. Ανάμεσα στα πιο εκφραστικά έργα τέχνης είναι το μνημείο με τη μορφή σπιτιού των Αρπιείων στην Ξάνθο του 400 π.Χ. που είναι αισθητή η κίνηση προς τα επάνω, στον ουρανό. Οι κάτοικοι της Λυκίας έχουν την τάση να ιεροποιούν τους νεκρούς. Στον τάφο των Λεόντων, στην Ξάνθο, αναπαραστώνται τα κατορθώματα των νεκρών, έκτος αιώνας. Στη στυλωτή Λάρνακα της Ισίνδας, διακρίνει κανείς τα κατορθώματα του πρίγκιπα και τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς. 525 π.Χ. Στο Ηρώον της Τρίσας έχουμε σκηνή αναπαράστασης των 7 εναντίον των Θηβών, τα κατορθώματα του Θησέα, τις σφαγές των μνηστήρων της Οδύσσιας, το κυνήγι των αγριογούρουνων του Μελέαγρου, τη μάχη των Αμαζόνων και των Κυντάβρων. Η θρησκεία της Λυκίας ήταν πλούσια από μύθους και ιστορίες ανάδειξης ηρώων. Ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες, τη μυθική θέση, στην ανάμνηση των κατοίκων της Λυκίας, κατέχει ασφαλώς ο Σαρπιδόνας, ο ήρωας του Ομήρου, ο οποίος, όπως και ο Γλάφκος, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του στην Τρία, εναντίον των Ελλήνων. Ο Σαρπιδόνας ήταν γιος του Δία, που όταν πεθαίνει μαχόμενος κοντά στους Τρώες, ζητάει από τον Απόλλωνα να πάρει το σώμα του γιού του, να το πλύνει, σύμφωνα με τα ήθη, να το αρωματίσει και να το παραδώσει στον ύπνο, Μορφέα, και στον θάνατο, Άδη, ώστε να το μεταφέρουν στους πλούσιους και γόνιμους τόπους της Λυκίας. Έτσι το σώμα του Σαρπιδόνα μεταφέρεται στην Ξάνθο. Εδώ έχουμε το πέταγμα του ύπνου και του θανάτου, που το παραβάλλει με το πέταγμα των φτερωτών πουλιών του μνημείου του Αρπιείων, που αρπάζουν τις ψυχές. Εδώ έχουμε ακόμα σύζευξη της θρησκευτικότητας των Λυκίων με την ελληνική μυθολογία. Με την πάροδο των χρόνων, όχι μόνο έχουμε επιρροή της Ελλάδας στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα, αλλά και στον θρησκευτικό. Διάφορες ελληνικές θεότητες εισέρχονται και γίνονται αποδεκτές από τη θρησκεία των κατοίκων της Λυκίας. Από όλες τις ελληνικές θεότητες αναδεικνύεται η τριάδα Λυτό, Απόλλωνας και Άρτεμις. Όχι μακριά από τα Πάταρα βρισκόταν το Εθνικό Ιερό της Λυκίας, που ήταν αφιερωμένο στη Λυτό και στα δύο ακόμα παιδιά της. Αυτό αποτελούσε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Συνομοσπονδίας της Λυκίας. Το όνομα Λυτό προέρχεται από τη λέξη Λάντα, που σημαίνει γυναίκα της Λυκίας και που φαίνεται να ήταν θεά των δυνάμεων της φύσης. Ο Απόλλωνας, γιος της Λυτός και του Δία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, που είχε μία διαρκή δόξα ως θεότητα του φωτός και προσωποποίηση του ηλιακού φωτός. Με τα βέλη του σκότωσε το φίδι Πίθωνα. Σε αυτόν ήταν αφιερωμένη η πρώτη και η έβδομη ημέρα κάθε μήνα. Το καλοκαίρι διάλεγε ως κατοικία του τη Δήλο, τον πιο γνωστό ιερό τόπο της θεότητας, ενώ το χειμώνα διάλεγε ως κατοικία του τα Πάταρα, στη ζεστή Λυκία. Η Άρτεμις ήταν θεά της Σελήνης. Το βασίλειό της ήταν τα δασόδη βουνά με τα δροσερά ριάκι τις μικρές λίμνες, θεά του κυνηγιού που κυνηγά αγρίμια. Είναι η κατεξοχήν θεά της Παρθενίας και προστάτης των νεαρών κοριτσιών. Αυτά από αφοσίωση όταν παντρεύονταν τις αφιέρωναν μία τούφα από τα μαλλιά τους, κάποιο κόσμημα, κάποιο αγαπημένο αντικείμενο από την παιδική τους ηλικία ή την παρθενική τους ζώνη. Στην Άρτεμη ήταν αφιερωμένη η έκτη ημέρα του μήνα. Στη Λυκία ο πιο μεγάλος και γνωστός ναός ήταν εκείνος τα Μοίρα. Άλλες θεότητες που λατρεύονταν στη Λυκία ήταν η Αφροδίτη, ο Άρης, η Αθηνά, η θεά Ρώμη, που εισήχθη στα χρόνια της βασιλείας του Κλαβδίου, 41 έως 54 μετά Χριστόν,
και διάφορες άλλες πιο μικρές θεότητες. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές απόψεις σχετικά με τη θρησκευτικότητά τους, συμπεριλαμβάνεται και η έντονη διάθεση να μαθαίνουν το μέλλον και γι' αυτό ασχολήθηκαν με τη μαντική τέχνη. Έτσι εξηγείται εύκολα η κοσμοσυρωή των προσκυνητών στους ναούς της Ξάνθου, των Μύρων και προπαντός των Πατάρων, όπου υπήρχε το περιβόητο μαντίο του Απόλλωνα. Στους Δελφούς υπάρχει επιγραφή που δείχνει να ενδιαφέρονται οι κάτοικοι της Λυκίας να διαδοθεί η μαντία και σε άλλους τόπους. Η επιγραφή στους Δελφούς αναφέρεται στο αίτημα των κατοίκων από τη Φασίλιδα να μπορούν να επισκεφθούν και να τους επιτραπεί να μπουν μέσα στο ξακουστό μαντίο του Απόλλωνα και αναφέρονται ακόμη και στο ποσό που θα πρόσφεραν για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα.

Ο χριστιανισμός στη Λυκία. Από πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων και των συναξαριστών λαμβάνουμε στοιχεία για τη διάδοση και την παρουσία του χριστιανισμού στη Λυκία. Αν αναλογιστούμε τον ελάχιστο χρόνο παραμονής του Αγίου Αποστόλου Παύλου σε εκείνα τα μέρη, διαπιστώνουμε πως ο Απόστολος δεν είχε το χρόνο να επιτύχει πολλά στις δύο φορές που έφτασε μέχρι τα παράλια της Λυκίας. Την πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού του, σταμάτησε στα Πάταρα. Γράφει ο συνοδός του Ευαγγελιστής Λουκάς. Αφού δε με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αποπλέψαμε και ήρθαμε κατευθείαν στην Κο, την δε επόμενη ημέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Και αφού εκεί βρήκαμε πλοίο που επρόκειτο να περάσει απέναντι στη Φινίκη, επιβιβαστήκαμε σε αυτό και αποπλέψαμε. Αφού προχωρήσαμε τόσο ώστε να φανεί η Κύπρος, την αφήσαμε στα αριστερά μας και πλέαμε προς τη Συρία. Προσεγγίσαμε στην Τύρο, γιατί εκεί επρόκειτο το πλοίο να ξεφορτώσει το φορτίο του. Πράξεις, κεφάλαιο 21, στίχη 1 έως 3. Το πέρασμα από τα Πάταρα έγινε στο τέλος ενός βιαστικού και κρίσιμου ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για τη διάδοση του Λόγου του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος αργότερα πέρασε από τη Λυκία κατά το τέταρτο ταξίδι του, όταν μαζί με άλλους κατάδικους, όπως ήταν και ο ίδιος, τους οδηγούσαν στη Ρώμη με συνοδό τον εκατόνταρχο Ιούλιο. Το πλοίο τους που ερχόταν από τη Σιδώνα έπλεε κατά μήκος των παραλίων της Λυκίας και έπιασε λιμάνι στα Μοίρα. Πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αφηγείται. Και από εκεί, τη Σιδώνα, αφού βγήκαμε στο ανοιχτό πέλαγος, πλέψαμε κοντά και κατά μήκος της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήσαν αντίθετοι. Και αφού διασχίσαμε και το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ο εκατόνταρχος, αφού βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία, μας επιβίβασε σε αυτό. Πράξεις, κεφάλαιο 27, στίχη 4 έως 6. Ακόμη και στα Μοίρα, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καμία πιθανότητα να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Με τη διέλευση όμως και τη στάση στα Μοίρα του Αποστόλου Παύλου είναι συνδεδεμένη η αφήγηση της συνάντησής του με την Αγία Θέκλα. Προερχόμενοι από το εικόνιο η Αγία, έχοντας ακούσει ότι ο Απόστολος βρισκόταν στα Μοίρα, μεταμφιέστηκε σε Άνδρα για να αποφύγει τους δικούς της και τα βλέμματα των ξένων στον άγνωστο τόπο και κατευθύνθηκε στα Μοίρα για να συναντήσει και να συνομιλήσουν για τον Κύριο. Βέβαια, μας εντυπωσιάζει αυτό το γεγονός της συνάντησης του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Θέκλας. Πάντως, η ιστορική πραγματικότητα της συνάντησης επιβεβαιώνεται από τον Τερτυλιανό, που αναφέρει το περιστατικό στο έργο του Βάπτισης 17. Πάντοτε με τον Απόστολο Παύλο και πάντοτε με τα Μοίρα είναι συνδεδεμένη μια παλιά παράδοση που περιέρχεται στο Συναξάριο και στο ανέκδοτο έργο «Η ζωή του μεταφραστή». Η σχέση αυτή με τον Απόστολο Παύλο είναι έμεση και σχετίζεται με τον μαθητή του Απόστολο Τίτο. Ο Απόστολος Τίτος είχε χειροτονήσει τον Ερμαίο, πρεσβύτερο, και τον Νίκανδρο, επίσκοπο Μύρων της Κρήτης, σύμφωνα με την υπόδειξη του διδασκάλου του Παύλου, οι οποίοι διάλεξαν τα Μοίρα ως τόπο διάδοσης του Θείου Λόγου. Οι καρποί του Θείου Κηρύγματος άρχισαν να γίνονται αισθητοί και οργανώθηκε με την καθοδήγηση του επισκόπου Νικάνδρου μια χριστιανική κοινότητα. Τότε οι ειδωλολάτρες ιερείς παρακίνησαν κάποιους κατοίκους των Μοίρων να καταγγείλουν όσους διέδιδαν τη νέα θρησκεία του Χριστού. Αφού βεβαιώθηκε για όλα τα παραπάνω, ο επικεφαλής Λιβάνιος τους καταδίκασε σε διάφορα βασανιστήρια, να τους δέσουν πίσω από άλογα τα οποία εξαγρίωναν, αφού τα έκαιγαν με καυτά σίδερα, να τους σύρουν στους δρόμους και στη συνέχεια να τους ρίξουν στη φωτιά. Από αυτά τα μαρτύρια οι δύο κληρικοί δεν έπαθαν τίποτα και διαφυλάχθηκαν ακέραιοι. Παρά το γεγονός αυτό, ο δικαστής Βεσάνο διέταξε να τους καρφώσουν στην καρδιά, στο κεφάλι και σε διάφορα μέρη του σώματος χοντρά καρφιά. Έτσι πρόσφεραν τη ζωή τους θυσίαν ζώσαν, αγίαν, το Θεό ευάρεστον.
Αυτό υπήρξε το μαρτύριό τους. Αλλά και ο Απόστολος Φίλιππος, ο οποίος στην Ασιάτιδα γην κληρωθείς των Βαρθολομαίων είχε συνεπόμενον, διέδιδε τον Λόγο του Θεού όχι μόνο στα μέρη της Μυσίας και Λυδίας, αλλά και σε αυτή τη Σμύρνη έφτασε ευαγγελιζόμενος, όπου συναντήθηκε με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν είναι απίθανον λοιπόν, αφού διερχόταν τις επαρχίες της Ασίας, να έφτασε και μέχρι την επαρχία της Λυκίας για να κηρύξει τον Χριστό. Είναι δυνατόν και αυτός ο Ιωάννης να έφτασε και σε αυτή τη Λυκία, αφού κήρυτη και αυτός κατά την Ασίαν, ότι και η του Ανθιπάτου Νικάνορος γινή επίστευσε και η του Στάρχιος οικία. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Φιλίππου, ο Απόστολος Βαρθολομαίος μαζί με τη Μαριάμνη, σαρκική αδελφή του Αποστόλου Φιλίππου, αυτή εν τη Λυκαονία εξέδραμον. Δεν είναι λοιπόν απίθανο να είναι Αποστολική Εκκλησία η επαρχία της Λυκίας, αφού την Ασιάτιδα γη όργωνε ένας μεγάλος αριθμός Αποστόλων και αφού η Μικρά Ασία υπήρξε εξ αρχής γη που δέχθηκε τον Χριστιανισμό και αναδείχθηκε αγιωτόκος χώρα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην ενδυμασία της Μικράς Ασίας και θα αναφέρουμε την ενδυμασία, πληροφορίες που έχουμε για την ενδυμασία και ήταν στη γυναικεία φορεσιά. Οι γυναίκες φορούσαν τα μισοφούστανα που μεσοφούστανα ήταν ένα βασικό ένδυμα, η φούστα που είναι σαν μικρό φουστάνι. Αυτός ο τύπος φορεσιάς εντοπίζεται κυρίως στα χωριά και στις λαϊκότερες τάξεις των περιοχών. Βέβαια όταν υπήρχε και το ανακάτεμα με την Σμύρνη, ακόμη και με την Χίο, άρχισαν να εγκαταλείπουν οι γυναίκες τις φορεσιές με βράκες ή μισοφούστανα και ξεκίνησαν να έχουν στοιχεία πιο κοσμικά στις φορεσιές τους. Ας αναφέρουμε κάποια στοιχεία από τις παραδοσιακές στολές τους, τις καθημερινές. Φορούσαν τον μπούστο που ήταν ένα είδος κοντής αμάνικης μπλούζας, πολύ εφαρμοστής, και το φορούσαν κατάσαρκα. Στολίζεται με νταντέλες, κοφτά και ντύματα, φιλτιρέδες, και πάντα με το γούστο και τις ικανότητες της κάθε νοικοκυράς που φρόντιζε να ράβει τα ρούχα της οικογένειας. Στα πολύ κρύα, οι γυναίκες φορούσαν πάνω από το μπούστο το ισλίκι, ένα καπιτονέ με βαμπάκι για περισσότερη ζεστασιά. Η καμιτζόλα ή ποκαμίσα ήταν ένα πουκάμισο μακρύ ως τη γάμπα, άλλοτε αμάνικο και άλλοτε με μακριά ή κοντύτερα μανίκια. Το χρησιμοποιούσαν και ως νυχτικά. Με τα καλά μισοφούστανα φορούσαν εσωτερικά τα ασπροκέναρα με τα φαρδιά μανίκια, ενώ με τα καθημερινά τις καμτζόλες ή τις αλαμπράκες. Οι πουκαμίσες αυτές ήταν βαμβακερές, λινές, μεταξωτές, φαντές στον αργαλιό, στο φυσικό χρώμα των υλικών ύφανσης. Είχαν συνήθως μανίκι τύπου ζαπονέ ή τρουακάρ. Οι πιο καλές πουκαμίσες είχαν τον ντόπιο μεταξωτό ή βαμβακερό ύφρασμα της κρεβατής και λεγόταν ασπροκέναρα. Ήταν ένα δείγμα της ντόπιας υφαντικής. Έχουν ως σχέδιο λευκούς, κόκκινους, ρόδινους, πράσινους ρίγες στις ούγες ή ρίγες με διάφορες αποχρώσεις, σχέδιο που λεγόταν μπουλαντάνι. Το άνοιγμα αυτό στους μυρούς ως και στον ποδόγυρο ήταν κάτι σαν βαθύ ντεκολτέ. Οι νεότερες πουκαμίσες, όπως και τα άλλα που φορούσαν, ράβονταν από αγοραστά μαυακερά ποιότητας, πολύ αλφα ποιότητας όπως το έλεγαν, και σε διάφορα απαλά χρώματα. Το μισοφόρι ήταν μια άσπρη βαβακερή σουρωτή φούστα, λίγο μακρύτερη και φαρδύτερη από το μισοφούστανο. Φοριέται πάνω από τη βράκα τους και το ασπροκέναρο για να προσδίδει όγκο ώστε να φουσκώνει και να στέκει καλύτερα το μισοφούστανο. Το μισοφόρι είχε φραμπαλά ή σούφρα κάτω από το γόνατο και στολίζεται με φεστόνια.
Η διακόσμηση στο φραμπαλά γίνεται συνήθως με άσπρη κλωστή, κοφτάδα, αντέλες, πιτσίλια και σπανιότερα με χρωματιστή. Το πουκάμισο, το καθημερινό πουκάμισο με τον όρθιο γιακά ή τη λαιμόκοψη φοριόταν πάνω από την καμιτζόλα. Ραβόταν από φτηνό βαμβακερό ή άλλο ύφασμα και είχε ελάχιστες διακοσμήσεις. Κούμποναν μπροστά ή πίσω και συγκρατιούνταν στη μέση με τη βρακοτζόνη του φαντού μισοφούστανου. Το ονόμαζαν αλλιώς η μπλούζα ή ρουσικάκια. Το μισοφούστανο ή μεσοφούστανο είναι μια φαρδιά φούστα που ραβόταν 5 με 6 φύλλα ύφασμα. Το καλό και το καθημερινό ήταν ίδιο στην κοπή και στο ράψιμο. Μόνο το ύφασμα και οι διακοσμήσεις διαφέρανε. Ωστόσο προς το σχέδιο υπάρχουν δύο τύποι. Ο πιο κοινός είναι η απλή σουρωτή φούστα που όταν τεντωθεί έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Άλλου τύπου είναι το μισοφούστανο που έχει σταθερά ραμμένο ένα φύλλο υφάσματος μπροστά στην κοιλιά και το υπόλοιπο ύφασμα σουρώνει πίσω και στα πλάγια. Το μήκος φτάνει λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Τα φαντά καθημερινά μισοφούστανα ήταν αποδήμητο. Είναι ύφασμα του αργαλιού και προπάντως καρό σε αποχρώσεις κυρίως του μπλε, κόκκινου, καφέ, πράσινου και κίτρινου χρώματος. Τα μισοφούστανα στον ποδόγυρο καταλήγουν σε γλώσσες κεντυμένες με φεστόνια ή είναι εντελώς ίσια. Η ένωση του φραμπαλά με το υπόλοιπο μισοφούστανο γινόταν με ρέλι από το ίδιο ύφασμα. Το μαντό μεσοφούστανο στολίζεται στον ποδόγυρο, άλλωστε στο φραμπαλά και άλλοτε πάνω από αυτό, με υφαντά χρησιμοποιημένα κεντήματα ή με πιο ελεύθερα φυτικά σχέδια κεντυμένα με βελόνι. Τα περισσότερα κεντήματα είναι μπουρντούρες πλάτους λίγο εκατοστών στον ποδόγυρο του μεσοφούστανου. Τα καλά μισοφούστανα που ραβόνταν με υφάσματα αγορασμένα από υφασματοπολία της Μύρνης, του Τζεσμέ, της Χίου, είχαν απλά, απαλά, ανοιχτά χρώματα. Για τις κοπέλες και σκούρα βυσσινή για τις πιο μεγάλες. Τη λαμπρή, οι λεύτερες φορούσαν απαραίτητος λευκά ή υπόλευκα μισοφούστανα και φουστάνια συνδυασμένα με τα πλουμιστά κανάρια. Τα μισοφούστανα από αγοραστό ύφασμα που συχνά σχημάτιζαν φυτικά σχέδια με διαφορετική ύφανση ήταν πάντοτε φροδαρισμένα. Τα υφάσματα ήταν λεπτά μάλινα από ταφτάδες, στόφες, σόφια, κρέπια, βελιά και βλαντιά, αλλά άλλα ήταν μονόχρωμα και ενυφασμένα φυτικά μοτίβα, άλλα είχαν σταμπάτα, άλλα είχαν ολαμάδες ή στον κάμπο του υφάσματος ή στην ούγια. Ο ποδόγυρος στα πιο πολυτελή ήταν στολισμένος με χρυσούς ντοκμάδες, δηλαδή ήταν πανάκριβα αγοραστά επίραπτα κεντήματα που είχαν σχέδιο φύλλο ή άνθη ή με πλουμιά κεντυμένα με χρυσοκλωστές και ασημοκλωστές. Στα πόδια, σε καθημερινή βάση, οι νοικοκυρές έβαζαν ποδιά εργασίας, ειδικά αυτές που ασχολιόταν με τον αργαλιό, που τις λέγαν αργατίνες. Η μπροστοποδιά ήταν φτιαγμένη από υφάσματα κατώτερης ποιότητας. Στις ονομαστικές εορτές που ήταν τα λεγόμενα χαιρέτια και σε άλλες γιορτινές περιπτώσεις οι νοικοκυρές φορούσαν μέσα στο σπίτι πάνω από το καλό μεσοφούστανο ποδιά μεταξωτή στολισμένη με δαντέλες. Σακάκι ήταν ένα είδος ζακέτου που κούμπανε μπροστά. Ραβόταν με διάφορα είδη υφασμάτων, μεταξωτά, βαμβακερά ή μάλινα.
Τα καθημερινά σακάκια ήταν βαβακερά, αργαλίσια ή μάλινα, με σεξκούρα κυρίως χρώματα. Το πατρόν του σακακιού είχε αφάνταστη ποικιλία, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το γούστο και ανάλογα με το τι έραβε η κάθε νοικοκυρά και τι ακριβώς της άρεζε να ράβει. Τα καλά ήταν μεταξωτά, σπάνια με άλυνα, και πάντα συνδυαζόταν με το μεσοφούστανο. Όλα ήταν εφαρμοστά και μεσάτα, με φουσκωτό μανίκι που στένευε στις μασέτες. Συχνά δεν κούμποναν τις μασέτες για να φαίνονται οι δαντέλες και τα πιτσιλάκια του ασπροκέναρου. Τα νεανικά μοντέρνα πορκάκια ήταν εφαρμοστά ανοιχτόχρωμα και κοντά ως τη μέση, ενώ τα γεροντίστικα που λεγόταν σάκι είναι πιο μπατάλικα, σκούρα και μακριά ως τους γοφούς. Τα πολυτερέστερα πορκάκια είχαν πλούσια διακόσμηση στα μανίκια και στο μπροστινό άνοιγμα τριγύρω από τα κουμπιά. Στα σημεία αυτά οι πλούσιες κυράδες έραβαν τους τοκμέδες όπως και στα μισοφούστανα. Σε πολλά σακάκια ο γιακάς και τα μανίκια έχουν διακόσμηση με βαλασιέδες και τορσόνια. Ήταν ένα είδος δαντέλας. Οι γερόντισες και οι χαροκαμένες φορούσαν μαύρα μεσοφούστανα και σάκους από ένα γυαλιστερό ύφασμα το σόφι που έφεραν ως το μυρό. Μέσα στο σπίτι στα νεότερα χρόνια οι γυναίκες ντύνονταν πιο απλά με ρόμπες ή με αλατζάδες, δηλαδή πρόχειρα φορέματα, ραμμένα από το ομώνυμο ντόπιο ύφασμα. Στα πολλά κρύα οι γυναίκες φορούσαν, όπως και οι άντρες, μακριά γούνα ή πιο κοντή που έφταναν ως τους μυρούς και τα γόνατα, το λεγόμενο και κοντογούνι. Στην ουσία πρόκειται για ένα τσόχινο σάκο καπλατισμένο εσωτερικά με γούνα και άλλες μέσα από αυτόν τον σάκο φορούσαν το τζιπούνι που ήταν ένα πλεχτό μάλινο γελέκι. Με την καλή φορεσιά οι νιόπαντρες μέχρι το 1922 φορούσαν χαμηλό κόκκινο φέση στολισμένο με κάνα δυο σειρές χρυσά φλουράκια που έπεφταν στον κούτικα και από πάνω έμπαινε το ολοπλούμιστο σκολιανό μαντίλι. Το φέση φαίνεται πως ήταν κατάλοιπο της παλαιότερης φορεσιάς με βράκα. Με τα σκολιανά μισοφούστανα φοριέται η μαντιλοσιά ή τσεμπεροσιά. Από μέσα μπαίνει το τσεμπέρι, ένα σκούρο σταμποτό μαντίλι που οι άκρες του συχνά πλέκονταν μαζί με τις σκοτσίδες και δένουν ψηλά στο κεφάλι. Το φακιόλι συμμαζεύει και διευθετεί τα μαλλιά. Από πάνω φοριέται το πλουμιστό μαντίλι καμωμένο από φίνο βαβακερό ύφασμα διαφόρων ανοιχτών χρωμάτων, κυρίως υπόλευκο. Είναι τετράγωνο και έχει διακόσμηση από χρυσές ή ασημένιες πουλιες στον κάμπο και χάντρες σε όλο το γύρο του. Τα πιο καθημερινά μαντίλια ήταν σταμποτά με ποικίλια φυτικά και άλλα σχέδια. Κέντρα πώλησης μαντιλιών ήταν ο Τσεσμές, τα Αλάτσατα, ο Βουρλάς και φυσικά η Σμύρνη. Από εκεί τα αγόραζαν μαντιλούδες και τα μεταπουλούσαν σε όλα τα χωριά. Μαζί με διάφορα άλλα όπως βελόνες, λουλούδια, γλαστράκια κλπ. Το φακιόλι ήταν απαραίτητο για τις γυναίκες κάθε ηλικία στο νοικοκυριό και στη λάτρα του σπιτιού. Άλλοτε μια άκρη να πέφτει στην πλάτη και άλλες δύο αφού σταυρωθούν πίσω δένουν σφιχτά στην κορυφή του κεφαλιού. Το χρώμα των φακιολιών ήταν κόκκινο σε πολλές αποχρώσεις, άσπρο ή κανελή ή τσαγαλή
και πολλές φορές και γαλάζιο. Οι πιο νέες φορούσαν μαντίλια με ανοιχτόχρωμα χρώματα και οι μεσόκοπες σκούρα και λιγότερο διακοσμημένα. Το μαντίλι διπλώνεται τριγωνικά και τοποθετείται στο κεφάλι έτσι ώστε η μία γωνία να πέφτει ελεύθερα στην πλάτη. Οι άλλες δύο τακτοποιούνταν με τρεις τρόπους όπως το θέλει κάθε γυναίκα ανάλογα με την περίσταση. Οι νέες γυναίκες όμως στάβρωναν στο σβέρκο της δυο άκρης του καλού μαντιλιού και έπειτα τις έδαιναν ψηλά πάνω από το μέτωπο με ιδιαίτερη χάρη. Οι χείρες φορούσαν υποχρεωτικά πάνω από το φακιόλι μαύρη μαντίλα που σκέπαζε όλο τα μαλλιά και τις παριές. Το χειμώνα, ακόμη και το καλοκαίρι, έριχναν στους ώμους τους ή στο κεφάλι σάρπες ή αλλιώς μποξάδες. Ήταν πολύ μεγάλα τετράγωνα με ταξωτά ή μάλινα υφάσματα που διπλώνονταν τριγωνικά και κάλυπταν όλη την πλάτη και τον κορμό. Στα πόδια φορούσαν κάλτσες πλεγμένες με ειδικές καρτσοβελόνες. Πλέκονταν με λεπτό μαλλί, μετάξι ή βαμβάκι και μόνο οι πλούσιες έβαζαν λεπτότατες αγοραστές μεταξωτές κάλτσες. Έτσι τις ονόμαζαν. Ήταν πολύχρωμες, μονόχρωμες ή δίχρωμες με μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Παπούτσια φορούσαν πολλών ειδών, μποτίνια, γοβάκια και σκαρπινάκια για τις εξόδους αγορασμένα κυρίως από τη Σμύρνη. Δεν κυκλοφορούσε γυναίκα χωρίς παπούτσι, ακόμα και στο φτωχότερο σπίτι, γιατί ήταν προσβλητικό. Στα χέρια φορούσαν μερικές φορές γάντια και τα ονόμαζαν μπλεχτές χέρες. Χρωματιστές χέρες φορούσαν απαραίτητος στον τρίγο, στο θέρος, ακόμη και σε αγροτικές δουλειές για να μην πληγώνουν και να μην μαυρίσουν τα χέρια τους. Τα κοσμήματα στις γυναίκες ήταν χρυσά ή επίχρυσα και σπάνια ασημένια ή γυάλινα. Τα καλύτερα κοσμήματα προέρχονταν από τη Σμύρνη που δέθεται ολόκληρα μπεζεστένια με χρυσοχοΐα, τα λεγόμενα κουμουτζίδικα, και σπανιότερα από την πόλη. Άλλα βέβαια ήταν φερμένα από την Ευρώπη και πολλά κοσμήματα ήταν ασημώματα, δηλαδή δώρα συγγενών σε αραβώνες και γάμους. Τα κορίτσια και οι γυναίκες γενικά συνήθιζαν να φορούν σκουλαρίκια από τη βρεφική ηλικία. Ήταν κρεμαστά με ειδικές ονομασίες. Τα βραχιόλια ήταν δύο τύπων, αλυσοδωτά και κρίκι. Υπήρχαν τα σμυρναίικα βραχιόλια, τα πολίτικα και τα μπιλετζίκια, που άνοιγαν στη μέση με ένα πολύ ωραίο περίτεχνο κούμπομα και είχαν ή πετράδι ή στολισμένο ένα χρυσό λουλούδι. Απαραίτητα στο λαιμό ήταν ο χρυσός σταυρός και γενικά φορούσαν τάμπλες, λίρες, κωνσταντινάτα και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση φορούσαν σειρά-σειρά φλουριά και κωνσταντινάτα στο λαιμό. Και απαραίτητο συμπλήρωμα της γυναικείας εμφάνισης ήταν το τσαντάκι. Ήταν το σαν βεντάλια και σπανιότερα σαν ομπρέλα. Τα τσαντάκια ήταν πολύχρωμα, πλεχτά, πουγκιά, λεπτοδουλεμένα, με βελόνα, αλλά τα καλύτερα ήταν αλυσοδωτά ασημένια ή χρυσοκέντητα βελούδινα. Και επίσης, απαραίτητα στα μωρά και στα παιδάκια ήταν το χαμαγλί, δηλαδή το φυλαχτό. Οι γερόντισες και οι χείρες δεν φορούσαν κανένα κόσμημα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε
την αναφορά μας για την τα ήθη, τα έθιμα, την ενδυμασία και τους χορούς σε όλες αυτές τις εκπομπές που αφιερώσαμε για τη Μικρά Ασία, για διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, για τη Σμύρνη. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την αναφορά μας για ό,τι ήθη και έθιμα έχουμε βρει για την Μικρά Ασία, θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό στην Σαλισμόνη της Πατρίδας της Μικράς Ασίας μας και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα αναφέρουμε δύο συνταγές από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Το τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με μία συνταγή για πιλάφι από την περιοχή της Σμύρνης και ονομάζεται Τελ Σεριγγιγκλή Πιλάφ. Υλικά: ένα ποτήρι νερού ρύζι, 2,5 ποτήρια ζωμό κρέατος, 1 χούφτα φιδέ, 3 κουταλιές βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Εκτέλεση: πλένουμε το ρύζι και το σουρώνουμε. Σε κατσαρόλα λιώνουμε 2 κουταλιές βούτυρο, ρίχνουμε το φιδέ και σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε αμέσως το ρύζι και ανακατεύουμε αρκετές φορές. Προσθέτουμε το ζωμό του κρέατος, το αλάτι, το πιπέρι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά. Όταν το φαγητό απορροφήσει το ζωμό, προσθέτουμε 1 κουταλιά λιωμένο βούτυρο. Σάμαλι: μισό κιλό σιμιγδάλι χοντρό, 2,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 3 κουταλάκια bacon powder, 1,5 φλιτζάνι γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος λιωμένο, ξύσμα λεμονιού. Εκτέλεση:

0: 40 βαθμούς για 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να δημιουργηθεί κρούστα από πάνω. Για το σιρόπι, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 4 φλιτζάνια νερό, 1 λεμόνι το χυμό, 1 φακελάκι μαστίχα κοπανισμένη. Για το σιρόπι βράζουμε τη ζάχαρη και τη μαστίχα και προς το τέλος προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού. Χαράζουμε ελαφρά το γλυκό με ένα μαχαίρι και μετά το περιχύνουμε με το σιρόπι. Το σάμαλι πρέπει να ποτίσει καλά με το σιρόπι και να κοπεί ύστερα από αρκετές ώρες ή και την επόμενη ημέρα. Καλή σας επιτυχία! Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας τη ραδιοφωνική, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος, ως τη στέλη ο πίσω μου ευθύ, απαλλησάς ο εαυτόν και αράτου του σταυρών αυτού και ακολουθεί το μύρι, ως γαραφέρει την ψυχή να του σώσε, απολέσει αυτή, ως δά απολέσει την ψυχή να του έλεγε μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτή, η καρμοκελήση άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή να του, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως για αν επεστηθεί με και τους αιμούς λόγους, εν τη γενναία τάχτη τη μη κακή και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεστηθήσεται αυτόν, όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των Αγγέλων των Αγίων και λέγει να αυτής, αμήν λέγω ημί, ότι εσύ τίνες ονόβερες νικότων, ήτινες που μη γεύσονται θανάτου. Έως αν είδωση η βασιλεία του Θεού

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

0: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Παλαιό Καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
2: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
3: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Πόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι τη γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύν της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν διερήμο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσα του ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνους, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήν ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επερώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλαθόμεσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος, ως ανταποδώσεσι το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπια σου προς την πέτραν.

Ψαλμός 137. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώνσι, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το ονόματί σου, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέραν επικαλέσω με σε ταχύ επάκουσόν μου, πολύ ορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμεις σου. Εξομολογηθάς ως άσυ, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκη. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού, Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Ψαλμός 138. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνους με. Συ έγνους την καθέδρα μου και την έγερσήν μου. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβων μου και τις γίνων μου συ εξιχνίασας και πάσας τα σοδούς μου προείδες, ότι ουκές την δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε εσύ έγνος πάντα, τα έσκατα και τα αρχαία, συ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γλώσσα σου εξ εμού, εκρατεώθη, ου μη δίνονται προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φεύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, συ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσεις με και καθέξεις με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν την τρυφή μου. Ότι σκότος που σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβου μου από γαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερώσε θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινός της φόδρα. Ούκ εκρύβει το οστόν μου από σου, ο επίησας εν γρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι.

λείψοντες ματαιότητα τας πόλης σου. Ουσί τους μισούντας σε Κύριε εμίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς εις εχθρούς εγένον τόμι. Δοκίμασόν με Κύριε ο Θεός και γνώθη την καρδία μου. Έτασόν με και γνώθη τας τρίφους μου. Και είδε εις οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνίαν.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

Το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδήν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασόδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από χαρτιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο.

αυτή, Πάτερ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει τον Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Άη Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαισθάνθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος, και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στους ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο, 3 Φεβρουαρίου, εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει τις λειτουργίες, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη Νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυκτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το Ιερό Λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το Λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφέα». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Χαίρετε φίλοι ακροατές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα, ο τίτλος του έργου του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν. Σήμερα θα αναφερθούμε στις δύο έννοιες της νηστείας.

Αν η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία, τότε γιατί τελείται τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής και μάλιστα χωρίς να διακοπεί η νηστεία? Εδώ οι κανόνες της Εκκλησίας φαίνεται να συγκρούονται. Ενώ μερικοί από αυτούς απαγορεύουν την νηστεία τις Κυριακές, μερικοί άλλοι απαγορεύουν τη διακοπή της νηστείας σε οποιαδήποτε μέρα από τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αυτή η σύγκρουση παρουσιάζεται μόνο γιατί οι δύο κανόνες που φαίνονται να αποκλίνει ο ένας τον άλλο αναφέρονται στην πραγματικότητα σε δύο διαφορετικές έννοιες του όρου νηστεία. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε καλά αυτό, γιατί ανακαλύπτουμε εδώ την ορθόδοξη φιλοσοφία της νηστείας, που είναι πολύ ουσιαστική για την όλη μας πνευματική προσπάθεια. Υπάρχουν πραγματικά δύο τρόποι ή μέθοδοι νηστείας και οι δύο είναι θεμελιωμένοι στη Γραφή και την Παράδοση και ανταποκρίνονται σε δύο ξεχωριστές ανάγκες ή καταστάσεις του ανθρώπου. Η πρώτη μπορεί να ονομαστεί γενική, αυστηρή νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε καθολική αποχή από την τροφή και το ποτό. Τη δεύτερη μπορούμε να την ονομάσουμε ασκητική νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε αποχή από ορισμένα φαγητά και μια σημαντική ελάττωση στο διαιτητικό σύστημα. Από την αρχή του χριστιανισμού, η νηστεία θεωρήθηκε σαν ένα είδος προετοιμασίας και αναμονής, ένα είδος πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης για αυτό που έρχεται. Η σωματική πείνα ανταποκρίνεται εδώ στην πνευματική αναμονή του πληρώματος, στο άνοιγμα ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή στην ερχόμενη χαρά. Έτσι, στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας συναντάμε αυτή τη γενική νηστεία σαν τη τέλεια και βασική προετοιμασία για μια μεγάλη γιορτή, για ένα αποφασιστικό πνευματικό γεγονός. Μπορούμε να το δούμε αυτό λόγου χάρη στην παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Και πάνω από κάθε τι άλλο, η ευχαριστιακή νηστεία είναι το ουσιαστικότερο είδος προετοιμασίας μας για το μεσιανικό δείπνο στο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Πάντοτε πριν από την Θεία Ευχαριστία προηγείται η γενική νηστεία, που μπορεί μεν να ποικίλει σε διάρκεια, αποτελεί όμως για την Εκκλησία μια απαραίτητη προετοιμασία για την Θεία Μετάληψη. Πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν αυτόν τον κανόνα και δεν βλέπουν σε αυτόν τίποτε περισσότερο από μια πανάρχια διαταγή και αναρωτιούνται γιατί ένα άδειο στομάχι θα μπορούσε να είναι προϋπόθεση για να λάβει κανείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κατεβάζουμε τον κανόνα σε μια τέτοια φυσιοκρατική αντίληψη, όταν τον κάνουμε φυσιολογία, όταν τον βλέπουμε σαν μια γυμνή πειθαρχία,
τότε βέβαια χάνει το νόημά του. Έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο Ρωμαίο καθολισμός, ο οποίος προπολού αντικατέστησε την πνευματική αντίληψη της νηστείας με τη νομική και πειθαρχική, για παράδειγμα λένε ότι απονέμεται δύναμη από την νηστεία, σαν να είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος που χρειάζεται την νηστεία, έχει απλούστατα σήμερα καταργήσει την ευχαριστιακή νηστεία. Στην πραγματικότητα, η γενική νηστεία είναι βασική έκφραση του ρυθμού της προετοιμασίας και της πληρώσεως με την οποία ζει η Εκκλησία, γιατί είναι ταυτόχρονα η προσδοκία του Χριστού εν το κόσμο τούτο και η έλευση του κόσμου αυτού μέσα στον επερχόμενο. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι στην πρώτη Εκκλησία αυτή η γενική νηστεία είχε ένα όνομα παρμένο από το στρατιωτικό λεξιλόγιο. Ονομάζονταν στάτιο, που σήμαινε φρουρά σε κατάσταση συναγερμού και κινητοποίησης. Η Εκκλησία αγρυπνεί, περιμένει τον νυμφίο και τον περιμένει με ετοιμότητα και χαρά. Έτσι, η γενική νηστεία δεν είναι μόνο νηστεία για τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και αυτή η ίδια η Εκκλησία σε κατάσταση νηστείας, αναμονής του Χριστού, ο οποίος έρχεται σε αυτή δια της Θείας Ευχαριστίας και ο οποίος θα έρθει εν δόξη με το πλήρωμα του χρόνου. Διαφορετικό είναι το πνευματικό νόημα στο δεύτερο τύπο της νηστείας που ονομάσαμε ασκητική. Στην περίπτωση αυτή, σκοπός της νηστείας είναι να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την παράνομη τυραννία της σάρκας, από την παράδοση του πνεύματος στο σώμα και στις ορέξεις του, που είναι η τραγική συνέπεια της αμαρτίας και της προπατορικής πτώσης του ανθρώπου. Μόνο με μια προσεκτική και υπομονετική προσπάθεια ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε, και επαναφέρει μέσα του την προτεραιότητα του πνεύματος. Η προσπάθεια αυτή κατά ανάγκη λόγω της φύσης της είναι μακρόχρονη και επίμονη. Ο παράγοντας χρόνος είναι ουσιαστικός, γιατί χρειάζεται πολύς καιρός να ξεριζωθεί και να θεραπευτεί η κοινή και παγκόσμια αρρώστια που ο άνθρωπος έφτασε να τη θεωρεί σαν φυσιολογική κατάσταση. Η τέχνη της ασκητικής νηστείας καθορίστηκε και τελειοποιήθηκε μέσα στη μοναστηριακή παράδοση και μετά έγινε αποδεκτή από όλη την Εκκλησία. Η νηστεία αυτή είναι η εφαρμογή των λόγων του Χριστού, ότι οι δαιμονικές δυνάμεις που υποδουλώνουν τον άνθρωπο δεν ξεπερνιούνται παρά εν προσευχές και νηστείες. Είναι θεμελιωμένη στο παράδειγμα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος νίστεψε 40 μέρες και ύστερα συνάντησε τον Σατανά πρόσωπο με πρόσωπο. Σε αυτή τη συνάντηση
ανέτρεψε τη συνθηκολόγηση του ανθρώπου. Η Εκκλησία έχει καθιερώσει 4 περιόδους για αυτή την ασκητική νηστεία. Τις περιόδους πριν από το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τη γιορτή του Αγίου Πέτρου και Παύλου και πριν από την κοίμηση της Θεοτόκου. 4 φορές το χρόνο μας καλεί να καθαριστούμε και να ελευθερωθούμε από την κυριαρχία της σάρκας με την θεραπευτική νηστεία. Κάθε φορά η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την εφαρμογή μερικών βασικών κανόνων, ανάμεσα στους οποίους ο πιο κυρίαρχος είναι η αδιάσπαστη νηστεία, δηλαδή η χρονικά συνεχόμενη νηστεία. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στους 2 τρόπους νηστείας μας βοηθάει να καταλάβουμε τη φαινομενική αντίθεση ανάμεσα στους κανόνες που έχουν σχέση με την νηστεία. Ο κανόνας που απαγορεύει την νηστεία τις Κυριακές σημαίνει φυσικά ότι αυτή τη μέρα η νηστεία διακόπτεται πρώτα απ' όλα από αυτήν την ίδια τη Θεία Ευχαριστία, η οποία πραγματώνει την προσδοκία που είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός όλης της νηστείας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το τέρμα της. Σημαίνει δηλαδή ότι η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, είναι η υπέρβαση της Σαρακοστής, όπως είναι και η υπέρβαση του χρόνου. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι η Κυριακή, η μέρα της Βασιλείας του Θεού, δεν ανήκει σε αυτό το χρόνο που τον θεωρούμε πορεία ή ταξίδι και που εκφράζεται επακριβώς με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η Κυριακή παραμένει σαν μέρα όχι νηστείας αλλά πνευματικής χαράς. Αλλά ενώ η Θεία Ευχαριστία διακόπτει τη γενική νηστεία, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με την ασκητική νηστεία, η οποία, καθώς έχουμε εξηγήσει, από τη φύση της απαιτεί μια συνέχιση της προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητικοί κανονισμοί που διέπουν την ασκητική νηστεία ισχύουν και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, λέμε ότι το κρέας και τα διάφορα λίπη απαγορεύονται μόνο εξαιτίας του ψυχοσωματικού χαρακτήρα της ασκητικής νηστείας, διότι η Εκκλησία ξέρει ότι το σώμα για να υποταχθεί πρέπει να υποστεί μια διαρκή, υπομονετική και πειθαρχημένη αποχή. Λόγου χάρη, πολλοί μοναχοί στη Ρωσία δεν έτρωγαν ποτέ κρέας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νίστευαν και το Πάσχα ή τις άλλες μεγάλες γιορτές. Μπορεί κανείς να πει ότι μια σχετική ασκητική νηστεία αφορά τη χριστιανική ζωή και πρέπει να τηρείται από τους χριστιανούς. Αλλά η αντίληψη, και αλίμονο, είναι συχνή ότι το Πάσχα έχουμε υποχρέωση να τρώμε και να πίνουμε καλά, είναι μια θλιβερή και άσχημη γελιογραφία του αληθινού πνεύματος του Πάσχα. Είναι πραγματικά τραγικό το ότι σε μερικές εκκλησίες οι άνθρωποι αποτρέπονται από τη μετοχή στη Θεία Μετάληψη του Πάσχα
και τα ωραιότερα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου στο πασχαλινό κατηχητικό λόγο του, «Η τράπεζα γέμι τρυφίσατε πάντες, ο μόσχος πολλής μη δεις εξέλθει ποινών». Συνήθως παραξηγούνται, διότι νομίζουν πολλοί ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα πλούσια περιεχόμενα του πασχαλινού τραπεζιού. Η γιορτή είναι μια πνευματική πραγματικότητα και για να διαφυλαχτεί σωστά απαιτείται τόσο πολύ η εγκράτεια και η πνευματική αυτοσυγκέντρωση όσο και η νηστεία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση όταν η Εκκλησία επιμένει να τηρούμε την αποχή από μερικές τροφές και τις Κυριακές της Σαρακοστής και όταν απορρίπτει την νηστεία κατά τη μέρα της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης, είναι ολοφάνερο ότι μόνο ακολουθώντας και τους δύο κανόνες, δηλαδή φυλάγοντας ταυτόχρονα τον ευχαριστηριακό ρυθμό της προετοιμασίας, καθώς και την επίμονη πνευματική προσπάθεια κατά τις ψυχοσωτήριες 40 μέρες, μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στους πνευματικούς στόχους της Μεγάλης Σαρακοστής. Όλα αυτά μας οδηγούν τώρα σε μια ειδική έκφραση της λατρείας στη διάρκεια της Σαρακοστής, στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Το πρώτο και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων είναι ότι αυτή είναι μια εσπερινή ακολουθία. Σύμφωνα με την τυπική άποψη, είναι η ακολουθία της Θείας Κοινωνίας που γίνεται μετά τον εσπερινό. Στην αρχή της εξέλιξής της δεν είχε την ιεροπρέπεια που παρουσιάζει σήμερα και έτσι ήταν φανερή περισσότερο η συσχέτισή της με την καθημερινή ακολουθία του εσπερινού. Η πρώτη ερώτηση επομένως αφορά τον εσπερινό χαρακτήρα της λειτουργίας. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση πάντοτε προηγείται από τη Θεία Ευχαριστία γενική νηστεία. Αυτή η βασική αρχή εξηγεί το γεγονός ότι η Θεία Ευχαριστία, διαφορετική σε αυτό από τις άλλες ακολουθίες, δεν γίνεται σε καθορισμένη ώρα και ο χρόνος για την τέλεσή της εξαρτάται βασικά από το χαρακτήρα της μέρας που πρόκειται να τελεστεί. Έτσι, σε μια μεγάλη γιορτή, το τυπικό παραγγέλι η Θεία Ευχαριστία να τελείται πολύ νωρίς το πρωί, γιατί η ολονύκτια αγρυπνία που προηγείται αναπληρώνει το έργο της νηστείας και της προετοιμασίας. Σε μικρότερες γιορτές που δεν έχουμε αγρυπνία, η Θεία Ευχαριστία μετακινείται σε κάποια ώρα αργότερα, έτσι ώστε, θεωρητικά τουλάχιστον, κατά τις μέρες της εβδομάδας να τελείται σχεδόν προς το μεσημέρι. Τελικά, τις μέρες που επιβάλλεται η αυστηρή ή γενική νηστεία στη διάρκεια της μέρας, η Θεία Μετάληψη, που είναι το σταμάτημα της νηστείας, λαμβάνεται κατά τον εσπερινό.
Το νόημα όλων αυτών των τυπικών διατάξεων, οι οποίες δυστυχώς έχουν εντελώς ξεχαστεί και αγνοηθεί σήμερα, είναι πολύ απλό. Η Θεία Ευχαριστία, που πάντα είναι το τέλος της προετοιμασίας, το πλήρωμα της προσδοκίας ως προς το χρόνο της τέλεσής της, τον καιρό, συσχετίζεται με τη διάρκεια της γενικής νηστείας, που ή παίρνει τη μορφή της ολονύκτιας αγρυπνίας ή τηρείται ατομικά. Και εφόσον η Τετάρτη και η Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι μέρες γενικής αποχής, η ακολουθία για τη Θεία Ευχαριστία, που είναι το πλήρωμα της νηστείας, τελείται μετά την ακολουθία του Εσπερινού. Με την ίδια λογική εξηγούμε και το γεγονός ότι την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, που επίσης είναι μέρες γενικής νηστείας, η Θεία Ευχαριστία τελείται κατά τον Εσπερινό. Αν όμως η παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων πέσουν Σάββατο ή Κυριακή, μέρες δηλαδή που για την Ορθόδοξη παράδοση είναι ευχαριστικές, τότε η γενική νηστεία μετατίθεται στην Παρασκευή. Ένα άλλο παράδειγμα: αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου πέσει κάποια μέρα της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής, η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γίνεται μετά τον Εσπερινό. Αυτοί οι κανόνες, που σε πολλούς φαίνονται ξεπερασμένοι και άσχετοι σήμερα, στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν την θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης λειτουργικής πνευματικότητας, ότι η Θεία Ευχαριστία πάντοτε είναι το τέλος της προετοιμασίας και το πλήρωμα της προσδοκίας, και οι μέρες της γενικής αποχής και νηστείας, που είναι η πιο έντονη έκφραση προετοιμασίας, στεφανώνονται με την Εσπερινή Ευχαριστία. Η Εκκλησία για την Τετάρτη και την Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ορίζει την τέλεια αποχή από το φαγητό ως το ηλιοβασίλεμα. Αυτές οι μέρες διαλέχτηκαν σαν οι πιο κατάλληλες για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είπαμε είναι ένα από τα ουσιαστικότερα μέσα, ένα όπλο στον πνευματικό και σωματικό αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής. Οι μέρες με το έντονο πνευματικό και σωματικό αγώνα φωτίζονται από την προσδοκία της επερχόμενης κοινωνίας με το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αυτή η αναμονή μας στηρίζει στον αγώνα πνευματικά και σωματικά. Κάνει τον αγώνα μας να αποβλέπει στη χαρά της Εσπερινής Θείας Κοινωνίας. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Και τότε, μέσα στο φως της επερχόμενης συνάντησης με τον Χριστό, η μέρα που πρέπει να την περάσω με τη συνηθισμένη απασχόληση γίνεται πολύ σπουδαία και σημαντική. Τα πιο ασήμαντα και αδιάφορα μικροπράγματα που γεμίζουν την καθημερινή μου ύπαρξη και που τόσο πολύ έχω συνηθίσει ώστε δεν τα προσέχω καθόλου,
τώρα αποκτούν ένα καινούριο ενδιαφέρον. Κάθε λόγος που λέω, κάθε πράξη που κάνω, κάθε σκέψη που περνάει από το μυαλό μου γίνεται σπουδαία, μοναδική, ανεπανάληπτη, είτε είναι σύμφωνη με την προσδοκία για το Χριστό, είτε είναι αντίθετη. Ο ίδιος ο χρόνος, που συνήθως παταλούμε τόσο εύκολα, αποκαλύπτεται με το αληθινό του νόημα, σαν χρόνος σωτηρίας ή καταδίκης. Η όλη ζωή γίνεται αυτό που την έκανε ο Χριστός με τον ερχομό του σε αυτόν τον κόσμο. Άνοδος σε αυτόν ή φυγή μακριά του στο σκοτάδι και την καταστροφή. Πουθενά άλλου πραγματικά δεν υπάρχει το αληθινό νόημα της νηστείας και πουθενά η Σαρακοστή δεν αποκαλύπτεται καλύτερα ή πληρέστερα παρά μόνο κατά τις μέρες εκείνες που τελείται η εσπερινή Θεία Κοινωνία, λειτουργία των προηγιασμένων, και αποκαλύπτεται όχι μόνο το νόημα της Σαρακοστής αλλά και της Εκκλησίας και της χριστιανικής ζωής στην ολότητά τους. Εν Χριστώ όλη η ζωή, ολόκληρος ο χρόνος, η ιστορία, ο ίδιος

Αλλά σαν εκκλησία αφήνουμε αυτό τον κόσμο εν πνεύματι και συναντιόμαστε στο τραπέζι του Κυρίου, όπου στα βάθη της καρδιάς μας ατενίζουμε το άκτιστο φως και τη λαμπρότητα. Αυτή η πρόγευση μας δίνεται για να μπορούμε να επιθυμούμε και να αγαπούμε τη Βασιλεία του Θεού και να νοσταλγούμε μια τελειότερη κοινωνία με τον Θεό στην επερχόμενη ανέσπερη ημέρα. Και κάθε φορά έχοντας γευτεί την ειρήνη και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, γυρίζουμε στον κόσμο αυτό και βρισκόμαστε πάλι στο μακρύ, στενό και δύσκολο δρόμο, πάλι στην νηστεία, στην προπαρασκευή και στην αναμονή. Περιμένουμε το εσπέρας αυτού του κόσμου που θα μας κάνει μέτοχους της μακάριας ακτινοβολίας, της Αγίας Δόξας του Θεού, της αρχής που δεν έχει τέλος.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτρη Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση

0: του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε σχετικά με τα βασικά δόγματα μιας θρησκευτικής ομάδας που είναι ευρύτερα γνωστή ως πεντηκοστιανή. Εκλεκτός προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φιλόλογος και θεολόγος πατέρας Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδελφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε να είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, πατέρα Δημήτρη. Είναι τιμή και ευλογία για μένα αυτή η επικοινωνία. Και εύχομαι η συζήτησή μας να έχει καρπούς στους αδελφούς οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα προστατευτούν από αυτό το φαινόμενο που αναφέρατε, το κίνημα των πεντηκοστιανών στην Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το κίνημα των πεντηκοστιανών, πού εντάσσεται αυτή η ομάδα, σε ποια ευρύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε?
1: Είναι τα λέγαμε απόγονοι του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου,
0: ναι.
1: Οι οποίοι απολυτοποιούν την Αγία Γραφή, το κείμενο της Αγίας Γραφής, ταυτίζοντας την αποκάλυψη του Θεού με ένα βιβλίο, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας, και κάτι το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, και είπαν οι άνθρωποι αυτοί, οι αυτοαποκαλούμενοι πεντηκοστιανοί, ότι έγινε μια πρωτοφανής σε μέγεθος και σε έκταση έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε πολλές χώρες, κυρίως ξεκίνησε από την Αμερική και ήρθε και στην Ελλάδα μέσα από ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο ίσως μετά μπορούμε να το αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν είναι, ανήκουν σε αυτό το ευρύτερο πνευματικό πλαίσιο των προτεσταντών, δηλαδή εκείνων οι οποίοι πλέον δεν δέχονται την αποστολική διαδοχή, έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας, της μιας αποστολικής εκκλησίας, και έχουν πιστέψει ότι μέχρι από τον δεύτερο τρίτο αιώνα, τέλος πάντων, ότι έγινε μία αποστασία της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία ξέπεσε από την αλήθεια, έχασε το Άγιο Πνεύμα, μεταβλήθηκε σε πόρνη, σε θυγατέρα της Βαβυλώνος, και μάλιστα τα άμφια των Ορθοδόξων κληρικών τα χαρακτηρίζει κάποιος από τους κορυφαίους πεντηκοστιανούς στην Ελλάδα, ο Λούις Φέγκος. Αυτή είναι η πιο έτσι ισχυρή ομάδα πεντηκοστιανών, λέγεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, ναι. Ο Λεωνίδας Φέγκος λέει ότι τα άμφια είναι, λέει, το πορφύρα της πόρνης αυτής, και το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο έχουμε, είναι το χρυσό ποτήρι της μεθυσμένης πόρνης. Είναι φράσεις δικές του που δείχνουν πόσο με βλάσφημο τρόπο αναφέρονται στην δική μας μία αληθινή παράδοση. Βέβαια παραδέχονται ότι σε όλες τις εκκλησίες υπάρχουν, λέει, ψυχές ειλικρινείς που αγαπάνε τον Κύριο, εργάζονται γι' αυτόν όπως μπορούν, και ότι αυτές οι ψυχές είναι τα άλλα πρόβατα που κάπου λέει ο Χριστός, που λέει ότι δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και τα οποία κατά αυτούς πρέπει να συγκεντρωθούν πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας και να ενταχθούν στη μία πίμνη τη δική τους. Θα δούμε και τι είναι αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας.
0: Υπάρχει κάποιος ιδρυτής του συγκεκριμένου ρεύματος? Είναι ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε σταδιακά?
1: Ναι. Το χρονικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε είναι τα τέλη του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Ειδικότερα για τους πεντηκοστιανούς της Ελλάδας, ένας φτωχός μετανάστης στην Αμερική, ο Ιωάννης Τσέλος, από ένα χωριό Βάγια Θιβών, mm-hmm. ταξιδεύοντας στις νοτιοανατολικές πολιτείες της Αμερικής, κατέβηκε, λέει, από το τρένο σε ένα χωριό που λέγεται Τέρα Χότε, της Ινδιάνα, και κατέβηκε για να πιει νερό. Το τρένο όμως έφυγε ξαφνικά, ο νεαρός Ιωάννης έμεινε στον ξενοτόπο και έπεσε στα δίχτυα του επίσης ελληνικής καταγωγής ποιμένα των πεντηκοστιανών του χωριού, και λίγο αργότερα ο αδελφός του Τσέλου, ο Γιώργος, και ο κουνιάδος ο Δημήτρης Κατρισιώτης ήρθαν στην Αμερική, έγιναν πεντηκοστιανοί, και είναι οι πρώτοι οι οποίοι το 1924 ήρθαν στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη τους μετέφεραν αυτοί το Άγιο Πνεύμα στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δηλαδή η Ελλάδα είχε στεγνώσει από το Άγιο Πνεύμα και αυτοί το μετέφεραν εδώ.
0: Αυτό είναι το τυχαίο γεγονός που μας είπατε με το οποίο...
1: αυτό συνδέεται με την, για τους Έλληνες πεντηκοστιανούς. Τώρα στην Αμερική υπάρχει η αντίληψη ότι το 1812, έτσι λένε αυτοί, ένα κοριτσάκι από τη Σκωτία, η Μάργαρετ Μακδόναλντ, δήθεν σε αυτήν αποκάλυψε ο Θεός ότι θα γίνει μια μυστική αρπαγή των πιστών πριν από τους έσχατους καιρούς και ότι οι μόνοι που θα αρπαγούν θα είναι, υποτίθεται, οι πλήρης Πνεύματος Αγίου πεντηκοστιανοί. Αυτό βέβαια την διδασκαλία ότι ξαφνικά το 1812 μάθαμε ποιοι θα σωθούν, την κατηγορούν και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί. Υπάρχουν κάποιοι που τέλος πάντων που σκέπτονται κάπως πιο σοβαρά. Ένας Αμερικανός πεντηκοστιανός πάστορας, ο Ντέιβιντ Μακάν, ο οποίος λέει ότι πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε σοβαρότερα αυτά τα πράγματα. Ένα δόγμα που δεν είχε διδαχθεί πριν το 1812, δεν μπορεί να έχει διδαχθεί από τους συγγραφείς της Βίβλου, δεν μπορεί να είναι βιβλικό δόγμα. Έτσι βλέπουμε ότι και μεταξύ τους έχουν αντιφάσεις και μεταξύ τους αλληλοσυγκρούονται, μεταπηδούν από τη μια εκκλησία στην άλλη, ανεξαρτητοποιούνται, αλλάζουν οι ποιμένες τους δικαιοδοσίες. Έτσι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τις διασυνδέσεις κάθε ομάδας. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι βρουν στη χώρα μας περίπου 20 ομάδες πεντηκοστιανών, συμπεριλαμβανομένων των αντιτριαδικών, εκείνων δηλαδή που δεν δέχονται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όπως είπαμε, η μεγαλύτερη σε δράση και επιρροή ομάδα είναι αυτή η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Βγάζουν την εφημερίδα Χριστιανισμός, έχουν και το ραδιοσταθμό πάλι που λέγεται Χριστιανισμός και ηγείται αυτής της ομάδας ο Λεωνίδας Φέγκος.
0: Υπάρχουν συγγενικά κινήματα στον χώρο του Χριστιανισμού με τους πεντηκοστιανούς, δηλαδή ομάδες άλλες θρησκευτικές, από τις οποίες είτε επηρεάστηκαν οι πεντηκοστιανοί, είτε επηρέασαν εκείνοι με τη σειρά τους.
1: Είναι οι λεγόμενοι χαρισματικοί, αυτοί οι οποίοι υπερτονίζουν ότι μόνο αυτοί μπορεί να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Τα κινήματα αυτά είναι ποικίλα, υπάρχει μια μεγάλη έτσι γκάμα, ας πούμε, κινημάτων. Όμως όλοι τονίζουν αυτά τα βασικά δόγματα που αναφέραμε. Να πούμε επίσης ότι στην Παπική Εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία, είχε γίνει μια προσπάθεια να εντάξουν αυτούς τους χαρισματικούς, τους πεντηκοστιανούς τέλος πάντων, και υπάρχουν ομάδες πεντηκοστιανών οι οποίες είναι υπό την δικαιοδοσία του Πάπα. Είναι ίσως μια έξυπνη κίνηση της Παπικής Εκκλησίας να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι τέλος πάντων τελείως ψεύτραγο αμπέλι και να δέχονται κάποια σχέση με την ιστορική Εκκλησία. Αυτό όμως δεν αφορά εμάς, είναι κάτι που έχει σχέση με το Βατικανό. Όμως εδώ στο δικό μας χώρο είναι αυτές οι περίπου 20 ομάδες με κυριαρχούς αυτή που, την ομάδα που αναφέραμε, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής.
0: Πατέρα Βαρνάβα, να σας ρωτήσω. Μας είπατε ότι αυτοαποκαλούνται χαρισματικοί. Για ποιο λόγο επέλεξαν αυτό το όνομα? Τι είναι αυτό που προβάλλουν?
1: Αυτό το επέλεξαν διότι θεωρούν ότι αυτοί μόνο μπορούν να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό ότι η Εκκλησία δέχεται μία πεντηκοστή, αυτή που έγινε στους Αγίους Αποστόλους. Ο Απόστολος Πέτρος αυτό το κήρυξε σαφώς εκείνη την ημέρα και είπε ότι η προφητεία του, προφήτη Ιωήλ, είναι αυτό που έγινε σήμερα. Τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό που έγινε σήμερα εδώ, την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι αυτό που προφήτευσε ο Ιωήλ. Η Πεντηκοστή έγινε, αυτές είναι οι έσχατες ημέρες και αυτή είναι η όψιμη βροχή που αναφέρει και ο προφήτης Ιωήλ. Άλλη Πεντηκοστή δεν περιμένουμε. Και το Πνεύμα του Άγιο οδήγησε την Εκκλησία, εισπάσαν την αλήθεια. Και αυτή είναι η πίστης η άπαξ παραδοθήσα της Αγίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα. Αυτά τώρα που λένε για την δευτέρα έκχυση του Αγίου Πνεύματος στον 19ο αιώνα δεν έχουν καμία σχέση, είναι φλιαρίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας. Τώρα για τα χαρίσματα που είπατε, έχουν κάποιες τεχνικές απαιτήσεως, θα λέγαμε, και αυτομάτου αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες εδώ τα πράγματα είναι λίγο τραγελαφικά. Για παράδειγμα, στη λεγόμενη Ελευθέρα αυτή που είπαμε, Εκκλησία, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής στην ομάδα του Φέγγου, εφαρμόζεται μια τεχνική η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον έτσι, και καταστάσεις υποβολής. Αρχίζουν με ένα κήρυγμα, συνεχίζουν με ύμνους. Κάποια στιγμή ο ποιμένας καλεί τους νέους προσελήτους να κάνουν το πρώτο βήμα της σωτηρίας και τους λένε ότι αν κάποια ψυχή θέλει να δώσει την καρδιά της στον Χριστό, να έρθει εδώ μπροστά, να γονατίσει, το αναλόγια ακριβώς από μαγνητοφωνημένα από τις συνάξεις τους, να γονατίσει και να πει «Χριστέ μου, σώσε με, ελέησέ με, σφράγισέ με με το Πνεύμα του Άγιο» και λέει ο ποιμένας «Πες το, αναγέννησέ με». Αν δεν έχεις αναγεννηθεί σήμερα το πρωί πρέπει να αναγεννηθείς. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πορεία της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό το τυπικό ακολουθείται στις συναφρήσεις όλες των πεντηκοστιανών και έτσι καλλιεργείται ένα αίσθημα κατωτερότητας όποιον δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει πάρει αυτά τα χαρίσματα, από τα οποία χαρίσματα το κυριότερο που προβάλλουν είναι το λεγόμενο χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Εδώ ίσως πρέπει να σταθούμε λίγο. Mm-hmm. Η γλωσσολαλιά, αν διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, υπήρχε στην Αποστολική Εκκλησία. Δεν έγινε ποτέ κεντρικό σημείο στη ζωή της Εκκλησίας, ούτε θεωρήθηκε σε σχέση με το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν προσέξουμε λίγο στις πράξεις, έχουμε δύο είδη γλωσσολαλιάς. Το ένα ήταν αυτό που λέει ότι μιλούσαν οι Απόστολοι και καθένας από τους ακροατές άκουγε το λόγο τους στη δική τους διάλεκτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός δήλωσε ότι όλα τα έθνη θα εισέλθουν στην Εκκλησία και ότι με όλες τις γλώσσες θα δοξαστεί το όνομά του. Ήταν και ένα σύμβολο ενότητας και άρση της σύγχυσης της Βαβέλ που είχε γίνει τότε αυτή η διάρχηση, ο διαμερισμός των γλωσσών, το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι αγράμματοι αυτοί άνθρωποι μιλούσαν με τέτοιο τρόπο ώστε καταλάβαιναν όλες οι φυλές που ήταν μαζεμένες τότε για τη γιορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Το άλλο είδος της γλωσσολαλιάς που προβάλλουν σαν χάρισμα ότι δήθεν το αποκτάνε πεντηκοστιανοί, είναι αυτό που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος, το λαλήν γλώσσι. Ο λαλόν γλώσσι, λέει ο Παύλος, ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Και κανείς δεν ακούει, αλλά πνεύματι λαλεί μυστήρια. Ήταν ένα χάρισμα όντως του Αγίου Πνεύματος, τότε στην Αποστολική Εκκλησία, που με μια ακατάληπτη γλώσσα μιλούσαν για τα μυστήρια του Θεού. Αυτό όμως ο Παύλος πήρε μια, θα λέγαμε, επιφυλακτική, κριτική στάση σε αυτό το φαινόμενο, φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους, και για τη χρήση της γλωσσολαλιάς είχε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τη χρήση της συναφής των χριστιανών και πρότεινε να είναι σε ιδιωτική χρήση. Γιατί μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, ας πούμε, ακούγανε αυτή την ακατάληπτη γλώσσα και λέει εδώ τι γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί το έχουν χαμένο, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, προτιμώ να λαλήσω πέντε λόγους δια του νοός μου και να κατηχήσω τους άλλους, παρά μυρίους λόγους με την γλωσσολαλιά. Έτσι δεν προέτρεπε σε αυτό το χάρισμα. Εξάλλου αυτό το χάρισμα είχε ανάγκη ερμηνείας. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να ερμηνεύει αυτά τα κατάληπτα που έλεγε όντως γεμάτος Πνεύμα Άγιο πιστός. Αυτά όμως έχουν τελειώσει ήδη τον 4ο αιώνα και αυτό μας το βεβαιώνει ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στην πρώτη ομιλία του στην Πεντηκοστή λέει ξεκάθαρα ότι ο περιορισμός και η εξαφάνιση του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς έγινε όχι επειδή ο Θεός μας περιφρόνησε, αλλά γιατί μας τίμησε υπερβολικά. Ήταν ένα υπερφυσικό σημείο, το οποίο τότε ήταν απαραίτητο, γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο έτσι ανόητοι, ανόητους λέει ο Παύλος, μόλις είχαν απαλλαγεί από την ειδωλολατρία και το μυαλό τους ήταν χοντροκομμένο και ανέστητο. Γι' αυτό είχαν ανάγκη από κάποια υπερφυσικά σημεία. Εγώ, λέει τώρα ο Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη τέτοια σημεία, γιατί έμαθα να πιστεύω στον Χριστό χωρίς να μου δείχνει θαύματα. Εκείνη ή μία λαβών πρώτων σημείων και ενέχειρων δεν θα πίστευαν. Εγώ όμως σήμερα λέει δεν έχω ανάγκη και καταλήγει ότι ο Θεός μας τιμάει με αυτή την συστολή των σημείων, με την επίδειξη των σημείων. Αυτή η ενέργεια του Θεού δείχνει τιμή, δείχνει ότι πλέον δεν μας θεωρεί νήπια ο Θεός, αλλά μας θεωρεί όριμους που πλέον αρκεί η διδασκαλία, η απλή διδασκαλία του Ευαγγελίου, χωρίς πολλά έτσι σοου, θα λέγαμε, εντυπωσιακά θαύματα, για να πιστέψουμε στο Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της, το ότι και σήμερα οι πατέρες και οι ασκητές οι πατέρες, τα λέμε αυτά και με αφορμή της προβολής της μεγάλης μορφής του Αγίου Παϊσίου, τόνιζαν ότι δεν πρέπει να κυνηγάμε σημεία, οράματα, χαρίσματα, αλλά το κορυφαίο χάρισμα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι η μετάνοια και η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Mm-hmm.
0: Μας περιγράψατε ότι στις συναθροίσεις των Πεντηκοστιανών δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε εκφάνσεις, σε χαρακτηριστικά τα οποία προδίδουν την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Εξωτερικά, εσωτερικά. Ένα από αυτά μας είπατε ότι είναι η γλωσσολαλιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα που, που διαφημίζουν, να το πούμε έτσι, ότι δείχνουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Προφητικά χαρίσματα, παραδείγματος χάρη, κάτι συναφές.
1: Και ναι, και το, φυσικά και το προφητικό χάρισμα, το διορατικό χάρισμα τέλος πάντων, το ότι να γνωρίζουν τι γίνεται στην καρδιά του άλλου, τα mm-hmm. οποία
0: χαρίσματα... Έχουν διατυπώσει εκείνοι οι προφητείες, όπως ας πούμε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, κατά καιρούς. Έχουν υπάρξει τέτοιες προφητείες.
1: Οι προφητείες τους είναι για το θέμα της αρπαγής της Εκκλησίας, το οποίο mm-hmm. επίσης είναι ένα κορυφαίο δόγμα των Πεντηκοστιανών, ότι θα γίνει, και είχαν ορίσει και οι ημερομηνίες, τις οποίες διαψεύστηκαν, όπως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για το θέμα της αρπαγής. Ποια είναι αυτή η διδασκαλία τώρα για το θέμα της αρπαγής, που είναι βασικό δόγμα των Πεντηκοστιανών? Είναι μια παρερμηνία πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, κυρίως των λόγων του Κυρίου που λέει «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν», πάω να ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι και παραλείψομαι εμάς, θα σας παραλάβω προς εμαυτόν, όπου ημί εγώ θα είσαστε κι εσείς. Όπως και τα λόγια του Παύλου που λέει ότι είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε στην Εξόδια Ακολουθία, ότι λέει ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας. Εδώ ο Παύλος λέει ότι θα γίνει στην Δευτέρα Παρουσία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί, και άμα συναυτείς, όσοι ζουν τότε μαζί με αυτούς, θα αρπαγούν όσοι ζουν τότε ανεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα είναι πάντοτε με τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό το γεγονός, το οποίο έχει σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το παρερμηνεύουν οι Πεντηκοστιανοί και λένε ότι την τάδε ημερομηνία, ημερομηνίες που διαψεύστηκαν, θα αρπαγούν και θα πάνε στον ουρανό πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου, πριν το ξέσπασμα της μεγάλης θλίψεως που αναφέρει ο Παύλος και πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι ένα εσχατολογικό παραμύθι, το οποίο έχει τις ρίζες του σε αυτή την αποκάλυψη που είπαν προηγουμένως, αυτό το κοριτσάκι, την Μάργαρετ Μακδόναλντ, στη Σκωτία, το 1812. Και το οποίο φυσικά δεν έχει σχέση με αυτά που λέει η Εκκλησία, που είναι ξεκάθαρα μια πολύ έτσι σαφής ερμηνεία στα λόγια του Παύλου, είναι αυτό που είπαμε, ότι η αρπαγή θα γίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού και όχι νωρίτερα. Και η ανάσταση των νεκρών θα προηγηθεί της αρπαγής των ζώντων και θα γίνει και αυτή κατά τη Δευτέρα παρουσία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν έχουμε άλλη έλευση του Χριστού για την αρπαγή και άλλη έλευση για την κρίση, Δευτέρα παρουσία. Είναι πολλά τα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία αν τα διαβάσουμε συνθετικά, θα δούμε σαφώς αυτή την μαρτυρία. Άρα λοιπόν, οι διαψευσμένες αυτές προφητείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σύγχυση σε πολλούς που, και αμφισβήτηση βέβαια, σε πολλούς που ακολουθούσαν τους Πεντηκοστιανούς, δείχνουν ότι τα δίθεν αυτά χαρίσματα δεν έχουν πηγή το Άγιο Πνεύμα, αλλά έχουν πηγή άλλα πνεύματα, πονηρά πνεύματα, τα οποία σκοτίζουν και όχι φωτίζουν τους πιστούς.
0: Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση, πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μας είπατε ότι οι Πεντηκοστιανοί ασκούν δρυμύτατη κριτική απέναντι στην Ορθόδοξη, προφανώς και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στις προτεσταντικές εκκλησίες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν από το 19ο αιώνα? Οι Λουθυρανοί είχαν ήδη εμφανιστεί στην ιστορία πολλούς αιώνες πρωτύτερα.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα κάπως ανάποδα ότι οι παραδοσιακοί προτεστάντες ασκούν πολύ αυστηρή κριτική στους Πεντηκοστιανούς και λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το μόρφωμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ουσιαστικά λένε δεν έχει σχέση με την Αγία Γραφή αυτό το πράγμα. Οι παραδοσιακοί προτεστάντες, οι Λουθυριανοί τέλος πάντων, μιλάνε για σόλα σκριπτούρα, ότι είναι μόνο η Γραφή, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι να απολυτοποιούν δικές τους ερμηνείες σε κάποια χωρία και να δημιουργούν αυτή την τελείως πλέον υποκειμενική βίωση της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχει πλέον εξαφανιστεί τελείως η έννοια της Εκκλησίας. Είναι ότι νιώθεις κάποια στιγμή, αφού γίνεται μια υποβολή μέσα στη σύναξη και όλη αυτή η ατμόσφαιρα, και ότι ξαφνικά πρέπει σον και καλά να νιώσεις ότι αναγεννήθηκες, ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ότι μιλάς γλώσσες κτλ. Οι σοβαροί λοιπόν προτεστάντες κατακρίνουν αυτό το κίνημα επισήμως και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και δείχνει αυτό ότι υπάρχει μια έκπτωση, ας πούμε, και που, μια έντονη νοσηρότητα σε αυτό το μόρφωμα, δηλαδή δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, να το πούμε έτσι. Πάνε να πιαστούν συναισθηματικά από ένα παραμύθι το οποίο τους δίνει προσωρινά κάποια... Φυσικά και ο διάβολος δουλεύει. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για δαιμονικές καταστάσεις σε αυτές τις συνάξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κίνημα πεντηκοστιανών στην Αμερική που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα όταν σε καταλάβει σκάζει στα γέλια. Και αν δει κανείς βίντεο από αυτές τις συνάξεις, καταλαβαίνει ότι εκεί πρόκειται για ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Πέφτουν κάτω από τα γέλια. Ναι, είναι πράγματα πάρα πολύ νοσηρά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτή την διαφήμιση, η οποία χαϊδεύει βέβαια τον εγωισμό του ανθρώπου, ότι μόνο σου πλέον μπορεί να ζει στο Άγιο Πνεύμα χωρίς την αίσθηση εντάξεως στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι που χάσαν οι ταλαιπωροί αδελφοί μας, γιατί οι Πεντηκοστοί, ο πρώτος στόχος της Πεντηκοστής ήταν οι Απόστολοι να ζήσουν, να ενταχθούν στο σώμα του Χριστού. Μέχρι τότε ήταν έξω από το σώμα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα δεν τους οδήγησε απλώς, σπάσαν την αλήθεια, αλλά τους ενέταξε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και τους έκανε ποιμένες της Εκκλησίας.
0: Κατανοητό. Πατέρα Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και μας δώσατε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδερφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Πατέρα Δημήτρη, και να ευχόμαστε, με τη δική μας βέβαια ευθύνη, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη των ποιμένων, οι αδελφοί μας να στηρίζονται στην πίστη, μελετώντας σωστά την Αγία Γραφή, η οποία κατανοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η θεοπνευσία της Αγίας Γραφής δεν είναι κάτι μηχανικό, αλλά είναι δεν ερμηνεύεται κατά γράμμα, αλλά το πνεύμα, τον στόχο, ο στόχος είναι να δούμε το πνεύμα της Αγίας Γραφής μέσα από την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: και ευχαριστώ.
0: Και εσάς αγαπητοί ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Ο κόσμος σαν δημιούργημα του ζώντος και πανσόφ Θεού είναι γεμάτος από ζωή. Παντού και σε κάθε τι υπάρχει ζωή και σοφία. Σε όλα τα ορατά διακρίνουμε την έκφραση της σκέψεως. Όχι μόνο στο σύνολο, αλλά και σε κάθε μέρος. Ο υλικός κόσμος είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, από το οποίο μπορούμε να διδαχθούμε τη γνώση του Θεού, όπως και από την Αγία Γραφή, όχι όμως τόσο καθαρά όπως από αυτή. Τα κείμενα αυτά του πατρός Ιωάννου δεν είναι αποκοιήματα ενός ψυχρού στοχαστού. Απειράριθμες μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι ο συγγραφεύς τον πραγματικά αγαπούσε τη δημιουργία του Θεού. Έγραψε για αυτήν πολύ εκφραστικά λόγια. Όταν ο Κύριος ρίχνει ένα έσπραχνο βλέμμα με τα μάτια της φύσεως, με το φως μιας καλής ημέρας, όλοι νιώθουμε ανάλαφροι και χαρούμενοι. Η κοσμοθεωρία του εκφραζόταν και τη ζωή του. Δεν προτιμούσε μόνο να προσεύχεται κάτω από τον ένεστρο ουρανό στον Ήπεθρο, αλλά και στις στιγμές της ψηλής λειτουργικής συγκινήσεως συναισθανόταν ότι η ανέμακτη θυσία προσφέρεται για ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρο το σύμπαν. Δεν μπορούσε να σκέπτεται διαφορετικά, επειδή εβεβαίωνε ότι δια της φύσεως ενεργεί ο ίδιος ο Θεός, εφόσον η φύσης προέρχεται από Αυτόν. Εδώ προσθέτει ότι η αυθάδεια των απίστων που ξεχωρίζει τον Θεό από τη φύση είναι τελείως αστήριχτη. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης καταλάβαινε ακόμη ότι και η φυσική ωραιότητα, επειδή αντικατοπτρίζει το Θεό, έχει μεγίστη σημασία. Όταν θα καταληφθείς από τη σκοτωδύνη του πάθους, συμβουλεύει, ρίξε μια ματιά στον υπέροχο κόσμο του Θεού, στο χαροπό πανηγύρι της ζωής που απλώνεται παντού σε όλη τη δημιουργία. Επιβάλλεται λοιπόν να στρεφόμεθα προς την φυσική ομορφιά, χωρίς όμως να στεκόμεθα σε αυτήν, διότι αποτελεί μόνο μια εικόνα, ένα σύμβολο της Θείας Ερωότητος, ένα σκαλοπάτι της σκάλας που οδηγεί σε αυτήν. Στο σημείο αυτό ο συγγραφεύς επιμένει πολλές φορές: «Μην εχμαλωτίζεσαι από την ομορφιά της ορατής δημιουργίας, της φθαρτής και παροδικής, αλλά να ανάγεσαι προς την Άνω, την αιώνια, την προσωπική ωραιότητα των Θεό, ο οποίος μπορεί να ικανοποιήσει εντελώς και να γεμίσει με ευτυχία την ψυχή σου, διότι είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών. Οι ωραιότητες και τα αγαθά του υλικού κόσμου δεν αποτελούν εικόνα του πνευματικού κόσμου μόνον, αλλά και του μέλλοντος της πέραν του τάφου ζωής. Τα πολυπίκυλα αγαθά του παρόντος βίου είναι εικόνες, ενδείξεις και εγγυήσεις των ατελειώτων αγαθών της μελούσης μακαριότητας. Όταν αντικρίσεις μια πολύ ωραία κόρη ή ένα πολύ ωραίο νέο, αμέσως να ανυψωθείς προς την Αγία Ωραιότητα, την αιτία κάθε ωραιότητος, δηλαδή προς τον Θεό. Δόξασέ τον που από τον πυλό δημιουργεί τέτοια ομορφιά. Θαύμασε στον άνθρωπο την ωραιότητα της εικόνας του Θεού, η οποία χτινοβολεί ακόμη και στην μεταπτωτική κατάστασή μας. Συλλογήσου ποια θα είναι η μορφή μας στην κατάσταση της ουρανίου δόξης, εάν θα αξιωθούμε να την αποκτήσουμε. Συλλογήσου την ωραιότητα των Αγίων, των Αγγέλων, της Μητέρας του Θεού που είναι στολισμένη με τη Θεία Δόξα. Συλλογήσου την ανέκφραστη ωραιότητα του προσώπου του Θεού, την οποία θα αντικρίσουμε, και μη προσκολάσε στην γήινη ωραιότητα που πλάθεται με σάρκα και αίμα. Η προσήλωση της προσοχής στην επίγεια ερώτα είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν κανείς ξεχάσει ότι είναι μόνο σκαλοπάτι προς την ανώτερη. Όταν η φθαρτή ωραιότης γίνει αυτοσκοπός, τότε μεταβάλλεται σε είδωλο και αντί της χαράς της καθαρής ενατενήσεως ξυπνά συνήθως το πάθος, γήινες επιθυμίες, στις οποίες υποχωρώντας ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του. Τι φοβερός και θανατηφόρος εκβιασμός είναι η αμαρτία, γράφει ο πατήρ Ιωάννης. Μιχεύουμε εσωτερικά διότι τα πρόσωπα είναι πολύ ωραία, μα μήπως η ωραιότητα ενός προσώπου είναι αιτία αμαρτίας?
δεν είναι αιτία θαυμασμού προς τον πλάστη που δημιούργησε ένα τόσο ωραίο άνθρωπο? Προσκολήσου με όλη σου την καρδιά στην άφθαρτη αιώνια ρεότητα, δόξα και δύναμη, και μη αποχωρίζεις από αυτήν εξαιτίας των γήινων και ακαθάρτων επιθυμιών της καρδιάς που ασχημίζουν και αφαιρούν την ωραιότητα της ψυχής σου, της πλασμένης κατ' εικόνα της θείας ωραιότητας. Εάν η θέα της ουράνιας ωραιότητας προφυλάσει την ψυχή από την αμαρτία, τα πάθη όμως εξαιτίας της ποικίλης φθοράς που περιέχουν, τυφλώνουν τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου. Του αφαιρούν την ικανότητα να ατενίσει το φως του αιωνίου κάλους. Όσο περισσότερο διαπιστώνει ο πατήρ Ιωάννης, ο άνθρωπος ζει την πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο πνευματοποιείται, αρχίζει να βλέπει αντού το Θεό. Μα όσο περισσότερο ζει την σαρκική πλευρά της υποστάσεώς του, τόσο περισσότερο γίνεται χωικός. Πουθενά δεν διακρίνει τον Θεό και τη Θεία του δύναμη. Παντού βλέπει σάρκα και ύλη. Πουθενά και ποτέ δεν αντικρίζει το Θεό. Για την καθαρή καρδιά όλα είναι καθαρά και για το φωτεινό οφθαλμό της ψυχής όλα είναι φωτεινά. Αυτό το αξίωμα της πνευματικής ζωής είναι πολύ γνώριμο στο συγγραφέα μας. Αλλά ακριβώς για την καθαρή καρδιά και τον φωτεινό οφθαλμό δίνεται η πνευματική μάχη. Αναγνωρίζοντας ότι η μάχη είναι αναπόφευκτη, μας φέρνει το παράδειγμα των Αγίων. Εάν ο εχθρός επηρεάζει με την σαρκική και γενικά με τη φυσική ωραιότητα, γνώριζε ότι στο Θεό βρίσκεται η πρωταρχική ωραιότης, η άφθαρτη και αιώνια, από την οποία αναπορέει κάθε άλλη. Αυτή η θεία ωραιότης ενθουσίαζε και μεθούσε τους Αγίους. Χάριν αυτής περιφρονούσαν κάθε γήινη ομορφιά. Χάριν αυτής ενίστευαν και έκαναν αδιάλειπτες προσευχές. Υπέφεραν και υπέμεναν αναρρύθμιτα βάσανα με τον φόβο μήπως κυλιδώσουν την ψυχή τους με την αμαρτία και χάσουν έτσι την απόλαυση της θείας ωραιότητος. Το να βλέπει κανείς τον κόσμο με καθαρό οφθαλμό σημαίνει να τον βλέπει με το φως του Αγίου Πνεύματος, να τον βλέπει με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Η καθαρή τη καρδία των Θεών όψονται. Ο πατήρ Ιωάννης, αφού επαναλαμβάνει τον Ευαγγελικό Λόγο, προσθέτει: «Ο Θεός είναι οφθαλμός παντεπόπτης, αλλά και σαν νοητός ήλιος δεσπόζει πάνω από τον κόσμο και φωτίζει κάθε πλάσμα του. Το φως του καταβγάζει τις σκέψεις της καρδιές των ανθρώπων. Η ψυχή μας είναι οφθαλμός πλασμένος από το θείο οφθαλμό. Είναι όραση πλασμένη από τη θεία όραση. Είναι φως πλασμένο από το φως, αλλά μετά την πτώση κυλιδώθηκε από την αμαρτία. Βγάλε την κοιλίδα από τον οφθαλμό της ψυχής και θα αντικρίσεις τον νοητό ήλιο που είναι εκατομμύρια φορές φωτεινότερος από τον υλικό ήλιο». Όταν ο Μοτοβίλοφ, μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, είδε τον Όσιο μεταμορφωμένο με πρόσωπο πιο αστραφτερό από τον ήλιο, άκουσε την εξήγηση του Αγίου: «Μη θορυβήστε, και εσείς τώρα γίνατε όμοιος με εμένα. Σας επλήρωσε και εσάς το Άγιο Πνεύμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να με δείτε σε τέτοια κατάσταση».

Η ακτινοβολία του θείου φωτός κατάβγαζε την ψυχική ατμόσφαιρα του πατρός Ιωάννου. Έτσι, η θρησκευτική του σκέψη ανθούσε σε ένα κλίμα που δεν αντιστοιχεί με τη συνηθισμένη αντίληψη της χριστιανικής ζωής. Στη σύγχρονη εποχή, ο κατά Θεόν βίος συνήθως κατανοείται σαν μια ηθικολογική μόνο διαγωγή, που συνεπάγεται την πιστή τήρηση ενός πλήθους προκαθορισμένων για όλες τις περιπτώσεις κανόνων από φόβο των θείων τιμωριών, ιδιαίτερα σκληρών μετά από τον τάφο. Δεν εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων προκαλούσε και προκαλεί άλλοτε συνειδητή και άλλοτε ασυνείδητη αντίθεση και απομάκρυση από την Εκκλησία. Τις ρίζες της νομικής αυτής θεωρήσεως της χριστιανικής ζωής τις διακρίνουμε κατά ένα μέρος τις προσπάθειες διατυπώσεως μιας συστηματικής χριστιανικής ηθικής διδασκαλίας. Οι χριστιανοί της Δύσεως προπολού προσπαθούσαν το χαρμόσυνο άγγελμα του χριστιανισμού για την αληθινή ζωή και την ελευθερία να το παρουσιάσουν σαν σύστημα χριστιανικής ηθικής. Το σύστημα αυτό διαρκώς μετατρεπόταν σε δελτία κανόνων καλής διαγωγής ή σε κώδικες ηθικών νόμων και υποχρεώσεων του χριστιανού προς τον Θεό, προς τους ανθρώπους και προς τον ίδιο τον εαυτό του. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μια τέτοια παρουσίαση του χριστιανισμού προήλθε κυρίως από την επίδραση του νομικού πνεύματος της αρχαίας ειδωλολατρικής Ρώμης, ενώ στις τάξεις των προτεσταντών υπήρξε αποτέλεσμα της επηρείας του νομικού πνεύματος της Παλαιάς Διαθήκης. Κάτω από την επίδραση της Δύσεως, αυτό το ξηρό νομικό πνεύμα μεταφτεύθηκε και σε εμάς στις σειρές των μαθημάτων της ειδικής θεολογίας, των ακαδημιών και των σεμιναρίων, στα σχολικά θρησκευτικά βιβλία και τέλος στις ψυχές πολλών Ορθοδόξων. Αλλά ο τύπος του νομικού ανθρώπου, του δεοντολογικού χαρακτήρος, συναντάται και ανεξάρτητα από την επίδραση των ιστορικών αιτίων που αναφέραμε. Στην ουσία ο τύπος αυτός είναι προσωπικότης με μειωμένο θρησκευτικό χαρακτήρα, διότι είναι πάντοτε ευκολότερο να προσπαθήσεις να εκπληρώσεις μερικούς ξεχωριστούς εξωτερικούς κανόνες και εντολές παρά να αναζητήσεις τη ζωντανή σχέση με το Θεό και την εσωτερική εξομοίωση μαζί Του. Η τυπικότητα ασφαλώς είναι αντίθετη με το χριστιανικό πνεύμα και ουδέποτε οι χριστιανοί Άγιοι υπήρξαν νομικοί στη σκέψη. Ούτε οι καλύτεροι χριστιανοί στοχαστές είχαν το νομικό πνεύμα. Ακολουθώντας τους, καταλαβαίνουμε ότι ο χριστιανισμός καθόλου δεν επιδιώκει να δεσμεύσει, όπως πολλοί νομίζουν, τον άνθρωπο με ξένα προς τη φύση του καθήκοντα, ούτε να τον υποτάξει παρά τη θέλησή του σε κάποιες εξωτερικές επιδράσεις, ούτε με λίγα λόγια να περιορίσει την ελευθερία του. Η ζωή και η διδασκαλία του πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης φανερά μας αποκαλύπτει ότι η ζωή του χριστιανού δεν ταυτίζεται καθόλου με τη ζωή κάποιου έντιμου ανθρώπου που υποτάσσεται μόνο σε εξωτερικούς κανόνες αγωγής. Η ζωή του χριστιανού είναι, κατά το πρότυπο που προβάλλει ο πατήρ Ιωάννης, μια ζωή ελεύθερη και θεανθρώπινη. Παρακολουθώντας τον ιρμό των σκέψεών του, με χαρά φέρνουμε στο νου μας και αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη κυρίως για να δωρήσει στους ανθρώπους την ελευθερία και την πληρότητα της ζωής. Αυτό εκείρεται και ο ίδιος και η Απόστολή του.

Όταν κανείς πρωτοδιαβάζει το ημερολόγιο του πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης, αισθάνεται το άρωμα της ευχάριστης πλευράς της χριστιανικής ζωής. Θαυμασμός και χαρά προκαλούνται από τη συνάντηση της ψυχής με τις ανώτερες ασώματες υπάρξεις. Αναπνέοντας στην ατμόσφαιρα αυτή, ο αναγνώστης πληροφορείται πως η χριστιανική ζωή δεν καθορίζεται σαν κώδικας εξωτερικών κανόνων, αλλά μάλλον σαν ελεύθερη αποδοχή θείων εμπνεύσεων. Αυτές οι πρώτες εντυπώσεις γεννούν την βεβαιότητα ότι είναι εύκολο να γίνει κανείς χριστιανός. Θυμίζουν τα λόγια του Κυρίου: «Ο ζυγός μου, Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρών εστίν». Το αίσθημα της ανακουφίσεως που προκαλείται από την πρώτη γνωριμία του βιβλίου «Η εν Χριστώ ζωή μου» δεν αποτελεί εξαίρεση στην πνευματική ζωή. Σχεδόν κάθε ζωντανό θρησκευτικό βίωμα αρχίζει με την αποκάλυψη του φωτός, δηλαδή με το άνοιγμα των πνευματικών οφθαλμών. Ακολουθεί όμως αργότερα οι δυνατότητες να δούμε με το φως αυτό και πολλά άλλα. Μετά λοιπόν την γλυκύτητα των ευαγγελικών λόγων, «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστί», σύντομα θυμάται κανείς και τα ρητά: «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν συν αυτήν. Και ως της θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη». Εκτός από αυτά, μπορεί άραγε να ξεχάσει ο χριστιανός τον Γολγοθά, τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου και τα αναρρύθμιτα μαρτύρια εκατομμυρίων χριστιανών? Εξάλλου, το σημείο του σταυρού δεν είναι το σύμβολο του χριστιανισμού? Τότε όμως, πού βρίσκεται η αλήθεια των λόγων με τον Χριστό ζυγό και το ελαφρύ φορτίο? Βρίσκεται στη γλυκύτητα της πρώτης, της προκαταρκτικής έγκλης του φορτός. Βρίσκεται στη μυστική ευρωσύνη της πνευματικής συναντήσεως με τον Χριστό ή με τους ολόφωτους απεσταλμένους του. Βρίσκεται ακόμη κρυμμένη στις θλίψεις της πιο σκληρής μάχης εναντίον της αμαρτίας. Βρίσκεται τέλος στην Ανάσταση του Κυρίου, την εγγύηση για την τελική νίκη στον αγώνα κατά του κακού. Η χριστιανική ζωή είναι δράμα και πολλές φορές τραγωδία, διότι είναι μια μάχη, ένας αγώνας. Κυρία αιτία της πάλης αποτελεί η δυνατότητα της επιδράσεως στην ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο των φωτεινών αλλά και των σκοτεινών δυνάμεων. Άλλες αιτίες είναι η εξασθένιση του ανθρώπου μετά το προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η ελευθερία του να εκλέξει μεταξύ του αγαθού και του κακού. Η δυνατότητα να διαπράξει ο άνθρωπος την αμαρτία και να προκαλέσει με τον τρόπο αυτό όλες τις φοβερές του συνέπειες, πολλές φορές γεννά μέσα του βασανιστική σύγχυση, αμφιβολία για την αγαθότητα του Θεού ή και την ύπαρξή του. Εάν ο Θεός ήταν αγαθός, θα μπορούσε να αποτρέψει το κακό. Εφόσον όμως το επιτρέπει, δεν είναι αγαθός, ούτε παντοδύναμος. Άρα δεν είναι Θεός ή απλούστατα δεν υπάρχει. Η απάντηση του πατρός Ιωάννου σε αυτόν τον πονηρό λογισμό έχει γραφεί σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως είδαμε, ανεγνώριζε την ελευθερία σαν αναπόσπαστο τμήμα της εικόνας του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Βεβαίωνε ότι χωρίς αυτήν την ελευθερία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καμιά τελειότης, και ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο απέραντη που έφτασε στο σημείο να παραδώσει τον Υιόν του εξυλαστήριο θύμα για τον κακό χειρισμό της ελευθερίας του ανθρώπου. Λένε μερικοί: «Γιατί ο Θεός δεν μας έπλασε έτσι που να μην μπορούσαμε να πέσουμε στην αμαρτία?» Ακριβώς όμως γι' αυτό επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε περισσότερο την αγαθότητά του. Η αγάπη του μας δώρισε το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας χωρίς να διστάσει από την αχαριστία μας. Εξάλλου δεν απέδειξε στην πράξη την αμέτρητή του αγάπη, αφού μετά την κακή χρήση του αυτεξουσίου μας έστειλε στον κόσμο τον μονογενή του Υιό και τον παρέδωσε στο πάθος και στο θάνατο για τη σωτηρία μας. Έτσι η μανία του κακού και ο κίνδυνος της ελευθερίας νικώνται με τη θυσία της Θείας Αγάπης. Η αγάπη, και στην περίπτωση ακόμη που δεν συναντά αντίδραση, εκφράζεται σαν αυτοδόσιμο και σαν αυτοθυσία. Στην περίπτωση όμως που συναντά την εχθρότητα του κακού, η αυτοθυσία της μετατρέπεται σε ένα δράμα ή σε μια τραγωδία.
Μέσα στο αμαρτωλό κόσμο η αγάπη διαρκώς σταυρώνεται. Πίσω από κάθε άταχτη ή ακάθαρτη κίνηση της ψυχής διακρίνει ο πατήρ Ιωάννης την ενέργεια του κακού πνεύματος. Αυτή η ενέργεια αναγνωρίζεται κυρίως από την Οδύνη που δοκιμάζει η ψυχή του χριστιανού. Βέβαια, εκείνος που δεν γεύτησε την γλυκύτητα του αγαθού δεν αντιλαμβάνεται αυτή την Οδύνη, αυτό το εσωτερικό δράμα. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους και η παραμικρή κλίση της καρδιάς προς το κακό δημιουργεί μια ανυπόφορη κατάσταση. Όταν ο διάβολος βρίσκεται στην καρδιά, τότε νιώθει ο άνθρωπος ασυνήθιστο βάρος να τον μπλακώνει. Μια οδυνηρή φλόγα του καίει το στήθος. Η ψυχή φοβάται υπερβολικά, την ενοχλούν τα λόγια και η διαγωγή των άλλων. Της λείπει η ορθή κρίσης, βλέπει παντού κακές διαθέσεις και σπρώχνεται να εκδικηθεί. Υπάρχουν μέρες που το κακό αυτό πνεύμα ταράζει και μένα. Στο απόσπασμα αυτό δεν μπορούμε να μην δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ότι το κακό πνεύμα ερμηνεύει λανθασμένα τα λόγια και τις ενέργειες των άλλων. Για να το εκφράσουμε κάπως διαφορετικά, το κακό πνεύμα διαβάλλει. Αυτό μας αναγκάζει να θυμηθούμε ότι η λέξη διάβολος προέρχεται από τη διαβολή. Όταν μέσα στην καρδιά σου ανάψει το μίσος εναντίον κάποιου, τότε πίστεψε πως ενεργεί ο διάβολος. Δίωξε αμέσως και αυτόν και το έργο του. Μη θεωρήσεις το μίσος σαν κάτι δικό σου. Μην το αποδεχθείς. Με την ίδια τακτική αντιμετώπισε και τα άλλα πάθη. Έχουμε ακόμη καθήκον να προσευχόμεθα με όλη μας την δύναμη και για τους άλλους ανθρώπους που είναι υποδουλωμένοι στα πάθη. Μέσα τους ενεργεί ο εχθρός. Μεταξύ των πολλών γνωρισμάτων του μίσους, ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης σημειώνει επίμονα ένα βασικό. Ο διάβολος είναι πνεύμα διαιρέσεως, καταστροφής, κάθε καλής ενώσεως. Είναι διαιρεσιάρχες. Ο Κύριος θέλει όλους να τους ενώσει. Αντίθετα όμως ο διάβολος θέλει όλους να τους χωρίσει. Προσπαθεί να διασπάσει τα μέλη της οικογένειας, του χωριού, της πόλεως, του κράτους, των θρησκευτικών κοινοτήτων. Πολεμά ιδιαίτερα εκείνους που ομολογούν την ορθόδοξη πίστη και ξεσηκώνει εναντίον της Εκκλησίας διαφόρους διωγμούς. Σκοπός του είναι να μολύνει τον άνθρωπο, να ψυχράνει τις σχέσεις του με τον Θεό και τον πλησίον, να τον αποξενώσει από το Θεό και τον πλησίον, να σβήσει την αγάπη και να εξαλείψει κάθε αρετή, να ταράξει την ψυχή, να την καταφέρει, να επαναστατήσει εναντίον του Θεού και της Εκκλησίας και τελικά να την οδηγήσει εχμάλωτη στον Άδη. Όσον αφορά την ίδια την ουσία του κακού και των φορέων του, δηλαδή των δαιμόνων, πρέπει να δώσουμε τη διευκρίνηση. Ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος ανθρωποκτόνος ειν απαρχής, ψεύτησε στην και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Παρόλη τη δύναμη του διαβόλου, διέκριναν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι δεν είναι αυτεξούσιος και ότι έχει ύπαρξη παρασιτική. Επίσης το κακό δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Αποτελεί παραποίηση, διαστρέβλωση, άρνηση του αγαθού. Είναι κάτι ξένο προς εμάς και εντελώς αδύναμο σε μια πραγματικά χριστιανική ζωή ή πολύ περισσότερο μπροστά στο Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης, του οποίου η πνευματική εμπειρία είναι ομογενής με την εμπειρία των Αγίων Πατέρων, γράφει σχετικά. Ο Θεός είναι η ζωή. Αυτός χάρισε σε όλα την ύπαρξη και τη ζωή. Αυτός είναι ο Ον και ο Παντοκράτορ. Από Αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Ο διάβολος είναι ο θάνατος, διότι εκούσια απομακρύθηκε από τη ζωή τον Θεό. Όπως ο Θεός είναι αίτιος των όντων, έτσι και ο διάβολος είναι αίτιος του μη όντος, του κακού. Τελειώνοντας εδώ τις σκέψεις του για τον σκοτεινό κόσμο, συμπληρώνουμε ότι γνωρίζοντας καλά όλο τον κίνδυνο και την αμήλικη σκληρότητα του κακού, ποτέ δεν ξεχνούσε την παντοδυναμία της θείας φιλανθρωπίας. Έβλεπε σε αυτήν ακόμη και την αιτία της ενοχής του κακού από το Θεό. Εάν δεν δοκιμάσεις επάνω σου τις ενέργειες, τις παγίδες, τις προσβολές του πονηρού, δεν θα κατανοήσεις και δεν θα εκτιμήσεις τις ευεργεσίες που σου χαρίζει ο Παράκλητος. Εάν δεν γνωρίσεις το πνεύμα που σκοτώνει,

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Η τελική κρίση. Κάθε φορά που εξετάζουμε τη συνείδησή μας, προετοιμαζόμαστε για την τελική κρίση, την οριστική στάθμιση κάθε ανθρώπινης ζωής στο τέλος της ιστορίας. Ο Χριστός την περιγράφει γλαφυρά. «Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στον βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε». Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς? Πότε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή γυμνών και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε επισκεφθούμε?» Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: «Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Ύστερα θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: «Φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι, πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε». Τότε θα το απαντήσουν και αυτοί: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε?» Και θα τους απαντήσει: «Σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα».

Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Ο Χριστός ταυτίζεται με αυτούς που βρίσκονται στην πιο δυσχερή θέση, τους πεινασμένους και τους διψασμένους, τους γυμνούς και τους άστεγους, τους άρρωστους και τους φυλακισμένους. Το δίδαγμα είναι απλό. Ανταποκρινόμενοι στις άμεσες ανάγκες των άλλων, ανταποκρινόμαστε σε Αυτόν. Αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Η Ντόροθι Ντέι έλεγε συχνά ότι αυτοί που δεν μπορούν να δουν το Χριστό στους φτωχούς είναι όντως άθεοι. Το ίδιο είχε πει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραλληλίζοντας τον Χριστό κατά τη Θεία Λειτουργία με τον πεινασμένο και γυμνό Χριστό που βρίσκεται έξω από την Εκκλησία. «Θέλεις να τιμήσεις το σώμα του Χριστού, μην το συγχαθείς όταν το δεις γυμνό. Μην το τιμήσεις στην Εκκλησία φορώντας τα μεταξένια σου ενδύματα, ενώ έξω από αυτήν είναι γυμνό και ξεροσταλιάζει. Αυτός που είπε «Τούτο μου εστί το σώμα» και το επιβεβαίωσε με το λόγο του, είναι ο ίδιος που είπε «Με είδατε πεινασμένο και δεν μου δώσατε να φάω». Αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Τιμήστε το λοιπόν ξοδεύοντας τον πλούτο σας για τους φτωχούς, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη χρυσά σκεύη, αλλά χρυσές καρδιές. Η ταύτισή του με τους άπορους και τους περιφρονεμένους δεν ήταν μόνο στα λόγια. Γεννήθηκε σε στάβλο, γιατί δεν βρέθηκε κανένα καλύτερο μέρος για να γεννήσει η μητέρα του. Ως παιδί ήταν και αυτός ένα προσφυγόπουλο. Όπως έμελε να πει αργότερα, οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι. Φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Γιατί λοιπόν να απορούμε που η φιλοξενία του Θεού προς εμάς συνδέεται με τη φιλοξενία που εμείς προσφέρουμε σε όσους έχουν ελάχιστα ή και τίποτα? Αν αποφεύγουμε το Χριστό μέσα στο πλήθος των φτωχών, τότε αποφεύγουμε την πύλη του Παραδείσου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Χριστός προσθέτει στα υλικά έργα ελαίους και τα πνευματικά, που είναι παράλληλα προς αυτά, να προειδοποιούμε τον αμαρτωλό, να διδάσκουμε αυτό που δεν γνωρίζει, να συμβουλεύουμε όποιον αμφιβάλλει, να παρηγορούμε τον πονεμένο, να υφιστάμεθα υπομονετικά τις αδικίες, να συγχωρούμε όλες τις προσβολές, να προσευχόμαστε για τους ζωντανούς και τους κεχημημένους. Βοηθώ όσους χρειάζονται βοήθεια, αποφεύγω αγνοώ τους φτωχούς. Για τους ζητιάνους κάνω άραγε το νου μου τις χειρότερες σκέψεις, συνεισφέρω στις κοινότητες που κάνουν έργα ελαίους, προσπαθώ με κάποιο τρόπο να ανακουφίσω τον πόνο. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι ο Χριστός παρίσταται μέσω των άλλων ανθρώπων και πάνω απ' όλα μέσω όσων στερούνται τα περισσότερα. Αναζητώ ευκαιρίες για να κάνω και εγώ πράξεις ελαίους, υλικές και πνευματικές. Η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Βρίσκουμε άφθονα βιβλικά χωρία πάνω στα οποία μπορούμε να ελέγξουμε την πνευματική μας υγεία. Υπάρχουν επίσης πολλές προσευχές που μπορούν να μας βοηθήσουν να εξετάσουμε θεμελιώδη ερωτήματα. Μία από αυτές γράφτηκε στον 4ο αιώνα από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο και οι Ορθόδοξοι τη διαβάζουν καθημερινά καθ' όλη τη Σαρακοστή. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα αιμαπτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Σκεφτείτε την προσευχή φράση-φράση, αφήστε την να σας ανακρίνει. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, ποιος είναι Κύριος και Δεσπότης της ζωής μου? Μήπως οι σκέψεις, τα συνθήματα και οι επιλογές των ανθρώπων γύρω μου? Πνεύμα αργίας μη μηδός». Το πνεύμα αργίας αναφέρεται στην τεμπελιά και την οθρότητα,
την αδιαφορία και την αμέλεια. Σχολιάζοντας την προσευχή, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν θεωρεί την αργία σημαντική ασθένεια, αυτή την παράξενη νοχελικότητα που πάντα μας βυθίζει παρά μας ανυψώνει, η οποία διαρκώς μας πείθει ότι καμιά αλλαγή δεν είναι εφικτή και άρα επιθυμητή. Συνιστά αλήθεια ένα βαθιά ριζωμένο κινησμό, ο οποίος σε κάθε πνευματική πρόκληση απαντά για ποιο σκοπό, προκαλώντας την ανυπολόγιστη πνευματική σπατάλη της ζωής μας. Η αργία, προσθέτει ο Ολίβιερ Κλέμεντ, είναι είδος υπνοβασίας που εκδηλώνεται είτε ως υπερδραστηριότητα είτε ως αδράνεια. Στην καθημερινότητά μου πόσο πολύ προσπαθώ να σκέφτομαι τον Χριστό και να τον ακολουθώ, να συναισθάνομαι την παρουσία Του στους ανθρώπους και στη φύση, να επιζητώ έμπρακτα τη Βασιλεία του Θεού και να ανταποκρίνομαι στη χάρη Του. Περιεργίας. Η περιέργεια που την αναφέρει η δεύτερη κατά σειρά ο Άγιος Εφραίμ προκύπτει σύμφωνα με ορισμένους πατέρες από την αργία. Έχει να κάνει με την άσκοπη, υπέρμετρη ενασχόληση με πολλά και ετερόκλητα πράγματα που αποπροσανατολίζουν την ψυχή. Όταν ο χριστιανός υποκύπτει σε αυτή την τάση, οι πολλές μέρημνες τον απομακρύνουν από τον στόχο του, αναλώνεται σε πολλά, ανακατεύεται στις δραστηριότητες και τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά χάνει το ένα. Φιλαρχίας. Εκφράζει το πνεύμα της αυτοαποθέωσης, τη μετατροπή του εγώ σε θρησκεία. Το πνεύμα της κυριαρχίας ήταν ο τρίτος πειρασμός τον οποίο εκτέθηκε ο Ιησούς στα 40 μερόνυχτα που νίστεψε στην έρημο. Ο Χριστός απέκρουσε τον Σατανά με αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά». Η Γραφή το λέει καθαρά: «Μόνο τον Κύριο, τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Η φιλαρχία ειδωλοποιεί τον εαυτό. Επιδιώκω να ελέγχω και να χειραγωγώ τους άλλους. Επιζητώ να με φοβούνται. Θέλω να έχω πάντα τον τελευταίο λόγο σε κάθε τι. Και αργολογίας. Το κουτσομπολιό εν ολίγης. Όσο ροκανίζουν τα θεμέλια ενός ξύλινου σπιτιού οι τερμίτες, άλλο τόσο το κουτσομπολιό φθείρει τον κοινωνικό ιστό. Η αργολογία περιλαμβάνει κάθε κουτσομπολίστικη κουβεντούλα, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και των άλλων, μη εξαιρουμένης ασφαλώς της τηλεόρασης. Ο ποιητής Καρλ Σέντμπεργκ προειδοποιεί την κόρη του να είναι προσεκτική με όσα λέει. Οι λέξεις φορούν μπότες ψηλές, βαδίζουν με στρατιωτικό ρυθμό. Όταν σου φύγουν, δεν μπορείς να τις σταματήσεις. Ο Χριστός μας εφιστά την προσοχή, γιατί θα λογοδοτήσουμε για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούμε. «Είπα ψέματα ή κουτσομπόλεψα, έχω κακολογήσει, συκοφαντήσει ή καταραστεί κάποιον, έχω μήπως εθιστεί στον θόρυβο επειδή δεν μπορώ να αντέξω την ησυχία». Πνεύμα δε σοφροσύνης, χάρισέ μη το σοδούλο. Η σοφροσύνη που συχνά μεταφράζεται και ως αγνότητα, δηλώνει επίσης την πληρότητα, τον αυτοέλεγχο, τη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια, τη διακριτικότητα, τη μετριοφροσύνη, την υπέρβαση όλων των παθών που καταστρέφουν τη ζωή. Αγνότητα είναι η καθαρότητα στη σκέψη και στην πράξη, η ελευθερία από τους εθισμούς, η κοινωνία με την αγνότητα του Θεού. Είναι η ολότητα μιας εσωτερικής αθωότητας, μιας παρθενικής φρεσκάδας της ψυχής. Στον γάμο υπάρχει αγνότητα όταν η επιθυμία εντάσσεται σε μια προσωπική σχέση που τη σφραγίζει η αυτοθυσιαστική αγάπη. Ο αγνός άνθρωπος, παρατηρεί ο Κλέμεντ, δεν είναι πλέον καταχερματισμένος. Αν με την αγνότητα εννοούμε συνήθως την αρετή, που είναι η αντίθετη της σεξουαλικής εξαχρίωσης, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, είναι γιατί ο κατακερματισμένος χαρακτήρας της ύπαρξής μας δεν είναι πουθενά αλλού πιο έκδηλος από ότι στη σεξουαλική λαχνία, την αποξένωση του σώματος από τη ζωή και την καθοδήγηση του πνεύματος. Συνειδητοποιώ ότι η σωματική και η πνευματική μου ζωή είναι ένα πράγμα και όχι δύο.
έχω χρησιμοποιήσει ή έχω αντιμετωπίσει άλλους ανθρώπους ως σεξουαλικά αντικείμενα. Έχω καταστρέψει μέσα μου το πνεύμα της αγνότητας διαβάζοντας ή παρακολουθώντας πορνογραφία. Δίνομαι σεμνά, φέρομαι με σεμνότητα. Ταπεινοφροσύνης. Ταπεινοφροσύνη είναι η πτωχία του πνεύματος και η πραότητα. Με την ταπεινοφροσύνη μαθαίνουμε να ακούμε τους άλλους και να αναζητούμε όσους μπορούν να μας προσφέρουν καλή συμβουλή. Η ταπεινοφροσύνη καλοδέχεται τη διόρθωση. Ο ταπεινόφρον δεν είναι περήφανος ή αλαζόνας. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι η άρνηση της αξίας μου ως ανθρώπινου όντος, αλλά μάλλον η θεώρηση του εαυτού μου στη σχέση του με το Θεό. Η ταπεινοφροσύνη είναι απόσταγμα της ευγνωμοσύνης και όχι του φθόνου, της νησικακίας ή της πικρίας. Καμαρώνω τον εαυτό μου, σέβομαι τους άλλους, τους ακούω με προσοχή και ετοιμότητα να μάθω, εκνευρίζομαι όταν ακούω μια καλή συμβουλή, αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη να με διορθώνουν ή υπερασπίζομαι τον εαυτό μου ακόμη και αν έχω άδικο. Υπομονής. Υπομονή σημαίνει να υπομένουμε ήρεμα τις καθυστερήσεις, τις απογοητεύσεις, τις λύπες και τους πόνους. Είναι η βαθιά εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και η διάθεση να σταθούμε όρθιοι ακόμα και μπροστά στην απογοήτευση, την απώλεια, την αποτυχία. Για τον Κλέμεντ, η υπομονή είναι εσωτερικευμένος μοναχισμός. Δεν συνιστά παραίτηση αλλά επίγνωση του ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και είναι μαζί μας κάθε λεπτό, όπου και αν πηγαίνουμε, ό,τι και αν περνάμε. Μήπως φαντάζομαι πως είμαι μόνος, ότι ο Θεός με έχει εγκαταλείψει, αγανακτώ με την αργοπορία, τα παρατάω όταν υπάρχουν πολλά εμπόδια, τίνω να κάνω πράγματα βιαστικά, ενοχλούμε εύκολα με τους άλλους, θυμώνω όταν δεν περνάει το δικό μου. Και αγάπης. Η αγάπη είναι το πιο απαραίτητο γνώρισμα. Σε σχέση με το Θεό κανένα χαρακτηριστικό δεν επαρκεί, τίποτα δεν αληθεύει περισσότερο από το να πούμε πως ο Θεός είναι αγάπη. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, γράφει ο Άγιος Ιωάννης. Από τη φύση της η αγάπη εμπνέει το ολόκαρδο δόσιμο, την προθυμία να υπηρετήσουμε την προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, την ταπεινοφροσύνη και την υπομονή. Αγάπη είναι η προσφορά του εαυτού, ακόμη και ο θάνατός του. Ο Χριστός μας διδάσκει να μην αγαπάμε μόνο τους φίλους μας, αλλά και τους εχθρούς μας, διότι χωρίς αγάπη είναι αδύνατον να ξεπεράσουμε την εχθρότητα, κάτι που μας φανερώνεται και από τη δική του ζωή. Η αγάπη, κάτι πολύ πλουσιότερο από απλό συνέστημα, είναι στάση μέρημνας για την ευημερία και τη σωτηρία των άλλων. Συνηθίζω να βάζω πρώτες τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες. Προσεύχομαι για αυτούς που φοβάμαι ή μισώ. Με δυσαρεστή σκέψη ότι ένα πρόσωπο που αντιπαθώ είναι εξίσου τέκνο του Θεού και φέρει την εικόνα Του. Ψάχνω τρόπο να συνδράμω τους συνανθρώπους μου, ακόμη και αν μου είναι ξένοι. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στην προσευχή αυτή ο Θεός καλείται δύο φορές Κύριος και από μία Δεσπότης και Βασιλιάς. Έτσι μας βοηθά ο Άγιος Εφραίμ να απευθυνθούμε στο Δημιουργό μας με πνεύμα σεβασμού και υπακοής. Μπορεί να μην επιθυμούμε να υπηρετούμε τους άλλους ή να βάζουμε τις ανάγκες τους πριν τις δικές μας, αλλά αν αυτό είναι που μας ζητά ο Θεός, εργαζόμαστε για τη μεταστροφή του εαυτού μας, ώστε να ζούμε κατά το θέλημά Του. Αυτό που κατεξοχήν ζητούμε από το Θεό είναι να μας δώσει να αντιληφθούμε τα λάθη και τις αμαρτίες μας, παρά να γίνουμε κριτές των αδελφών μας. Στο κάτω-κάτω, κατά την τελική κρίση θα κριθώ για τις δικές μου αμαρτίες και όχι για τις αμαρτίες που διέπραξαν οι άλλοι, εκτός αν αμάρτησαν εξαιτίας των δικών μου αμαρτιών.
Μήπως με απασχολούν περισσότερο τα στραβά των άλλων παρά τα δικά μου? Μήπως περιφρονώ τους ανθρώπους εκείνους που η ζωή τους μοιάζει πιο ακατάστατη και από τη δική μου? Μήπως δεν με θεωρώ και τόσο κακό, αφού υπάρχουν χειρότεροι και από μένα? Ο κριτικός στοχαστικός βίος. Καθώς ριζώνει μέσα μας η συνήθεια να εξετάζουμε τη συνείδησή μας προτού μεταλάβουμε, άλλα μέσα που μας βοηθούν να διαγνώσουμε καθαρά την πνευματική μας κατάσταση καθίστανται και αυτά φανερά. Πολλά χωρία της Αγίας Γραφής, οι παραβολές του Χριστού, ρήσεις και πράξεις, βιβλία για την προσευχή και την πνευματική ζωή, γραμμένα από πνευματικούς δασκάλους που η Εκκλησία αναγνωρίζει ως τέτοιους. Επιπρόσθετη βοήθεια για την εξέταση της συνείδησής μας βρίσκουμε σε κείμενα και στοχασμούς Αγίων περασμένων εποχών, όπως επίσης και σε καταλόγους με ερωτήματα που συντάσσουν πεπειραμένοι εξομολόγοι. Το κρισιμότερο όλων είναι η επίγουσα λαχτάρα να μάθω τι είναι αυτό που πράττω ή αποτυγχάνω να πράξω και το οποίο καταστρέφει τη σχέση μου με το Θεό και τον πλησίον μου. Τι δεν με αφήνει να είμαι το πρόσωπο που ο Θεός με προώρησε να γίνω? Η έβρεση εξομολόγου. Μην αποκαλύπτεις τους λογισμούς σου σε όλους, παρά μόνο σε εκείνους που μπορούν να σώσουν την ψυχή σου. Μέγας Αντώνιος. Μην ανοίγετε τη συνείδησή σας σε αυτόν που απέναντί του η καρδιά σας δεν είναι καλοπροαίρετη, Όσιος ποιμήν ο Μέγας. Εμφανίζονται σποραδικά εξομολόγοι που γνωρίζουν ανομολόγητα γεγονότα για τους μετανοούντες, γεγονότα που δεν μπορούσαν με κανένα συνήθι τρόπο να γνωρίζουν. Το Άγιο Πνεύμα τους επιτρέπει να βλέπουν πράγματα που ο εξομολογούμενος δεν τους έχει αποκαλύψει. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης Βιανέη, ο παπάς της Άρς, ο οποίος χειροτονήθηκε ιερέας παρά τις αμφιβολίες που γεννούσαν οι περιορισμένες ακαδημαϊκές του ικανότητες. Όπως έλεγε ένας από τους υποστηρικτές του, περισσότερο από μορφωμένους ιερείς η Εκκλησία χρειάζεται Άγιους ιερείς. Για ένα διάστημα συνέδραμε τον πάστορα της δικής του ενορίας και το 1825 στάλθηκε στο απομονωμένο χωριό Άρς, μια ασήμαντη γωνιά της Μητρόπολης. Και όμως για τον παπά αυτό το χωριό ήταν κατόφλι για τον Παράδεισο. Ήταν τόσο αφοσιωμένος στους 250 ενορίτες του, ώστε σιγά σιγά αντιλήφθηκαν ότι αυτό που ένοιαζε πάνω από όλα τούτο τον ταπεινό ιερέα που έχει έρθει να τους υπηρετήσει ήταν η σωτηρία τους. Άρχισαν λίγο λίγο να πηγαίνουν για εξομολόγηση. Ήταν σπάνιο το χάρισμα εκείνου του παπά να αποκαλύπτει τα μυστικά του εξομολογούμενου, τις άρρητες σκέψεις του και να παραμερίζει τα εμπόδια στη σχέση του με το Θεό. Η φήμη του απλώθηκε πολύ. Ήταν τόσοι πολλοί αυτοί που ερχόντουσαν να τους εξομολογήσει, ώστε παρέμενε στο εξομολογητήριο 10 ακόμη και 12 ώρες ημερησίως. Προς το τέλος της ζωής του, η υπηρεσία σιδηροδρόμων οργάνωνε ξεχωριστά δρομολόγια για τη μεταφορά πιστών στο χωριό Άρς. Ο παπάς που στα νιάτα του είχε λιποτακτήσει από το στρατό βρήκε πολύ διασκεδαστικό το γεγονός ότι ο Ναπολέων ο Τρίτος του απένιμε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Αρνούμενος να το βγάλει καν από το κουτί του, παρατήρησε: «Εκτός από το ότι είμαι λιποτάκτης, δεν ξέρω τι άλλο έκανα για να το αξίζω αυτό». Μια γενιά αργότερα έχουμε τον Όσιο Αμβρόσιο της Όπτινα στη Ρωσία. Καθώς τα χρόνια περνούσαν στην Όπτινα, κατέφθαναν πλήθη, πολλοί περπατώντας μέρες ή και εβδομάδες, εξομολογούνταν, ζητούσα τη συμβουλή του για γάμους, διαμάχες ή ζητήματα που τους προβλημάτιζαν. Τις σκηνές αυτές περιγράφει ο Ντοστογεύσκη στους αδελφούς Καραμάζοφ. Συχνά η συμβουλή του Αμβρόσιου ήταν πολύ απλή. Σε κάποιον που είχε αιμονή με τις υλικές ανάγκες μπορεί να τόνιζε ότι σε αυτή τη γη είμαστε προσκυνητές
και ό,τι μας ταιριάζει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από πολλές λύπες. Το σχόλιο αυτό μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε παπά στη Ρωσία, όμως υπήρχαν κάτι στην προσευχή με την οποία απευθυνόταν στους ανθρώπους ο Αμβρόσιος, ώστε ο προσκυνητής αντί να το απορρίψει ως στερεότυπο, μπορούσε μέσω αυτού να δει με άλλο μάτι τη ζωή, τις προτεραιότητες του, την εργασία του. Παπάδες σαν του χωριού Άρς και Στάρετς Αμβρόσιους στέλνει κατά καιρούς ο Θεός, μα τέτοιοι άγιοι της εξομολόγησης πανίζουν. Ίσως το σπουδαιότερο κομμάτι της αποστολής τους είναι να εμπνέουν τους άλλους ιερείς, να γίνουν καλύτεροι εξομολόγοι και να ανανεώσουν την προσοχή μας στο μυστήριο της εξομολόγησης. Η σκέψη ότι χρειάζομαι έναν Άγιο για να ακούσει την εξομολόγησή μου μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο παρά όθηση στην πνευματική μου πρόοδο. Ο πατήρ Αλέξης Βινοκραντών ανακαλεί στη μνήμη του το παράπονο που κατέγραψε κάποτε στο ημερολόγιο του ο πεθερός του, ο επιφανής θεολόγος και καθηγητής πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, επειδή οι φοιτητές της ιερατικής σχολής αφιέρωναν πάρα πολύ χρόνο στην αναζήτηση του τέλειου πνευματικού πατέρα. Η ανάμνηση που είχε από την νεότητά του ήταν ότι όταν χρειαζόταν ένα εξομολογητή, έτρεχε σαν αστραπή στο κοντινότερο ιερέα, γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν να εξομολογηθεί και ότι οποιοδήποτε ιερέας ήταν σε θέση να τον ακούσει. Σημασία είχε η δική του ανάγκη να εξομολογηθεί, όχι τα προσόντα του ιερέα. Αυτό το παραλλήλιζε με την πρωινή ομίχλη που προσμένει τον ήλιο για να τη διαλύσει. Καμιά φορά βέβαια, ίσως πρέπει να κοιτάξει κανείς πέρα από την ενορία του. Όπως με έγραψε και ένας πεπειραμένος ιερέας, ένας παπάς μπορεί να είναι εξαίρετος εξομολόγος για κάποιον, όμως να μην ταιριάζει καθόλου για έναν άλλον. Το παρατηρώ συνέχεια, μου είπε. Ορισμένοι άνθρωποι αναλώνονται υπερβολικά στον εντοπισμό του ιδανικού πνευματικού πατέρα. Όμως χρειάζεται προσοχή. Ο Τζον Σέουτερ, διάκος στην ενορία μας, μου γράψε πρόσφατα τα εξής. Έχω παρατηρήσει ότι οι ενήλικες που έχουν μεταστραφεί, αν και όταν αρχίσουν να ψάχνουν το πνευματικό τους πατέρα και εξομολόγο, μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Το να αναζητούν κάποιον που θα τους βοηθήσει να προοδεύσουν πνευματικά είναι καλό. Από την άλλη όμως, οι ίδιοι είναι κατά πάσα πιθανότητα τα πιο ακατάλληλα πρόσωπα για να αποφασίσουν ποιος εξομολόγος είναι πράγματι ο καλύτερος για αυτούς. Φυσικά, κάθε άνθρωπος μπορεί να αντλήσει περισσότερα από την εξομολόγηση, αν και οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Όμως βλέπω συχνά ανθρώπους να ψάχνουν από εδώ και από εκεί συνειδητά ή ασυνείδητα για κάποιον που θα συμφωνήσει μαζί τους ή τουλάχιστον θα συμμεριστεί σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις τους. Δεν μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γνωρίζουμε αν έχουμε βρει τον κατάλληλο πνευματικό, παρά μόνο ίσως μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας και καλώς εκόντων των πραγμάτων προόδου. Έτσι είναι σχεδόν αδύνατο να κατευθύνεις όσους ζητούν μια γνώμη για διαφορετικούς εξομολόγους, εκτός ίσως από το ότι είναι θεμελιώδες να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Προκαιρού άλλος φίλος μου υπενθύμησε ότι η αναζήτηση του τέλειου ιερέα είναι σαν την αναζήτηση της τέλειας ενορίας. Η τέλεια ενορία δεν υπάρχει, αλλά ψάχνοντάς την μπορεί να καταλήξει στην κόλαση, αρνούμενος να ανήκει σε μια ενορία που τα μέλη της έχουν τόσα ελαττώματα όσα και εσύ. Μπορεί οι Άγιοι εξομολόγοι να σπανίζουν, όμως καλοί εξομολόγοι υπάρχουν και συνήθως είναι κοντά μας. Από όσο ξέρω, δεν έχω συναντήσει ποτέ ιερέα με προορατικό χάρισμα ή άλλα εντυπωσιακά πνευματικά τάλαντα, όμως πολλές φορές έχω συναντήσει ιερείς που με άκουσαν με τέτοιο τρόπο, ώστε βοηθήθηκα και να εξομολογηθώ και ίσως να καταλάβω τι πράγματι έχω ανάγκη να εξομολογηθώ προτού μου διαβάσουν τη συγχωρετική ευχή.
Το κοινό στοιχείο των καλών εξομολόγων δεν είναι η ικανότητά τους να διαβάζουν τις ψυχές ακαριαία, αλλά να μεταδίδουν στους εξομολογούμενους την επιθυμία να διαβαστούν και να αποκαλύψουν πράγματα για τον εαυτό τους που πρέπει να υποθούν κατά την εξομολόγηση. Συνήθως, εξομολόγος μας είναι ο ιερέας της ενορίας, αυτός που βρίσκεται πιο κοντά, που μας βλέπει πιο συχνά, που γνωρίζει καλύτερα από τους άλλους εμάς και τις συνθήκες της ζωής μας. Μην αποθαρρυνόμαστε βλέποντας πως μπορεί να είναι σχετικά νέος, πως έχει ελαττώματα και δεν διαθέτει σπάνια πνευματικά χαρίσματα. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι και ο ίδιος ο ιερέας εξομολογείται και ενδεχομένως να έχει να εξομολογηθεί περισσότερα από μας. Μπορεί ο λόγος του υπομορφή συμβουλής να είναι εντυπωσιακά εύστοχος ή κοφτός ή να μοιάζει τετριμένος και εκτός θέματος, όμως σχεδόν πάντα θα υπάρχει κάτι εποφελές. Φτάνει να είμαστε πρόθυμοι να το ακούσουμε. Ενίοτε είναι μία υπόδειξη ή μία ιδέα με την οποία αλλάζει ρότα η ζωή μας. Αν θέσει κάποιο επιτίμιο περισσότερη προσευχή, νηστεία και έργα ελέους, πρέπει να το δεχθούμε με πραότητα, εκτός και αν παραβιάζει τη συνείδησή μας ή τη διδασκαλία της Εκκλησίας όπως την κατανοούμε. Ας μη φανταστούμε πως λόγω όσων αποκαλύπτουμε στον Χριστό ενώπιόν Του, ο ιερέας θα μας εκτιμά λιγότερο ή θα θυμάται λεπτομερώς όλες τις αμαρτίες μας. Ακόμη και ένας φρέσκο χειροτονημένος ιερέας θα διαπιστώσει σύντομα πως του είναι αδύνατο να θυμηθεί το 99% από όσα του εξομολογούνται, μου επισήμανε ένας ιερέας από την ενορία μας. Αισθάνεται αμήχανα πως οι πιστοί έχουν την προσδοκία να θυμάται αυτά που του είπαν σε προηγούμενη εξομολόγηση. Όταν μου τα υπενθυμίζουν, τότε καμιά φορά θυμάμαι κι εγώ, αλλιώτικα η μνήμη μου είναι κενή συνήθως. Αφήνω τις λέξεις που ακούω να με διαπεράσουν. Επίσης, όσα ακούω στη μία εξομολόγηση μοιάζουν πολύ με όσα ακούω στην επόμενη. Οι εξομολογήσεις μπερδεύονται η μία με την άλλη. Οι μόνες αμαρτίες που ανακαλώ εύκολα είναι οι δικές μου.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: κακού των έργων σου φώτας γίνεται γη. Το εξαρτέρω φόρου της κλίνες και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων, το εξαραγήν άρτων εκ της γης. Κίνο σε τρένει καρδία ανθρώπου, του ελαρίνε πρόσωπο νεμελαίο, και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φόρτας είστε τα ξύλα του σου πεδίου, εκέντε του λιβάνου ως επίτευσα, εκεί στο πιέρο σέψουση, του ροδίου κατοικεί εκεί ταυτόν. Όρετε ψελάτες ελάβεις, πέτα κατεπιδής της λαγωής, επίσης ειρήνης καιρούς, ο ίδιος έλεγε τη δύση αυτού. Έτος κόδος και γέννητο νίξ, εν αυτή διελεύσετε πάντα τα θηρία του τριμού, σκύμνη ολιόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ίδιος και συνήθισαν και οι σταθμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύτερα τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί εσάς, επιλειώθη γης της όσου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ανουκέστε ρυθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω όσων έβλασαν σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δίνουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητος, αποστρέψονται σου το πρόσωπο, ταρακτήσονται. Αναδηλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στο χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστηρείς το πνεύμα σου και εκτισίσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Είτε δόξα Κύριος ο αιώνας, εφραθείς Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίζομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού, έθο κότο και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντε σοφή επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νυν και έγκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Ειρήνη του Κυρίου, δεηθόμενα, ίσω. Υπέρ τη άνοθα ειρήνη και τη σωτηρία σου, ψυχώνη μου, του Κυρίου, δεηθόμενα. Κυρία Ελλάδα, ειρήνη του κόσμου, στα θεία σου, να γίνει το Θεό εκκλησιών και στον πάντων ενό σου, Κυρίου, δεηθόμενα. Κυρία Ελλάδα, και τον ανταπίστευ σε βλαβίε και φόβο Θεού, ισιών τον εαυτό του, Κυρίου, δεηθόμενα. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου, δεηθόμενα. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός σου Κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθόμε.
2: Κυρία Λάησο.
1: Υπέρ της ενωρίας τάχτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές σου Κυρίου Δαϊθόμε.
2: Κυρία Λάησο.
1: Υπέρ φρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δαϊθόμε.
2: Κυρία Λάησο.
1: Υπέρ των οδηπορών των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δαϊθόμε.
2: Κυρία Λάησο.
1: Ημάς από πάση θλίψεως οργής και την οικία ανάγκης σου, Κυρίου Δαϊθόμε.
2: Κυρία Λάησο.
1: Σου λέει σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χαρή
2: και Κυρία Λάησο.
1: Στον άνθρωπο περευλογημένη σε μπόξου δε σπίση μόνο Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων που ανέφσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή του με Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι λέξε πάση δόξα τιμή και προσκύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

του. Χριστέ το θανάτου σου, ζωή παρέσχες βρωτής, εν τί εδόξω εγέρση σου και συνεξεγείρας, γένος ανθρώπων τι καταβάση σου, ο

0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων, ως επικλίνεις με κείμενον οδύνεις, Χριστέ πολυελέ των εγκλημάτων μη, και παρημένην της μελεσίνος διαμέγα, φιλανθρωπία πελάγος άνθρωπος, θελήσει γενόμενος νυν αοράτος με, ως τον παράλυπτον εγυρών και τριγουστίας των εντολών σου, το έχειν ευόδωσον ο πρωτού πάθους της λαή σωτήρ των Εβραίων θαυμάτων της πλήθεση παριστάμενος ότι Θεούς ον βουλήσει πάεις και σαρκή.
1: Παραδοχήριον τέλος και πολύ παραπολύτρωσης και αυτορητός εν Ισραήλ.

Φιλοξενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί. Τιμιωτάτη ως κλίμαξ καθοράθη, σήμερον ο πάντιμος σταυρός και ένδοξος, από τη γης προς ουράνια μετάγων πίστη, τους αδιστάκτο του των γεραίροντας, χέρι έθνη άπαντα, θερμός προστρέχοντα το βαπτισμό και αγάλετε και εκκλησίας, νυμφωστολείτε μορφή εν Θεός. Ων γαρ συγκρύπτην εγκατέσπευδον Ιουδαίοι εξ ύψους εθέριος, καταβγάζει και σώζει τους πίστος αυτοπροσώπους.

0: Ως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε πονές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Σφαίρας προκείμενο, ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δύναμή σου κρίνεις με.
0: Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δύναμή σου κρίνεις με.
1: Ο Θεός εισάγουσον της προσχής μου ενώτησε τα ρήματα του σώματός μου. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δύναμή σου κρίνεις με.
0: Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα τα αυτά να αμαρτύρει τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέν το Κύριε το ηλό σου εφ' εμάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ηλό σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Κυρώσουμε την εσπερίνη δέηση ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός εσύ χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέρα βάσαν την Υιόν Αγία εν ελληνική και αναμάρτητον παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Παράσου Κύριε.
1: Άγγελο του Ιησού Χριστού οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Παράσου Κύριε.
1: Συνόμου και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Παράσχου
1: τα
0: Κύριε.
1: Τα καλά συμφέροντα δε ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Λοιπόν υποχρόνω τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε. Στην
1: ανάδα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα να πέσχυνται ειρήνικα και καλήν απολογία την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Στην Αγία Σαφράν υπερευλογημένη σε βόξου δε σπίνη ημών Θεοτόκου. Για η Παρθένου Μαρίες που τα πάντα των Αγίων ημών έρθονται σε αυτούς και αλλήλους και βάσουν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σε όλους τους αιώνων.
0: Αμήν. Και το Πνεύματι
1: σου. Συμφαλάσσι μόντε Κύριο κλείνομαι. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε όλους τους αιώνων.
0: Αμήν. Ο το πάθη σου Χριστέ αμαυρώσας των ηλίων και το φωτί της εις Αναστάσεως φεδρήνας τα σύμπαντα. Πρόσεξε.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού οι μαρτύρες σου, Κύριε, πίστη στηρίχθεντες, ελπίδη βεβαιωθέντες, τη αγάπη του Σταυρού σου ψυχικώς ενωθέντες, του εχθρού την τυραννίδαν έλυσαν και τυχόντες των στεφάνων μετά των ασωμάτων, πρεσβεύουσιν υπέρ

0: απολύσουν όλο σου δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι ειδών γιοφθαρμή με σωτηριό σου, ο ετοίμαστε τα πρόσωπα άντων των λαών, ο φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τηρεάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν σε ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία οίκης αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε ομιλίες για τον Άγιο Απόστολο Τίτο.

Καθίστε παρακαλώ. Με βαθιά τιμή αλλά και συγκίνηση δοξάζοντας το τρισάγιο όνομα του Παναγάθου Θεού, ανοίγω με τις πύλες για πρώτη φορά μετά την ανακαίνιση αυτής της όμορφης αίθουσας, που θα αποτελεί, όπως λέει και το όνομά της, το πνευματικό κέντρο της τοπικής μας εκκλησίας. Δοξάζομαι το Θεό που μας αξίωσε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να την ολοκληρώνουμε και ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εκείνους που συνήργησαν για να έχουμε αυτόν τον χώρο πλέον. Οι περισσότεροι ενθυμίστε πώς ήταν. Ενθυμίστε πώς η κρίση και η περίοδος εκείνη του κορονοϊού ανάγκασε την τοπική μας εκκλησία να κλείσει αυτό το χώρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ο ερχομός μας εδώ πριν από 4,5 χρόνια βρήκε την αίθουσα με πολλά προβλήματα εξαιτίας αυτού του αποκλεισμού της από την καθημερινή σχέση με τους ανθρώπους. Δόξα τω Θεώ, σε μια περίοδο που πολλά έκλεισαν και δεν ξανάνοιξαν, τούτη η αίθουσα έκλεισε και ανοίγει ξανά ελπιδοφόρα. Γιατί θέλει ο Χριστός, γιατί θέλει ο Άγιος Τίτος, ο πρωτεπίσκοπός μας, και δεν θα μπορούσε να ξεκινάει παρά μόνο με εκείνον και για εκείνον η λειτουργία αυτού του χώρου. Χαίρομαι πολύ που αυτός ο χώρος σήμερα εγγενιάζεται τρόπον τεινά, όχι επίσημα, αλλά εγγενιάζεται ως προς τη λειτουργία του με μια ημερίδα που οργανώθηκε από συνεργεία. Και είναι μεγάλο πράγμα, ιδιαίτερα στους καιρούς μας, τους καιρούς του ατομισμού, οι συνεργείες. Η τοπική μας εκκλησία ανοιχτή σε συνεργείες αισθάνθηκε την ανάγκη να ανταποκριθεί θετικά στη σύμπραξη με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής που φιλοξενείται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου και στους δικούς του χώρους και που συνεχίζει στο πνεύμα που παρέλαβε η θυγατέρα από τον πατέρα το έργο του μακαριστού σπουδαίου κληρικού μας, του πατρός Ηλία Βολονάκη, του οποίου η μνήμη ας είναι αιωνία για ό,τι άφησε, για ό,τι εργάστηκε πνευματικά στον αμπελώνα της τοπικής μας εκκλησίας. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά και με τα προβλήματα που ακόμα έχει αυτός ο χώρος, δεν περίμενα να τον δω γεμάτο. Και απόψε τα μάτια μου με συγκίνηση πραγματικά αγκαλιάζουν τα πρόσωπά σας. Και χαίρονται γιατί αποδείχθηκε πως η αγάπη τελικά έξω βάλει τα εμπόδια. Και το ότι δεν έχουμε ασανσέρ και χρειάστηκε να ανεβείτε 3-4 σκάλες μαζί με τον ημιόροφο για να φτάσετε ως εδώ, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί αυτό το όμορφο εργαλείο που υπάρχει για να μπορούν να ανέβουν εκείνοι που δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους. Όλοι οι περισσότεροι μάλλον από εσάς ανεβήκατε, γιατί κατάλαβα
ότι σας αρέσουν οι αναβάσεις. Οι αναβάσεις οι πνευματικές, όχι τόσο οι σωματικές. Γιατί λοιπόν αυτός ο ερχομός σας απόψε είναι ταυτόχρονα μια σωματική αλλά προπάντων πνευματική ανάβαση. Εδώ, σε αυτό τον ευλογημένο τόπο που τόσα έχει προσφέρει χρόνια τώρα στην τοπική μας εκκλησία, από τότε που μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, που να έχουμε την ευχή του, μαζί με τον τότε πρωτοσύγγελό του και τους συνεργάτες του, έφτιαξαν αυτό το χώρο και πρόσθεσαν αυτό τον όροφο στο ήδη υπάρχον κτίριο του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας του Νομού Ηρακλείου, που ευγενικά συνέχισε και συνεχίζει με απόφαση του Συμβουλίου του την παραχώρησή του στην Αρχιεπισκοπή μας. Αυτό το κτίριο ήταν σε άλλα χέρια και η δική μου φιλοδοξία ήταν σιγά σιγά να αποτελέσει κέντρο και καρδιά της τοπικής μας εκκλησίας και στο πνευματικό της έργου, αλλά προπάντων στο διοικητικό, το οποίο μας είναι αναγκαίο στους καιρούς μας ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, γιατί δυστυχώς τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής μας μέσα σε 3 γραφεία 10 άνθρωποι συνοστίζονται για να κάνουν το έργο της εκκλησίας και της Αρχιεπισκοπής μας. Όπως θα ανεβήνατε λοιπόν, θα είδατε μια πόρτα κλειστή και ένα παραθυράκι ανοιχτό που μπορείτε να κοιτάξετε μέσα, και εκεί, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει εκείνος που ανέλαβε αυτό το έργο και είναι εδώ, ο κύριος Χνάρης, και τον

Ευχαριστώ και εγώ επίσης. Λοιπόν, τα εγγένεια λοιπόν για να βγάλει και είδηση θα γίνουν σε συνεργασία με την ευλογημένη οικογένεια Δετοράκη. Προσεχώς, γιατί αυτό μπορώ να το ανακοινώσω ήδη. Το είχα πει και στην εξώδιο ακολουθία του μακαριστού καθηγητού. Του οφείλω με τόσα πολλά, το Ηράκλειο, ο Άγιος Μινάς, η Εκκλησία Κρήτης, που αποφάσισα και πρότεινα και αποδέχθηκε το Συμβούλιο αυτή η αίθουσα να λάβει το όνομα του μακαριστού καθηγητού Θεοχάρους Δετοράκη. Εκείνου λοιπόν η φωτογραφία υπάρχει κάτω και χαίρομαι που το επικροτείτε. Και εκείνου η πλάκα ήταν αυτή που μόλις προλίγου επετίμησα τον κύριο Τριγώνη να μην την αποκαλύψει. Το όνομά του καθηγητού φέρει, αλλά αυτό θα γίνει μετά από λίγο καιρό, 1-1,5 μήνα, όταν θα είμαστε σε θέση, ελπίζω, με τη συνεργασία της περιφέρειάς μας που θέλει να μας δωρήσει αυτό το έργο, ο κύριος Περιφερειάρχης μας, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, ο πολύτιμος αυτός άνθρωπος για την Κρήτη, όταν ήρθε πριν από λίγες ημέρες και επισκέφθηκε το χώρο και θαύμασε, όχι γιατί κάναμε κάτι τέλος πάντων άξιο θαυμασμού, αλλά γιατί, δόξα τω Θεώ, αξιοποιούνται αυτά που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η βοήθεια που μας δίνει η περιφέρειά μας δια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τούτος ο χώρος δεν ξόδεψε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα της Αρχιεπισκοπής, γιατί αν περιμέναμε από αυτά, ούτε τις καρέκλες δεν μπορούσαμε να συντηρήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ για αυτούς τους ανθρώπους που θα το πούμε τότε στα εγγένεια, βρήκαν ένα πρόγραμμα μέσα από το Leader και χρηματοδότησαν αυτή την αίθουσα και εκ των ενόντων σιγά σιγά, οι καρέκλες που βλέπετε, μπορεί να τις θυμάστε, ήταν οι παλιές. Τις αλλάξαμε, τις φτιάξαμε, αλλάξαμε τις τραπετσαρίες τους και έγιναν όλα αυτά. Η αίθουσα έγινε σύγχρονη με όλα τα οπτικοακουστικά της για να μπορούμε να κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις μας. Και δόξα τω Θεώ ξεκινούμε απόψε. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα κάνουμε μια εκδήλωση τιμής στον καθηγητή και εταίος αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον κύριο Πυριωτάκη, γιατί του το οφείλουμε και εκείνου. Και δεν πρέπει να περιμένουμε μερικούς να αποδημήσουν εις Κύριον για να τους τιμούμε. Ένα ευχαριστώ και στους ζωντανούς για να παραδειγματίζονται και οι νεότεροι που είναι στις θέσεις τους τώρα. Καλό είναι. Για γίνει λοιπόν μια εκδήλωση για τον κύριο Πυριωτάκη και στις 22 επίσης του μηνός, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και το ΙΤΕ, θα έχουμε μια άλλη ενδιαφέρουσα ομιλία για την προστασία του περιβάλλοντος, για τις οικολογικές ευαισθησίες του Πατριαρχείου μας. Θα μιλήσω εγώ και ο κύριος Δουνδουλάκης και κάποιοι σπουδαίοι καθηγητές που θα έρθουν απ' έξω θα μας μιλήσουν για τη ρύπανση των θαλασσών, για όλα τα παράκτια προβλήματα που υπάρχουν στην Κρήτη, που δυστυχώς ερημοποιείται μέρα με την ημέρα και έχουμε πάρα πολλά θέματα στη ρύπανση των ακτών μας. Θα είναι μια πολύ ωραία ημερίδα και αυτή. Και έτσι θα κλείσουμε αυτόν τον μήνα με αυτές τις ημερίδες. Και μετά θα αποδηθούμε μαζί με την κυρία Μαρίνα Δετοράκη στον προγραμματισμό των εγγενείων, των επισήμων της αίθουσας. Είπα και πριν ότι ο κύριος Αρναουτάκης θα βάλει το ασανσέρ και θα μας φτιάξει όλο το κλιμακοστάσιο. Και αυτό είναι σπουδαίο. Και τον ευχαριστώ ήδη από τώρα και ας μην προλάβαμε απόψε να είναι έτοιμο. Πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου να είναι όλο το κτίριο τελειωμένο για να αποδοθεί όπως πρέπει σε εσάς που είστε το πίμνιο της τοπικής μας εκκλησίας και να γίνονται εδώ όλες οι εκδηλώσεις και να μην χρειάζεται και ο πατήρ Γερβάσος να έρχεται από τ' Άγιον Όρο και να πηγαίνει στα υπόγεια των ναών. Θα έχουμε εδώ ανώγειων εστρωμένων και για σας και για κάθε Αγιορείτη που σε σύμπραξη με τον Σύλλογο των Φίλων του Αγίου Όρους θα επιθυμεί να κάνει τις ομιλίες του. Χαίρομαι γιατί αυτή η αίθουσα στολίστηκε με αυτούς τους πίνακες που βλέπετε από την

0: παράδοσή μας που τις πρόσφερε ο μακαριστός ήδη πριν από λίγο καιρό κοιμήθηκε, γιατρός, οφθαλμίατρος Τσαπάκης, δικής του είναι οι εικόνες αυτές που βλέπετε δίπλα από την παραδοσιακή ζωή και τις ενδυμασίες της Κρήτης μας. Και εκείνος, δόξα τω Θεώ, μαζί με τη σύζυγό του, χάρηκε την τοποθέτησή τους, ο ίδιος τις τοποθέτησε, λίγες ημέρες πριν κοιμηθεί. Και θα τον τιμήσουμε και αυτόν μετά θάνατον εκείνη την ημέρα των εγγενείων. Σταματώ εδώ, γιατί αν αρχίσω να λέω ονόματα, πρόσωπα, πρέπει να ευχαριστώ μέχρι αύριο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρωτοσύγγελό μας και σε όλους τους ανθρώπους των γραφείων μας που έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για να φέρουν την αίθουσα αυτή μέχρι εδώ. Να πω πως έχει η αίθουσα αυτή πολλούς χαρακτήρες που θα τους αποκτάει αναλόγως σε κάθε εκδήλωση. Θα μπορούμε και δεξιώσεις μεγάλες να κάνουμε εδώ, αφού έχουμε τη δυνατότητα για 100 ανθρώπους πλέον και με την κουζίνα να τις εξυπηρετούμε. Όλα εδώ θα γίνονται. Αλλά αυτό που θα γίνεται προπάντων θα είναι ότι θα αιμοδοτεί πνευματικά ως καρδιά του σώματος όλη την τοπική μας εκκλησία. Εδώ τα ιερατικά μας συνέδρια, εδώ οι συναντήσεις μας, εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όποιον φορέα του Ηρακλείου επιθυμεί, γιατί ξέρετε ότι οι αίθουσες στο Ηράκλειο είναι ελάχιστες. Η Ανδρόγειο και μια-δυο άλλες ακόμη μικρές. Εδώ λοιπόν όποιος επιθυμεί, εφόσον το ζητάει, με ευγένεια και καλοσύνη θα ανταποκρινόμαστε και θα παραχωρούμε την αίθουσα, γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε. Για να διακονεί τον άνθρωπο και τις πνευματικές του ανάγκες, αρκεί βεβαίως να είναι εντός των πλαισίων που καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σας. Σταματώ τον χαιρετισμό να αρχίσω την ομιλία. Ναι. Λοιπόν, γράψτε μου τώρα από εδώ και κάτω την ομιλία. Και επειδή λοιπόν εγώ είμαι άτεχνος στις ομιλίες και δεν ξέρω να μιλώ καλά, κυρία Πρεσβυτέρα Βολονάκη, έβρικα ένα περιοδικό που λέγεται Απόστολος Τίτος και το έβγαζαν κάποια στιγμή κάποτε με αυτή τη μορφή η τοπική μας εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος. Και 10 χρόνια μετά από την επανακομιδή υπάρχει εδώ ένα ωραίο αρθράκι, το οποίο ακούστε το αντί για δική μου ομιλία. Γιατί από μένα δεν είχατε να ωφεληθείτε και πολλά. Από αυτό ίσως κάτι πάρετε. Σύσσωμοι με ενθουσιασμό Άγιο και με αγαλίαση ψυχής, η Εκκλησία Κρήτης υπεδέχεται πριν 10 χρόνια τον Άγιο των Αγίων της, τον Πατέρα των Πατέρων της, τον Πατριάρχη των Ιερωμένων της, τον Απόστολο Τίτο. Ολόκληρο το νησί μας απ' άκρον σε άκρον εσύε το εφρόσινα. Τα όρη, οι κοιλάδες και τα δάση και η ποταμή και η θάλασσα εσκύρτον οσύ κρυή, αγαλλιόμενοι προπροσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ο εκλεκτός της Κρήτης, ο πρωτόθρονος Άγιος της. Έρχεται ο Απόστολος Τίτος. Αποδίδεται ο πατέρας στα παιδιά. Ξαναβρίσκει ο πατέρας το πνευματικό του κοπάδι ως αληθινός ποιμένας. Ο Θεοφιλέστατος Ολιβώτη, αντιπρόσωπος τότε του Πατριαρχείου της Βενετίας, εκφράζοντας το θαυμασμό του για την πάνδημο συμμετοχή του κρητικού λαού στην υποδοχή του πνευματικού του πατέρα και ιδρυτού της εκκλησίας του, είπε «Μου ήτο αδύνατο να φανταστώ ότι ο λαός της Κρήτης θα περίμενε με τόση πίστη και αγάπη επί τρεις αιώνες την επιστροφή του Αποστόλου Τίτου. Και ο σεπτός προθυεράρχης της Εκκλησίας μας Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος με τα εξής αξιοσημείωτα λόγια εδέχεται από τους αντιπροσώπους της Εκκλησίας της Βενετίας τον πολύτιμον, όπως έγραφε, πνευματικών θησαυρών, το δοκιμότερον υπερχρυσίων και τιμιότερον λίθων πολυτελών. Μέγα γηθόσινο το τελούμενον σήμερον γεγονός, μοναδικών εν τη ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης, γηθόσινων και εξόχως ευάρεστον. Αγία και κλητή η παρούσα ημέρα, λαμπρά και χαρμόσυνος. Η σεβάσμια Εκκλησία Βενετίας, απέδο και φιλαδέλφωση στην Εκκλησία Κρήτης, το τίμιον λείψανον της κάρας του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Δύο μέρες πιο μπροστά στην Αθήνα, πρώτο σταθμό του Ιερού Λειψάνου, από τα Ιερά Χείλη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου της Ελλαδικής Εκκλησίας Χρυσοστόμου, ακούονται λόγια πανηγυρικά και ύμνοι προς τιμήν του Αγίου Τίτου. Ύμνοι και γεραίροι Τίτων, των Αγιότατων και Θεόπνευστων Απόστολων της η Εκκλησία του Χριστού, αποθαυμάζει τον παλινοστήσαντα αστέρα του ενθέου κηρύγματος και εν χορό εφροσύνης και εν σάλπιγγι υμνολογία αυτών ως της πατρίδος αυτού πρωτόθρονων, ως του ουρανοβάμονος και θεοκήρυκος Παύλου φοιτητήν και μοιηθέντα παρά αυτού τα θεία μυστήρια, ως επιστήθιον και ανίστακτων συνεργών και συνέκδημων αυτού, ως διαπρίσιον κύρακα της υγιενούσης διδασκαλίας, ως καθερέτην ειδόλων και των αιρετιζόντων πολέμιων της Εκκλησίας του Ευπρεπές, το μέγα της μεγαλονήσου καύχημα και εγκαλόπισμα, ως είδεν οφθαλμοφανός της ενδόξου Αναστάσεως το θαύμα, το μέγα των έργων Παύλου Κατόρθωμα και Γεώργιον, το περιόνυμον των αυτού καυχημάτων καλόπισμα, το κράτιστον συμπέρασμα των πόνων εκείνου και το μέγα εν γέννη των αρχιερέων κλαίους. Μήπως από υπερβολική αγάπη ύμνησαν τόσο πολύ τον Άγιο της Κρήτης? Μήπως πρόκειται για ρητορικά σχήματα? Όχι. Εκφράζουν την αλήθεια. Ομολογούν την πραγματικότητα. Ο μεγάλος ποιητής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Άγιος Ανδρέας, που έζησε τον 8ο αιώνα, σε εγκόμιό του στον Απόστολο Τίτο εκφράζει την τιμή και την ευλάβεια των Κρητών στον πρώτο επίσκοπό τους με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια. «Τίτος του σκεύους της εκλογής ο συνέκδημος, η ακρότομος έδρα και πέτρα της πίστεως, το θεόκτιστον της Κρητών Εκκλησίας προπύργιον, ο φεδρός του εκκλησιαστικού στερεώματος ήλιος, των οικείων τέκνων ο πρόμαχος, ο πυρσός της ευσεβίας, η στήλη των αρετών, η εύλαλος των δογμάτων λύρα, ο πάτρης προστάτης». Αυτή είναι η πραγματικότης. Η ιστορία του Αποστόλου Τίτου αρχίζει από το ξεκίνημα της Εκκλησίας του Χριστού. Το όνομά του το συναντάμε αρκετές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι τιμητικά γραμμένο από το χέρι του Αποστόλου των Εθνών του Παύλου. Έχει την ευτυχία να μαθητεύει κάτω από εκείνον που ο Θεός ονόμασε σκεύος της εκλογής του, με την εντολή να φέρει το φως του Ευαγγελίου εις τα έθνη, εις τα πέρατα της γης. Ο Τίτος διακρίνεται για τη σταθερότητά του στην πίστη και την αγάπη και την αφοσίωσή του στο Χριστό και την Εκκλησία του. Μένει σταθερός στη γραμμή που ο αρχηγός του χαράσει. Έτσι κατορθώνει με το κύρος της αρετής του να επιβάλλεται και στους άλλους και τους βοηθεί να βαδίζουν και αυτοί επάνω στην ίδια πορεία, στην ίδια ζωή. Τα μεγάλα αυτά προσόντα έδωσαν το θάρρος στον Απόστολο Παύλο να τον στείλει τρεις φορές με εμπιστευτική αποστολή στην Κόρινθο. Το πόσο ο Τίτος σε βοηθούσε εις το έργο του το Παύλο το μαθαίνομαι από τον ίδιο τον Απόστολο. Είναι χαρακτηριστικά όσα γράφει προς τους Κορινθίους τη δευτέρα επιστολή του, την οποία όπως φαίνεται ο Τίτος την έφερε και αυτή στους χριστιανούς της Κορίνθου. Χαίρει ο Παύλος για το μαθητή και συνέκδημό του. Πλημμυρίζει από χαρά, διότι και ο Τίτος αισθάνεται χαρά και ικανοποίηση που φέρνει σε πέρας τις αποστολές που του είχε αναθέσει. Περισσοτέρος μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά Τίτου, γράφει ο Παύλος. Παύλος και Τίτος χαίρουν. Ο καθένας πλημμυρίζει από αγνή χαρά, διότι έγινε αφορμή να χαρεί ο άλλος. Χριστιανική αγάπη, πόσον οι δεσμοί που χαλκεύεις είναι ιεροί και άγιοι, με πόσο βαθιά χαρά ευγενική και άδολη γεμίζεις τις καρδιές. Τα χρόνια περνούν. Καθώς εγύριζε ο Παύλος, ύστερα από την πρώτη εχμαλωσία του από τη Ρώμη προς την Ιερουσαλήμ, δεν ελισμόνησε το πολυδαρμένον από τους ανέμους νησί, την Κρήτη μας. Όταν εταξίδευε για τη Ρώμη, είχε αράξει το πλοίο του στους καλούς λιμένες, είχε αγναντεύσει το μήκος των ακτών της. Ήξευρε ότι υπήρχαν εκεί χριστιανοί από εκείνους ακόμα τους Κρήτες που είχαν αξιωθεί την ημέρα της Πεντηκοστής να ακούσουν στα Ιεροσόλυμα τη θαυμαστή κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα όμως το πήγαινε έλα των εμπόρων, των ξένων που ήσαν κράμα από Έλληνες ειδωλολάτρες και Ιουδαίους και Ανατολίτες, είχαν ανάγκη να τους κατευθύνει άνθρωπος βαθιάς πίστεως, φωτισμένος πλούσια με τη σοφία του Θεού, με επιμονή και υπομονή, αλλά και με δύναμη κύρους και επιβολής. Και τέτοιον είχε αναδείξει επάνω στα πράγματα ο Θεός τον Απόστολο Τίτο. Τον εγκατέστησε λοιπόν επίσκοπο Κρήτης. Ο Απόστολος Παύλος ξέρει περισσότερο από κάθε άλλο πόσο βαρύ είναι το έργο που έχει αναθέσει στον αγαπητό του μαθητή Τίτο. Γι' αυτό και δεν τον αφήνει μόνο. Τον παρακολουθεί με αγάπη. Του παραστέκει στο πλευρό του σαν φιλόστοργος πατέρας. Τον συμβουλεύει, τον καθοδηγεί. Αξιώθηκε δε ο Τίτος να λάβει και μια προσωπική επιστολή, στην οποία ο Παύλος με τρυφερότητα τον προφωνεί. Τίτο, γνησίο τέκνο, κατά κοινήν πίστην, και τον κατευθύνει με στοργή στο επισκοπικό του έργο. Λέγεται ότι μέχρι τα βαθιά γεράματά του ο Τίτος έμεινε στην Κρήτη. Από εκεί εφρόντιζε για τη διάδοση του χριστιανισμού και σε άλλα νησιά. Σταθερή και ακλόνητη πίστη στο Χριστό. Αγάπη και αφοσίωση στο καθήκον. Να τα μεγάλα και βασικά γνωρίσματα του Αποστόλου Τίτου. Δίκαιη λοιπόν και η έπαινη και η ύμνη προς χάρις του. Ας ευλογεί και ας εύχεται τη σωτηρία για όσους τον τιμούν και τον μιμούνται. Ας είναι πάντοτε ευλογητός και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Βολονάκης. Θεολόγος καθηγητής. Ναι, πρεσβυτέρα μου. Ο σύζυγος και παπάς σου έγραψε αυτό που διάβασα απόψε. Γιατί να διάβαζα κάτι δικό μου. Ο πατέρας σου, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ως οικογένεια συνεχίζετε με το δικό σας τρόπο την παρουσία του πατρός Ηλία ανάμεσά μας στην εκκλησία μας. Εκείνος μας έμαθε να αγαπούμε τον Άγιο Τίτο, όλους εμάς τους μαθητές του. Και κάποιος άλλος, κύριε Καρακόλη, του δικού σας οικείου περιβάλλοντος, ο πένθερός σας, ο καθηγητής μας, ο αείμνηστος Γεώργιος Γαλίτης, που από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το 1985, ο Θεός οδήγησε τα βήματά μου στο γραφείο του, στη διδαχή του, στη σεμνότητά του, στο ήθος του, στην αγάπη του για τον πρωτεπίσκοπό μας, και εκείνος ήταν που φύτεψε μέσα στην καρδιά μου τον πόθο να μάθω και γιατί όχι και να πάθω όσα έπαθε ο Τίτος. Και μάλλον από τότε άρχισε μια πορεία που φτάνει μέχρι εδώ και ας πάει όπου θέλει ο Θεός. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Ευχαριστούμε σεβασμιότατε για τους λόγους σας, για την υποδοχή στον εξαίρετο αυτό χώρο. Εκφράζουμε τη χαρά, την ευγνωμοσύνη μας. Ευχόμαστε καρποφόρο νέο ξεκίνημα. Εισαγωγικά, για να μην καταχραστώ το χρόνο, θα πω απλώς ότι η σημερινή εκδήλωση είναι μία από τις πολλές που έχουν προγραμματιστεί με την πρόνοια του Σεβασμιωτάτου. Έχουν προηγηθεί άλλες, θα ακολουθήσουν επίσης άλλες και θα διαρκέσουν μέχρι και το δεύτερο πανηγύρι του Αγίου Τίτου και λίγο μετά ενδεχομένως, αλλά δεν είναι ώρα για τέτοιες ανακοινώσεις. Επομένως, σήμερα περιοριζόμαστε στο θέμα μας φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου. Προφανώς η εκδήλωσή μας διοργανώνεται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής και τελεί ταυτόχρονα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Και θα καλέσω αμέσως για τα επόμενα 20 λεπτά την πρόεδρο λοιπόν της Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, την οποία ήδη παρουσίασε ο Σεβασμιότατος. Από τις πολλές διακονίες, θέσεις, ρόλους κτλ. Περιορίζουμε μόνο σε δύο λόγια για όσους δεν γνωρίζουν αυτήν την ιδιότητα, ότι η κυρία Ελένη Βολονάκη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας με ερευνητικά ενδιαφέροντα στην πεζογραφία στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι η ρητορική, η πρόσληψη της αρχαίας ρητορικής στην ελληνιστική και βυζαντινή παράδοση και οι τεχνικές αφήγησης. Αναμένουμε, κυρία Βολονάκη, να μας μιλήσετε για ένα ενδιαφέρον θέμα, όπως βιωματικά το παρουσιάζεται στο τίτλο σας, «Άγιος Τίτος ως μέλος της οικογένειάς μου». Μια προσωπική μαρτυρία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο.
2: Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε Ευγένιε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κνωσού, Πανασολογιότατε Πρωτοσύγγελε, Εδεσιμολογιότατη και Σεβαστή Ιερείς, κυρίες και κύριοι. Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη και ο τίτλος που μόλις προανέφερε ο κύριος Στριλιγκάς οφείλεται στον αγαπητό κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, ο οποίος και θα μιλήσει αργότερα, είχε την σκέψη ότι αξίζει να μεταφερθεί μία τέτοια προσωπική μαρτυρία. Τον ευχαριστώ και εύχομαι να ανταποκριθώ στην αρχική του προσδοκία. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να αναφερθώ στην εταιρεία πολύ σύντομα, για να πω ότι αγωνιζόμαστε μία ομάδα ανθρώπων και όλοι μαζί, και είστε ευπρόσδεκτοι όλοι να μας βοηθήσετε να προβάλλουμε την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της και την μουσική, την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Αντιπρόεδρος της εταιρείας είναι η καθηγήτρια κυρία Μαρίνα Δετοράκη. Γραμματέας είναι η κυρία φιλόλογος κυρία Ελευθερία Ιατράκη. Ταμείας είναι ο κύριος Σταύρος Μαζονάκης. Μέλη είναι ο κύριος Γιώργος Βλαχάκης, τον οποίο ευχαριστούμε και για την προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης. Ο κύριος Ανδρέας Γιακουμάκης, που δυστυχώς για προσωπικούς λόγους δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Ο αγαπητός κύριος Γιώργος Στριλιγκάς, και τον ευχαριστούμε πολύ που ανέλαβε τον συντονιστικό ρόλο στην εκδήλωση σήμερα. Ο κύριος Μιχάλης Τρουμπάκης, ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Πατριαρχής Ακαδημίας, και τον ευχαριστούμε θερμά. Και ο κύριος Γιώργος Τσερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος και διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας. Να αναφέρω επίσης ότι επίτιμα μέλη της εταιρείας που έχουν συμβάλει και προσφέρει πάρα πολλά σε όλη της την πορεία είναι ο επίτιμος πρόεδρος κύριος Γιάννης Τσερεβελάκης, και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του, και η κυρία Φροσάνα Στραταριδάκη, την οποία πάλι ευχαριστούμε που πάντα είναι κοντά μας και μας συνδράμει. Προτού προχωρήσω, να εκφράσω και εγώ την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι εγγενιάζομαι την αίθουσα αυτή, που είναι πραγματικά ένα στολίδι, και θερμά συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσω με τον πατέρα Γεώργιο Γερακάκη για όλη τη συνδρομή και τη βοήθεια, καθώς και τον κύριο Καλαϊτζάκη για την άψογη συνεργασία. Θα μεταφέρω μερικά στοιχεία για τα οποία οφείλω ευχαριστίες στην πρεσβυτέρα, τη μητέρα μου που είναι παρούσα και την ευχαριστώ γι' αυτό, στον πατέρα Μανώλη τον Ασκιανάκη που ήταν κοντά στον πατέρα μου από φοιτητής ακόμα, στον κύριο Νίκο τον Κοπηδάκη που είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είναι παρόν εδώ, γιατί για μένα ο κύριος Νίκος και ο πατέρας μου είναι αδελφικά πρόσωπα και πολύ σημαντικά. Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου από τη Βενετία, θα σας μεταφέρω την προσωπική μαρτυρία πώς βιώσαμε όλοι στην οικογένειά μας και πώς συναισθανθήκαμε μέσα από τα λόγια των οικείων, ιερέων και φίλων τη σχέση του πατρός Ηλία με την κάρα, τον Άγιο Τίτο, τον ναό του. Από τη στιγμή που ο Ευγένιος, ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ανακοίνωσε ότι έγινε η συμφωνία μεταξύ των δύο εκκλησιών να επιστραφεί η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στην πατρίδα της, στο Ηράκλειο, ο πατήρ Ηλίας ήταν δίπλα στον αρχιεπίσκοπο Ευγένιο για να φροντίσει όλες τις λεπτομέρειες, τα πάντα, τη φροντίδα του ναού, το κοινό, ειδοποιήσεις και ενημέρωση του κόσμου, τις ακολουθίες, προτροπές σε όλους να συμμετάσχουν. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να κατοχυρωθεί το γεγονός ιστορικά. Έκανε πολλές ανακοινώσεις συνεχώς στο ναό προκειμένου όλο το περιβάλλον του Ηρακλείου να είναι πληροφορημένο, προέτρεπε τον κόσμο και τον ενημέρωνε για το μεγάλο γεγονός. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες. Και ο πατήρ Ηλίας συνεργάστηκε με τους δημοσιογράφους της εποχής ώστε να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Συνδεόταν στενά και συνεργάστηκε με ανθρώπους της τέχνης όπως με τον Νικηφοράκη και φρόντισε να γίνουν φωτογραφίσεις. Ο Νικηφοράκης πήγε στο λιμάνι και ανέβηκε στην οροφή του ναού για να καταγράψει με τον φακό του την υποδοχή της κάρας. Υλικό που αποτέλεσε σημαντική φωτογραφική έκθεση στο γυναικονίτη του Αγίου Τίτου και αργότερα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Επίσης κίνησε τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Ανδρέα Καλοκαιρινό και τον Ομάρχη για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να οργανωθεί ο εξωτερικός χώρος από το λιμάνι έως το ναό, να γίνει η πομπή και η λιτανία της κάρας. Εκείνη η μέρα του Μάη του 1966 που θα γινόταν η επανακομιδή της τιμίας κάρας, κηρύχθηκε αργία. Συγκεντρώθηκαν σχολεία με μαθητές και μαθήτριες να παρελάβουν, κορίτσια με λουλούδια, στρατός, λιμεναρχείο, μπάντες. Όλοι κινητοποιήθηκαν για την υποδοχή. Όλοι συνεισέφεραν σε ένα κλίμα εορταστικό και πανηγυρικό. Ο πατήρ Ηλίας είχε φροντίσει να φέρουν χαλιά από το ξενοδοχείο Αστέριων που βρισκόταν εκεί που ήταν παλαιότερα το μεγάλο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και τώρα είναι το πολυκατάστημα Χόντος, τα οποία στρώθηκαν από την κάτω μεριά του δρόμου προς το λιμάνι μέχρι πάνω μπροστά στο ναό. Έφτιαξε το ναό μέσα για να υποδεχτεί στολισμένο στην κάρα του Αγίου του. Καθίσματα τακτοποιημένα για τους επισήμους αντιπροσώπους των δύο χωρών και εκκλησιών. Ο στολισμός με όμορφα άνθη λάμπαινε τον κυρίως ναό. Κατασκευάστηκε το πρώτο κουβούκλιο, όλο ασημένιο, είχαν βρεθεί δωρητές για τον σκοπό αυτό, το οποίο είχε πάει στην Ιταλία και μέσα σε αυτό τοποθετήθηκε η τιμία κάρα, σφραγίστηκε τότε και από τότε μέχρι σήμερα φέρει αυτούσιες τις σφραγίδες και δεν έχει ποτέ ανοιχτεί. Επίσης είχε φροντίσει να κατασκευαστεί ένα απλό ξυλόγλυπτο έπιπλο με ξύλινες κολόνες χωρίς τους αγγέλους που έχει το τωρινό και το είχε τοποθετήσει στο κέντρο του κυρίως ναού. Παρατεταγμένοι όλοι από το λιμάνι μέχρι το ναό και κόσμος γύρω στους 100.000 είχαν συγκεντρωθεί σε όλο το δρόμο. Η τιμία κάρα είχε έρθει με πολεμικό πλοίο από τη Βενετία με συνοδεία αντιπροσώπων από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και από την Καθολική Εκκλησία. Ο Ευγένιος ο πρώτος έφερε στα χέρια του την τιμία κάρα, τον βλέπουμε εδώ με πολλή συγκίνηση και δέος, του Αγίου Τίτου από το λιμάνι στην εκκλησία και την τοποθέτησε στο προετοιμασμένο έπιπλο στο κέντρο του ναού. Στο ναό μπήκαν μόνο οι επίσημοι των δύο χωρών, ο Καρδινάλιος, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, επίσκοποι, υπουργοί, τοπικοί άρχοντες. Δεν επετράπη η είσοδος του κόσμου και η τελετουργία για την παράδοση της τιμίας κάρας έγινε εν κλειστό κύκλο. Αφού τοποθέτησε την κάρα, μπήκε στο Ιερό Αρχιεπίσκοπος για να κάνουν δοξολογία για τον Άγιο και εν συνεχεία να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, μετά τη Θεία Λειτουργία, έγιναν οι τυπικοί λόγοι της τελετής. Μίλησε πρώτος ο Καρδινάλιος, ο οποίος με πολύ χαρά παρέδωσε την κάρα στην πατρίδα της και στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για τον τρόπο που είχε γίνει η συμφωνία για την παράδοση της κάρας και ευχαρίστησε τον Πάπα και την Καθολική Εκκλησία. Μετά το τυπικό της λειτουργίας, η κάρα έμεινε στη θέση της στο κέντρο του ναού, απεχώρησαν οι επίσημοι και στη συνέχεια άνοιξε η εκκλησία για να μπαίνει ο κόσμος και να προσκυνάει. Ακολούθησε 40 λίτουργο για τη μία κάρα του Αγίου Τίτου και επί 40 ημέρες συνέρεε ο κόσμος από όλη την Κρήτη με πίστη και ιδιαίτερη λαχτάρα να προσκυνήσουν. Έρχονταν από όλη την Κρήτη ιερείς και αρχιερείς και λειτουργούσαν. Είχε κανείς την αίσθηση ότι όλο το νησί πραγματικά επισκέφτηκε το ναό και προσκύνησε την κάρα. Εκείνο το διάστημα, ο προκάτοχος του πατρός Ηλία, ο πατήρ Παναγιώτης, ήταν κλινήρης στην κλινική στα τελευταία του και ένα βράδυ όταν κλείσανε το ναό, συνεννοήθηκαν με τον Κύριλο, τότε πρωτοσύγγελο και μετέπειτα αρχιερέα, να πάνε την κάρα να προσκυνήσει ο πατήρ Παναγιώτης. ο οποίος σηκώθηκε, την προσκύνησε και είπε: «Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου, αλλά εγώ την προσκύνησα ήδη. Ήρθε ο ίδιος ο Άγιος Τίτος και μου την έφερε». Την Κάρα προσκύνησε και η γερόντισσα Φιλοθέη, που είχε τον Τίμιο Σταυρό και που αργότερα και για πολλά χρόνια τον είχε ο γιος της, ο πατήρ Σταύρος. Έφερε τον Τίμιο Σταυρό στην Κάρα και είπε στον πατέρα Ηλία με συγκίνηση: «Είναι ο Άγιος Τίτος. Αυτόν θα τον επηρετείς πάντα». Η Κάρα φυλασσόταν μέσα στο ιερό, στον ντουλάπι το οριχάλκινο με τα σκεύη. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ο πρόναος ήταν αρχικώς διαφορετικός ως προς τους χώρους και τη διαρρύθμιση από ό,τι σήμερα. Η χώρη από τη δεξιά πλευρά του πρόναου, που είναι το γραφείο των ιερέων και το δωμάτιο του νεοκόρου, ήταν και στην αριστερή πλευρά η ίδια καταναλογία. Άρα το παρεκκλήσιο που σήμερα φυλάσσεται η Κάρα του Αγίου Τίτου ήταν του μεγέθους που είναι στην απέναντι πλευρά το γραφείο των ιερέων. Και υπήρχε δίπλα και ένα μικρότερο γραφείο. Για όσους θυμούνται, εγώ το θυμάμαι, μικρό παιδί, ήταν το γραφείο του πατρός Γρηγορίου. Γκρεμίστηκε ο τείχος του γραφείου και έγινε ένας ενιαίος χώρος με δύο παράθυρα. Τότε μεταφέρθηκε και η Κάρα μέσα στο παρεκκλήσιο και τοποθετήθηκε στη θέση που είναι σήμερα το ψαλτήριο. Αρχικώς υπήρχε απ' έξω μια σιδερένια μπάρα που κλείδωνε το παρεκκλήσιο και πολύ αργότερα, μετά το 1988, όταν ολοκληρώθηκαν και τα έργα της αναστήλωσης του ναού, μπήκε και σύστημα συναγερμού. Η έγνοια και φροντίδα του πατρός Ηλία να φυλάσσεται με ασφάλεια η Κάρα ήταν μεγάλη. Θυμάμαι σαν τώρα, όταν χτυπούσε ο συναγερμός μέσα στη νύχτα και τον ειδοποιούσαν 2 και 3 η ώρα, έτρεχε με αγωνία, αλλά ευτυχώς πάντα ήταν κάποιος θόρυβος από τον αέρα ή από τη βροχή. Αυτή την αγωνία να είναι ασφαλής και προσεγμένη η Κάρα ήταν κάτι που όλη η οικογένεια είχαμε βιώσει και συμμεριζόμασταν, αλλά και όλοι οι ενορίτες και οι ενορίτησες. Σε μία αγαπημένη ενορίτησα είχε αναθέσει ο πατήρ Ηλίας τον καθημερινό και διαρκή στολισμό της Κάρας με λουλούδια, η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να τον φροντίζει. Έτσι το πρόσωπο του Αγίου Τίτου ήταν για όλους μας παρόν και σημαντικό μέρος της οικογενειακής μας ζωής και καθημερινής μέρημνας. Όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε ένας αδελφικός φίλος, ο κύριος Κοπιδάκης, αν μου επιτρέπει να πω το όνομά του, δεν έχει και επιλογή βέβαια, ο πατήρ Ηλίας είχε την Κάρα αδελφό και πατέρα, που τον φρόντιζε μέρα νύχτα, από πριν επιστρέψει από τη Βενετία, όταν ήρθε στο Ηράκλειο και από τότε και στη συνέχεια σε όλη του τη ζωή. Η άφιξη της Κάρας στάθηκε η κινητήριος δύναμη να αποφασίσουν και να αναλάβουν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο I το μεγάλο και δύσκολο έργο της αναστήλωσης και ανακαίνησης του ναού του Αγίου Τίτου, που ούτε καν μπορούσε να φανταστεί κανείς τι θα έφερνε και ούτε πώς θα υλοποιούνταν. Πάντα πίστευε, και όλοι εμείς μαζί με αυτόν, ότι το έργο αυτό το έφερε σε πέρας ο ίδιος ο Άγιος Τίτος. Το πρώτο τέμπλο του κεντρικού μέρους του ναού ήταν χτισμένο με τούβλα το 1929 και έφερε τις εικόνες του Μαρκογιαννάκη, οι οποίες αργότερα μεταφέρθηκαν στο υπόγειο όταν έγινε το παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου. Το 1965 ο Καβρουλάκης έφτιαξε ξυλόγλυπτο και μάλιστα χειροποίητο τέμπλο με αγιογραφίες του Δημήτρη Σαριδάκη. Τα παράθυρα του ναού ήταν αρχικώς ξύλινα και το 1970 τα έφτιαξε ο Γεωργακάκης Σιδερένια, ενώ η Μέρη Πολυχρονοπούλου, η οποία είχε στην Αθήνα ένα ίδρυμα που ονομαζόταν Σκυρόνιο, έφτιαξε τα βιτρό τα οποία έφερε από τη Γαλλία. Τη δεκαετία του 1982 έφτιαξαν τις κόγχες του ιερού με πέτρα. Το 1983 η αρχαιολογική υπηρεσία αποφάσισε ότι δεν τέριαζε το καμπαναριό με το ναό και τότε ο Δήμαρχος ενήργησε ώστε να γκρεμιστεί. Η εκκλησία είχε πολλή υγρασία και ρογμές στους τοίχους. Το 1984, στις 25 Αυγούστου, μετά το πανηγύρι του Αγίου Τίτου και στις 4 το απόγευμα, ξέσπασε μια μεγάλη καταιγίδα και πλημμύρισε ο ναός. Ένα μέρος της στέγης από τη δυτική πλευρά, περίπου 80 πόντους, είχε καθίσει, ένα μακρόστονο ξύλο που στηρίζονταν τα πλαϊνά είχε υποχωρήσει. Μετά το πανηγύρι του Μαΐου του 1985 ξεκινάει το έργο της αναστήλωσης και ελήφθη η απόφαση να διορθωθούν η στέγη και όλος ο ναός. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος I στήριξε απόλυτα το έργο αυτό, ενημερωνόταν από τον πατέρα Ηλία για όλες τις λεπτομέρειες, ενέκρινε και βοηθούσε. Ο πατήρ Ηλίας έπαιρνε πάντα τη γνώμη και την ευχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου I για να προχωρήσει σε όλες τις κινήσεις και ενέργειες. Έκλεισε ο ναός Μεταφέρθηκαν όλα τα καθίσματα απάνω από το σημερινό παγοποίιο, ανέβηκαν όλα τα σκεύη στο γυναικονίτη και όλα τα μανουάλια και τα υπόλοιπα σκεύη του ναού μπήκαν σε αποθήκη της τότε Εθνικής Τράπεζας. Όταν έγιναν τα έργα την περίοδο 85-88, τότε μεγάλωσε ο χώρος του παρεκκλησίου που φυλασσόταν η Κάρα και τότε έγινε το κανονικό παρεκκλήσιο του Αγίου Νίκονα με το τέμπλο. Έκλεισε ο ναός, αλλά γίνονταν οι λειτουργίες στον πρόναο. Βγαίνουν τα κεραμίδια, αποκαλύπτονται οι ζημιές. Μέσα στο ναό έκαναν τσιμεντενέσεις σε όλο το κτίριο του ναού για να στερεωθεί. Πέσανε οι σοβάδες εσωτερικά, ακόμα και του Τρούλου. Βγήκε το παλιό μολύβι από τον Τρούλο το Πάσχα του 86. Πάνω από τα ξύλα βάλανε ένα ψηλό μπετόν για να καλυφθεί η κούρμπα του Τρούλου και πάνω από αυτό μπήκε καινούριο μολύβι. Από πάνω μπήκε βεράλ και μετά από χρόνια, το 1992, μπήκαν τα κεραμίδια. Γίνανε νέες εγκαταστάσεις και ταυτόχρονα έπρεπε να αντικατασταθούν τα δάπεδα και προτάθηκε να γίνει επιδαπέδια θέρμανση, την οποία τοποθέτησε ο Παπαμαρθεάκης και από πάνω μπήκε το μπετόν. Με το μισό κεντρικό τέμπλο το 1965, χωρίς τα πλαϊνά, αποφασίζεται να γίνει είσοδος από την νότια πλευρά και κλείνει η κεντρική είσοδος. Σκάβεται ο πρόναος και δημιουργείται το υπόγειο, τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1987. Φτιάχνει το υπόγειο, σοβατίζεται και μπαίνουν τα μάρμαρα. Και επειδή η ταράτσα του γυναικονίτη ήταν σαθρή, έπεσε, αφού άδειασαν όλα τα πράγματα που είχαν φυλαχτεί εκεί και πήγαν στο κέντρο οικογένειας και εκείνο το καλοκαίρι το πανηγύρι του Αγίου Τίτου έγινε στον πρόναο. Φτιάχνεται νέα ταράτσα στο γυναικονίτη και μετά παίρνει ο γυναικονίτης το σχήμα που έχει σήμερα. Δηλαδή τη μεγάλη αίθουσα, το γραφείο και τον εξωτερικό χώρο με τα καθίσματα όπως είναι και τώρα. Τελειοποιείται ο πρόναος με τα μάρμαρα. Στη συνέχεια μπαίνουν τα μάρμαρα στον κυρίως ναό για να είναι έτοιμος ο ναός στην επόμενη εορτή του Αγίου Τίτου το 1988. Μπήκαν καινούργοι πολυέλαιοι. Δύο μόνο πράγματα δεν μετακινήθηκαν από το ναό. Κατά την ανακαίνιση, ο θρόνος, ο οποίος είναι μαρμάρινος, και ο κεντρικός πολυέλαιος, ο οποίος είχε γίνει χειροποίητος λίγο μετά την κατασκευή του κεντρικού τέμπλου το 1965. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κεντρικός πολυέλαιος ήταν δωρεά μιας κυρίας ονόματι Καλλιόπης, η οποία είχε έρθει στην εκκλησία ένα πρωί και κρατούσε στο χέρι κομπόδεμα τα χρήματα, ζητώντας να κατασκευαστεί ένας πολυέλαιος ίδιος με αυτόν του Αγίου Μηνά. Ο πατήρ Ηλίας απάντησε ότι ευχαρίστως να κάνουν τον πολυέλαιο, αλλά θα πρέπει να γίνει ξυλόγλυπτος και να ταιριάζει με το τέμπλο. Τότε εκείνη δέχτηκε και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει αν χρειάζονταν περισσότερα χρήματα. Όλα τα άλλα μέρη είχαν μετακινηθεί με τριαξονικά στον Καβρουλάκη στα Χανιά, όπου έγινε η συντήρησή τους και μετά επέστρεψαν και πάλι στο ναό. Ολοκληρώθηκαν τα βιτρό και στο ιερό. Επέτρεψε η αρχαιολογική υπηρεσία και αγιογραφήθηκαν οι κόγχες του ιερού. Από το 1965 μέχρι το 1980 αγιογραφούσε ο Σαριδάκης στο τέμπλο και τις μεγάλες εικόνες που είναι επίτυχες. Αυτές που δεν πρόλαβε να τελειώσει τις ολοκλήρωσε ο γιος του και είναι αυτές που είναι δεξιά και αριστερά από τις πόρτες του ιερού. Στο πλαίσιο της ανακαίνησης της εκκλησίας αντικαταστάθηκε ο άμβωνας, ο οποίος ήταν στη μέση του ναού παλαιότερα, πίσω από την εικόνα της Παναγίας Μεσοπαντήτησας, μαρμάρινος, και έγινε ξύλινος δωρεά του Ανδρέα Καλοκαιρινού στη θέση που βρίσκεται τώρα. Το υπόγειο του 86, το υπόγειο το 1986-1987 έγινε το παρεκκλήσιο του Μεγάλου Αθανασίου του Αθωνίτη, το οποίο λειτουργούσε 2-3 φορές το χρόνο. Το 1987 επισημοποιήθηκαν το παρεκκλήσιο του Αγίου Νίκονα και το παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Και η τιμή στους Αγίους αυτούς συνδεόταν με το γεγονός ότι ήταν οι δύο αυτοί που είχαν σχέση με την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά το 1960 και βοήθησαν στον επανευαγγελισμό των Κρητικών που είχαν υποχρεωθεί από τους Αρακινούς να γίνουν μουσουλμάνοι. Ο Νικηφόρος Φωκάς είναι ο κτήτορ του ναού και γι' αυτό βρίσκεται η εικόνα του στον πρόναο μόλις μπαίνουμε αριστερά πρώτης μεγάλης πύλης. Η δημιουργία της πλατείας του Αγίου Τίτου. Παλιά, όσοι το θυμόμαστε, ήταν ένα πάρκινγκ και μάλιστα κάθε Κυριακή κόρναραν τα αυτοκίνητα και ακούγονταν φωνές και φασαρίες. Με αγωνία και διαρκείς επαφές και συνομιλίες με τον Δήμο έγινε η πλατεία του Αγίου Τίτου, έφυγαν τα αυτοκίνητα και πολύ αργότερα έγινε πλακόστρωτη, δίνοντας ιδιαίτερη έγκλη στην εκκλησία. Όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες της ανασύλωσης του ναού, οι αρχιερείς Τιμόθεος, Κύριλλος και Νεκτάριος έκαναν την ονομαζόμενη έκπληση των Αγίων Τραπεζών και ο ναός του Αγίου Τίτου, πλήρως ανακαινισμένος, συνεχίζει να λειτουργεί στη μορφή του αυτή. Το έργο της αναστήλωσης ξεκίνησε με 500.000 δραχμές και στο τέλος κόστισε συνολικά 87 εκατομμύρια. Η αρχαιολογική υπηρεσία έδωσε 3 εκατομμύρια και όλα τα άλλα 82 εκατομμύρια 500.000 δραχμές ήταν όλα δωρεές, χωρίς να γίνει κανένας έρανος, με την αγάπη του κόσμου που ερχόταν και προσέφερε δωρεές για το ναό. Ο πατήρ Ηλίας πήγαινε κάθε Σάββατο πρωί που έπρεπε να πληρώσει τους μαστόρους χωρίς χρήματα. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ο Άγιος Τίτος φρόντιζε και μέχρι το μεσημέρι είχε αποκτήσει χρήματα από δωρεές των πιστών για να τους πληρώσει. Ο Γεώργιος Καστρινάκης ήταν ο αρχιεργολάβος, ειδικευμένος στις εκκλησίες, ο οποίος εν συνεχεία αντικατέστησε και όλες τις φθαρμένες πέτρες εξωτερικά. Μηχανικός του έργου ο Ευάγγελος Φωτεινάκης, ο οποίος προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στο ναό, με συμβούλους τον Γιάννη Περτσελάκη και τον Μανώλη Ανδρουλάκη. Η Νίκη Κριτσοτάκη, αρχαιολόγος, ήταν υπεύθυνη για το έργο της αναστήλωσης του ναού, η οποία συνεργάστηκε άψογα με τους μηχανικούς. Αγιογράφοι ο Δημήτρης Αριδάκης, Μανώλης Αριδάκης γιος και ο Μανώλης Κιαγιαδάκης, ο οποίος έκανε τις αγιογραφίες στις κόγχες και τις μεγάλες εικόνες στην πλάτη του ναού στη δυτική πλευρά. Μεγάλη ήταν η επιθυμία να περιηγηθεί η κάρα του Αγίου Τίτου ολόκληρη την Κρήτη. Το 2000, με απόφαση της Συνόδου, έγινε η περιοδία της θυμίας κάρας σε όλες τις Μητροπόλεις της Κρήτης. Έμεινε για 2-4 μέρες σε κάθε μία, όπου έκαναν λιτανίες και γιορτές και στα γύρω χωριά. Την συνόδευαν με μεγάλη ευλάβεια σε όλες τις επισκέψεις.
1: Δεν θέλω να διακόψω, υπενθυμίζω μόνο, έχετε καλύψει 25 λεπτά.
2: Ήδη. Η επανακομιδή της θυμίας κάρας, τελειώνω λοιπόν, ήταν η απαρχή μιας σειράς έργων, και ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, η δύναμη που ενεργοποίησε ολόκληρη την ενορία, την Αρχιεπισκοπή και την Κρήτη. Ο πατήρ Ηλίας, προϊστάμενος του ναού επί σειρά ετών και συνεχώς έδειχνε την έγνοια, την φροντίδα, είχε την επιμέλεια της κάρας, προσπαθούσε να μοιήσει όλους τους ανθρώπους στην ατμόσφαιρα της κάρας, στην ατμόσφαιρα της ευχαριστίας και της προσευχής, στην κατάνοιξη που έφερε με ένα διαρκές ενδιαφέρον να παρακινηθούν όσο πιο πολλοί άνθρωποι γινόταν για να το βιώσουν αυτό. Ολόκληρη η προσήλωσή του ήταν στη μετάδοση αυτού του βιώματος. Το αρχικό ενδιαφέρον ήταν να προσκαλέσει στην ευχαριστιακή σύναξη τους νέους. Συνέχισαν να γίνονται εκδηλώσεις με πολλούς εμιλητές, ανάμεσά τους ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος και ο κύριος Νίκος Κοπιδάκης. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου ως σύμβολο και ως παρουσία στηρίζεται, ανανεώνεται και ζωντανεύει καθημερινά από όλους τους ιερείς του ναού και όλον τον κόσμο που προσέρχεται κάθε χρόνο να προσκυνήσει στη γιορτή της τον Μάιο και στις 25 Αυγούστου στη γιορτή του Αγίου. Χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την ενεργό παρουσία του στον Άγιο Τίτο επί πολλά έτη, ακόμα πολύ πριν γίνει επίσκοπος Κνωσού μέχρι και σήμερα, για τη μεγάλη του φροντίδα προς την κάρα και το ναό του Αγίου Τίτου και για τη σημαντική του επιμέλεια ανάμεσα σε όλα τα πολλά άλλα να γίνει αυτός ο επίσημος εορτασμός των 60 χρόνων από την επανακομιδή της θυμίας κάρας. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που μας εμπεριέλαβε την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής και τη σημερινή εσπερίδα στον εορτασμό αυτό. Από την αρχή του ερχομού της κάρας στο Ηράκλειο μέχρι σήμερα, οι αρχιερείς και οι ιερείς, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές και όλος ο κρητικός λαός έχουμε αγκαλιάσει την κάρα του Αγίου Τίτου, την προσκυνάμε και την φυλάσσουμε ως θησαυρό. Όλοι ενωμένοι μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε να τιμάμε το πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Κρήτης ως σημείο αναφοράς στη ζωή μας, ως το πρόσωπο του Αγίου της Κρήτης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Να πω απλώς, ενθυμούμενος δικά μου πράγματα με πολύ πολύ συντομία, τον άλλο μεγάλο άξονα τομέα γύρω από τον οποίο μας ευαισθητοποίησε ο μακαριστός πατήρ Ηλίας ήταν εάν ο Απόστολος Τίτος μιλούσε με το στόμα του μεταφέροντας την διδασκαλία του πάτρονος και διδασκάλου του Αποστόλου Παύλου. Τι σημαίνει για μας άραγε σήμερα τους νεωτέρους παρακάλλη σοφρονήν? Τι σημαίνει λάλη τη γενούση διδασκαλία? και άλλα πολλά. Αυτοί οι προβληματισμοί ήταν συνεχείς και οι καρποί ήταν όπως μας τους περιέγραψε η κυρία Βολονάκη. Και με τις φράσεις αυτές στρέφω το ενδιαφέρον σας στο δεύτερο ομιλητή μας απόψε, τον καθηγητή Χρήστο Καρακόλη. Ακούσαμε προηγουμένως το όνομά του από τον Σεβασμιότατο. Θα μου επιτρέψετε πάλι πολύ πολύ σύντομα μερικά λόγια για το έργο και το πρόσωπό του. Ο κύριος Καρακόλης είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της Καινής Διαθήκης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην ερμηνεία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στην Παύλια Θεολογία, μεταξύ πολλών άλλων. Έτσι. Διατέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου Καιρός για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης και εκδότης του επιστημονικού περιοδικού του Συνδέσμου. Από το 2016 μέχρι σήμερα είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών. Ο κύριος καθηγητής θα μας αναπτύξει το θέμα «Τίτος ο αδελφός και γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου. Χαρακτηρολογική προσέγγιση με βάση τις Παύλιες Επιστολές». Ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο, ήρθατε από την Αθήνα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Έχετε το λόγο.
3: Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας, με αφορμή τους εορτασμούς από τα 60 χρόνια της ανακομιδής της Κάρας του Αγίου Τίτου και που έχω και εγώ την ευκαιρία από την πλευρά μου να συμβάλλω σε αυτή την εσπερίδα. Αισθάνομαι την ανάγκη πριν ξεκινήσω το θέμα μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σεβασμιότατο για τα θερμά λόγια του. Χαρακτηρολογική προσέγγιση ονομάζουμε έναν υποκλάδο της αφηγηματολογίας, μιας μεθόδου η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της γλωσσολογίας και ειδικά του δομισμού και μεταφέρθηκε στο χώρο των βιβλικών σπουδών, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1980. Η αφηγηματολογία αναλύει αφηγήσεις εστιάζοντας πρωτίστως στα κείμενα καθεαυτά και όχι στον ιστορικό συγγραφέα τους. Επιμέρους παράμετροι αυτής της προσέγγισης είναι η ανάλυση της πλοκής, των μοτίβων, των συμβόλων, του πλαισίου και βέβαια των χαρακτήρων της αφήγησης. Η ανάλυση των αφηγηματικών χαρακτήρων έχει κεντρική σημασία για τη συγκεκριμένη προσέγγιση, καθότι χωρίς χαρακτήρες δεν νοείται αφήγηση. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου δεν αποτελούν βέβαια αφηγήσεις. Εμπεριέχουν όμως αφηγηματικά τμήματα, ενώ προϋποθέτουν μια μεγάλη αφήγηση και επιμέρους μικρότερες αφηγήσεις που εντάσσονται σε αυτή. Η μεγάλη αφήγηση που προϋποτίθεται και υποφόσκει σε όλες τις Παύλιες Επιστολές είναι η Θεία Οικονομία. Και ειδικά ο ρόλος που διαδραματίζει σε αυτήν ο Απόστολος των Εθνών και η Θεία Οικονομία, η ιστορία της σωτηρίας, όπως ήθιστε να αποκαλείται στη σύγχρονη βιβλική έρευνα, αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, περνάει από το γεγονός της πτώσεως, της άρσης του γεγονότος αυτού δια της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού και επεκτείνεται προς τα έσχατα, την ανάσταση των νεκρών και την οριστική σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Στις επιστολές του Απόστολος Παύλος τοποθετεί το αποστολικό έργο του εντός της Θείας Οικονομίας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κλητό Απόστολο και δούλο του Ιησού Χριστού, ο οποίος αν και διώκτης προηγουμένως της Εκκλησίας του Θεού, υπηρετεί πλέον το θεόσδοτο κήρυγμα του Ευαγγελίου στα έθνη, ιδρύοντας και επιμένοντας τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτού του τεράστιου και πολυδιάστατου έργου του, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί συνεργάτες στους οποίους αναφέρεται ενίοτε διεξοδικά εντός των επιστολών του. Ο Τίτος προβάλλεται από τον Απόστολο στις αφηγήσεις του ως ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του. Ωστόσο, οι πληροφορίες που δίνει ο Παύλος είναι αποσπασματικές, καθότι αφενός δεν διασώζονται όλα τα κείμενά του, άρα έχουν ενδεχομένως απολεστεί κρίσιμη σημασίας πληροφορίες και αφετέρου, ακόμη και οι σωζόμενες σε αυτά πληροφορίες έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αφού περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τους θεολογικούς και ποιμαντικούς στόχους του. Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να συγκεντρώσω και να παρουσιάσω περιληπτικά τα χαρακτηριστικά του Τίτου, όπως αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της όλης παύλιας αφήγησης, με την έννοια που εξήγησα προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο θα επιδιώξω να σκιαγραφίσω τον χαρακτήρα του Τίτου, όχι φυσικά τον αφηγηματικό χαρακτήρα, όχι φυσικά καθεαυτόν, διότι αυτό είναι αδύνατον, λόγω της αποσπασματικότητας των πηγών μας, αλλά μέσα από τη ματιά του Αποστόλου Παύλου και από τις πληροφορίες που ο ίδιος μας παρέχει. Δεν θα προσπαθήσω με άλλους λόγους να παρουσιάσω τον ιστορικό Τίτο, αλλά τον Παύλιο Τίτο. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι μας λένε οι Παύλιες επιστολές για τον Τίτο, σημειώνοντας παρεμπιπτόντως ότι δεν υπάρχει καμία άλλη κανονική πηγή για το πρόσωπό του παρά μόνον οι επιστολές αυτές. Θα ξεκινήσω την ανάλυση μου με την προς Γαλάτας επιστολή, η οποία αποτελεί πιθανώς την αρχαιότερη πηγή για το πρόσωπο του Τίτου. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην επιστολή αυτή μεταξύ άλλων στην καταθία αποκάλυψη μετάβασή του στα Ιεροσόλυμα 17 χρόνια μετά τη μεταστροφή του, προκειμένου να συναντηθεί με τους εκεί πιστούς και κυρίως με τους ηγέτες της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, να τους παρουσιάσει το Ευαγγέλιο που κηρύττει στα έθνη και να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε η ιεραποστολική δραστηριότητά του να έχει αντίκρισμα και αποτέλεσμα. Μαζί του έχει τον Βαρνάβα, στενό συνεργάτη του, Ιουδαίο Λεβίτη, με καταγωγή από την Κύπρο, καθώς και τον Τίτο. Με τον Βαρνάβα δρά από κοινού, ειδικά στη λεγόμενη πρώτη περιοδία του, και μαθαίνουμε πολλά για την κοινή αυτή δράση από το βιβλίο των Πράξεων. Ωστόσο, ο Τίτος δεν αναφέρεται καθόλου στις πράξεις. Η έκφραση του Παύλου, συμπαραλαβών και Τίτων, στη συνάφη αυτή, δείχνει ότι η συμπερίληψη του Τίτου δεν ήταν αυτονόητη. Αντίθετα, όπως διαβάζουμε εν συνεχεία στο κείμενο της επιστολής, αποτέλεσε στρατηγική κίνηση του Παύλου. Ο Τίτος είναι πιστός εθνικής καταγωγής, Έλλην, όπως γράφει ο Παύλος. Ωστόσο, δεν αναγκάστηκε να περιτμηθεί από τους Ιεροσολυμίτες. Η διατύπωση του Παύλου υποδεικνύει ίσως ότι η περιτομή του Τίτου προτάθηκε, αλλά δεν έγινε δεκτή. Σημειωτέων ότι η Εκκλησία βρίσκεται την εποχή εκείνη σε μια πολύ αρχική φάση της πορείας της, κατά την οποία η διάκριση μεταξύ Ιουδαϊσμού και πίστης στον Ιησού Χριστό δεν είναι σαφής. Αντίθετα, πολλοί εξ Ιουδαίων πιστοί, θεωρώντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας του Ισραήλ, θεωρούν επίσης ότι το άνοιγμα της πίστης προς τα έθνη πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά το να γίνονται πλήρης Ιουδαίοι όσοι επιθυμούν να καταστούν μέλη της Εκκλησίας και άρα του περιουσίου λαού Ισραήλ. Ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται για την απαλλαγή των εθνικών που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο από την τήρηση των Ιουδαϊκών τελετουργικών διατάξεων, όπως είναι η περιτομή, η διάκριση μεταξύ καθαρών και ακάθαρτων τροφών, η τελετουργική καθαρμή, η λατρεία του ναού και της συναγωγής και ούτω καθεξής. Το πράττει αυτό κατά θεία επιταγή, γνωρίζοντας καλά ότι το Ευαγγέλιο δεν θα μπορούσε να διαδοθεί εάν ετίθετο στους ώμους των νεοφώτιστων εθνικών το βάρος της στήρησης όλων των τελετουργικών Ιουδαϊκών διατάξεων και παραδόσεων. Συνεπώς, ο Τίτος θεωρείται από τον Παύλο υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικοί θα γίνουν δεκτοί στους κόλπους της Εκκλησίας. Με την πίστη στον Ιησού Χριστό, με το ήθος που απορρέει από αυτή την πίστη, χωρίς όμως το βάρος των Ιουδαϊκών τελετουργικών διατάξεων. Οι πλείστες περί Τίτου αναφορές βρίσκονται στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Και τα ακούσαμε αυτά και από το Σεβασμιότατο προηγουμένως. Ήδη στο αρχικό μέρος της επιστολής ο Παύλος αναφέρεται στον Τίτο ως αδελφό του και εξιστορεί ότι διακατήχε το από ανησυχία διότι δεν τον συνάντησε στην Τροάδα, όπως ανέμενε. Ο Παύλος βρίσκεται πλέον καθοδόν προς την Κόρινθο μέσω της Μακεδονίας, όταν γράφει την επιστολή, και ανατρέχει στην αρχή του τρίτου αυτού ιεραποστολικού ταξιδιού του, σε προηγούμενο χρόνο, όταν ακόμη βρισκόταν στην Τροάδα, προτού δηλαδή μεταβεί στη Μακεδονία. Χαρακτηρίζοντας τον αδελφό του, ο Παύλος κατατάσσει τον Τίτο μεταξύ των πλέον αγαπητών και έμπιστων συνεργατών του. Έχει σημασία ότι ενώ ο Παύλος πολλάκις προσφωνεί τους πιστούς ή τους χαρακτηρίζει αδελφούς, σπανιότερα αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα ως αδελφούς του και όχι γενικά ως αδελφούς όλων των πιστών. φανερώνοντας τους ιδιαίτερους προσωπικούς δεσμούς αγάπης και εμπιστοσύνης με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι Κούαρτος, Απολλός, Τυχικός, Επαφρόδητος, Φιλήμων και Ονίσιμος. Ωστόσο, σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις ο Παύλος δεν συνδέει το χαρακτηρισμό αδελφός με κάποια κτητική αντωνυμία, όπως το κάνει για τον Τίτο. Τον Κούαρτο τον χαρακτηρίζει γενικά αδελφό, στον ενικό αριθμό βέβαια όλους αυτούς. Τον Επαφρόδητο τον χαρακτηρίζει αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, έκφραση στην οποία η τελική αντωνυμία θα μπορούσε να μην συνδέεται με τη λέξη αδελφών, παρά μόνο με τους δύο επόμενους χαρακτηρισμούς, συνεργών και συστρατιώτην. Με βάση αυτή την ερμηνεία, ο Παύλος θα μπορούσε να χαρακτηρίζει τον Επαφρόδητο γενικός αδελφό, δηλαδή πιστό, και ειδικός δικό του συνεργάτη και συστρατιώτη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ασάφεια, ερμηνευτική, η οποία δεν μπορεί να επιληθεί οριστικά. Ο Τυχικός αναφέρεται γενικά ως αγαπητός αδελφός, πιστός διάκονος και σύνδουλος. Αυτοί όμως οι χαρακτηρισμοί δεν τον συνδέουν με τον Παύλο σε προσωπικό επίπεδο. Τέλος, ο Παύλος στην προς Φιλήμωνα επιστολή προσφωνεί τον Φιλήμωνα αδελφό στην κλητική, χωρίς και πάλι κάποια προσωπική έμφαση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει τέλος στην αναφορά του στον δούλο Ονίσιμο, ο οποίος έχει πλέον μεταστραφεί στην πίστη. Ο Παύλος χαρακτηρίζει τον Ονίσιμο όχι πια δούλο, αλλά αδελφό αγαπητό, για τον ίδιο σε υπερθετικό βαθμό, μάλιστα εμεί, επομένως πολύ περισσότερο και για τον Φιλήμωνα, τον κύριό του, πολλό δε μάλλον σύ. Ωστόσο, ο Παύλος έχει προηγουμένως υπογραμμίσει ότι ο Ονίσιμος είναι πνευματικό του τέκνο, όν εγέννησεν εν της δεσμής του. Επομένως, η έννοια του αδερφού και εδώ μάλλον σημαίνει το αγαπητό μέλος της Εκκλησίας και όχι ειδικά έναν ιδιαίτερο πνευματικό αδελφό του Παύλου. Συνεπώς, μόνο στην περίπτωση του Τίτου, η προσωπική αδελφική σχέση διατυπώνεται με απόλυτη σαφήνεια στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Μάλιστα, η ανησυχία του Αποστόλου για τον Τίτο, επομένως και η αγάπη του για αυτόν, είναι τόσο μεγάλη, ώστε σπέβδει στη Μακεδονία από την Τροάδα, αφήνοντας πίσω του τους εκεί πιστούς. Η ανησυχία του Παύλου αυξάνεται στη Μακεδονία, όπως μαθαίνουμε από επόμενο σημείο της Δευτέρας προς Κορινθίους, διότι ο Παύλος αντιμετωπίζει θλίψεις εν παντί. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Ο Θεός όμως, όπως λέει, έδωσε παρηγοριά στον ίδιο και στους λοιπούς συνεργάτες του λόγω της παρουσίας του Τίτου. Ο Τίτος εμφανίζεται εδώ ως όργανο του Θεού, καθότι δι' αυτού ο Θεός δίνει δύναμη στον Παύλο. Συγχρόνως, ο Τίτος μεταφέρει καλά νέα από την Κόρινθο. Πλέον οι Κορίνθιοι πιστοί, οι οποίοι είχαν πτέσει έναντι του Παύλου, επιθυμούν σφόδρα να τον συναντήσουν εκ νέου. Την ημών επιπόθηση. Μετανοούν ειλικρινά για την προηγηθήσα στάση τους απέναντί του. Τον ημών οδυρμών. Όλα αυτά τα ημών με ύψιλον. Θέλουν να τον συνδράμουν και να τον διακονήσουν. Τον ημών ζήλων υπερεμού. Όλα αυτά τα νέα που μεταφέρει ο Τίτος δίνουν στον Παύλο χαρά. Έτσι ο Τίτος αποδεικνύεται αξιόπιστος, απεσταλμένος του Παύλου και ικανός να διαχειριστεί λεπτές και αντίξωες καταστάσεις, να αναλάβει δύσκολες αποστολές και να τις φέρει εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παύλου. Η χαρά του Παύλου και των συνεργατών του για τη θετική εξέλιξη των Κορινθίων πιστών εδράζεται όχι μόνο στην αναφορά αλλά και στη χαρά του Τίτου. Μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά Τίτου. Επομένως, ο Τίτος έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει τα συναισθήματά του και όχι απλώς να μεταφέρει πληροφορίες. Εφόσον το πνεύμα του Τίτου αναπέπαυται από τους Κορινθίους, το ίδιο ισχύει και για τον Παύλο δια του Τίτου. Κατά αυτόν τον τρόπο, λέει ο Απόστολος στη συνέχεια, δεν διαψεύστηκε στα όσα θετικά είχε μεταφέρει στον Τίτο για τους Κορινθίους. Επομένως, δεν ντροπιάστηκε, αλλά επιβεβαιώθηκε ότι όλα όσα είχε πει για τους Κορινθίους ήταν αλήθεια.

ιδιαίτερα υψηλή αυθεντία. Δεν είναι απλώς ότι μόνο τον Τίτο αποκαλεί αδελφό του, άρα τον φέρνει πολύ κοντά στη δική του αποστολική αυθεντία. Είναι και το ότι σε καμία άλλη περίπτωση στις επιστολές του ο Παύλος δεν λέει ότι θα μπορούσε να ντροπιαστεί ενώπιον ενός μεμονωμένου ανθρώπου. Και σε άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίζει την προοπτική της ενδεχόμενης εσχήνης. Μόνο όμως εδώ η προοπτική αυτή συνδέεται με ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Η τυχόν εσχήνη δεν θα οφείλεται σε δημόσια έκθεση, αλλά σε προσωπική έκθεση ενώπιον του Τίτου. Πράγμα βέβαια το οποίο τελικά δεν συνέβη. Στη συνέχεια της επιστολής φαίνεται ότι ο Παύλος παρακαλεί τον Τίτο να μεταβεί εκ νέου στην Κόρινθο, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της συλλογής του Εράνου, της λεγόμενης λογίας, για τις πτωχές εκκλησιαστικές κοινότητες της Παλαιστίνης. Προξενεί εντύπωση η χρήση του ρήματος παρακαλήν. Ο Παύλος έχει ως Απόστολος την εξουσία να εντέλεται και δεν χρειάζεται να παρακαλεί. Βέβαια απευθύνει παρακλήσεις προς τους Αγίους συλλογικά, εντός των κοινοτήτων του, προς τα μέλη της Εκκλησίας. Όμως σε προσωπικό επίπεδο, οι παρακλήσεις του Παύλου είναι πολύ περιορισμένες. Έτσι, παρακαλεί τον Απολό, τον αδελφό, και μάλιστα επανειλημμένα, να μεταβεί στην Κόρινθο. Ο Απολός όμως δεν είναι συνεργάτης του Παύλου, αλλά ανεξάρτητος ιεραπόστολος, επομένως ο Παύλος δεν έχει εξουσία πάνω του. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους ο Παύλος αναφέρεται στο ότι παρακάλεσε τους αδελφούς να μεταβούν στην Κόρινθο πριν από τον ίδιο, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για την ολοκλήρωση της λογίας. Οι αδελφοί αυτοί παραμένουν ανώνυμοι, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι, και θεωρείται πιθανόν στην έρευνα να είναι απεσταλμένοι συγκεκριμένων εκκλησιών. Ωστόσο ο Παύλος δεν λέει απλώς ότι παρακαλεί τους αδελφούς αυτούς, αλλά συγχρόνως και ότι τους αποστέλει. Παρακαλέσε τους αδελφούς ή να προέλθω συνήσι μας, αλλά και έπεμψα δε τους αδελφούς. Εν συνεχεία θέτει το ρητορικό ερώτημα. Μήτι να όσα πέσταλκα προς εμάς δι' αυτού επλεονέκτησα, και συνεχίζει. Παρακάλεσα Τίτον και συναπέστειλα των αδελφών. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Τίτος δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία με τον ανώνυμο αδελφό. Τον Τίτο ο Παύλος τον παρακάλεσε. Τον ανώνυμο αδελφό τον συναπέστειλε. Εν συνεχεία ο Παύλος ερωτά ρητορικά. Μήπως ο Τίτος σας εκμεταλλεύτηκε? Δεν κινηθήκαμε με το ίδιο πνεύμα? Δεν βαδίσαμε στα ίδια ίχνη? Ο ανώνυμος αδελφός εδώ αποσιωπάται. Το πρόσωπο που έχει σημασία είναι ο Τίτος. Αυτός είναι επικεφαλής της Αποστολής στους Κορινθίους. Με αυτόν ταυτίζεται ο Παύλος. Σε αυτόν έχει πλήρη, θα λέγαμε, τυφλή εμπιστοσύνη. Χωρίς να μπορεί να επαληθεύσει ότι ο Τίτος ενήργησε σε όλα και πλήρως κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, το θεωρεί δεδομένο και μάλιστα επιτιμά τους Κορινθίους για τη δυσπιστία τους. Υπάρχει και ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Ο Τίτος αποδέχεται την παράκληση του Παύλου να μεταβεί στην Κόρινθο. Την μεν παράκληση είναι δέξατο. Και μάλιστα τόσο ήταν η προθυμία του και η ανυπομονησία του, αλλά ίσως και η αριστεία του, σε αυτό το σημείο υπάρχει ποικιλία μεταφραστικών δυνατοτήτων, να βρεθεί στην Κόρινθο, ώστε με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε το ταξίδι προς τους Κορινθίους πιστούς. Σπουδαιότερος δε υπάρχων, αυθαίρετος εξήλθε προς εμάς. Τέλος ο Παύλος χαρακτηρίζει τον Τίτο κοινωνό δικό του και συνεργάτη του προς τους Κορινθίους. Μόνο τον Φιλίμωνα χαρακτηρίζει ο Παύλος κοινωνό, αλλά με διαφορετικό τρόπο, όχι τυχαία. Στον Φιλίμωνα γράφει ο Παύλος «Ιουν με έχεις κοινωνών, προσλαβού αυτόν ως εμέ». Εάν δηλαδή Φιλίμωνα με θεωρείς κοινωνό σου, όπως και είμαι, αλλά το ερώτημα είναι αν εσύ το βλέπεις αυτό, τότε δέξω τον Φυγάδα δούλου σου Ονίσιμο ως αδελφόν Κυρίου. Αλλά στη σχέση Παύλου και Τίτου δεν είναι απλώς και μόνο ο Παύλος κοινωνός του Τίτου, γιατί ο Παύλος είναι κοινωνός με όλους τους πιστούς. Το ερώτημα είναι αν οι πιστοί ανταποκρίνονται. Ο Τίτος λοιπόν είναι το μόνο πρόσωπο στις επιστολές του Παύλου, για το οποίο ο Απόστολος γράφει ότι είναι κοινωνός του. Ο Τίτος είναι κοινωνός του Παύλου και όχι απλώς ο Παύλος κοινωνός του Τίτου. Είναι αμφίδρομο και αυτό ισχύει μόνο για τον Τίτο. Για κανένα άλλο πρόσωπο δεν λέγεται κάτι τέτοιο. Συνεργοί του Παύλου είναι πολλοί, μεταξύ αυτών και ο Τίτος. Αλλά κοινωνός του Παύλου, πέρα από κάθε αμφιβολία, πέρα από κάθε ερωτηματικό, είναι μόνο ο Τίτος. Θα ολοκληρώσω την παρούσα εισήγηση με μια σύντομη αναφορά

0: μαρτυρία της προστήτων επιστολής. Εδώ ο Τίτος παρουσιάζεται ως γνήσιον τέκνον κατά κοινήν πίστην. Σαφώς σημειώνεται μια μετατόπιση, καθότι τονίζεται εδώ όχι πλέον η πνευματική αδελφότητα, αλλά η πνευματική πατρότητα και ιότητα. Η πνευματική αδελφότητα φέρνει τον Τίτο πολύ κοντά στο επίπεδο του Παύλου. Η πνευματική ιότητα τον τοποθετεί σαφώς υπό τον Απόστολο. Στο πλαίσιο της αφηγηματολογικής Παύλα χαρακτηρολογικής προσέγγισης, δεν θα επιδιώξω να διερευνήσω τους τυχόν λόγους αυτής της μετατόπισης. Αυτό θα το αφήσουμε. Για το σκοπό αυτόν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη με διαφορετική μεθοδολογία. Θα αναφέρω όμως ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Τίτου, όπως αυτά συνάγονται από το περιεχόμενο της επιστολής. Πέρα από γνήσιο τέκνο, ο Τίτος είναι αυτός που διορθώνει τα ελείποντα, εγκαθιστά πρεσβυτέρους κατά πόλην και ανταποκρίνεται στις εντολές και την παρακαταθήκη του Παύλου. Καλείται να ελέγχει τους Κρήτες, και μάλιστα αυστηρά, ώστε να έχουν υγιά πίστη. Καλείται να διδάσκει τους ηλικιωμένους και τις ηλικιωμένες, καθώς και τους νεοτέρους και τους δούλους, σύμφωνα με την υγιένουσα διδασκαλία. Ο ίδιος οφείλει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα καλά έργα, τη διδασκαλία, την ακεραιότητα, τη σεμνότητα. Ο λόγος του πρέπει να είναι υγιής και άμεμπτος, ώστε να αποστομώνονται όλοι οι αντικείμενοι. Δεν πρέπει να επιτρέπει σε κανένα να αμφισβητεί την αυθεντία του. Οφείλει να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποστάσσονται στις αρχές και τις εξουσίες, να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μην κατηγορούν τους άλλους, να είναι ποιηκείς, να δείχνουν πραότητα. Ο ίδιος πρέπει να αποφεύγει τις ανόητες συζητήσεις, οι οποίες είναι ανώφελες και μάταιες, ενώ πρέπει και τον όποιον αιρετικό να τον εγκαταλείπει μετά από μία ή δύο νουθεσίες. Όλα τα παραπάνω, τα οποία πολύ περιληπτικά ανέφερα, φανερώνουν την οικειότητα μεταξύ Παύλου και Τίτου. Ο Παύλος ως Απόστολος έχει την αυθεντία να καθοδηγήσει τον Τίτο, αφού βέβαια τον έχει καταστήσει υπεύθυνο για όλη τη Μεγαλόνησο Κρήτη. Τον καθοδηγεί αφενός, αλλά και τον εμπιστεύεται απόλυτα, αφετέρου, να συνεχίσει το έργο του, να διδάσκει με αυθεντία, να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις, να κηρύττει την υγιή διδασκαλία, δηλαδή το αληθινό Ευαγγέλιο, να είναι πρότυπο για τους πιστούς, να διασφαλίζει την τάξη εντός της κοινότητας, καθώς και στις σχέσεις των μελών της με το εθνικό περιβάλλον τους. Παρατηρούμε ότι όλα τα παραπάνω αντιστοιχούν προς όσα διαλαμβάνονται στις δύο επιστολές προς Τιμόθεον, λιγότερο ή περισσότερο. Δεν διαπιστώνουμε εδώ ιδιαίτερα στοιχεία που να διαφοροποιούν ουσιαστικά τον Τίτο από τον Τιμόθεο. Ωστόσο, στις αναφορές της προς Γαλάτας και της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, με τις οποίες ξεκινήσαμε, η εικόνα του Τίτου είναι σαφώς διαφοροποιημένη και συμβάλλει ουσιαστικά στη σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του, μέσα βέβαια από τη ματιά του Παύλου. Και ολοκληρώνω την παρούσα εισήγηση συνοψίζοντας ορισμένα βασικά συμπεράσματα από την προηγηθής ανάλυση. Κατά ιδιαίτερο και δίαν επανάληπτο τρόπο, ο Τίτος παρουσιάζεται από τον Παύλο ως αδερφός του. Είναι αυτός που παρηγορεί τον Παύλο με τις καλές ειδήσεις που φέρνει από την Κόρινθο, αλλά και με την ίδια την παρουσία του. Έχει μάλιστα τον τρόπο να μεταδίδει το συνέστημα της χαράς σε έναν Παύλο που βάλεται πανταχώθεν και λυγίζει υπό το βάρος των θλίψεων και των παθημάτων. Οι Κορίνθοι υποδέχονται τον Τίτο με τα φόβου και τρόμου και επιδεικνύουν υπακοή προς αυτόν. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει την αυθεντία του Τίτου. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι η αυθεντία του Τίτου δεν περιορίζεται απλώς στην προνομιακή σχέση του με τον Απόστολο Παύλο, αλλά και στην εν γέννη κοινωνική θέση του. Πρόκειται δε για πρόσωπο που χαίρει πλήρους εμπιστοσύνης από τον Παύλο, αφενός μεν ως προς την αποκατάσταση της διαραγής σχέσης του με την Εκκλησία της Κορίνθου, αφετέρου δε στον χειρισμό του άκρος ευαίσθητου, οικονομικού, κοινωνικού και θεολογικού ζητήματος της λογίας. Ο Τίτος είναι κοινωνός και όχι απλώς συνεργός του Παύλου. Ο όρος αυτός υποδηλώνει πολύ πέρα από τη συνεργασία, τη μετοχή και τελικά την ταύτιση. Ο Τίτος έχει το ίδιο πνεύμα που έχει ο Παύλος και βαδίζει στα ίδια ίχνη με τον Παύλο και όχι στα ίχνη του Παύλου ως ακολουθός του. Και βέβαια βρίσκεται δίπλα στον Παύλο κατά τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο, εκπροσωπώντας τις Εθνικές Εκκλησίες, χωρίς να εξαναγκαστεί σε περιτομή, αποτελώντας έτσι τη ζωντανή απόδειξη για το γεγονός ότι το έργο του Παύλου γίνεται δεκτό από τους ηγέτες και αποστόλους των Ιεροσολύμων. Τέλος, ο Παύλος μιλάει για τον Τίτο με ιδιαίτερο σεβασμό. Αυτό φαίνεται από όλα τα παραπάνω. Κατεξοχήν όμως από το ότι ο Παύλος τον παρακαλεί με ιδιαίτερο τρόπο και εκφράζει τη χαρά του για το γεγονός ότι ο Τίτος αποδέχεται την παράκλησή του. Μπορεί ο Τίτος να εμφανίζεται σε ελάχιστα κείμενα της Καινής Διαθήκης, σε αντιδιαστολή παραδείγματος χάρη προς τον Τιμόθεο, τον έτερο στενότατο συνεργάτη και πνευματικό υιό του Παύλου. Ωστόσο, από τα παραπάνω, ελπίζω ότι φάνηκε, έστω και εν μέρη, η μοναδική σπουδαιότητα του Τίτου, ως αδελφού, κοινωνού, συνεργού και τελικά γνησίου τέκνου του Παύλου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Εάν για την Εκκλησία της Κρήτης η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου είναι πολύτιμο κοιμήλιο, αναμφίβολα η βιβλική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ιδιαιτέρως η προστήτων επιστολή, είναι εξίσου σημαντική παρακαταθήκη για όλους μας, και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στην αφηγηματική, χαρακτηρολογική, όπως το είπατε, προσέγγιση σας.
2: Πριν ο κύριος Πρόεδρος δώσει το λόγο στην κυρία Δετοράκη, θέλω να χαιρετήσω με έναν άνθρωπο που πρέπει να φύγει. Αλλά αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε αυτή την αίθουσα. Είναι ο κύριος Μαυρογιάννης, μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν το κορυφαίο πρόσωπο της αναπτυξιακής, η οποία ανέλαβε από το μηδέν αυτήν την αίθουσα και την πρόσφερε στο Ηράκλειο. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε μπροστά μας είναι ευεργέτης της τοπικής μας εκκλησίας και για μια ακόμη φορά ζητώ το χειροκρότημά σας. Η εκκλησία της Κρήτης διαχειρών του Αγίου Γορτίνης τον είχε τιμήσει και δεν μου απέμεινα να πω τίποτε περισσότερο και να του δώσω ένα τίτλο τιμής. Θα τον αποκαλέσω όμως, όπως τον Παύλο τον Τίτο, γνήσιο φίλο και αδελφό, με οράματα για τον τόπο που έκανε ό,τι μπορεί όσο καιρό ήταν στην αναπτυξιακή, αλλά και τώρα που αφυπηρέτησε, κάνει τα διπλάσια. Και σε αυτόν οφείλουμε πολλά, αλλά θα τα πούμε στα εγγένεια του χώρου αυτού, όταν μετά από λίγο καιρό γίνουν. Κύριε Μαυρογιάννη, σας είμαστε ευγνώμονες και παρακαλώ πολύ, εξασκήστε όλες σας τις πιέσεις, γιατί όλοι τούτοι άνθρωποι που ήρθαν απόψε, 300 άνθρωποι που είναι εδώ, με τη δική σας πρόνοια κάθονται, αλλά δυσκολεύονται στην άνοδο. Και θέλουμε τα δύο ασανσέρ, παρακαλώ πάρα πολύ, να πείτε στον κύριο Περιφερειάρχη μας που τόσο τον αγαπούμε. Αυτός έτσι κι αλλιώς δεν τα κάνει σε προεκλογικές περιόδους, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αυτός είναι ισόβιος. Ναι, να τα κάνει οσίων τετάχιστα, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι. Ήρθανε την πρώτη φορά, μας έκανανε τη χάρη, αλλά οι μισοί δεν τους βλέπω πρόθυμους να ξανάρθουνε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τους θέλουμε να άρχονται και να ξανάρχονται, κάντε ό,τι μπορείτε, σας παρακαλώ, διότι καλά είναι τα μετέωρα και το καλάθι, αλλά πόσος πια θα σηκώσει και έναν καλάθι να τους βγάλει εδώ πάνω. Εβάλαμε εκείνο το καλάθι, έκαμε 7 λεπτά. Η πρώτη που το εγγενίασε ήταν η κυρία Πρεσβυτέρα, και έχει μια ηλικία βέβαια η κυρία Πρεσβυτέρα, στην οποία έχω εδώ να της δείξω μια φωτογραφία που της κρατάω με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, και λέει 1956. Πριν από 70 χρόνια ήταν με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο η κυρία Πρεσβυτέρα. Πάρτη Θεοφιλέστατε να την επιδώσεις. Είναι στην επίσκεψη του Ευγενίου όταν ήταν διευθύνουσα του Βενιζελίου. Κύριε Μαυρογιάννη, μαζί με σας πρέπει αυτήν την ώρα, αφού διέκοψα σε ένα μικρό διάλειμμα, να πούμε ένα ευχαριστώ και στους ανθρώπους που στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού μας Ιδρύματος, χάρη στους οποίους με την υπογραφή τους έγινε αυτό το έργο, αλλά όχι μόνο με την υπογραφή τους, με την αγάπη τους, με την προθυμία τους, με τη στήριξη τους και στον προκάτοχό μου Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο και σε μένα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Γιάννης ο Σερπετσιδάκης, δικηγόρος. Ο κύριος Τζουανάκης, διευθυντής παλαιός της περιφέρειας. Ο κύριος Λογιάδης, μηχανικός και ξενοδόχος. Παλιά και μεγάλη ιστορική οικογένεια και μάλιστα της γειτονιάς. Κάποιοι θα θυμόσαστε ότι εδώ απέναντι κάτι είχαν παλιά η οικογένειά τους που πρόσφερε μεγάλο κοινωνικό έργο στο Ηράκλειο. ο Θεοφιλέστατος Άγιος Κνωσού, ο βοηθός μας επίσκοπος, ο Άγιος Πρωτοσύγγελος, ο Άγιος Γενικός Αρχιερατικός μας Επίτροπος, ο πατήρ Νικηφόρος, και βέβαια ο πατήρ Γεώργιος Γεράκης που κάθεται εκεί κάτω, σεμνός και ταπεινός, ο οποίος μαζί με τον καλό μας πατέρα Ανδρέα Καλιοντζάκη από τις Αρχάνες, τον προϊστάμενο της Παναγίας, ο οποίος κάνει και αυτός μεγάλο έργο εκεί, και αναστηλώσαμε την Παναγία μας στις Αρχάνες και θα τη χαρείτε όλοι και αυτήν, δίπλα μου, όπως και με τα μέλη του Μητροπολιτικού μας Συμβουλίου, που παρίστανται κάποια από αυτά. Εδώ, αν ξέχασα κανένα, συγχωρέστε με, έχω αρχή Αλτσχάιμερ. Δεν έχει προχωρήσει ακόμη, αλλά συγχωρήστε με, δεν το έκανα από πρόθεση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργοί εν Χριστώ για αυτό το έργο που γίνεται εδώ, ήσυχα, απλά, όμορφα και ταπεινά, όπως θέλει ο Χριστός. Εμείς one man show δεν έχουμε στην τοπική μας εκκλησία, καταλαβαίνετε. Και μακριά από μας φανφάρες και αυταρέσκειες και αυτοπροβολές. Δεν τις χρειάζεται κανείς από μας. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας ήσυχα, απλά και ταπεινά, λέγοντας πάντα προς κάθε κατεύθυνση ότι το Ευαγγέλιο μας λέει να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο. Εκ των αποτελεσμάτων κάτι καταλαβαίνετε ότι κινείται και στην τοπική μας εκκλησία. Βοηθήστε μας με την προσευχή σας και με την αγάπη σας αυτό να αυξάνει διαρκώς προς δόξαν Θεού και μόνο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Προφανώς και εδώ καρποφορεί ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο να είναι τύπος και παράδειγμα καλών έργων και ιδού. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε να συνεχίζουμε αυτήν ακριβώς την παράδοση. Ακολουθεί λοιπόν στις εισηγήσεις μας, στις ομιλίες μας η κυρία Μαρίνα Δετοράκη, η οποία είναι καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάχει Βυζαντινή Φιλολογία και Ελληνική Παλαιογραφία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου. Είναι υπεύθυνη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροτενιών του Τμήματος Φιλολογίας. Τα ενδιαφέροντά της και οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν κυρίως στην αγιολογία, την έκδοση και την κριτική των κειμένων, τη μεταφραστική λογοτεχνία του Βυζαντίου, τη λογοτεχνία των Βυζαντινών διηγήσεων και περιλαμβάνουν επίσης θέματα σχετικά με την βιβλιακή παραγωγή στην Κρήτη του 15ου και 16ου αιώνα. Προφανώς συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση του πατρός και διδασκάλου της και όλων μας, υπόθηκε από τον Σεβασμιότατο, ο οποίος διακόνησε πολλαπλά στην αυλή του Αγίου Τίτου. Η κυρία Μαρίνα Δετοράκη θα μας μιλήσει με θέμα η γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή Παράδοση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε τον λόγο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, θεαφιλώστατε, Άγιοι Πατέρες, σεβαστό εκκλησίασμα, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε μου καταρχήν μια συγκίνηση. Νομίζω ότι εύλογα καταλαβαίνετε γιατί αισθάνομαι. Διότι στο χώρο που βρισκόμαστε, σε αυτή την λαμπρή αίθουσα με την πρόνοια και τις σκοπιώδεις προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, θα στεγαστεί το πνευματικό καταπίστευμα του πατέρα μου. Είναι λοιπόν εύλογη η συγκίνηση και διπλή μάλιστα, διότι κατά σύμπτωση, κατά μια ιερή θεϊκή σύμπτωση, θα ξεκινήσω ακριβώς αυτή την επίσκεψη στην περιήγηση της γραμματείας του Τίτου μέσα από τη Βυζαντινή Φιλολογία, μέσα από τα κείμενα της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, αναφερόμενη φυσικά στην διδακτορική διατριβή του Θεοχάρη Δετοράκη, οι Άγιοι της πρώτης Βυζαντινής περίοδου της στην Κρήτη, όπου στην πραγματικότητα συγκεντρώνει στο αγιολογικό και υμνογραφικό φάκελο του Αγίου και παρουσιάζει επίσης αρχαιολογικά τεκμήρια για την λατρεία του Αγίου εις Αποστόλου πρώτου Επισκόπου Κρήτης στην Κρήτη. Η εικόνα ακριβώς του αγιολογικού και υμνογραφικού φακέλου του Αγίου Τίτου, από πλευράς φιλολογίας τώρα, έχει περίπου ως εξής. Στον πίνακα που βλέπουμε, Βλέπουμε έναν πρώτο αγιολογικό βίο, εκτενή αγιολογικό βίο υπό τον τίτλο «Βίος του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γενωμένου Κρήτης, Πόλος Γορτίνης, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου». Ενώ η επιτομή και το υπόμνημα που επίσης παραδίδονται αποτελούν τις συναξεριακές διασκευές αυτού του αρχικού αγιολογικού βίου. Αξιομνημόνευτο είναι το εγκόμιο του Ανδρέου Κρήτης στον Άγιο, ένας πανηγυρικός δοξολογικός λόγος που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ενός ρητορικού Ανδριάντα, όπως ονομάζεται, γραμμένος στο χυμαρόδες ασιανικό ύφος του Ανδρέου. Τέλος, άξια μνήμης είναι η πλασματική επιστολή του ψευδοδιονυσίου του Αρεοπαγίτη στον 6ο αιώνα, η ένατη στο κόρπος των επιστολών του, που επιγράφεται Τίτο Ιεράρχη. Στο κατεξοχήν λοιπόν αφηγηματικό κείμενο για τον Τίτο, τον αγιολογικό βίο που διαβάζουμε, έχουμε την εξής υπόθεση γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Ο Τίτος, κρητικός στην καταγωγή, σύμφωνα με το βίο, και μάλιστα από τον ίδιο τον Μίνωα, αφού γεύτηκε τη θύραθεν παιδεία, από μια μυστηριώδη φωνή παρακινήθηκε να εκδημήσει για να σώσει την ψυχή του. Ανέμεινε άλλα 9 χρόνια την επιβεβαίωση της προσταγής, όταν παρακινήθηκε πάλι μέσω οράματος να διαβάσει τη βίβλο στα εβραϊκά. Αποστέλλεται από το θείο του Ανθύπατο τότε της Κρήτης στα Ιεροσόλυμα, όπου τότε έγινε μάρτυς των παθών και της Αναστάσεως και κατά την Πεντηκοστήν συνειρυθμήθη τις 120 και 3.000 της πιστεύσασης του Κυρίου δια της κορυφαίου Πέτρου διδασκαλίας, όπως λέει το κείμενο. Αργότερα θα ακολουθήσει τον Παύλο στις μακρές περιοδίες, τις οποίες ο αγιογράφος αναφέρει λεπτομερώς. Τη Σελεύκεια, τη Σαλαμίνα και την Πάφο της Κύπρου, την Πέργη και την Αντιόχεια. Κατά το βίο, στην Κρήτη ήρθε ο Τίτος μαζί με τον Παύλο, όταν άρχοντας του νησιού ήταν ο επαδελφή αυτού γαμπρός, ονόματι Ρουστίλος. Μετά την Κρήτη έφυγαν για νέες περιοδίες στην Ασία και λίγο μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου στην Ρώμη επί Νέρωνα, ο Τίτος επανήρθε στην Κρήτη όπου χειροτώνησε επισκόπους εν Κνωσό και εν Ιεραπίτνη, εν Κιδονία και εν Χερονήσο, εν Ελευθερινή και εν Λάμπη, εν Κισάμι και εν Καντάνο, ώστε είναι αυτούς επισκόπους 9 μετά της Μητροπόλεως Γορτίνης, όπως αναφέρει το κείμενο. Στο βίο αναφέρονται θαυματουργίες του Αγίου και η βιβλικής μεγαλοπρέπειας σκηνή της εκδημίας του, που διαβάζουμε εδώ με σαφείς επιδράσεις από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Παύλου. «Η νίκα είδεν τους αποσταλέντας προς αυτόν Αγίους Αγγέλους του παραλαβήν αυτών και του οίκου καπνού ευωδίας πληρωθέντος και νεθέλης εξαστράψεις υπέρ των ήλιων, φεδρυνθεί στο προσώπο και ενεφροσύνη γέλο τα παμεγέθη ποιή σας και τα σχήρας ανατείνασης των ουρανών έκραξεν, Κύριε, την πίστη σου ορθήν τετήρικα και δήμον άτρωτον εφύλαξα και ισχύρα σου παρατήθημη το πνεύμα μου και τον λαό σου αυτός στήριξον. Και υπόν το αμήν, απέδωκε το πνεύμα με τα χαράς και ζει στους αιώνας». Σύμφωνα με το βίο, ο Άγιος είχε φτάσει στο 94ο έτος της ηλικίας του. Πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατασκευή βιογραφίας αυτός ο βίος του Αγίου, που πιθανόν προέρχεται από εκτενέστερη αγιολογική διήγηση, καθώς διαπιστώνουμε συχνά άτεχνες ενώσεις κειμένου στις οποίες έχει χαθεί ο λογικός ιρμός. Παραδείγματος χάριν, ως κατακλείδα στο βίο εμφανίζεται εύνης με άτεχνο τρόπο ένας σύντομος συναξαριακός βίος μετά την εκδημία του Αγίου στον αρχικό βίο. Η γλώσσα και το ύφος του κειμένου προσυδειάζει στην κοινή της χριστιανικής γραμματείας συγγενές εκείνου των απόκριφων αγιολογικών έργων, ενώ συνολικά το έργο βρήθη από κοινούς τόπους γνωστούς σε ρητορικά εγκόμια, όπως την ένδοξη καταγωγή του εγκομιαζόμενου προσώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Μίνωα, ή την κλασική του παιδεία από τα ομερικά έπη και τους τραγωδούς, συμβάσεις μυθοπλαστικές, αναγνωρίσιμες σε ρητορικά εγκόμια και κάποιους αγιολογικούς κυρίως μέσω βυζαντινούς βίους. Κανένας σχολιαστής ή ερμηνευτής δεν αναφέρει την Κρήτη ως πατρίδα του Τίτου. Ενώ επί της ουσίας δεν έχουμε ασφαλές τεκμήριο της καταγωγής του, με τον Χρυσόστομο να αναφέρει την Κόρινθο ως πιθανό τόπο καταγωγής, όπου γνωρίζουμε από άλλες πηγές ότι προσέφερε σημαντικό έργο για τον εκχριστιανισμό και την πρώτη εκκλησιαστική οργάνωση. Ανάμεσα στις συμβάσεις διαπιστώνουμε επίσης απηχήσεις από κείμενα της ίδιας κατηγορίας, όπως είναι η αποκαλυπτική φωνή «Ουρανόθεν» και το «Όραμα», θέμα που φαίνεται να παραπέμπει σε κάποια μίμηση του προτύπου της μεταστροφής του Σαούλ Παύλου από θεϊκό φως. Ο βίος περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται από αλλού. Αναφέρει παραδείγματος χάριν ότι ο Τίτος είχε παραστεί στα σωτήρια του δεσπότου Πάθη, την Ταφήν και την Ανάσταση, ενώ στην πραγματικότητα οι λιγοστές ιστορικές ενδείξεις από άλλες πηγές τοποθετούν την πρώτη εμφάνισή του στην Αποστολική Σύνοδο, πιθανόν το 49 μετά Χριστόν, ως συνοδός του Παύλου και του Βαρνάβα. Πρόθεση προφανώς του αγιογράφου του βίου είναι να προσδώσει στον Άγιο το κύρος ενός πανάρχαιου χριστιανισμού από τα χρόνια του ίδιου του Ιησού. Με βεβαιότητα ο Τίτος ακολούθησε στις περιοδίες του τον Παύλο, τουλάχιστον σε ορισμένες. Εκτός των τόπων που αναφέρει ο βίος, η επιστολή προς Τιμόθεον αναφέρει επίσης την ένδειξη «Τίτος προς Δαλματίαν». Σύμφωνα με το βίο, χειροτονήθηκε από τον Παύλο και τους Αποστόλους, Απόστολος και Αρχιερεύς, ενώ η τοποθέτηση πρεσβυτέρων στις διάφορες πόλεις του νησιού, όπως αναφέρει το κείμενο, είναι πληροφορία που ίσως απηχεί την πρώτη ίδρυση επισκοπικών εδρών στην Κρήτη, καθώς είναι βέβαιο ότι σε τόσο πρώιμη εποχή δεν θα μπορούσε να υπάρχει ήδη μια εκκλησιαστική οργάνωση στο νησί. Ας μην ξεχνάμε ότι η επισκοπική έδρα της Κρήτης είναι από τις πανάρχες ολόκληρης της Εκκλησίας παγκοσμίως, μαζί με τη Ρώμη, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια και πάντως αρχαιότερη της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα σε αδιάλειπτη λειτουργία. Γύρω από το μυστηριώδες όνομα του Ρουστίλου, του συζύγου της αδερφής του, ο βίος μας δίνει δύο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σε μια θαυματουργία που αναφέρει συνοπτικά, περιγράφει ότι ο Παύλος ανέστησε το μικρό παιδί του Ρουστίλου, θαυματουργία που πιθανόν απηχεί την ανάσταση του μικρού Ευτύχου από τον Παύλο, που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Και δεύτερον, καθώς αυτός ο Ρουστίλος είχε αναγορευτεί ύπατος στη Ρώμη, ο Τίτος τελούσε υπό ένα καθεστώς προστασίας λόγω της συγγένειάς του, τουλάχιστον από τις επιθέσεις των Εβραίων, όπως μας λέει το κείμενο. Όθεν η εκπεριτομής, λογομαχίες και μόνο νεχρόντο, μη τολμώντες έτερον τη δράσε προς τους καταγγέλλοντας των λόγων του Θεού, δια το συγγενή είναι Τίτου των Ρωστήλων. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε το ενδιαφέρον που έχει ο βίος σε σχέση με κάποιες ιστορικές πληροφορίες. Την παρουσία των Εβραίων στο νησί και τη χρήση της εβραϊκής γλώσσας από τον Τίτο. Στο τέλος της 8ης παραγράφου του κειμένου διαβάζουμε ότι μετά την άλωση των Ιεροσολύμων από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, υπολογίζεται το 70 μετά Χριστόν, μόνο στην Κρήτη δεν γινόταν διαγωγμός των Ιουδαίων. Όθεν, δια τον συγγενέα του μακαρίου Τίτου, εις Κρήτην, διαγωγμός Ιουδαίων ου και γένετο. Ο βίος περιγράφει επίσης μια θαυματουργία εκχριστιανισμού που επιτέλεσε ο Άγιος στην Κρήτη, όταν ευρισκόμενοι σε σύναξη σε παγανιστικό ναό, ο Άγιος μαζί με εθνικούς τους υπαγόρευσε να επαναλαμβάνουν τον ψαλμό που απήγγειλε σε εβραϊκή γλώσσα, χωρίς να τον καταλαβαίνουν οι εθνικοί, παρά μόνο οι Εβραίοι που ήταν παρόντες. Το κείμενο λέει «Εις χαριέντος διαλεχθείς ο Άγιος, παρεκάλλει υπακούειν των λεγωμένων παρά αυτού και αρξάμενος τη Εβραίων φωνή έψαλεν ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς και τα λοιπά. Αυτοί δε αποκρινόμενοι ηγνώουν όπερ έλεγεν. Μόνοι δε Εβραίοι παρόντες έγνωσαν». Η επαναλαμβανόμενη ψαλμωδία οδήγησε στη θαυματουργική κατάρριψη του αγάλματος της Αρτέμιδος και στον εκχριστιανισμό των 500 ψυχών. Είπατε λίγο πριν, σεβασμιότατε, για τον καθαιρέτη των ειδώλων. Και ούτως κατά μικρόν πλησιάσαντε στο ειδόλο της Αρτέμιδος, αυτό κατέριψαν. Τότε θαυμάτων πολλών γεγονότων έκραζον εις Θεός, ο σήμερον επιφανής ημίν. Και επίστεψαν το Χριστό, ψυχέ 500. Η θαυματουργία του Αγίου πάνω σε ελληνικό είδωλο και ο επακόλουθος εκχριστιανισμός είναι ένα θέμα που απαντά στην πρώιμη αγιολογία. Περιγράφεται παραδείγματος χάριν ο αφανισμός του ειδώλου Αιγυπτιακού ιερατείου από τον Κύριλλο Αλεξανδρίας στο εγκόμιο των Αγίων Κύρου και Ιωάννη από τον Σοφρόνιο Ιεροσολύμων. Εδώ όμως το πρωτότυπο και πιθανόν ιστορικά αληθές είναι η ψαλμωδία «Τη Εβραίων Φωνή», που από όσο γνωρίζουμε δεν διαπιστώνεται σε άλλα γεωλογικά κείμενα, αλλά και η παρουσία εβραϊκής κοινότητας στην Κρήτη την περίοδο αυτή. Ένα στοιχείο επίσης που ανασύρουμε από το βίο του Αγίου Τίτου είναι ότι έστειλε επιστολές στον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τότε χρήσατο επιστολάς προς Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη και εταίρους. Γνωρίζοντας σήμερα ότι στην πρώιμη εποχή ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης δεν υπήρξε γνωστό πρόσωπο, αν και αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, και ότι η φήμη του μαρτυρείται από τον 6ο αιώνα με τον λεγόμενο ψεύδο Διονύσιο, στις επιστολές του οποίου έχουμε την επιστολή αριθμό 9 Τίτο Ιεράρχη, μπορούμε με βεβαιότητα να έχουμε τη χρονολογική ένδειξη συγγραφής του βίου τον 6ο αιώνα, χρονολόγηση που συγκλίνει με τις φιλολογικές παρατηρήσεις που μόλις εκθέσαμε. Σε ό,τι αφορά το συγγραφέα του βίου, το έργο προσγράφεται από το ίδιο το κείμενο σε κάποιον νομικό ονόματι Ζηνά, πρόσωπο ατάφτιστο που αναφέρεται ωστόσο στην επιστολή του Παύλου προς Τίτον, μαζί με κάποιον άλλο νομικό ονόματι Απολό. Το όνομα αποτελεί πιθανότατα επίσης συγγραφική σύμβαση, προκειμένου να προσδώσει στο κείμενο αληθοφάνεια και αξιοπιστία, καθώς έτσι υπογράφεται και δε μένει ανώνυμο. Ως όνομα Ζηνάς αναγνωρίζεται στο αγιολόγιο της Εκκλησίας ως μάρτυρας Ζηνάς, που συμμαρτυρεί με τον επίσης Άγιο Ζήνωνα, χωρίς όμως να προκύπτει κάποια σχέση με τον βίο. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι ονοματολογικά το Ζήνας ως παροξύτονο είναι ο δεύτερος τύπος που μαρτυρείται στη 14η ραψοδία της Ιλιάδας αντί του Δίας, αλλά και στους ομερικούς ύμνους, πάντα με αναφορά με την Κρήτη και μάλιστα με το όρος Ήδη, γεγονός που θα τέριαζε στο συγγραφέα του βίου του πρώτου επισκόπου του νησιού. Από πλευράς τώρα κειμενικής παράδοσης, ο βίος παραδίδεται από δύο κώδικες, τον Παρισινό 548 του 11ου αιώνα και τον Βατικανό Οτομπονιάνους 411 του 15ου αιώνα. Και επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο για τον Οτομπονιάνους 411. Είναι ογκώδης κώδικας με αγιολογικά και ομιλητικά κείμενα, πρωτίστως χρυσοστομικά και είναι κριτικής προέλευσης. Είναι γραμμένος από το χέρι του αντιγραφέα πρωτοπαπά του Χάνδακα, Ιωάννη Σιμεωνάκη, το 1445 και ανήκε στη βιβλιοθήκη του Μαρονίτη Αμπραάμ Μασάντ. Κριτικής προέλευσης επίσης είναι και ο κώδικας που διασώζει το δεύτερο συναξαριακό κείμενο, το υπαριθμόν 2 από τον πίνακα που είδαμε αρχικά και που είναι ο γνωστός κώδικας Βατικάνος Γκρέκους 1190, Βατικανός Ελληνικός Κώδικας 1190, όπου στο φύλλο 819 βέρσο διαβάζομαι, εκτός από το επιγραμματικό ιαμβικό δωδεκασύλλαβο «Της εις δεξιάς γέννητο παραστάτης, ο των πόνων αίτιος, ο Θεού λόγε», και το όνομα του κωδικογράφου Ιωάννη Κοδομνηνού, ιερέα, καθώς και τον τόπο και το χρόνο περάτωσης της αντιγραφής του χειρογράφου στη Μονή Τοπλού Σιτίας το 1542. Να σημειώσουμε εδώ, αν παρόδω, ότι το χειρόγραφο αυτό της Μονής Τοπλού, ο σημερινός ελληνικός Βατικανός Κώδικας 1190, αποτελεί το ογκωδέστερο σωζόμενο μηνολόγιο για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή παράδοση. Από πλευράς τώρα έμετρου λόγου, στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή λογοτεχνία διαπιστώνουμε τα εξής κείμενα. Ένα κοντάκιο που προσγράφεται με επιφύλαξη στον Ρωμανό, μια ακολουθία που περιλαμβάνει στη χειρά, κανόνα, κάθισμα, κοντάκιο και οίκο, με ανώνυμο τον κανόνα, καθώς και νεότερες ακολουθίες από την νεότερη κριτική εκκλησιαστική παράδοση, εκείνη του Διονυσίου Καστρινογιαννάκη και του Νικοδήμου Βαλιενδρά. Παράλληλα βλέπουμε επιγράμματα σε λόγια γλώσσα, κυρίως το πρώτο, το επίγραμμα του Μιχαήλ Αποστόλη. Ο Μιχαήλ Αποστόλης υπήρξε Κωνσταντινουπολίτης Άγιος που προσέφυγε στο Χάνδακα, στην βενετοκρατούμενη Κρήτη, λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης και δημιούργησε στο Χάνδακα ένα αντιγραφικό εργαστήριο με συνεργάτες κωδικογράφους, όπου παρήχθησαν πάρα πολλά χειρόγραφα, διάσημα μάλιστα, χειρόγραφα της εποχής εκείνης. Γράφει λοιπόν, συνθέτει αυτό το λόγιο επίγραμμα σε αρχαΐζον μέτρο και γλώσσα, αρχαΐζουσα γλώσσα, τιμώσει τίτων της Αποστόλης ίσως, γένος των πιστών ως περ τρισαριστέα, λιμώνας φοδελών τίτος όχι το Ικάδη Πέμπτη, γόρτινα τυχιώεσα τίτων λάχεν αρχιερεία, παύλων πέδα φίλων κάρταγε μακρόβιον. Σε μετάφραση, τον τίτο τιμούν ως ίσο με τους Αποστόλους, το πιστό γένος, σαν τρεις φορές άριστος, όταν έφυγε για τα Ηλίσια παιδεία, σε ελεύθερη μετάφραση, την 25η μέρα, η τετυχισμένη γόρτινα έλαχε να έχει τον τίτο αρχιερέα, αγαπημένο παιδί του Παύλου, πραγματικά μακρόβιο. Η έκφραση «Ασποδελός λιμών» από την 11η ραψοδία της Οδύσσιας, «Το λιβάδι με τις σκιές των νεκρών ηρώων». Ενώ άλλα βιβλιακά επιγράμματα που εντοπίζονται σε βυζαντινά χειρόγραφα αφορούν περισσότερο την επιστολή του Παύλου, σε εκτενές ανέκδοτο επίγραμμα στις επιστολές του Παύλου εντοπίζεται το δύστιχο από τον Παρισινό κώδικα 224, εξής δε τίτο κληρικών καταστάσεις και θεσμών εκτίθηση της Εκκλησίας, όπου εξαίρει ακριβώς το εκκλησιαστικό έργο της οργάνωσης της Εκκλησίας στο νησί. Ενώ το τελευταίο βιβλιακό επίγραμμα που ανασύρουμε από τον Αθωνητικό κώδικα της Μεγίστης Λαύρας, ωμέγα 16, τίτο το κλεινό προτρέπων Παύλος γράφει, «Κρήτας ελέγχην από τόμος ως ψεύστας». Μας δίνει την αφορμή να περάσουμε για ένα σύντομο σχόλιο στη γραμματεία της επιστολής της Παύλου προς Τίτων. Εδώ, σε αντίθεση με το αγιολογικό και ρητορικό, την αγιολογική και ρητορική γραμματεία γύρω από τον Τίτο, έχουμε έναν όγκο κειμένων και αναφορών, άμεσων και έμεσων, μέσα από παραφράσεις, σχόλια, ερμηνείες, σταχυολογήσεις σε σειρές, αλύσεις, όπως λέμε, κατένε, σχολείων, ή στις λεγόμενες θεολογικές πανοπλίες ή σε φραγμέντα, αλλά ακόμα και ως σχολική ύλη για την εκπαίδευση των μαθητών. Οι επιστολές του Παύλου υπήρξε γόνιμο έδαφος για μια αναπαραγωγή της λογοτεχνίας του παυλικού λόγου με διάφορες μορφές. Όλοι σχεδόν οι εκκλησιαστικοί πατέρες και ιεράρχες έχουν ασχοληθεί με τις ερμηνείες των 14 παυλικών επιστολών και η επιλογή δειγμάτων μπορεί να γίνει με πολλά κριτήρια, αλλά θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα αυτοτελούς ημερίδας. Για συντομία σήμερα επέλεξα να ερευνήσω την ερμηνεία εκείνου του δύσκολου για μας τους κριτικούς χωρίου του παυλικού λόγου. «Κρήτες, αή ψεύστε, κακά θηρία, γαστέρες αργέ. Η μαρτυρία αυτή εστί αληθής, δίνεται αν έλεγχε αυτούς από τόμος ή να γένωση εν τη πίστη». Όλες οι βυζαντινές ερμηνείες, αυτό το δύσκολο για μας χωρίο, από τον Κλίμεντα, τον Θεοδόρη τον Κύρου, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και άλλους, συγκλίνουν και ανάγουν το ρητό στον Επιμενίδη στον 5ο αιώνα, στον οποίο αποδίδεται ο στίχος. Ας δούμε εδώ το σχόλιο του Λόγιου Ευθυμίου Ζυγαβηνού, τον 11ο αιώνα. Το διαβάζω από μετάφραση. «Γιατί κατηγόρησε τόσο έντονα τους ομοεθνείς του, επειδή οι Κρήτες πριν από αυτόν, αφού κατασκεύασαν τάφο για το Δία, έγραψαν πάνω του τα εξής. Εδώ κείται ο Ζαν, τον οποίο αποκαλούν Δία. Ο Επιμενίδης, αγανακτισμένος με αυτούς, επειδή διακήρυξαν ότι ο Δίας πέθανε, τους αντέκρουσε με τον παραπάνω στίχο. Κρήτες, αή ψεύστε». Πρόσθεσε μάλιστα και τα εξής, γιατί και τάφο ο άνακτα σου κατασκεύασαν, αλλά εσύ δεν πέθανες, γιατί υπάρχεις αιώνια. Λέει λοιπόν ο ποιητής που αναφέρθηκε ότι οι Κρήτες, επειδή σχεδόν πάντα λένε ψέματα, είπαν ψέματα και σχετικά με το ότι πέθανε ο Δίας. Σε ό,τι αφορά τη φράση «γαστέρες αργέ», είναι ένας τόπος που επανέρχεται στα Ιερά Κείμενα, όπου και ο βιβλικός λόγος και ο πατερικός στιγματίζουν τη γαστριμαργία ως πηγή κακών. Διαβάζω από το Χρυσόστομο. «Ελιπάνθη γάρφηση και επαχύνθη και απελάκτησεν ο ηγαπημένος». Ή σε άλλο σημείο, «και γάρ γαστριμαργία και μέθη και αργία τα τιάφτα τίκτουσι πάθη». Η επιστολή του Παύλου προς Τίτον, όπως και όλος ο κορυφαίος λόγος του κορυφαίου των Αποστόλων, συνιστά πάντα ένα πυκνό μνημείο νοημάτων, στο οποίο επανερχόμαστε διαρκώς. Ένα κλασικό κείμενο σοφίας. Θα μνημονεύσω εδώ τον αντικληρικό Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος επέλεξε να μεταφράσει μόνο την επιστολή προς Τίτον, καθώς το θεωρούσε κορυφαίο κείμενο. Βλέπουμε το απόσπασμα από το τρίτο τόμο των ατάκτων του. «Επρόκρινα παρά τα άλλας επιστολάς του Παύλου την προς τον Τίτον και δια των συντομότερων και διότι είναι μία από τις τρεις τας οποίας έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος ότι χρεωστεί να έχει πάντοτε προοφθαλμόν ώστις επαγγέλλεται διδάσκαλος της Εκκλησίας». Στην ένατη επιστολή του ψευδοδιονυσίου του Αρεοπαγίτη που αναφερθήκαμε, στην οποία αναφερθήκαμε λίγο πριν, εκείνη που επιγράφεται Τίτο Ιεράρχη, που αποτελεί κατ' ουσίαν ένα υπόμνημα μεστό υψηλών θεολογικών νοημάτων, ο συγγραφέας εξαίρει ακριβώς την ποιότητα του λόγου του κορυφαίου Αποστόλου, που σαν τροφή οικοδομεί και στηρίζει τον άνθρωπο. Επιτρέψτε μου να κλείσουμε τη σημερινή περίγηση στη γραμματεία του Τίτου με τις γραμμές αυτές που δείχνουν τι είναι ιεροί λόγοι για τον άνθρωπο. «Διό και δρόσω και είδατη τα θεία και νοητά λόγια και γάλακτη και ίνο και μέλητη παρικάζεται». Γι' αυτό και τα θεία και νοητά λόγια παρομοιάζονται με δροσιά και νερό, με γάλα, με κρασί και με μέλι. «Δια την ζωογόνων αυτών ως εν είδατη δύναμην και αυξητικήν ως εν γάλακτην και ως εν γάλακτη και αναζωτικήν ως εν ίνο και καθαρτικήν άμα και φρουρητικήν ως εν μέλητη». Λόγω της ζωοποιού δύναμής τους, όπως το νερό, της αυξητικής τους ιδιότητας, όπως το γάλα, της αναζωογονητικής τους ενέργειας, όπως το κρασί, και της καθαρτικής και συγχρόνως προστατευτικής τους δράσης, όπως το μέλι. «Ταύτα γάρη Θεία Σοφία δωρείται της προσιούσιν αυθόνος αυτής και ανεκλείπτων ευοχιών επίριαν χορηγούσα και υπερβλίζουσα». Γιατί αυτά τα χαρίζει η Θεία Σοφία σε όσους την πλησιάζουν, προσφέροντάς τους άφθονη και αδιάκοπη ροή απολαύσεων και ξεχυλίζοντας από γένεο δωρία. «Τούτο δει το αληθώς ευοχήν και δια ταύτα ζωοποιός άμα και κουροτρόφος και ανανεωτική και τελεσιουργός υμνουμένη». Αυτό είναι πράγματι το αληθινό ευοχείο και γι' αυτό υμνείται ως ζωοποιός, τροφός των νέων, ανανεωτική και τελειοποιητική δύναμη. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλύψατε αδρομερός αλλά με μεστότητα τον δεύτερο άξονα της θεματικής της Εσπερίδας μας που αφορά στις φιλολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή παράδοση. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και την αντιδήμαρχο μας την κυρία Ρένα Παπαδάκη. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να προχωρήσουμε στον καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος, ο καταληκτήριος από την ομάδα των εισηγητών μας. Δεν κλείνει όμως η Εσπερίδα μας εδώ. Και να μου επιτρέψετε επίσης να πω πολύ σύντομα μερικά λόγια για τον Παναγιώτη, ο οποίος βεβαίως από τις αυλές του Αγίου Τίτου προέρχεται. Όμως σήμερα είναι καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η μελέτη του μοναχισμού και της ασκητικής γραμματείας στην Ανατολή και στη Δύση, Η συγκριτική σπουδή μεταξύ Ορθόδοξης και Δυτικής Θεολογίας και Πνευματικότητας από την εποχή του Σχίσματος μέχρι τις μέρες μας, ο εντοπισμός και η ερμηνεία των μοντέλων της χριστιανικής αγιότητας και η εξέλιξή τους στον χώρο και στον χρόνο, η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και θεολογίας, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις της δυτικής θεολογικής σκέψης. Υποθέτω ότι υπό αυτό το πρίσμα θα προσεγγίσει το θέμα του που είναι ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση. Η πνευματική φυσιογνωμία του Αποστόλου Τίτου στην εκκλησιαστική γραμματεία. Έχετε το λόγο.
2: Κύριε Ιφαντή, πριν πάρετε το λόγο, να σας πω πως ή ιδιαίτερα ευεργετημένος είστε από τον Άγιο ή το αντίθετο, διότι έχετε ένα ακροατήριο το οποίο ήδη το έχουμε κουράσει οι προηγούμενοι, και αυτό σημαίνει είτε θα το αποδεχθούν με μεγάλη ευχαρίστηση αυτό που θα τους καταθέσετε και θα το καταλάβουν και θα το βάλουν μέσα στην καρδιά τους ρουφώντας το κυριολεκτικά, είτε δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αλλά από ό,τι διαβάζω στα πρόσωπά τους, θέλουν να σας ακούσουν όπως θέλουμε όλοι, γιατί είστε αυτό που είστε και γιατί δεν πάψατε ποτέ να είστε σάρξ εκ της αρκός μας. Εμείς σας αισθανόμαστε κριτικό και ηρακλειώτη και χαιρόμαστε, γιατί από τον τόπο της γυναίκας σας είστε, έτσι, από το χωριό της γυναίκας του είναι ο καθένας, και αφού καταφέραμε και σας δώσαμε γυναίκα, σας δώσαμε σύννευνο την Κρήτη. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και ευχαριστούμε πολύ. Να πω μόνο για ένα λεπτό ότι και οι εισηγήσεις του κυρίου Ιφαντή και όλες οι προηγούμενες, καθώς και κάποιες άλλες, θα συμπεριληφθούν σε ένα τόμο των πρακτικών αυτής της Εσπερίδας. Για να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Παπαδάκη, με την οποία υπό την ιδιότητά της ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, αγαπητοί αδελφοί που ομιλήσατε πριν, κάναμε άλλη μια εκδήλωση για τα 60 χρόνια της επετείου που έχουμε φέτος, για την επέτειο των 60 χρόνων, ανάποδα το είπα, στο σπουδαίο πνευματικό μας ίδρυμα, τη Βικελαία Δημοτική μας Βιβλιοθήκη, που την αγαπούμε όλοι. Εκεί παρουσιάσαμε με εικόνες και κείμενα, με ομιλητή, όπως λέει εκεί, εκλεκτό, δηλαδή εμένα, καταλάβατε. Και θα το επαναλάβουμε, όπως έχουμε πει, διότι εκεί αδικήσαμε λίγο και τον Άγιο και τους ακροατές μας, γιατί ο χώρος ήταν μικρός, ήταν και χειμώνας, και είπαμε γύρω στον Ιούνιο, όποτε πούμε με την κυρία Αντιδήμαρχο, ότι θα το κάνουμε. Επίσης, μαζί της οργανώνουμε, αφού ακούστηκαν, δύο πράγματα στο εγγύς μέλλον. Το πρώτο είναι η παρουσίαση των φωτογραφικών τεκμηρίων του μακαριστού που αναφέρατε, Νικηφοράκη, στον οποίο οφείλουμε πολλά. Θα γίνει και μία έκδοση του φωτογραφικού αρχείου που έχουμε για τον Άγιο Τίτο, δόξα τω Θεώ. Κάποιες εκδόσεις θα έρχονται η μία μετά την άλλη από την ημέρα της επανακομιδής την άλλη Κυριακή και έπειτα. Να σας πω, καλέ μου κύριε Καρακόλη, για να δώσω και ένα αντίδωρο στο δώρο που μας κάνατε, ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, έπειτα από πρόταση του αδελφού Αγίου Γορτίνης, απεφάσισε και ζητήσαμε ήδη από τον εκδοτικό οίκο Κυριακίδη, που έχει τα δικαιώματα της εκδόσεως από τον Μπουρναρά, του βιβλίου του μακαριστού καθηγητή μας Γεωργίου Γαλίτη για την προστή των επιστολή, να το επανεκδώσει η Εκκλησία της Κρήτης και να το διανέμει στους ανθρώπους που θα επισκέπτονται το νησί μας. Μία από τις εκδόσεις λοιπόν που έπονται, περιμένουμε τη θετική απάντηση του εκδοτικού οίκου και φυσικά και της οικογενείας του καθηγητού μας, να έχουμε αυτήν την έκδοση την ερμηνευτική. Όπως και μία έκδοση, καθυστερώ τον κύριο Ιφαντή, αλλά για να χαλαρώσουμε λίγο-λίγο και να τον ακούσουμε λίγο καλύτερα, όπως και μία έκδοση ακόμα έρχεται με τη βιβλική εταιρεία, η προστήτων επιστολή, κυρία Δετοράκη, στο πρωτότυπο κείμενο, στην ερμηνεία των τεσσάρων καθηγητών, αλλά και στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, μια πεντάγλωση έκδοση της προστήτων επιστολής, η οποία θα διανέμεται στους προσκυνητές του Αγίου Τίτου, στο ναό του, δωρεάν. Μια έκδοση που θα εξακτηνώσει, λέω πάλι αυτό το ρήμα, τον Άγιό μας και την Κρήτη μας, που δόξα τω Θεώ εφήμως γνωστή δια της Καινής Διαθήκης γίνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί τέλος πάντων αυτή η Κρήτη έχει τα στραβά της, έχει τους ψεύτες της, όπως είπατε, και λίγο πολύ όλοι είμαστε με την έννοια της πνευματικής μας υποκρισίας, αλλά έχει και τα καλά της, και το πρώτο της καλό είναι οι αποστολικές ρίζες και τα αποστολικά θεμέλια της τοπικής μας εκκλησίας και η ευθύνη που αισθανόμαστε όλοι μας να τα διακρατήσουμε και να παραδώσουμε την υγιένουσα διδασκαλία του Τίτου στους επιγενωμένους. Αυτή η Κρήτη άντεξε τόσους αιώνες και κράτησε την πίστη της, και αν διαβάσουμε λίγο-λίγο και βάλουμε ένα χαρτί και ένα μολύβι, θα δούμε πως πιο πολλά χρόνια ήταν υπόδουλη αλλά ελεύθερη πνευματικά από ότι ήταν ελεύθερη φαινομενικά. Οι αραβοκρατίες, οι ενετοκρατίες, οι τουρκοκρατίες και οι κάθε κρατίες κράτησαν περισσότερο από την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κρήτη. Αλλά αυτό που την κράτησε ήταν η πίστη της και ο ορθόδοξος πολιτισμός της. Και δεν κρύβεται αυτό, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να λένε και να μας απομακρύνουν από τις ρίζες μας, όχι εδώ, πανευρωπαϊκά, σε μια Ευρώπη που δυστυχώς αρνείται τις ρίζες της και πληρώνει τα επίχειρα της αρνήσεώς της, εσχάτως πολύ περισσότερο ίσως από προηγούμενα χρόνια. Κύριε Ιφαντή, για αυτήν την Ευρώπη, όπως την θέλουν οι Απόστολοι, ο Παύλος και ο Τίτος, δώστε μας μια ελπίδα, γιατί μας έχει πληγώσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι εσείς ξέρετε και συλλαμβάνετε το μήνυμα και το όραμα εκείνων που πριν από τόσα χρόνια και σε επίπεδο Οικουμενικού Πατριαρχείου και Βατικανού και σε χαμηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο Πατριαρχείου Βενετίας και Εκκλησίας Κρήτης, έκαναν αυτό που μπορούσαν και από τη μια και από την άλλη μεριά ως γεφυροποιή, για να έχουμε μια προσέγγιση όχι μόνο αγάπης αλλά προπάντων αληθείας, αφού εμείς αληθεύουμε εν αγάπη και αγαπούμε μόνο την αλήθεια και τίποτε περισσότερο, κι ας μας έλεγε ο Επιμενίδης ψεύτης. Και επειδή είπε ο Επιμενίδης τους Κρήτες ψεύτες, αφού και αυτός κριτικός ήταν, άρα και αυτός ψεύτης ήταν. Άρα ψέματα τα έλεγε.
1: Έχετε τον λόγο, κύριε Ιφαντή. Υπερενισχύει ο ταλεχθέντα από το Σεβασμιότητα.
2: Σαν μπορείς καναλιό.
4: Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κάνατε αναφορά στην κριτική μου θητεία. Θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο Σεφέρης για την Κύπρο, ότι πέρα από τη πατρίδα που μας έλαχε, περισσότερο αγαπάμε αυτήν που διαλέξαμε. Και αυτό ισχύει και για μένα όσον αφορά την Κρήτη. Και ομολογία. Η φυσιογνωμία του Αγίου Τίτου αναδύεται στην Καινή Διαθήκη με μια διακριτικότητα που έρχεται σε αντίθεση με το βάθος της ιστορικής του σημασίας. Ο Τίτος δεν είναι ποτέ πρωταγωνιστής της αφήγησης, αλλά είναι παρόν σε αποφασιστικές στιγμές της πρώτης εκκλησίας που αφορούν τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητάς της. Ο Απόστολος Τίτος μοιάζει να πορεύεται πάντα στη σκιά του Αποστόλου Παύλου. Η πρώτη εμφάνιση στην επιστολή του Παύλου προς τους Γαλάτες, η πρώτη εμφάνιση του Τίτου, είναι ήδη πυκνή σε θεολογικές σημασίες και συνέπειες, για τις οποίες βέβαια μας μίλησε και ο ειδικός καινοδιαθηκολόγος προλαλήσας, ο κύριος Καρακόλης. Η περίπτωση του Τίτου, στην προκειμένη περίπτωση, ότι δηλαδή ενώ ήταν εθνικός δεν αναγκάστηκε να υποβληθεί σε περιτομή, αποτελεί πρακτική εφαρμογή και ταυτόχρονα επαλήθευση της κρίσιμης απόφασης που έλαβε η πρώτη χριστιανική κοινότητα κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την οποία όποιος επιθυμεί να εισέλθει στην Εκκλησία δεν υποχρεούται να υποβληθεί σε περιτομή, ένα ζήτημα στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, η πνευματική φυσιογνωμία του Τίτου παρουσιάζεται ακόμη πιο σύνθετη. Ο Παύλος τον παρουσιάζει ως μεσολαβητή και παρηγορητή, λέγοντας πως ο Θεός όμως που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και εμάς με την παρουσία του Τίτου. Ο Τίτος δεν είναι μόνο ένας αγγελιαφόρος, αλλά ένας παράκλητος. Είναι αυτός που δρομολογεί τη συμφιλίωση, που θεραπεύει έναν ραγισμένο δεσμό. Στα ποιμαντικά συμφραζόμενα, αυτό συνιστά μια θεμελιώδη αλλά δυσκατόρθωτη αρετή. Το συνδυασμό της εμπειρικής αλήθειας που μοιράζονται οι χριστιανοί με τη μεταξύ τους κοινωνία. Ο Τίτος επιλύει εντάσεις και αποκαθιστά την ενότητα λειτουργώντας με έναν τρόπο όχι στενά δογματικό, αλλά εκκλησιαστικό και χριστοκεντρικό. Μια σημαντική όψη και συνάμα καμπή στην παρουσία του Αποστόλου Τίτου εντοπίζεται στην επιστολή που του αποστέλει ο Παύλος. Το καθήκον που το αναθέτει είναι σαφές και απαιτητικό. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Περισσότερο από συνέκδημος, σύντροφος στις αναμενόμενες δυσκολίες αλλά και απρόβλεπτες αντικσότητες του ταξιδιού, ο Τίτος αναλαμβάνει τη διοικητική και πνευματική ευθύνη μιας συγκεκριμένης εκκλησίας. Καλείται να διαμορφώσει, να οργανώσει, να καθιερώσει, να δώσει εντολές. Και αν αυτό συνιστά μια αποφασιστική καμπή, είναι γιατί το αποστολικό χάρισμα του Τίτου μετατρέπεται σε απαραίτητο θεσμό. Με άλλα λόγια, είναι η μετάβαση από την περιπλάνηση για το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην ανάγκη για εγκατάσταση και εμπέδωση μιας αρτιγενούς εκκλησίας. Ας περάσουμε τώρα, μετά από αυτή την βιβλική εισαγωγή, στο πώς προσεγγίζει η πατερική σκέψη Ανατολής και Δύσης τη μορφή του Αγίου Τίτου. Η πατερική παράδοση προσεγγίζει και αναπτύσσει τα βιβλικά χαρακτηριστικά του Τίτου ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις. Στον ελληνικό ή μάλλον ελληνόφωνο χριστιανικό κόσμο, ο Τίτος ενσαρκώνει την άμεση προέκταση και συνέχεια της αποστολικής αυθεντίας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι ο Τίτος αναλαμβάνει την ποιμαντική ευθύνη ολόκληρου του νησιού, ενώ ο Θεοδόρητος Κύρου, υπερθεματίζοντας, υπογραμμίζει ότι στον Τίτο ανατέθηκε το διοικητικό και ποιμαντικό καθήκον να εγκαταστήσει επισκόπους σε όλες τις κριτικές πόλεις. Και μάλιστα εξασφαλίζοντας την αποστολική διαδοχή και την απρόσκοπτη συνέχεια της διδασκαλίας στη Νέα Εκκλησία. Ο ιστορικός και επίσημος θεολόγος στην αυλή του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ευσέβιος ο Κεσαρίας, από την πλευρά του, προσδίδει κύρος σε αυτή τη θεσμική πτυχή της φυσιογνωμίας του Τίτου, περιγράφοντάς τον ως τον πρώτον επίσκοπον της Κρήτης. Στο λατινόφωνο χριστιανισμό ο Ιερώνυμος επικαλείται τον Τίτο διερευνώντας αφενός την ιστορική αφετηρία και την αποστολική προέλευση του επισκοπικού αξιώματος και αφετέρου τη διάκριση μεταξύ πρεσβυτέρων και επισκόπων, καταλήγοντας πως στο πρόσωπό του συμπίπτει ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος. Στον δε Αμβροσιαστή διαβάζουμε πως ο Τίτος χειροτονήθηκε για να διορθώνει και να διδάσκει, ενώ ο πολύς Αυγουστίνος Ιππόνος τον αναφέρει ως παράδειγμα εν Χριστώ ελευθερίας από το Μωσαϊκό νόμο. Οι θεωρήσεις του Τίτου από την αλληνόφωνη στη λατινόφωνη πατερική γραμματεία εκβάλλουν σε δύο βασικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες ιδιότητες. Αυτήν του ζωντανού μάρτυρα της αποστολικής παράδοσης στην Ανατολή και αυτήν του παραδειγματικού και αξιομήμητου εκφραστή της θεσμικής δομής της Εκκλησίας στη Δύση. Η πατερική προσέγγιση του Αποστόλου Τίτου προετοιμάζει τη μετάβαση σε ένα άλλο επίπεδο εκκλησιαστικής πρόσληψής του, όχι χρονολογικά μεταγενέστερης, αλλά εντελώς διαφορετικής, που μετατρέπει το ιστορικό πρόσωπο σε αφηγηματικό ήρωα. Από τον ιστορικό μαθητή, λοιπόν, στον αφηγηματικό ήρωα, ο Τίτος στην απόκριφη γραμματεία και στα γεωλογικά κείμενα. Ενώ οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των πατέρων σκιαγραφούν μια μάλλον λιτή εικόνα του Τίτου, η απόκριφη και η αγιογραφική γραμματεία συνθέτουν ένα πλουσιότερο κόρπους, σύνολο κειμένων δηλαδή, από άποψη μυθοπλαστικής πλοκής και αφηγηματικής έντασης. Η μετάβαση από την καταγραφή της βιβλικής εμπειρίας, η οποία αποτελεί τον ιστορικό και υπαρξιακό πυρήνα της εκκλησιαστικής ιστορίας, στην εκτεταμένη και επικοδομητική αγιολογική αφήγηση, είναι ήδη ορατή στις πράξεις του Παύλου και της Θέκλας, όπου ο Τίτος παρουσιάζεται να περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση του Παύλου. Διαβάζω. Ένας άνδρας, παράθεμα, ένας άνδρας ονόμα

περιγραφή του Τίτου. Είδε λοιπόν τον Παύλο να έρχεται. Ήταν ένας άνδρας μικρού αναστήματος, φαλακρός, με καμπυλωτά πόδια, γεροδεμένο κορμό, σμιχτά φρύδια, μύτη κάπως προεξέχουσα, γεμάτος όμως γλυκύτητα. Μερικές φορές είχε την όψη ανθρώπου, άλλες φορές την όψη αγγέλου. Κλείνω το παράθεμα. Αυτή η λεπτομέρεια είναι φαινομενικά δευτερεύουσα, αλλά αποκαλύπτει μια σημαντική μεταμόρφωση. Ο Τίτος είναι μεν παρόν σε σημαντικά γεγονότα, αλλά ο συμβολισμός της παρουσίας του είναι ακόμη πιο σημαντικός για την εκκλησιαστική κοινότητα, διότι παρουσιάζεται ως φύλακας και εκφραστής της συλλογικής της μνήμης. Ο Τίτος αναφέρεται και στο απόκριφο κείμενο με τίτλο «Το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου». Ο Απόστολος των Εθνών, έχοντας καταδικαστεί σε θάνατο και περιμένοντας την εκτέλεσή του, δίνει στο Λογκίνο και στον Κέστο, που είναι δύο εθνικοί ειδωλολάτρες αξιωματούχοι, την εξής εντολή. Διαβάζω το παράθεμα πάλι. «Με το ξημέρωμα βιαστείτε να πάτε στον τάφο μου και θα βρείτε δύο άνδρες να προσεύχονται, τον Τίτο και τον Λουκά. Αυτοί θα σας δώσουν τη σφραγίδα εν Κυρίω». Όρθιος, στραμμένος προς την Ανατολή, ο Παύλος προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Αφού συνέχισε την προσευχή του συνομιλώντας τα εβραϊκά με τους πατέρες, έσκυψε το λαιμό του χωρίς να προφέρει λέξη. Όταν ο Δήμιος του έκοψε το κεφάλι, τα ρούχα του Δημίου μούσκεψαν μεγάλα αντί για αίμα. Όπως είχε διατάξει ο Παύλος με την Ανατολή του Ηλίου, ο Λογκίνος και ο Εκατόνταρχος Κέστος πήγαν με φόβο προς τον τάφο του Παύλου. Πλησιάζοντας είδαν δύο άνδρες να προσεύχονται και τον Παύλο ανάμεσά τους. Τους κυρίευσε τρόμος, αλλά ο Τίτος και ο Λουκάς, επίσης κυριευμένοι από φόβο, το έβαλαν στα πόδια. Αυτοί όμως τους πήραν στο κατόπι λέγοντας «Δεν σας κυνηγάμε για να σας σκοτώσουμε όπως νομίζετε, αλλά για να μας δώσετε τη ζωή όπως έχει διατάξει ο Παύλος που μόλις τώρα προσευχόταν ανάμεσά σας». Ακούγοντας αυτά τα λόγια χάρηκαν και τους έδωσαν τη σφραγίδα του Κυρίου δοξάζοντας το Θεό. Κλείνει το παράθεμα. Η μεταμόρφωση του Τίτου σε θεματοφύλακα της Αποστολικής Ταυτότητας της Εκκλησίας ολοκληρώνεται πλήρως στο λεγόμενο κριτικό βίο του Τίτου, ο οποίος έμελε να καθορίσει σχεδόν όλες τις μεταγενέστερες συναξαριακές βιογραφίες και τους λειτουργικούς ύμνους που συντάχθηκαν για να τιμηθεί η μνήμη του. Θυμίζουμε ότι τα απόκριφα κείμενα όπως αυτό και επίσης όπως εν μέρη και τα γεωλογικά επιχειρούν να καλύψουν αφηγηματικά κενά που αφήνουν οι προφορικές παραδόσεις και οι συχνά λακωνικές προγενέστερες γραπτές πηγές. Κεντρίζοντας με δραματικές λεπτομέρειες το θυμικό και τη φαντασία, καλλιεργούν την ευσέβεια των πιστών, όμως ενίοτε διακυβεύουν το σωτηριολογικό περιεχόμενο του κειμένου, θυσιάζοντας την ιστορική αληθοφάνεια για χάρη της αναγνωστικής επιτυχίας. Ο εκδότης του κριτικού βίου, Φρανσουά Χαλκέν, σημειώνει σχετικά πως τα λιγοστά στοιχεία που παρήχε η προγενέστερη γραμματεία δεν ήταν αρκετά για να ικανοποιηθεί η περιέργεια των πιστών και η πατριωτική υπερηφάνεια των Κρητών. Σύμφωνα με το Συναξάρι, ο Τίτος καταγόταν όχι απλώς από την Κρήτη, κάτι που δεν προκύπτει από τα κείμενα του Παύλου, αλλά από τον ίδιο το βασιλιά Μίνωα. Σε αυτό αναφέρθηκε και προηγουμένως η κυρία Δετοράκη. Είχε δε συγγενικές σχέσεις με δύο κυβερνήτες, με έναν ανώνυμο πρόξενο, ο οποίος φέρεται να ήταν θείος του, και αργότερα με το Ρουστίλο που παρουσιάζεται ως κουνιάδος του. Ο βίος διεκδικεί αυθεντικό κύρος και αναγνωσιμότητα, αποδίδοντας την πατρότητά του στο νομικό Ζινά, που αναφέρεται από τον Παύλο στην προτίτων επιστολή. Εκτός από τη βασιλική καταγωγή, το κριτικό Συναξάρι προσθέτει στο αγιολογικό πορτρέτο του Τίτου τέσσερα σημαντικά στοιχεία που συμπληρώνουν τη δεδομένη βιολογική κληρονομιά με την επίκτητη χριστιανική ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, η άνωθεν και εντελώς προσωπική κλίση που δέχεται ο Τίτος να μελετήσει την Αγία Γραφή. Δεύτερον, ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα όπου γίνεται μάρτυρας του θείου πάθους. Τρίτον, η μεταστροφή στο χριστιανισμό. Και τέταρτον, η παρουσία του στο ιδρυτικό γεγονός της Εκκλησίας κατά την Πεντηκοστή. Ας μεταφερθούμε όμως νοερά, τώρα στα τέλη του 16ου και αρχές του 7ου αιώνα, για να ακούσουμε πώς ο κριτικός λόγιος Μάξιμος Μαργούνιος,

0: μεταφέρει στο δικό του όμορφο γλωσσικό ιδίωμα και ελπίζω πολύ οικείο στα αυτιά σας, τις παραπάνω πτυχές του βίου του Αποστόλου Τίτου. Παράθεμα. Ούτως ούν ο Μακάριος στην αρχήν της ζωής του, δείχνοντας πολλήν σπουδήν στην επιστήμην, την θαυμαζομένην από τους Έλληνας, έστοντας να γίνει 20 χρόνων, ακούει μίαν φωνήν όπου του ήλθεν από επάνω, η οποία του έλεγε «Τίτε, κάμνη χρίαν να έβγεις απ' εδώ και να σώσεις την ψυχή σου, διότι δεν σε θέλει ωφελήσει τούτη επιστήμη», εννοεί κοσμική, η θύραθεν. Θέλοντας δε να ακούσει ακόμη την ίδια φωνήν, εγνώριζε γάρτες πλάνες όπου εδίδουνταν με φωνήν από τα αγάλματα. Στέκοντας ακόμη 9 χρόνους, επροστάχθη με όραμα να διαβάσει την βίβλον των Εβραίων. Και πιάνοντας το βιβλίο του Ισαΐου, έβρε τούτην την περικοπήν. «Εγγενίζεστε πρόσμεν ίση πολλέ, Ισραήλ σώζεται από Κυρίου, σωτηρία αιώνιων» και τα εξής. Ο Ανθίπατος λοιπόν της Κρήτης, ο Κεθίος του Αγίου Τίτου, ακούοντας την του Δεσπότου Χριστού σωτήριον γέννησιν και τις θαυματουργίες όπου έκαμεν στα Ιεροσόλυμα και εις άλλους τόπους, συμβουλευόμενος, δηλαδή συσκεπτόμενος με τους πρώτους, τους προεστούς της Κρήτης, έπεμψεν τον Τίτον εις τα Ιεροσόλυμα, ως άνω που ήταν επιτίδιος να ακούσει και να υπεί και να διηγηθεί εκείνα όπου ήθελε να ακούσει. Εκείνος δε παγαίνοντας και θεωρώντας και προσκυνήσας τον Δεσπότην Χριστόν, έμεινε εις τα Ιεροσόλυμα και είδε τα θαύματα του Χριστού. Είδε δε και τα σωτήρια πάθη και την ταφήν και την Ανάσταση και την Θείαν Ανάληψη και την του Παναγίου Πνεύματος εις τους Αγίους Αποστόλους επιδημίαν και κάθοδον και πιστεύοντας εσυνειρυθμήθη με τους 120 και τους 3.000 όπου επίστευσαν εις τον Κύριον με την διδασκαλίαν του κορυφαίου Πέτρου. Τέλος του παραθέματος. Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να εκλειφθούν ως ιστορικά δεδομένα, αλλά ως συμβολικές αναπαραστάσεις που γίνονται πιο εύγλωτες στο πλαίσιο της μακράς ιεραποστολικής και ποιμαντικής δραστηριότητας του Τίτου που θα μας απασχολήσει στην επόμενη ενότητα, η οποία έχει τίτλο «Ο εκχριστιανισμός της Κρήτης». Η Κρήτη της αγιογραφικής αφήγησης, εκτός από γενέθλιο τόπο του βιογραφούμενου, αποτελεί ένα θρησκευτικό τοπίο ή ακριβέστερα έναν ιεραποστολικό προορισμό. Στον κρητικό βίο, ο Τίτος παρουσιάζεται να καταστρέφει τον αρχαίο Θεό, τον αρχαίο ναό της θεάς Αρτέμιδος. Αμέσως μετά συνέβη μια μαζική μεταστροφή 500 εθνικών κατοίκων του νησιού. Λίγο αργότερα, και ενώ είχε ξεσπάσει διωγμός κατά των χριστιανών στο νησί, ο Τίτος σκορπίζει τους λίθους ενός άλλου υποανέγερση ειδωλολατρικού ναού και με τα ίδια υλικά αυτού του ναού, και βέβαια με τη δύναμη της προσευχής του, οικοδομεί μία εκκλησία. Πέρα ή και χάρη στη δραματικότητά τους, τα συγκεκριμένα γεγονότα αντανακλούν την ένταση που εξακολουθεί να υφίσταται κατά τη συνάντηση ή μάλλον την αναμέτρηση ανάμεσα στον αρχαίο κόσμο και τον χριστιανισμό. Στα μάτια του συντάκτη του κειμένου, το γκρέμισμα του εθνικού ναού και η ανέγερση ενός χριστιανικού στη θέση του αισθητοποιεί την ανάγκη και την επιθυμία της αποδόμησης ενός θρησκευτικού και συμβολικού συστήματος με βαθύριζες πολιτισμικές παραδόσεις και ισχυρές αντιστάσεις απέναντι στην Εκκλησία. Έπειτα, σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο, οι νεόφυτοι χριστιανοί πάβουν να είναι μεμονωμένα και σκόρπια άτομα, αλλά συγκροτούν ένα σώμα, τα μέλη του οποίου μοιράζονται μια πίστη που χρειάζεται χώρο για να ριζώσει, να γίνει κήρυγμα και να οργανωθεί. Η νέα ταυτότητα των πρώην εθνικών εκφράζεται και σφυριλατείται μέσω της συμμετοχής τους στην εκκλησιαστική ζωή. Συγκεντρώνονται στους χριστιανικούς ναούς και συμμετέχουν στο ευχαριστιακό δείπνο, το οποίο γίνεται το κέντρο της ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο η αφήγηση δείχνει τη γέννηση ή συμβολίζει τη γέννηση ενός νέου λαού, της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας της Κρήτης, ακριβέστερα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία κεντρικό ρόλο στην αφήγηση κατέχει η θαυματουργική δράση του Τίτου, ο οποίος σε μία από τις δύο σωσόμενες εκδοχές του κρητικού βίου φέρεται να επαναφέρει στη ζωή το γιο του Ρουστίλου, ο οποίος παρέμενε μέχρι τότε εχθρικός απέναντι στο χριστιανισμό. Το θαύμα αυτό που επιτελεί ο Τίτος θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα λογοτεχνικό τέχνασμα που δραματοποιεί ακόμη περισσότερο το συναξάρι. αν δεν παρέπεμπε στην ίδια την καρδιά της χριστιανικής πίστης για να επιβεβαιώσει την έσχατη αλήθεια της, δηλαδή την νίκη επί του θανάτου. Η Ανάσταση του Υιού είναι μια ισχυρή εικόνα που ζωγραφίζει ένα νόημα, πως η Εκκλησία δεν προβάλλει ένα ηθικό ή δογματικό σύστημα, αλλά ευαγγελίζεται μια οντολογική μεταμόρφωση. Φτάνοντας στα συμπεράσματα, ο Τίτος ως σύμβολο της καθολικότητας του χριστιανισμού και της αποστολικότητας της Εκκλησίας. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη περιήγηση στους τόπους, τις εποχές και τα λογοτεχνικά είδη, με μερικές συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά με τη διαπάλη μεταξύ εθνοτικής, πολιτισμικής και πνευματικής ταυτότητας του Τίτου, θυμίζουμε ότι στην αρχή της εισήγησης αναφερθήκαμε στο εδάφιο 2-3 της επιστολής προς τους Γαλάτες, όπου ο Παύλος μας πληροφορεί ότι ο σύντροφός του, ο κοινωνός του, ως μη εξ Ιουδαίων αρνήθηκε να περιτμηθεί. Ο ρόλος του Τίτου σε αυτό το επεισόδιο που αφηγείται ο Παύλος τον καθιστά πρωταγωνιστή μιας από τις πιο σημαντικές καμπές της χριστιανικής ιστορίας. Το γεγονός ότι είναι Έλληνας, δηλαδή ειδωλολάτρης και δεν περιτέμνεται, αντιπροσωπεύει μια σιωπηρή ρήξη με την αντίληψη του Ισραήλ ως μοναδικού και αποκλειστικού εκλεκτού λαού. Χωρίς να το δηλώνει ρητά, το κείμενο εισάγει μια επανάσταση. Η συμμετοχή στο λαό του Θεού δεν εξαρτάται πλέον από τον νόμο, αλλά από την πίστη στον Μεσσία Χριστό. Με αυτή την έννοια ο Τίτος γίνεται το ζωντανό σύμβολο μιας πραγματικής ιστορικής έντασης. Από τη μια πλευρά η χριστιανική κοινότητα γεννιέται και χτίζει την ταυτότητά της μέσα στον Ιουδαϊσμό, κληρονομεί τις κατηγορίες, τις γραφές και τις προσδοκίες του Ιουδαϊσμού. Από την άλλη όμως είναι αναγκασμένη να ανοιχτεί στον εθνικό κόσμο. Η μορφή του Τίτου τοποθετείται ακριβώς σε αυτό το σημείο χειραφέτησης, ρήξης ή αναγκαίας μετατόπισης από τη θρησκεία ενός έθνους σε μια πίστη καθολική και συμπεριληπτική, από την αποκλειστικότητα στην οικουμενικότητα. Αν όμως στην Καινή Διαθήκη ο Τίτος γίνεται ο δοδείκτης της νεοσύστατης Εκκλησίας προς ένα οικουμενικό ορίζοντα, όπως είδαμε η μεταγενέστερη εκκλησιαστική γραμματεία που εμπνέεται από αυτόν, μοιάζει να ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση, αντίθετη. Ο κριτικός βίος δεν επαναλαμβάνει απλώς ότι ο Τίτος είναι εθνικός, αλλά όπως είδαμε τον πολιτογραφεί κριτικό και μάλιστα συγγενεί με το μυθικό Μίνωα. Αυτή η αγιολογική εκδοχή του Αποστόλου φαίνεται να ανταποκρίνεται σε νέες ανάγκες. Ποιες είναι αυτές? Η ανάγκη είναι να ενισχυθεί η εκκλησιαστικότητα της Κρήτης, υμνώντας ένα σπουδαίο τέκνο της που μέσω της μεταστροφής του οδήγησε στη μετάνοια και στον εκχριστιανισμό τους κατοίκους της Μεγαλονήσου και συντόνισε το συλλογικό πνευματικό τους βηματισμό σαν υπεύθυνος ποιμενάρχης. Και στις δύο εκδοχές, ο σύντροφος του Παύλου δεν είναι πλέον ή μόνον ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά ο πολύτιμος μάρτυρας και εγγυητής αρχικά της καθολικότητας της σωτηρίας και στη συνέχεια της αποστολικής ταυτότητας της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο Άγιος Τίτος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η αποστολική μνήμη μεταφράζεται σε εκκλησιακό οικοδόμημα και πώς η καθολικότητα της πίστης προϋποθέτει πάντα ένα συγκεκριμένο και απτό ιστορικό και γεωγραφικό έδαφος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Φαντή. Αναγκαία η κατακλίδα με τις αναφορές σας στην ιστορία και στην αφήγηση ως προς το πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Στο σημείο αυτό, κοιτάζοντας το ρολόι μου, θα πάρω εγώ την πρωτοβουλία και την ευθύνη να προτείνω στην αγάπη σας να παρακάμψουμε το κομμάτι της συζήτησης για να μην καταχραστούμε τον χρόνο, υπερβολικά να μην καταχραστούμε τον χρόνο κανενός. Παίρνω εγώ αυτή την ευθύνη που διευθυνά άλλωστε, έτσι. Να πω στο σημείο αυτό πριν στρέψουμε την προσοχή μας στους ύμνους που θα ακούσουμε και οι οποίοι θα μας προσανατολίσουν προς το λειτουργικό εκκλησιαστικό γεγονός της Πανηγύρεως στις 16-17 του μήνα, Σάββατο Κυριακή, 17 θα εορταστεί η επανακομιδή της Τιμίας Κάρας στον καθεδρικό μας ναό του Αγίου Τίτου. Να αναφέρω απλώς ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έχουμε πολλαπλά ενδιαφέροντα συνεισφορές συμμετοχές. Απλώς ανακοινώνω ότι με ηλεκτρονική αλληλογραφία ήδη έχω στα χέρια μου ένα ογκώδες κείμενο από τον καθηγητή Γρηγόριο Λαρεντζάκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς. Της Αυστρίας, με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος Πρώτος, γεφυροποιός μεταξύ Βενετίας και Κρήτης, μεταξύ των αδελφών εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως», προφανώς θα δημοσιευθεί στον τόμο που εξήγηλε ο Σεβασμιότατος. Να πω επίσης ότι συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στις 18, δηλαδή την επόμενη της Πανηγύρεως. Θα έχουμε τη συνεδριακή εκδήλωση της Πατριαρχής διήμερη συνεδριακή εκδήλωση της Πατριαρχής Ανωτάτης Εκκλησιακής Ακαδημίας. Ελάτε να πείτε δύο λέξεις, αγαπητέ κύριε Στρουμπάκη, όπως θέλετε.
2: Δύο.
1: Δύο, λέει.
2: Η τρίτη κολλάζεται.
3: Σεβασμιότητες, σεβαστοί πατέρες, κυριέστατες.
1: Πατήστε.
4: Τες, αγαπητοί και αγαπητές, 18 και 19 Μαΐου θα έχουμε ένα συνέδριο. Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει ένα επετειακό συνέδριο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας. Θα έχουμε 20 εισηγήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, και την Τρίτη το απόγευμα θα έχουμε μια πρωτότυπη εκδήλωση, μουσική εκδήλωση στο ναό, τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Οπότε είστε όλοι και όλες προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε, να παρακολουθήσετε. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας. Αύριο θα ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα. Θα βγουν όλες οι ανακοινώσεις που χρειάζονται και στο site της Αρχιεπισκοπής και στο δικό μας. Και επίσης έχουμε φτιάξει και ένα ιδιαίτερο site ακριβώς για αυτό το συνέδριο. Και θα το ανακοινώσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Θεολόγων θα συνεισφέρει από την δική του πλευρά με αντίστοιχη συνεδριακή εκδήλωση, η οποία όμως θα γίνει πλησίον του δεύτερου Πανηγυριού του Αγίου, περί της 25 Αυγούστου, δηλαδή μάλλον μετά της 25 Αυγούστου. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε αυτά αργότερα. Ωραία. Θα καλέσουμε τώρα κοντά μας, τη χοροδία μας, από τους χορούς του Αγίου Τίτου. Θα καλέσουμε το γυναικείο βυζαντινό χορό του Ιερού μας Καθεδρικού Ναού υπό τη διεύθυνση της κυρίας Χαρούλας Γρήλου Λενακάκη. Η χοροδία θα αποδώσει βυζαντινούς ύμνους προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Τίτου και με τον τρόπο αυτό, όπως προείπα, θα μας προσανατολίσει και προς την εκκλησιαστική πανήγυρη.
2: Δε. Κάτσε κάτω, ακούσε ένα τραγούδι και μετά.
1: Μερικά λεπτά ακόμη και θα ολοκληρώσουμε. Μέχρι να ετοιμαστεί η χοροδία μας, απλώς να ξαναπώ και εγώ ότι για έκτακτους λόγους απουσιάζει ο πρωτοψάλτης του ναού μας, ο κύριος Γιακουμάκης.
2: Μία λέξη μόνο, δεν αντέχω τον πειρασμό. Να αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι της εκδήλωσης στο σύζυγο της χωράρχου και καλό μας κληρικό, τον πατέρα Κωνσταντίνο Λενακάκη, ο οποίος νοσηλεύεται, και η Χαρούλα, το πώς βρίσκεται εδώ, είναι θαύμα του Αγίου Τίτου. Ευτυχώς ο πατήρ Κωνσταντίνος που διακονεί στην Παναγία τη Βουρλιώτισσα πέρασε μια μεγάλη δυσκολία αυτές τις μέρες. Βρίσκεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο μας, αλλά σήμερα είχαμε πολύ ευχάριστα νέα και γι' αυτό και η Χαρούλα είναι εδώ. Να του πεις την αγάπη μας και σε σένα τις ευχαριστίες μας και τις προσευχές μας να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι του.
5: Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε κύριε Ευγένιε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κνωσού, κύριε Μεθόδιε, Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, κυρία Ρένα Παπαδάκη, ελογημότατοι καθηγητές και καθηγήτριες, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή τιμή για εμάς η συμμετοχή μας στη σημερινή εσπερίδα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου από τη Βενετία. Ο γυναικείος χορός, Βυζαντινός χορός του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου, θα αποδώσει ύμνους αφιερωμένους στον πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Λίγα λόγια για το χορό. Ο γυναικείος Βυζαντινός χορός του Αγίου Τίτου δημιουργήθηκε το 2006 για τις ανάγκες της ακολουθίας των χαιρετισμών της Παναγίας. Έκτοτε συμμετέχει ανελιπώς στις ιερές ακολουθίες του ναού, ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει αξιόλογη δραστηριότητα μέσω συμμετοχών σε εκδηλώσεις εντός και εκτός Κρήτης. Τα μέλη του χορού αποτελούνται από αποφύτους αλλά και μαθήτριες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, οι οποίες υπηρετούν με αγάπη και συνέπεια την εκκλησιαστική μουσική παράδοση. Την ιδέα της δημιουργίας και της συνολικής δραστηριότητας του γυναικείου χορού, καθώς και την επιμέλεια των εκδηλώσεων, έχει ο δάσκαλός μας, πρωτοψάλτης του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου και άρχον μαΐστορ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κ. Ανδρέας Γιακουμάκης. Τα τελευταία χρόνια, συνεπιβλέπουσα και χωράρχης του χορού, είναι η κυρία Χαρούλα Γρήλου Λενακάκη, απόφοιτος του προγράμματος εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και θα ξεκινήσουμε με το απολυτικό τίτιο του Αγίου Τίτου, του Παύλου Συνέκδημος, σε ήχο τέταρτο χρωματικό.

Συνεχίζουμε με δύο στοιχειρά προσώμια από τον μεθέορτο εσπερινό της επανακονομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, μνήμην ετήσιον και πολυθαύμαστος Κρήτη σε οίκο πρώτο.

Στη συνέχεια θα αποδοθούν δύο στοιχειρά προσώμια των αποστήχων του ιδίου Εσπερινού, χέρι Ευαγγελίου Βλαστός και χέρι Ινήσος Κρήτη, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Η παρουσία μας ολοκληρώνεται με το απολυτίκιο επανακομιδής στην Κρήτην Ουκέλιπες σε ήχο τέταρτο χρωματικό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και ευχόμαστε οι πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Τίτου να σκέπουν πάντοτε την Εκκλησία και τον τόπο μας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θερμά συγχαρητήρια στη χωράρχη μας, στην χοροδία μας, στους ομιλητές μας. Τους ευχαριστούμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Χρόνια πολλά ευλογημένα αναστάσιμα. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την παραμονή μέχρι τώρα.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου και παρακολουθήσαμε ομιλίες για τον Άγιο Απόστολο Τίτο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιέ τες ασθενείες ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρού, σιον δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε του κρνεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες εκείσες με η μήτερ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεά ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιά τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να δω κάνω λουκοφτώματα ούκε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκία εις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε εν Ιησούς είναι επί του θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθεια νου πρόσιες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οποίους και κατεσυνθέτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παρά αυτοί και εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοηθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατοδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρού αιώνε, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέδασα προς τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνει των Ισλάκων. Ακουστών πίσω αν μη το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν είναι η προέψη μου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία ένικεν του ονοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρές τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους λήφοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγον δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύρει του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστας συνέτσον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συπρεπή ένος, συπρεπή ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων του κούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίσταμε, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξον μη. Προς είναι εκείνον εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νιδίνο αγρών υπέδειξε νιδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν εντοψάλιν ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τη δόρη, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα, χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτο κεν, ή τούτον δεριστέντε σεβών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινες θύλαι οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν όσπερην άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων, ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοη της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομέσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείες ημών, ανά και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον και άφεσιμην τα οφλήματα ημών.

0: κυριελέησον. Ο εν παντι ή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν μου προς τους εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του χερουβίμ και ενδόξωτέραν ασυγκρίτων στο σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσο την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόν ημφεδέσπινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοίηση ενώσωσα και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τη μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος σπλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντόλων εργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διαιτησής με σιτίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσοντα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της ειδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρα ένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτουμητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος.

0: Χριστού μετανοείται των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και τη εντής μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο παλαιό καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο νέο καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
4: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο ιερός ενωριακός ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας φίλοι. Αληθώς Ανέστη, θεοφιλέστατε. Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Καλώς ανταμωθήκαμε κι εμείς, αδελφέ, φίλα και συνεργάτη Σπύρο. Δοξάζουμε το Θεό και για τη σημερινή μέρα, για τη σημερινή εκπομπή που μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να συναντηθούμε ραδιοφωνικά μαζί σας και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή στα πλαίσια των εβδομαδιαίων εκπομπών μας συζητώντας. Ευχαριστούμε και για τον ηχολήπτη μας τον Παντελή, να τον έχει ο Θεός καλά, τον Παντελή Καλογεράκη, να είναι πάντα μαζί μας και να επιμελείται τον ήχο. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία μας την μέρα που διανύσαμε την ονομάζει Τετάρτη της Μέσω Πεντηκοστής. Είναι μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο του Κυρίου μας και στην Σοφία που τον διέκρινε και τον διακατήχε. Μάλιστα, κατά πολλούς ιστορικούς, κατά την ημέρα αυτή, την Τετάρτη της Μέσω Πεντηκοστής, γιόρταζε και ο ιερός ναός της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος ήταν αφιερωμένος, όπως το λέει και η λέξη, στη Σοφία του Θεού. Αυτή τη γιορτή τη γιορτάζουμε για την τιμή των δύο μεγάλων εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Επειδή αυτή, κατά κάποιο τρόπο, είναι ως σύνδεσμος των δύο και μεγαλύνεται και λαμπρύνεται από τη λαμπρότητα για τα μεγαλεία των δύο τούτο εορτών. Γι' αυτό σκεφτήκαμε απόψε να ρίξουμε μια πιο επιμελημένη ματιά στο ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της ημέρας αυτής, και να δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε, τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε εμείς σήμερα που ζούμε στην παρούσα εποχή και πώς μπορούμε φυσικά να ωφεληθούμε πνευματικά και ψυχικά από τα μηνύματα αυτά. Ο Θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης, από το Ευαγγέλιο του οποίου διαβάζουμε όλη αυτή την περίοδο, είμαστε στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 14 του 7ου κεφαλαίου, λέει: «Της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε». Η Εκκλησία μας συχνά ψάλλει ότι το μέσο της εορτής επέστη και συμπεριλαμβάνει και το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου, το οποίο παρουσιάστηκε στην Εκκλησία μας την προηγούμενη Κυριακή της Μεσοπεντηκοστής. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θαύμα του παραλύτου ο Χριστός το τέλεσε τις ημέρες της Εβραϊκής Πεντηκοστής, η οποία αριθμούνταν, η Πεντηκοστή, από το νομικό Φάσκα των Εβραίων. Τέλεσε το θαύμα αυτό ο Κύριος βρισκόμενος επί της γης προτού να παραδοθεί και να σταυρωθεί. Το μέσον για το οποίο μιλάει ο Ευαγγελιστής δεν εννοεί το μέσο της Εβραϊκής Πεντηκοστής, αλλά της σκηνοπηγίας, την οποία είχαν οι Εβραίοι μεγάλη γιορτή ίση με το Πάσχα τους. Γιατί ο Μωυσής λέει δια προστάγματος Θεού, όπως αναφέρεται στο Λεβιτικό, νομοθέτησε στους Εβραίους να κάνουν 10 γιορτές κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια κάθε χρόνου. Η πρώτη από τις οποίες ήταν του Πάσχα και η έσχατη, τελευταία δηλαδή, της σκηνοπηγίας. Για αυτή την εορτή της σκηνοπηγίας προστάζει ο Μωυσής ότι από τον πρώτο μήνα, ο οποίος ήταν ο Μάρτιος, κατά τον οποίο εόρταζαν το Πάσχα, αριθμούν μετρούν 7 μήνες. Στις 15 του 7ου μήνα, ο οποίος για μας είναι ο Σεπτέμβριος, να κάνουν γιορτή κάθε χρόνο τη λεγόμενη των σκηνών, από τη σκηνή, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να θυμούνται ότι αφού εξήλθαν από την Αίγυπτο, παρέμειναν 40 χρόνια στην έρημο, κατοικώντας σε σκηνές και όχι σε σπίτια και πόλεις. Έτσι και προστάζει να εισέρχονται και αυτοί σε σκηνές και να λαμβάνουν, να παίρνουν κλαδιά, να κατασκευάζουν, ας πούμε, καλύβες, θα λέγαμε σήμερα, δροσερά κλαδιά και κλαδιά λιγαριάς. Οι παλιοί θα ξέρουν ότι τα χρησιμοποιούσαν σε πολλές δουλειές. Φτιάχνανε καλάθια, κοφίνια και διάφορα με τα κλαδιά της λιγαριές και με καλάμι που το σκίζανε. Να παίρνουν λοιπόν κλαδιά, να φτιάχνουν σκηνές για σημάδι, έτσι, ο σημάδι και ενθύμηση, ανάμνηση εκείνου του καιρού και της κακοπάθειας που υπέστησαν οι πατέρες τους στην έρημο. Τη γιορτή αυτή προστάζει ο Μωυσής στο Λεβιτικό να την επιτελούν 8 μέρες. Την πρώτη και την τελευταία, δηλαδή την 8η, να την γιορτάζουν με κάθε επισημότητα και παντελή αργία. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αφού έκανε το θαύμα στον παράλυτο, ανεχώρησε ο Ιησούς στη Γαλιλαία, αποφεύγοντας, θα λέγαμε, τον φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι από τη λύσα τους μελετούσαν να τον φωνεύσουν. Έπειτα, αφού διηγείται ο Ευαγγελιστής πολλά και εξαίσια, τα οποία στο μεταξύ έπραξε σε εκείνα τα μέρη ο Ιησούς, λέει ότι έφτασε και η ορτή της σκηνοπηγίας και ότι αφού ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή οι νομιζόμενοι αδελφοί, αδελφοί του Χριστού, ο Χριστός ήταν μονογενής, τη μητρία αυτού, έτσι, δεν είχε αδέρφια σαρκικά, έτσι, τα νομιζόμενα αδέρφια του ήταν, όπως ήδη γνωρίζουμε, ήταν τα παιδιά του δικαίου Ιωσήφ, του προστάτου και μνήστορος της υπεραγίας Θεοτόκου και του μικρού Ιησού, τα οποία είχε αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο, καθότι ήταν χείρος
1: και ηλικιωμένος, να το πούμε και αυτό,
0: και άντρας δίκαιος, δηλαδή ενάρετος. Αφού λοιπόν ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή, όπως είπαμε, τα νομιζόμενα αδέρφια του, ύστερα ανέβηκε εκείνος εκεί στα Ιεροσόλυμα. Αρχικά κρυφά, είπαμε, τον έψαχναν να τον φωνεύσουν. Επειδή δε γινόταν συζήτηση για τον Χριστό, εάν έλθει ή αν δεν έλθει στην εορτή, παρουσιάστηκε τελικά σε όλους κατά το μέσο της εορτής. Δηλαδή, είπαμε πως κρατούσε 8 μέρες, την τέταρτη μέρα, στο πούμε, παρουσιάστηκε στο μέσο λοιπόν της εορτής, της σκηνοπηγίας, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είπαμε ότι γιορταζόταν από τους Εβραίους περίπου στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου για τα δικά μας δεδομένα. Παρουσιάστηκε λοιπόν στο μέσο της εορτής, καθώς λέει ρητά ο Ευαγγελιστής, ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Ότε και θαυμάζοντες οι Ιουδαίοι την σοφία των λόγων αυτού έλεγον, πως ούτως γράμματα είδε, μη με μαθηκός. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο πλαίσιο της απόψινής εκπομπής μας, της εκπομπής συζητώντας, συζητάμε για την γιορτή που τιμά και προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας, αυτή της Μεσοπεντηκοστής. Και προσπαθούμε να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελέστηκαν, έλαβαν χώρα δηλαδή, και εκτυλίχθηκαν όλα αυτά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα, αφού έχουμε αυτές τις πληροφορίες, τι έκανε η αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο, και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και το ιστορικό πλαίσιο της εορτής αυτής. Είπαμε λοιπόν ότι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ήδη της εορτής Μεσούσης, δηλαδή στο μέσο των 8 ημερών από την 1η μέχρι την 8η που διαρκούσε η γιορτή της κοινοπηγίας των Εβραίων, η εορτή η οποία είναι μια από τις 10 εορτές των Εβραίων, όπως τις είχε νομοθετήσει ο Μωυσής στο βιβλίο του Λεβιτικού, και ήταν η ανάμνηση της κακοπάθειας που έλαβαν οι προπάτορές τους στην έρημο για 40 χρόνια αφού έφυγαν από την Αίγυπτο, κατοικώντας σε σκηνές φυσικά. Και γι' αυτό και αυτοί έμεναν εκείνο το διάστημα των 8 ημερών σε σκηνές και καλύβια που έφτιαχναν μόνοι τους. Στο μέσο λοιπόν αυτών των 8 ημερών ο Χριστός ανέβει στο ιερό και εδίδασκε, και τότε λέει «Ότε θαυμάζονται οι Ιουδαίοι τη σοφία των λόγων αυτού έλεγον, πως ούτως γράμματα είδη μη με μαθηκός». Ο Ιησούς, αφού έλεξε πρώτα την απιστία και την παρανομία τους, απέδειξε στη συνέχεια δια του νόμου πάντοτε ότι άδικα ζητούν να τον σκοτώσουν οι Ιουδαίοι, τάχα ως καταφρονητή του νόμου, επειδή θεράπευσε τον παράλυτο.
1: Είναι ημέρα Σαββάτου.
0: Ναι, ημέρα, σε μέρα Σάββατο. Γιατί τους απέδειξε ότι και ο Μωυσής νομοθέτησε να καταλύεται το Σάββατο όταν πρόκειται περί της περιτομής. Την ημέρα του Σαββάτου έκαναν περιτομή. Γιατί η περιτομή δεν προέρχεται από το Μωυσή, έχει να κάνει με τον Αβραάμ.
1: Τον Αβραάμ,
0: ο οποίος είναι ανώτερος από το Μωυσή. Και επειδή ο Μωυσής δεν ήθελε να καταφρονήσει τον νόμο που έδωσε ο Αβραάμ, ο γενάρχης των Εβραίων, γι' αυτό και παρόλο που ήταν η μέρα αυστηρής αργίας το Σάββατο για αυτούς, νομοθετεί να καταλύεται η αργία του Σαββάτου προκειμένου περί περιτομής. Πολλά λοιπόν, αφού δίδαξε γι' αυτό τους Ιουδαίους, και αφού ουσιαστικά απέδειξε τον εαυτό του ως δοτήρα του νόμου και ίσο με τον πατέρα, τέλος λιθοβολείται από αυτούς. Κατά την τελευταία μεγάλη ημέρα της εορτής, στο μέσο λοιπόν της εορτής τους δίδαξε, την τελευταία ημέρα οι Ιουδαίοι, σφίγγοντας τα δόντια τους σαν μανιασμένα θεριά, εναντίον του το λιθοβολούν. Αλλά κανένας λίθος δεν τον άγγισε ούτε κατελάχιστον.
2: Στο παραμικρό.
0: Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, βρήκε τον εκγενετή τυφλό, τον οποίο και θεράπευσε. Μάλιστα δε, οι ιερείς του ναού έστειλαν τη φρουρά του ναού να πάνε να τον συλλάβουν. Και όταν γύρισαν πίσω όλοι, πού ήταν, γιατί δεν τον πιάσατε. Λοιπόν, κανείς άνθρωπος δεν έχει μιλήσει έτσι όπως μίλησε αυτό.
2: Τα χάσανε.
0: Επειδή λοιπόν, αφού ήλθε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, σε αυτή την εορτή σταμάτησε στο μέσο, στη μέση, και κήρυξε με δυνατή φωνή λέγοντας, τι λέγοντας, «Εάν της διψά, ερχέστο, πρόσμε και πεινέτο. Εάν κάποιος λέει διψά, ας έρθει σε μένα και ας πει. Ναι. Και ο πιστεύων εις εμέ, ποταμί ύδατος ζώντος ρεύσωσιν εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτός λέει, δια της πίστεως σε μένα, αυτός που θα πιστέψει, θα αναβλήσουν από μέσα του σαν ποτάμια, σαν πηγές ζωντανού, τρεχούμενου νερού, οι λόγοι που θα τους δίδει το πνεύμα. Ναι. Αυτό εννοούσε.
2: Λες να εξαρτήσει ότι περί του πνεύματος.
0: Περί του πνεύματος.
2: Ο Γέμπελ λαμβάνει, πιστεύοντας σε αυτόν. Ή μάλλον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει.
0: Σταμάτησε λοιπόν ανάμεσά τους και με δυνατή φωνή τους καλούσε. Εάν κάποιος διψά, ας έρθει προς εμένα να πιει. Και επειδή για αυτή του τη διδασκαλία και μέσω αυτής της διδασκαλίας απέδειξε με παρησία, ξεκάθαρα, θαρετά, ότι αυτός ήταν αυτός ο προφητευόμενος, δηλαδή από το Μωυσή, Μεσσίας. Δηλαδή, αυτός που είχε αληφθεί, που είχε Χριστή από τον Πατέρα με το Πνεύμα. Χριστός άλλωστε αυτό σημαίνει, ο οποίος έχει Χριστή να αλλημένος, όπως έχριαν τους βασιλείς τους με αγιασμένο έλαιο. Ήταν λοιπόν ο Χριστός του Πατρός με το Άγιο Πνεύμα, ο αλλημένος από τον Πατέρα. Και γι' αυτό το λόγο και ακόμη για τα σπουδαία αυτά θαυμαστά που είπαμε μέχρι τώρα, γιορτάζουμε και εμείς την εορτή αυτή της Μεσοπεντηκοστής, όπως την ονομάζουμε. Να δούμε όμως, έτσι όπως τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του, έτσι λέει, «Επιστάτα διόλοι στις νυχτός σκοπιάσαντες, ουδέν ελάβομενε, αλλά επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο». Και εμείς ας ρίξουμε τα δίκτυα για να δούμε τι, όχι ψάρια, αλλά πνευματικά διαμαντάκια μπορούμε να ανελκύσουμε μέσα από το βυθό της γραφής και της ορθοδόξου πνευματικότητας της Εκκλησίας μας.
2: Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να νιώσουμε στην καρδιά μας ότι ο πλούτος της ορθοδόξου πίστεώς μας ξεκινά από δύο πηγές, από την Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοσή μας, από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς πάει να αλλοιωθεί αυτό το φρόνημα από τις πλάνες των δυτικών, και οι οποίοι έχουν απορρίψει.
2: Και έχουν και αλλοιώσει τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής.
0: Και έχουν απορρίψει
2: την Ιερά Παράδοση.
0: Τον πυλώνα που λέγεται Παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία για πολλά χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιο του περί το 90 μετά Χριστόν, δηλαδή για δεκαετίες δεν υπήρχε γραφή. Πορευόταν η Εκκλησία με την Παράδοση. Άρα και με την Παλαιά Διαθήκη. Είναι προγενέστερη της Αγίας Γραφής και ισχυρότερη, θα λέγαμε.
2: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να την καταφρονούμε, ούτε να την απορρίπτουμε. Όπως με τόση ανοησία και ελαφρότητα, ίσως και με πλάνη από το διάβολο, να απέρριψαν οι δυτικοί χριστιανοί.
2: Με άλλα λόγια, η Εκκλησία μας προηγείται των θείων γραφών.
0: Ακριβώς.
2: Και σύμφωνα με τους δογματολόγους της Εκκλησίας μας, είναι η Εκκλησία μας, υπάρχει προκαταβολής κόσμου, με τον Τριαδικό μας Θεό, μετά με τη δημιουργία των Αγίων Αγγέλων και της ορατής κτήσεως και τελευταία του ανθρώπου που προσκαλέστηκε στην Εκκλησία και φανερώθηκε πασχάτων των ημερών την ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, οι θείοι λόγοι των Αγίων Διδασκάλων των Πατέρων μας, οι οποίοι είναι γεμάτοι από αγάπη, όταν απευθύνονται προς εμάς για να τους ακούσουμε.
0: Σε διακόπτω πάλι. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Άγιο Θεό μας για την παρουσία όλων αυτών των Αγίων Πατέρων στη ζωή της Εκκλησίας μας στο πέρασμα των αιώνων. Δεν υπήρξε εποχή που να μην χαρακτηρίστηκε από κάποιο μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, οι οποίοι μας οδηγούν όπως ο καλός Μοσχός, ο καλός Τσοπάνος, το ποίμνιό του στα χλωερά λιβάδια για να χορτάσουν, να απολαύσουν πράσινο παχύ χορτάρι. Αυτό ακριβώς έκαναν με τη σοφία που τους διέκρινε οι Άγιοι Πατέρες και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους φώτιζε, και μας έδιναν πνευματική τροφή και ερμηνεία των θειογραφών.
2: Διότι ήταν η γνήσια δοχή του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι ερμήνευαν πραγματικά
0: τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, όντως.
2: Επακριβίας.
0: Τα πάχρυσα στόματα του λόγου, όπως λέει και το σχετικό προξαστικό για τους Αγίους Πατέρες.
2: Αλλά ειλικρινά το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο του Αγίου Άνου του Ευαγγελιστού που διαβάζουμε αυτές τις μέρες του Πεντηκοσταρίου έχει πολλά θεία έτσι θησαυρίσματα και λόγια τα οποία είπε ο Κύριός μας απευθυνόμενος στους μαθητές του και στους Ιουδαίους, είτε κατηδίαν στους μαθητές του είτε ανοιχτά σε όλο το κοινό στους Ιουδαίους ή και ταυτόχρονα μαζί, και τα οποία είναι πηγές θεολογίας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες συνέλεξαν και ερμήνευσαν αυτά τα λόγια του Αγίου Ευαγγελίου για να γλυκάνουν πραγματικά την ψυχή μας. Και όπως εκείνος ο οποίος θα συλλέξει τους καρπούς των δέντρων, αφού δοκιμάσει τους καρπούς αυτούς και θα επενέσει τα δέντρα τα οποία τους παρήγαγαν, έτσι και αυτός ο οποίος θα βάλει μέσα στην καρδιά του και στην ακοή του πρώτα τα λόγια των θείων διδασκάλων, δεν θα μπορέσει να μην μείνει χωρίς αυτή τη γλυκύτητα των θείων λόγων και τη θεολογία αυτών των λόγων και να πραγματοποιηθεί έτσι και το αγιογραφικό, το ψαλμικό, ως γλυκαία το λάρυγγί σου, τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά και ο σοφός Σολομώντας παρομοιάζει τους καλούς λόγους των Αγίων με κυρία μέλητος λόγοι καλή. Δηλαδή οι καλοί λόγοι μοιάζουν με λόπιτα, θα λέγαμε. Δηλαδή με ένα γλύκισμα από μέλι.
0: Την κυρίθρα με το μέλι.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστή τουλάχιστον στον αγροτικό κόσμο, έτσι, στους μελισσοκόμους, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι σήμερα βλέπουμε πολλοί άνθρωποι τους αρέσει να τρώνε από την κυρίθρα με το μέλι.
2: Ναι, είναι.
0: Έτσι λοιπόν την παρουσία παρομοιάζει
2: ο Σολομών. Και δεν συγκρίνεται με έτσι γλυκά αυτό. Ακόμη και τώρα που έχουμε τόση πληθώρα γλυκών, αυτό θα είναι παράμιλο πάντα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός μετά την Ανάστασή του εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τον είδαν από τη βάρκα μέσα έτσι, ναι, στον Αιγαίο, έφαγε λέει από μελισσίου κυρίου, κυρίθρα, μελισσό, μελόπιτα δηλαδή, και ο ψάρι, ονοπτούμε και ένα κομμάτι, λέει από ψάρι, αυτό είχε ανάψει κάρβουνα, ανθρακιά λέει, και είχε βάει ψάρι.
2: Ολόκληρη φροντίδα.
0: Ολόκληρη φροντίδα.
2: Δηλαδή πραγματικά πόσο θαυμασμό έτσι, για τα έργα του Χριστού μας. Και Θα πρέπει εμείς οι πιστοί να έχουμε το νου μας, να γνωρίζουμε και να διακρίνουμε τους ωφέλιμους λόγους, τους λόγους των Αγίων από τους επιβλαβείς λόγους. Καθώς λέει έτσι και η Αγία
0: Γραφή. Παραπάνω σήμερα που μας βομβαρδίζουν οι επιβλαβείς λόγοι, έτσι δυστυχώς. Στο διαδίκτυο παντού υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν έντυπα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που είναι επιβλαβείς λόγοι από στόματα δυστυχώς αιρετικά. Ή
2: και
0: από στόματα
2: απίστων.
0: Πλανεμένων.
2: Και απίστων.
0: Αυτά είναι ακόμη πιο, ναι.
2: πιο
0: επικίνδυνα.
2: Πιο επικίνδυνα, ναι.
0: Ακόμη πιο επικίνδυνα. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι ότι πρέπει να έχουμε το νου μας να, ο νου μας να είναι άγρυπνος, να είμαστε καλά καταρτισμένοι στα θεία δόγματα, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε με την προσευχή και με τη θεία ανάγνωση ποιος λόγος είναι επιβλαβής και ποιος λόγος είναι ωφέλιμος.
0: Πολύ σωστά.
2: Και ποιος λόγος είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Και να μην νομίσει κανείς λοιπόν ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει έτσι στον κήπο του διάφορα δέντρα, όπως φοίνικες, έτσι, μιλιές, ελιές, έτσι και ο Κύριος είναι δυνατόν να έχει στο δικό του κήπο της Εκκλησίας διάφορα είδη δέντρων, δηλαδή πατέρων, εκ των οποίων ο καθένας προσφέρει από τα βάθη της καρδιάς του τους καρπούς των λόγων του, ώστε να τους απολαμβάνουν όλοι όσοι εισέρχονται στον κήπο αυτό. Mm-hmm. Και θα μπορεί κάποιος να απολαύσει ανάλογα με την προθυμία που θα δείξει και την ψυχική δύναμη που έχει, η οποία θα την αντλεί από τον Χριστό και από την πίστη του. Άλλος δηλαδή από τους πατέρες μοιάζει, θα μπορούμε να πούμε, με μια ελιά που έχει ένα θαλερό έτσι, μια θαλερή φιλοσιά. Άλλος θα μοιάζει με ένα οπωροφόρο δέντρο, όπου οι καρποί του θα θρέφουν και θα γλυκαίνουν τις ψυχές μας. Και άλλος θα μοιάζει με ένα φοίνικα, ο οποίος θα στεφανώνει τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δικό τους, εγκολπώνονται και πράττουν με τα θεία έργα τα λόγια αυτά των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή λέει «Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως οικέδρος είναι το λιβάνο πληθυνθήσεται». Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να καταλάβουμε πώς μέσα από την Αγία Γραφή θα μπορέσουμε και από τους λόγους των Αγίων Πατέρων να παρακινηθούμε στην αγάπη του Χριστού και στην εντρυφή και εγκόλπωση των θείων λόγων του.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, βλέπουμε ότι το Άγιο Ευαγγέλιο είναι η κορυφή των Αγίων Γραφών, είναι το γλυκίδα το Άγιο Ευαγγέλιο, όπως λένε οι Άγιοι μας, και μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε έτσι για την παρούσα εορτή της Μεσοπεντηκοστής ότι της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Ο λόγος δηλαδή του Ευαγγελίου μέσα από το στόμα του Χριστού γίνεται όχι μόνο επίκαιρος, αλλά μας παρουσιάζει και την αυθεντική πηγή του. Η αυθεντική πηγή του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η δύναμη λοιπόν του Λόγου, αυτού του Λόγου, είναι, θα λέγαμε, ισόκυρη και ισοδύναμη με την ημέρα της εορτής. Με την ημέρα της εορτής. Όταν δηλαδή είχε συμπληρωθεί η μισή περίοδος της εορτής της Κοινοπηγίας, ανέφη, όπως είπαμε, ο Ιησούς στο Ιερό. Όταν όμως συνεπληρώθη η περίοδος της εορτής, δεν αναβαίνει πλέον στο Ιερό, αλλά εις των ουρανών.
0: Mm. Πώς τα ταιριάζουν οι πατέρες, ναι. Ενώ ήταν μια γιορτή που δεν είχε σχέση με την περίοδο που διανύουμε, Είναι στο μέσο δύο μεγάλων εορτών, ναι, όχι της κοινοπηγίας την πρώτη και την τελευταία μέρα, αλλά των δύο μεγάλων χριστιανικών, ναι, δικών, ναι, μας, ναι, εκκλησιαστικών εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Στο μέσο λοιπόν εμφανίζεται ο Χριστός, ο οποίος πλέον δεν ανεβαίνει αφού διδάσκει στο Ιερό, αλλά ανέρχεται στα Άγια των Αγίων, του πραγματικού ουρανού, δηλαδή στο θρόνο του Θεού, ανεβαίνει στον ουρανό.
2: Ανεβαίνει στον ουρανό και ανεβάζει την ανθρώπινη φύση έτσι μέσα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Έχουμε τη θέωση της ανθρώπινης φύσης και πραγματικά η εορτή, οι εορτές αυτές φανερώνουν ολόκληρο το φάσμα της Θείας Οικονομίας, το οποίο ετέλεσε ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ας κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, ωραία, σε λίγο,
0: ωραία,
2: τη συζήτησή μας.

Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί μας φίλοι. Απόψε μιλούμε για την μεγάλη εορτή της Μεσοπεντηκοστής, η οποία ενώνει τις δύο μεγάλες δεσποτικές εορτές, τη μέγιστη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, το Πάσχα, και την Πεντηκοστή, που έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους και στην επιδημία μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την παρουσία του Χριστού στο μέσον της εορτής της Κοινοπηγίας, στο Ιερό των Ιουδαίων, που ήταν ο ναός, το περίβολος του ναού, ο οποίος φανερώνει τον εαυτό του ως τον αληθινό Μεσσία, τον κεχρισμένο από τον Πατέρα και επιβεβαιωμένο από τους προφήτες, οι οποίοι έχουν προφητεύσει την έλευσή του διαμέσου των αιώνων και φανερώνται στις Αγίες Γραφές, έτσι, όλη η παρουσία του Χριστού. Φυσικά οι Ιουδαίοι απορρίπτουν την παρουσία του, τον απειλούν με θανάτωση, τον απειλούν με λιθοβολισμό και ταυτόχρονα έρχονται σε μία, έτσι θα λέγαμε, αντιπαράθεση του νου τους, γιατί από τη μια θέλουν τον μισούν και θέλουν να τον φωνεύσουν και από την άλλη πραγματικά μένουν άναυδοι, γιατί έτσι δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Οι Άγιοι Πατέρες κάνουν μία έτσι διαφοροποίηση των εορτών, των εθνικών εορτών, των ειδωλολατρικών, των εορτών των Ελλήνων εκείνης της εποχής, με τις εορτές της Εκκλησίας αφενός και τις εορτές που είχε ο Ιουδαϊκός νόμος, που είχε δεσπίσει ο Μωυσής, για να μπορέσουν οι Εβραίοι να νιώσουν και να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού. Γιατί ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος και έπρεπε να παιδευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος ήταν αυτός, για να μπορέσουν να προσαρμόσουν την ψυχή τους και το νου τους που αλλού στο γεγονός του ερχόμενου Μεσσία, ο οποίος έχει καταφτάσει εκείνη την εποχή και οι Ιουδαίοι δυστυχώς αδυνατούν να τον γνωρίσουν. Μέσα σε αυτές τις εορτές θα πρέπει να διακρίνουμε τον όρο ιερό. Ιερό είναι μία λέξη η οποία ξεκινά βέβαια από την αρχαία έτσι εποχή και αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού, στο χώρο που γίνεται αυτή η λατρεία, και ερχόμαστε τώρα στο χώρο της Εκκλησίας που είναι η Αγία μας Εκκλησία, το Ιερό, το πραγματικά Ιερό που τελούνται τα Άγια Μυστήρια, το οποίο εικονίζει και είναι η πραγματική εικόνα του αληθινού Ιερού που είναι ο ουρανός, ο θρόνος της Αγίας Τριάδος. Μέσα από αυτές τις εικόνες ο Χριστός έρχεται και δίνει πραγματικά στους Ιουδαίους τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αγνοούν, τον τρόπο

0: Εγώ πρέπει ο ιερεύς, ο οποίος προσφέρει τη θυσία, και ειδικά ο ιερεύς της Κοινής Διαθήκης, προσφέρει την ανέμακτη θυσία, να είναι ειρηνικός, να διακατέχεται από όλες τις αρετές τις οποίες διακατέχουν τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, και στη συνέχεια όλοι οι Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας μας και ιερείς, για να μπορέσει να κάνει και να προσελκύσει το λαό στο πραγματικό ιερό, στην κατοικία του Θεού.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λέει ο Κύριος, εκίσω γάρ εν ημίν και εμπεριπατήσω. Ιερό δε πραγματικός και Άγιον, και ιερεύς και θυσία και θύμα και θήτης είναι ο ίδιος ο Χριστός, στον οποίον, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, κατοικεί σωματικός όλο το πλήρμα της θεότητος. Σε αυτόν τον Υιόν του Θεού αναφέρεται ο πατήρ και λέει «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ».
1: Να το δούμε αυτό.
0: Γιατί όμως αναφέρει τον Μελχισεδέκ?
1: Ο πραγματικός λοιπόν ιερεύς είναι ο Χριστός, έτσι. Το παρουσιάζει πολύ γλαφυρά, πολύ όμορφα ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Έτσι, ασχολείται εκτενέστατα εκεί με τον μόνο, θα λέγαμε, και μέγα ιερέα αρχιερέα της πιστεύωσης στον Χριστό και θυσία του. Λοιπόν, και αυτόν τον ιερέα προσαγορεύει ο Θεός Πατήρ, λέγοντας ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ενώ οι Εβραίοι είχαν την τάξη Αρών, βλέπουμε κάτι ήταν άλλο να λέει εδώ πέρα. Για να το δούμε λοιπόν λίγο εδώ πέρα. Έτσι είναι και πολύ οικία σε φράση. Αυτή είναι το εισοδικό που λέμε για την ορεινή των
0: Χριστουγέννων. Στα Χριστουγέννων, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: και σε πολλά έτσι.
1: Ο Χριστός λοιπόν
0: αποστολικά
1: εισέρχεται στο ιερό, που είναι
0: ο ουρανός.
1: Και είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός Πατήρ. Διαστόματος Δαβίδ του προφητάνακτος.
0: Κατά την φράση αυτή έχουμε μία, βλέπουμε ακριβώς μία μετάθεση της ιεροσύνης. Mm-hmm. Έτσι. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός και ο μόνος ιερεύς και αρχιερεύς, ο οποίος είναι και θήτης και θύμα. Προσφέρει άπαξ τον εαυτό του θυσία και προσφέρει το αίμα του στα Άγια των Αγίων, άπαξ και διαπαντός, και έτσι εγκοινιάζει μια νέα διαθήκη. Δηλαδή βλέπουμε ότι η μετάθεση της ιεροσύνης μας δείχνει τον εγκοινιασμό μιας νέας διαθήκης.
1: Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά τα βλέπουν, τα διαβάζουν, τα γνωρίζουν, οι Ιουδαίοι, αλλά μένουν τυφλοί.
0: Δυστυχώς, πάρα πολλά.
1: Και τα παρερμηνεύουν ή τα ερμηνεύουν όπως θέλουν.
0: Ναι, δυστυχώς. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα, ενώ είναι παρόντα τα ιερά κείμενα των Αγίων Ευαγγελίων, ενώ είναι παρούσα η διδασκαλία του Χριστού, ενώ η Ανάσταση του Χριστού είναι από τα μόνα έτσι, όχι μόνο αδιαφυσβήτητα γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, παρόλα αυτά στην πίστη χωλαίνουν οι άνθρωποι, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν τώρα ας δούμε ποιος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ. Ήταν ένας βασιλεύς στην περιοχή των Ιεροσολύμων, των αρχαίων Ιεροσολύμων, όταν ζούσε ακόμη ο Αβραάμ, ο οποίος στην Αγία Γραφή φαίνεται αγενεαλόγητος, δηλαδή δεν έχει κάποια γενιά από την οποία να κατάγεται. Δεν αναφέρεται ούτε ο πατέρας του, ούτε η μητέρα του.
1: Είναι καταγεγραμμένη λοιπόν
0: η γενεαλογία του.
1: Η γενεαλογία του, έτσι.
0: Και αυτό
1: οικογενειακό, το πούμε, δέντρο.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο, γιατί εικονίζει τον Χριστό. Και θέλει να δείξει ότι εικονίζει κάποιον ο οποίος δεν είναι άνθρωπος αλλά Θεός. Mm. Πολλοί, επειδή νόμισαν ότι όσα είπε γι' αυτόν ο Απόστολος, είπαν ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος του Χριστού, δημιούργησαν δική τους αίρεση και ονομάστηκαν Μελχιδεσεκιανοί.
1: Υπήρξε λοιπόν και αίρεση.
0: Υπήρξε μια αίρεση.
1: Οι οποίοι θεωρούσαν εξαιτίας των λόγων του Αποστόλου Παύλου, λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Μελχισεδέκ είναι ανώτερος του Χριστού.
0: Ναι. παρενόησαν όταν ήταν εικόνα.

0: Είναι οι πλάνες που είπαμε, ναι, ότι ο καθένας, επειδή έχει εγωισμό, νομίζει ότι ερμηνεύει αυθεντικά αυτός και μόνο την γραφή.
1: Και δυστυχώς ερμηνεύει κατά φαντασία.
0: Έτσι.
1: Εκεί είναι το μέγεθος της πλάνης. Πώς λοιπόν λέγουν ότι είναι ανώτερος του Χριστού? Τη στιγμή που ο Μελχισεδέκ είναι ένας απλός βασιλεύς, ο οποίος προσφέρει ως θυσία άρτων και ίνων. Εκεί είναι το μυστικό και το κλειδί, στο οποίο είναι σημαντικό να δούμε γιατί ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αφενός γιατί ο Χριστός δεν έχει πατέρα σαρκικό, δεν έχει ουράνια μητέρα, είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, και προσφέρει στο μυστικό δείπνο άρτο και ίνο, μεταβαλλόμενα στο σώμα του και το αίμα του. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν είναι εικόνα του Χριστού και ήταν ένας άνθρωπος όπως και εμείς, με αδυναμίες και με όλα τα ανθρώπινα τα οποία μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Ο Κύριος όμως είναι ανώτερος όλων, γιατί είναι ο Θεός, ο αληθινός. Και όταν λέει ο Χριστός ότι «αμήν λέγω ημίν, ούκα γίγερτεν γεννητής γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού», θέλει να επενέσει τον Ιωάννη του Βαπτιστή ως άνθρωπο
0: και μεγαλύτερο των Αγίων. Και καταρρύπτει το επιχείρημα των αιρετικών που θεωρούσαν τον Μελχισεδέκ ανώτερο. Ενώ ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι ακόμη και ο πρόδρομος είναι ανώτερος του Μελχισεδέκ. Έτσι,
1: μακαρίζει να είναι τον πρόδρομο.
0: Κάνει αυτός ο λόγος του Κυρίου. Όταν λέει ότι δεν γεννήθηκε σπουδαιότερος, μεγαλύτερος άνθρωπος από γυναίκα από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, πώς λοιπόν αυτοί οι αιρετικοί λέγανε τον Μελχισεδέκ ανώτερο και αυτού του Χριστού, αφού ακόμη και ο πρόδρομος είναι ανώτερος του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής?
1: Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι μπροστά στον Χριστό και μόνο μπροστά σε αυτόν θα γονιπετήσουν πάντες και πάσα γλώσσα θα τον δοξολογήσει, και των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων.
0: Λοιπόν, όλα όσα άρα, χρειάζεται λοιπόν, για να αντικρουστούν οι αιρετικοί, υπάρχουν όλα μέσα στην Αγία Γραφή.
1: Άρα λοιπόν και ο Μελχισεδέκ γονιπετεί ενώπιον του Χριστού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Επουράνια, επίγεια, καταχθόνια, τα πάντα λέει γονατίζουν μπροστά στον Χριστό. Ναι. Ό,τι και να είναι. Επουράνιος είναι, επίγειος, καταχθόνιος είναι, γονατίζουν μπροστά στον Χριστό.
1: Ναι.
0: Και το λέει ο Παύλος, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι παρερμηνείς του λόγου του για να κάνουν τον Μελχισεδέκ ανώτερο του Χριστού.
1: Επίσης ο Απόστολος Παύλος, για να βεβαιωθούν ότι ο Μελχισεδέκ είναι πραγματικά ανώτερος του Χριστού, συμπληρώνει και λέει ότι αφομοιωμένος το Υιό του Θεού, ως περ και ημείς, κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού γενόμεθα. Κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού.
0: Έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Άρα και ο Μελχισεδέκ. Και ίσως λοιπόν κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται έτσι, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογία. Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι οι μεν Ιουδαίοι βρήκαν ότι ο Μελχισεδέκ εγεννήθη από παράνομο γάμο.
0: Εκπορνίας δηλαδή.
1: Ναι. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τη γενεαλογία του.
0: Αυτά τα λένε οι Ιουδαίοι.
1: Ναι.
0: Άλλοι παρερμηνείς.
1: Προς τους Ιουδαίους λοιπόν εμείς θα απαντήσουμε ότι η απάντησή τους είναι ασφαλμένη.
0: Ακριβώς.
1: Διότι στην Αγία Γραφή βρίσκουμε και άλλους οι οποίοι γεννήθησαν εκ πορνείας, αλλά αναφέρεται η γενεαλογία τους. Αμέσως αναφέρουμε τον Σολομώντα.
0: Πες με κανένα δύο παραδείγματα.
1: Ο οποίος γεννήθηκε από τη γυναίκα του Ουρίου.
0: Αμέ.
1: Από Μιχία.
0: Δεν ήταν λοιπόν γιος του Δαβίδ από τον νόμιμο γάμο, αλλά από παράνομη μίξη.
1: Από παράνομο, ναι, πραγματικά. Και τον Αβιμέλεχ.
0: Και Αβιμέλεχ.
1: Τον ιόν του Γεδεών, ο οποίος αν και γεννήθη εκ πορνείας, γενεαλογήθη. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν αναφέρεται η γενεαλογία του Μελχισεδέκ? Γιατί οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο τύπος του Χριστού. Αποτέλεσε την εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό η Αγία Γραφή παραλείπει να αναφέρει τον πατέρα και τη μητέρα του και τον αφήνει χωρίς να αναφέρει τη γενεαλογία του, για να είδουμε σε αυτόν μέσα ως μέσα σε καθρέφτη τον πραγματικόν χωρίς πατέρα σαρκικό και μητέρα εν ουρανής και γενεαλογία υπάρχοντα Χριστών.
0: Πολύ σωστά.
1: Ο Χριστός δηλαδή γεννηθής κατά σάρκα επί της γης δεν έχει πατέρα.
0: Ανθρωπίνος.
1: Και ως Θεός εις τους ουρανούς δεν έχει μητέρα.
0: Έχει μητέρα. Γεννάται εκ του Πατρός, αηδίως μόνο.
1: Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος. Δεν ανέφερε δηλαδή η Αγιαγραφή τη γενεαλογία του Μελχισεδέκ, αλλά παρέλειψε και τη γέννηση και το θάνατό του για να δούμε στο πρόσωπό του τον αληθινό Μελχισεδέκ, τον Χριστό. Το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς της δικαιοσύνης. Ποιος είναι ο μόνος βασιλεύς της δικαιοσύνης? Ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος? Ο Θεός Λόγος. Ο Χριστός λοιπόν παραμένει αιωνίος. Αντιλέγουν βέβαια σε αυτά οι αιρετικοί λέγοντες τι σημαίνει τότε αυτό που λέει προς αυτόν ο πατέρας ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε αυτούς θα απαντήσουμε ότι ο Μελχισεδέκ υπήρξε άνθρωπος δίκαιος ο οποίος πραγματικά έφερε εντός του την εικόνα του Θεού. Παραγεννούμενος λοιπόν από προφητικό πνεύμα και επειδή προγνώρισε τη θυσία η οποία θα προσφερόταν υπό του Χριστού με άρτο και ίνο, μιμήθηκε το Χριστό με αυτόν τον τρόπο και μιμήθηκε και τον μέλλοντα, τη μέλουσα έτσι προσφορά του άρτου και του ίνου. Όχι ότι Μελχισεδέκ πρόσφερε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά πρόσφερε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν το ιερεύσει στον αιώνα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ μας δείχνει και ότι μας δείχνει τη μετάθεση της ιεροσύνης, δηλαδή όχι πια κατά την τάξη Νααρών, ο οποίος λατρεύει το Θεό με μόσχους και αμνούς και ματηρές θυσίες, αλλά προσφέροντας την ανέμακτη θυσία με άρτο και ίνο στον αιώνα τον άπαντα. Μέχρι τις συντελείες του αιώνος δηλαδή.
0: Πολύ σωστά.
1: Αλλά για να μην δώσουμε έτσι την εντύπωση ότι λέμε πολλά πάνω σε αυτό, θα πρέπει έτσι πάντα να ακούμε και να παραπέμπουμε όλους μας και εμάς που τα λέμε εδώ και εσάς που μας ακούτε αγαπητοί μας και να διαβάζουμε έτσι τους λόγους των Αγίων Πατέρων και πρώτα απ' όλα το Άγιο Ευαγγέλιο.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες Σπύρο. Εμείς όταν ακούμε λοιπόν μέσω Πεντηκοστή να ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας θέσπισε αυτή την εορτή κατά μίμηση αυτού που έκανε ο Χριστός στο μέσο των ημερών της εορτής της κοινοπηγίας, έτσι. Μια εορτή που εορταζόταν, ήταν μια από τις 10 μεγάλες εορτές των Εβραίων που εορταζόταν το Σεπτέμβριο, διαρκούς 8 μέρες, και στο μέσο εκείνης της εορτής ο Χριστός ανέβηκε στο ιερό και κήρυξε. Έτσι λοιπόν ανάμεσα στις μεγάλες δύο εορτές της πίστεώς μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας και την Πεντηκοστή, ο Χριστός κηρύττηκε πάλι λίγο προτού ανέλθει εις το ιερό, όπως έπραξε τότε την εορτή συνοπηγίας, και λέγοντας ιερό εννοούμε τον ουρανό, εφόσον αναλαμβάνεται μετά από λίγο στους ουρανούς. Και εμείς να ξέρουμε ότι εκείνος ως πραγματικός αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ εντυχάνει το πατρί, έτσι, για όλους εμάς, για την Εκκλησία του, για τα παιδιά του.
1: Να κάνουμε μόνο μια διευκρίνηση, να πούμε ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι πριν το πάθος του, πριν την Ανάσταση. Αν μην νομίσουμε ότι έγινε μετά αυτό,
0: ναι,
1: την Ανάσταση.
0: Πριν.
1: Εμείς απλά το γιορτάζουμε μετά την Ανάσταση, για να ενώσουμε τις δύο εορτές.
0: Εμείς για να, έτσι, ναι, για μια εορτή η οποία, είπαμε, βγαίνει,
1: ναι,
0: το παράδειγμα, στο πούμε έτσι, αυτού που έκανε ο Χριστός, ενώνει τις δύο μεγάλες εορτές, αλλά Αυτά όλα τα οποία έλαβαν, ναι, χώρα τα οποία διηγείται το Ευαγγέλιο, ήταν πολύ πριν το πάθος.
1: Ναι, αρκετά πριν.
0: Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, μακάρι και εμείς να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, μακάρι και εμείς να προστρέξουμε κοντά του και να πιούμε από την πηγή που λέγεται Χριστός, αφού πιστέψουμε σε Αυτόν, για να δώσει έτσι η αφοσίωσή μας για τις πίστες μας στο πρόσωπό του, να αναβλύσει και μέσα μας η χάρη του Παρακλήτου, την οποία εύχομαι να λάβουμε όλοι κατά την επερχόμενη εορτή της Πεντηκοστής, για να μπορέσουμε πραγματικά να λατρεύσουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Έχοντας φτάσει και στο τέλος της αποστηνής μας εκπομπής, κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας, και μέχρι τότε να ευχηθούμε σε όλους σας να είστε καλά, ευλογημένοι με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας. Καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη, καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα. Σας ευχαριστώ που έρχεστε, γιατί γνωρίζω ότι όλοι έχετε υποχρεώσεις διάφορες, αλλά η αγάπη σας, ας πούμε, για το Θεό και ιδιαίτερα για το Λόγο Του σας δίνει αυτή την όρεξη να έρχεστε να ακούτε πράγματα για το Θεό μας και ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία, που είναι το κορυφαίο μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Ήθελα να πω πρώτα ότι έχουμε κλείσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία, το μέρος αυτό για τους κατηχούμενους, δηλαδή στο οποίο μετήχαν και οι κατηχούμενοι, και τώρα πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι η λειτουργία των πιστών, όπως το λέμε. Τώρα έχουμε διαβάσει τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο, έχει γίνει και το κήρυγμα, και έχουν βγει έξω πλέον οι κατηχούμενοι, δηλαδή οι αβάπτιστοι. Μπαίνουμε, θα έλεγα, στα πιο βαθιά, αλλά ταυτόχρονα και στα πιο υψηλά, γιατί έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία από τα υψηλά στα ακόμα υψηλότερα. Και τώρα είναι η στιγμή της προετοιμασίας της μεγάλης εισόδου των τιμίων δώρων. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή για τον ιερέα, για τον λειτουργό, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον με το Θεό και θα εκφωνήσει μια πολύ δυνατή ευχή, θα σας πω για αυτήν εμείς στη συνέχεια, και θα ακουστεί ένας πασίγνωστος ύμνος. Είναι ο λεγόμενος χερουβικός ύμνος, ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες. Εδώ έχουμε μία συντριβή του κληρικού, συντριβή ψυχική εννοώ, αναλογιζόμενος αυτό που θα φέρει εις πέρας, σκέφτεται ότι θα κάνει τώρα, ότι θα σηκώσει δηλαδή τα Άγια, και αυτό του δίνει ένα έναυσμα για να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό, να ζητήσει κάθαρση, να προετοιμαστεί, να έχει επίκληση, να γίνει επίκληση εκ μέρους του ελέους του Θεού, της αγάπης του Θεού, ώστε να αξιωθεί και να προχωρήσει και να περατώσει τα μυστήρια, το ιερό μυστήριο. Νομίζετε ότι ο ιερέας έτσι μόνος του έχει δυνάμεις για να κάνει όλο αυτό, για να σηκώσει τα Άγια που λέμε? Δεν μπορείς μόνος να το κάνεις. Εδώ χρειάζεται θεία επέμβαση και χρειάζεται θεία αρρωγή, βοήθεια. Και αυτό θα έλεγα ότι ισχύει για όλα τα πράγματα. Εσείς δηλαδή που σηκώνεστε το πρωί και κάνετε τις υποχρεώσεις σας, τρέχετε σε διάφορες δουλειές, όλα αυτά τα κάνετε, νομίζετε, με τις δικές σας δυνάμεις? Και πού τις βρήκες αυτές τις δυνάμεις? Ποιος τις έδωσε? Για δες δίπλα σου πως οι άνθρωποι δεν τις έχουν. Λοιπόν, υπάρχει η Θεία Βοήθεια. Αυτή είναι που δίνει στον άνθρωπο το κουράγιο. Έβλεπα πριν, είχα μία συνάντηση πριν από λίγο και μου είπαν για μία γυναίκα, δεν είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, 60 ετών περίπου, η οποία έτσι έχουν βάλει σωληνάκια μέσα στο σώμα της, 2 τις είχαν βάλει και τις πρόσθεσαν άλλα 2, 4, και εκεί που νοσηλεύεται τώρα έχει και 2 ορούς στα χέρια. Και ξέρετε, ήταν στο θεραπευτήριο, στο Λαϊκό νομίζω νοσοκομείο στην Αθήνα, που έχει μέσα ένα κλισάκι που είναι των Αγίων Αναργύρων, ιατροί Άγιοι. Και η χαρά της ήταν ότι άκουσε από τα ηχεία τη Θεία Λειτουργία. Αυτή ήταν η χαρά της. Δεν κοίταξε δηλαδή όλο αυτό που γίνεται για τον εαυτό της, ότι από όλες τις μέρες, σε όλα τα μέρη του σώματός σχεδόν πάσχει, δεν την πείραξε αυτό, δεν το υπολόγιζε αυτό, αλλά αυτό που, που, που την ένοιαζε ήταν που έβγαινε αυθόρμητα από μέσα της είναι να δοξάζει τον Θεό. Αυτό πώς εξηγείται τώρα? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάσχει τόσο πολύ? Και επίσης έχει κάνει φοβερή εντύπωση στους γιατρούς ότι ενώ είχε κάνει μετάσταση ο καρκίνος στα οστά, στις εξετάσεις που έγιναν μετά δεν υπάρχει ο καρκίνος. Δεν μπορούν να τον βρουν. Πέστε μου εσείς τώρα πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Και οι ίδιοι γιατροί απορούν. Πιστεύοντες και μη πιστεύοντες. Και οι ίδιοι γιατροί απορούν πώς γίνεται αυτό. Μου είπαν για την ίδια, για την περίπτωση αυτή, αγαπάει πάρα πολύ τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, ο οποίος είχε μια πολύ ωραία παρέα με έναν άλλον φίλο του γιατρό, τον Όσιο Δαβίδ, στην Εύβοια, και οι δυο τους πηγαίνουν και επισκέπτονται ασθενείς στα χειρουργεία και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα χειρουργεία. Βάζουν τις ποδιές, τις ιατρικές, τις λευκές και οδηγούν τα χέρια των ιατρών. Και θυμάστε αυτό το περιστατικό που έλεγε, συγγνώμη τώρα παρένθεση αυτή, θυμάστε εκείνο το περιστατικό που είπε, ποιος ήταν αυτός ο ευεργετημένος που πήγε το χειρουργείο πολύ καλά και είπε μετά εκείνος στο γιατρό, να σε καλά γιατρέ μου, με έσωσες τα δικά σου του χέρια, να σε κάνω εικόνισμα, του είπε ο θεραπευμένος πλέον, και είπε εκείνος. Και το βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο του ο Άγιος Ιωάννης και του λέει, πρόσεξε καλά, δεν ήταν εκείνος ο γιατρός, λέει, εγώ κατεύθυνα τα χέρια του. Εγώ την έκανα την επέμβαση αυτή. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα τι έλεγα πριν, γιατί το είπα αυτό. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο, τι έλεγα, θυμάστε? Λέμε ότι...
1: Πώς γίνονται όλα αυτά, με τη δύναμη του Θεού.
0: Ότι γίνονται με τη δύναμη του Θεού, και έλεγα ότι με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού το κάνει ο ιερέας το μυστήριο, και κάθε ένα από τα μυστήρια γίνονται με τη χάρη του Θεού. Δύο πράγματα λοιπόν γίνονται τώρα ταυτόχρονα. Σε ποιο σημείο είμαστε, ετοιμαζόμαστε, είπαμε, για τη μεγάλη είσοδο, δηλαδή να βγουν τα Άγια που λέμε από το ιερό βήμα, από τη θέση που βρίσκονταν, και να μπουν τώρα, θα τα πάει ο ιερέας και θα τα αναποθέσει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Γίνονται λοιπόν δύο πράγματα. Ακούγεται από τους ψάλτες ο χερουβικός ύμνος, το «Η τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες» κτλ. Ενώ ο ιερέας διαβάζει μία πάρα πολύ ωραία ευχή, θα την έλεγα την ωραιότερη, που λέει «Ουδείς άξιος το συνδεδεμένο, τις αρχικές επιθυμίες και δονές», θα σας πω για αυτήν μετά, η οποία πρέπει να διαβάζεται, λέει, όταν είναι περισσότεροι από ένας ιερείς, τόσο δυνατά ώστε να ακούν και άλλοι ιερείς. Δηλαδή είναι κάποιες ευχές τις οποίες τις λέμε μεγαλοφόνος. Υπάρχουν όμως και κάποιες ευχές που τις λέμε πιο χαμηλοφόνος. Εδώ πέρα λέει, είναι σημαντικό, μας λένε οι λειτουργιολόγοι, θα πρέπει να το λέμε σε ένα τέτοιο ένταση φωνής ώστε ο ιερέας, αφού δεν είναι μόνος του, να τις εκφωνεί, να τις διαβάζει και να ακούει και οι υπόλοιποι ιερείς. Η αίσθηση που δίνει αυτή η ευχή είναι μια αίσθηση ευθύνης που έχει ο ιερέας τώρα, και μία αίσθηση βάρους, αλλά σε εισαγωγικά το βάρος, όχι βάρος, βαρύτητας, με την έννοια ότι δέχουμε μία ευχή πολύ μεγάλης βαρύτητας, γιατί είπαμε ότι ο ιερέας βρίσκεται ενώπιον του Θεού, δηλαδή αρχίζει και γίνεται αυτό που έλεγα στην αρχή, μπαίνουμε στα βαθιά. Ο χερουβικός ύμνος, «Η τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη» και τα λοιπά, τον τρισάγιον ύμνο προσάδοντες, μας μεταφέρει στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λέμε τρισάγιος ύμνος, δεν είναι το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον, από αυτό που λέμε εμείς μετά τρισάγιο, αλλά εδώ κατά τον καθηγητή Φουντούλη, πρόκειται για την δοξολογία που έλεγαν οι άγγελοι όταν ο προφήτης Ισαΐας είδε το θρόνο του Θεού και πέριξ αυτού τους αγγέλους να τον υμνούν. Πώς τον έλεγαν, πώς υμνούσαν οι άγγελοι, θυμάστε? Μπράβο. Άγιος, Άγιος, Άγιος, φώναζαν οι άγγελοι. Εδώ αυτό μνημονεύει ο συγκεκριμένος ψαλμός, ύμνος. Και τι κάνει ο ιερέας εκείνη την ώρα? Θυμιάζει σταυροειδό στην Αγία Τράπεζα. Αν το έχετε δει, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα με το θυμίαμα και θυμιάζει τις μεριές, τα μέρη της Αγίας Τραπέζης, μετά την προσκομιδή. Δεν έχουν, τώρα θα βγουν, είπαμε, τα Άγια, είναι στην προσκομιδή, και μετά στην ωραία πύλη που θυμιάζει τις εικόνες του τέμπλου και μετά τον κόσμο, το λαό. Αυτά γίνονται. Και μου άρεσε κάτι που διάβαζα. Είναι σαν να προετοιμάζεται τώρα μία είσοδος. Όταν θα ερχότανε, πώς το λέει μετά ο ψαλμός, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Βασιλέας. Εδώ ετοιμάζομαστε να υποδεχθούμε το μεγάλο βασιλιά. Αν για έναν επίγειο βασιλιά κάνουμε προετοιμασία για να τον υποδεχθούμε, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε για τον ουράνιο βασιλιά. Και είναι σαν να ρίχνει ροδοπέταλα. Έτσι δεν κάνουμε? Έχετε δει που ρίχνουν στις εικόνες που περνάνε στα Άγια Λείψανα? Τι να κάνει ο κόσμος, τι να βγάλει? Βγάζει, κόβει από τα δέντρα, κόβει από τα άνθη και ρίχνει κάτω. Τι δηλώνει με αυτό? Δηλώνει αυτή τη λαχτάρα την όμορφη της έλευσης. Άλλοι σε επαρχίες τι βγάζουνε? Βγάζουν από τα... Το έχετε κάνει κι εσείς νομίζω στην Καμενίτσα. Τα χαλιά τους, τα κυλίμια τους. Και τα στρώνουν κάτω να περάσει από πάνω ο Άγιος. Πολύ ωραίες αυτές. Μόνο στη λατρεία αυτή την παράδοση των Ορθοδόξων έχουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις του πιστού λαού. Ήμουνα κάποτε, κάναμε την λιτάνευση του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο, και εκεί όταν πέρναγε η εικόνα του Αγίου μέσα από τις πολυκατοικίες, από όλα τα διαμερίσματα, φανταστείτε τώρα, ήταν ένα θέαμα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από όλα τα διαμερίσματα και τους ορόφους που περούσαμε, έριχνε ο κόσμος ροδοπέταλα. Και φανταστείτε τι γινότανε. Πολύ ωραίο θέαμα. Προετοιμασία για την έλευση του μεγάλου. Και εδώ η προετοιμασία γίνεται από τον ίδιο τον ιερέα, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, σαν να στρώνει τα ροδοπέταλα για να υποδεχθούμε τώρα το βασιλέα, το μεγάλο βασιλιά. Λοιπόν, εδώ τώρα στο χερουβικό ύμνο, ένας πολύ ωραίος ύμνος, είναι ένας ύμνος που ψάλεται και στους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής, είναι ένας ήχος, είναι ένας ψαλμός που αποδίδεται έτσι με μεγάλη μέρημνα από τους ιεροψάλτες και μας φέρνει σε μια κατάνοιξη ο χερουβικός ύμνος, ο οποίος συνδυάζει και πρέπει να συνδυάζει, να ψάλεται λιτά, μεν λιτά, όχι τόσο δυνατές φωνές, λιτά, αλλά ταυτόχρονα το λιτό είναι και μεγαλοπρεπές. Δείτε, όταν βλέπετε έναν ιερέα που φοράει ένα λευκό ένδυμα και δεν έχει πολλά, ας πούμε, κεντήματα, αλλά και ένα λευκό ένδυμα, όταν είναι λευκό, περιποιημένο, ραμμένο, ωραίο, από μόνο το αυτό σου δίνει μια μεγαλοπρέπεια μέσα στο ναό, έτσι. Μπορεί να είναι απλό στην κατασκευή του, αλλά και μόνο το χρώμα το λευκό και μέσα στο περιβάλλον του ναού σου δίνει μια μεγαλοπρέπεια. Άρα αυτό το βυζαντινό, αυτό το ορθόδοξο παραδοσιακό, τι είναι στη λατρεία? Το απλό να συνδυάζεται με τα μεγαλοπρεπές. Το μεγαλοπρεπές είναι και απλό. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός αυτός. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω να σας... θέλω να παρακολουθήσουμε, να προσέξετε το πώς θα αναλύσουμε αυτά τα δύο μόνο έχουμε να πούμε σήμερα, σχετικά με την ευχή κυρίως του ιερέα. θέλω να δείτε πώς θα το πλησιάσουμε και θα το πλησιάσουμε με βάση τα κείμενα κάποιων σπουδαίων ανθρώπων τα οποία συμβουλευόμαστε κάθε φορά για να προετοιμάζουμε τη συνάντησή μας. Λέει κάποιος ησυχαστής, με την περιγραφή της θείας του έκστασης κατά τον χερουβικό ύμνο. Αλήθεια σας λέω, λέει αυτός ο ιερέας που ζει μέσα στην έρημο, ευλογημένο πίμνιο του Χριστού, μεγίστη η βοήθεια της ιεροσύνης σε όλο το γένος των ανθρώπων. Πλέκει ένα εγκόμιο, θυμάστε που λέγαμε για τα εγκόμια πριν. Πλέκει ένα εγκόμιο για την ιεροσύνη. Πόσοι άνθρωποι μαζεύτηκαν μέσα στην εκκλησία την Κυριακή, 100, 200, από αυτούς ποιος μπορούσε να κάνει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας? Μόνο ένας. Ένας έχει λάβει αυτή τη χάρη. Πολλοί βρέθηκαν, ακόμα και παιδάκια που είναι αγνά στην ψυχή, δεν μπορούν να κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας έχει αυτό το, του δόθηκε αυτή η χάρη. Και είναι ένας στους τόσους ιερείς. Πέρασε ας πούμε ο Θεός πάνω από μία πόλη, πάνω από ένα χωριό και σαν να λέει εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, σας θέλω από εδώ. Τι θα κάνουμε εμείς? Εσείς θα είστε τα χέρια μου. Δεν έχει χέρια ο Θεός και ήθελε χέρια για να γίνει το μυστήριο του Θεού. Και διαλέγει κάποιους ανθρώπους. Και πώς τους λέμε τους ιερείς? Κληρικούς. Γιατί? Του έπεσε ο κλήρος. Σου έπεσε ο κλήρος. Το ακούει καμία μάνα ή καμία γιαγιά αυτό. Λέει όχι παιδάκι μου, λέει. Σε μας έτυχε, λέει, αυτό το κακό. Αντί να πει σε μας έτυχε αυτή η ευλογία. Σε μας. Εν τω μεταξύ αυτή η γιαγιά ή αυτή πάει η εκκλησία. Δεν λέω για αυτούς που δεν πάνε, λέω για αυτήν που πάει. Αλλά λέει, ναι, αλλά όχι το δικό μου το παιδί, όχι το δικό μας το παιδί να αντιθεί στα μαύρα, είναι άλλοι, ας είναι οι άλλοι, όχι εμείς, όχι έτσι. Τουλάχιστον περιμένουμε από αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία να κατανοούν το ύψος της ιεροσύνης και από μέσα τους να εύχονται όταν έχουν παιδάκια και να λένε μακάρι και το παιδί μου, το μακάρι και το δικό μου παιδί να αξιωθεί αυτής της μεγάλης ευλογίας. Και να λέει η μάνα, είμαι εγώ άξια για κάτι τέτοιο? Είμαι άξια εγώ το παιδί μου να γίνει κάτι τόσο μεγάλο? Δηλαδή που πήγα, στο άλλο άκρο πήγα εγώ τώρα, στην αλήθεια. Όχι εκεί όπως το λέει ο κόσμος, εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένο το θέμα. Είμαι εγώ άξια το παιδί μου? Τελειώνει ο ιεροκήρυκας το κήρυγμά του και πλησιάζει μια γυναίκα που χάρηκε πάρα πολύ από το κήρυγμα και λέει «Να γιάσει η κοιλιά της μάνας σου, Πάτερ, για τα λόγια που μας είπε σήμερα. Να γιάσει η μάνα σου που σε έφερε στον κόσμο». Καταλάβατε? Και μετά βέβαια όταν οι γονείς στην αρχή φέρνουν δυσκολίες και λένε όχι παιδί μου, εγώ αλλιώς σε ήθελα, σε ήθελα γιατρό, σε ήθελα δικηγόρο, σε ήθελα αυτό. Μετά όταν το βλέπουν τον ιερέα και τον τιμάει ο κόσμος και τον τιμάει ο κόσμος, τότε τι λένε? Καμαρώνουνε. Ξέρετε τι πάνε και λένε? Εγώ είμαι η μητέρα του. Λένε στους άλλους, εγώ είμαι ο πατέρας του. Τώρα το λες. Δεν το έλεγες όμως από την αρχή. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν αυτή. Και ένα άλλο θέλω να πω. Δεν είναι αποτυχημένοι οι άνθρωποι αυτοί που αφιερώνονται στο Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί που πόθησαν περισσότερο να ενωθούν με το Θεό. Σας έχω πει κι άλλη φορά. Όταν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, θέλεις κάποια στιγμή να είσαι και μόνος μαζί του. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει ο ιερέας, ο μοναχός και η μοναχή. Ψάχνει μετά, ψάχνει να βρει στιγμές για να ενωθεί μαζί με το, για να βρει το Θεό, να μιλήσει μαζί με το Θεό, να ενωθεί μαζί με το Θεό. Λοιπόν, Στη συνέχεια αυτού που σας λέω είναι όταν ο ιερέας είναι άξιος και καθαρός και λειτουργός του υψίστου, ακούστε πως το ζει, εν μέσω πολλών δακρύων μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ειδικά κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, κλείνει αισθητός και νοητός τα γόνατα του σώματος και της ψυχής του ενώπιον του Θεού, του Χριστού, και δέεται και παρακαλεί για τις ψυχές κτλ. Κοιτάξτε πως το βλέπει ο ιερέας, ο οποίος προσπαθεί να το ζήσει. Και να σας πω κάτι, ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι ίδια. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Βλέπουμε ιερείς οι οποίοι λειτουργούν κάθε μέρα. Υπάρχουν ιερείς που λειτουργούν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και τους ρωτάμε, πώς είναι, πώς ζεις. Όχι μόνο δεν βαριέται αυτό που κάνει, όχι μόνο δεν βαριέται, αλλά κάθε φορά κάτι καινούριο ζει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Κάτι καινούριο ζει σε αυτή την επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ιερέα. Ισχύει και για σας. Για όλους ισχύει. Δηλαδή όταν πας στη Θεία Λειτουργία, κάτι καινούριο πρέπει να ζεις. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την προετοιμασία σου πρωτού πας. Όταν πας με ωραία λαχτάρα να συναντήσεις τον Θεό, κάτι δώρο θα σου δώσει ο Θεός. Κάτι θα νιώσεις μες στην ψυχή σου, είναι βέβαιο αυτό. Αν το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις, μην περιμένεις τίποτα. Όπως πας, έτσι θα φύγεις. Τουλάχιστον δεν θα φύγεις, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα φύγεις έτσι όπως πας, αλλά δεν θα νιώσεις αυτά τα ωραία σκυρτήματα που έχει, που μπορεί να σου δώσει η Θεία Λειτουργία. Να σας πω ένα που έζησε κάποιος. Ένα βίωμα που είχε κάποιος. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλεγε στο μοναχό που θα τον βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος το έζησε? Ο Παπατίχωνας. Ξέρετε ποιος είναι ο Παπατίχωνας?
2: Ο πνευματικός του Πατρέα Παΐσιου.
0: Είναι ο πνευματικός του γέροντα του Όσιου Παΐσιου. Αυτός είναι ο Παπατίχωνας. Για φαντάσου πνευματικός και να βγάλει τέτοιο πνευματικό παιδί. Σε τι μέτρα αγιότητα θα είναι και ο ίδιος δηλαδή ο Παπατίχωνας. Ήταν ο Παπατίχωνας. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλεγε στο μοναχό που θα τον βοηθούσε και θα του έκανε τον ψάλτη, τον παρακαλούσε ο Παπατίχωνας να μένει στο διάδρομο, δηλαδή να μην είναι μέσα ακριβώς στην εκκλησία, να είναι λίγο, να παρακολουθεί τι γίνεται, να μετέχει, αλλά να είναι πιο έξω στο διάδρομο. Και από εκεί να λέει το Κύριε Λέησον. Είπαμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, να απαντάμε Κύριε Λέησον. Αλλά τον έβγαζε πιο δίπλα. Γιατί το έκανε αυτό? Για να νιώθει τελείως μόνος του και να κινείται άνετα στην προσευχή του. Πραγματικά μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία θες να κλάψεις, θες να γονατίσεις, θέλεις να εκφράσεις πιο δυνατά αυτό που νιώθεις, αλλά κοιτάς τον διπλανό σου. Λες τι θα πει ο κόσμος, κάθισε και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα που είναι, θα έλεγα, δεν είναι σωστό. Ο καθένας πρέπει να εκφράζεται όπως νιώθει και να μην τον απασχολεί ούτε ο διπλανός, ούτε αυτός που κάθεται μπροστά, ούτε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να νιώθει τελείως έτοιμος, τελείως μόνος ο Παπατίχωνας και να νιώθει άνετα στην προσευχή του, τον έβγαζε έξω. Με τα λίγα ελληνικά που ήξερε, ο Παπατίχων έλεγε, την ώρα του χερουβικού φύλακας άγγελος ανέβ. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά. Λέει φύλακας άγγελος ανεβάσει. Μισή ώρα, μία ώρα, δεν ξέρω. Άγγελος πάλι κατεβάσει. Καταλάβαινε τότε, μόλις συνερχόταν ο Άγιος αυτός λειτουργός, ότι βρισκόταν στη μέση της Θείας Λειτουργίας και έπρεπε να συνεχίσει. Δηλαδή έφευγε τελείως. Και έλεγε ο Παπατίων, πω πω, εγώ λειτουργήσει, πω πω. Πολλές φορές το ρωτούσαν, γέροντα τι έβλεπες, τι άκουγες τόση ώρα? Και εκείνος απαντούσε ταπεινά, χερουβίμ, σεραφείμ, πολλά πολλά. Δοξολογούσε Θεό, τριαδικό. Και κατέβαζε το κεφαλάκι του συντετριμμένος και κλαίγοντας.

Κάποτε τον είχε επισκεφθεί ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους και κοιμημένος κι αυτός. Επειδή η πόρτα του Παπατήχωνα ήταν κλειστή και από τον ναό ακούγονταν γλυκές ψαλμωδίες, δεν θέλησε να ενοχλήσει με το χτύπημα της πόρτας, αλλά περίμενε να τελειώσουν, γιατί νόμιζε ότι βρισκόταν μέσα στη λειτουργία, στο κοινωνικό. Σε λίγο βγαίνει ο Παπατήχων και ανοίγει την πόρτα. Όταν μπήκε ο πατήρ Θεόκλητος, δεν βρήκε κανέναν άλλον εκτός από τον Παπατήχωνα. Τότε κατάλαβε ότι οι ψαλμωδίες ήταν από αγγέλους και όχι από ανθρώπους. Βιώματα λέμε εδώ, πράγματα που ζουν οι άνθρωποι που έχουν καθαρότητα στην καρδιά τους. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα όπως τα έχει καταγράψει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τότε ο ιερέας, αφού δοξολογήσει με δυνατή φωνή το Θεό, έρχεται στην πρόθεση, παίρνει τα δώρα, τα κρατά στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ κοσμιότητα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικά το πόσο ο ιερέας θα είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν χρειάζονται τρεξίματα, δεν χρειάζονται άτακτα πράγματα. Πρέπει να είναι προσιλωμένος αυτό που κάνει. Πρέπει η ευλάβειά του χαρακτηρίζει και τις κινήσεις του. Δεν μιλάμε την ώρα που κρατάμε τα Άγια. Υπάρχει μία προσοχή, όχι ψεύτικη. Και κρατώντας το αυτό με τον, και κρατώντας τα με αυτόν τον τρόπο, τα πηγαίνει, είπαμε, με μεγάλη είσοδο, από προς το θυσιαστήριο, προς την Αγία Τράπεζα, περιφέροντάς τα για αυτό το σκοπό στο ναό διαμέσου του λαού με αργό βήμα. Οι πιστοί ψάλουν και πέφτουν κάτω εμπρός στον ιερέα με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια. Τώρα δεν πέφτουν κάτω, δεν βλέπω κάποιον να πέφτει. Κάποιοι γονατίζουν βέβαια και παρακαλούν να τους μνημονεύσει στην προσφορά των τιμίων δώρων, και ο ιερέας προχωρά με λαμπάδες που κρατούν τα παπαδάκια και θυμιατά, και έτσι εισέρχεται στο θυσιαστήριο. Έχω δει κάποιους την ώρα που γίνεται αυτό να πλησιάζουν τον ιερέα και να του ακουμπούν το φελόνιο, τα άμφια του. Αυτό είναι μια κίνηση ευλάβειας, ψεύειας, αλλά θέλει προσοχή, γιατί κάποιοι κάνουν απότομα αυτή την κίνηση και είναι επικίνδυνο κρατώντας ο ιερέας τα για να γίνεται αυτό. Πολύ διακριτικά, πολύ προσεκτικά. Αυτά γίνονται για μια πρακτική χρησιμότητα, διότι πρέπει τα δώρα να μεταφερθούν από εκεί που ίντουσαν, από την προσκομιδή, στην Αγία Τράπεζα. Με σεμνότητα και κοσμιότητα. Διότι έτσι προσφέρονται τα δώρα στο Θεό. Και οι βασιλείς, όταν έπρεπε να φέρουν τα δώρα στο Θεό, ακούστε, σε παλαιότερες εποχές, οι βασιλείς προσέφεραν το πρόσφορο, τον άμα, δηλαδή ο άρχοντας του κράτους μετέφερε τα προσφερόμενα για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δεν το ανέθεταν αυτό το έργο σε άλλους, αλλά οι ίδιοι προσωπικά, φορώντας και το στέμμα στο κεφάλι τους. Δηλαδή με μια επισημότητα πηγαίνανε και παρέδιδαν τα τίμια, τα δώρα. Το ίδιο μας λένε ότι πρέπει να προσέχουμε και σήμερα. Όταν έρχεται το πρόσφορο στο ναό, ο άνθρωπος που έρχεται θέλει να το παραδώσει στον ιερέα. Αυτός πρέπει να το παραλάβει. Και μάλιστα να το παραλάβει εκεί στην πόρτα του ιερού και να πάει να το αποθέσει μέσα στο ιερό βήμα. Πολλές φορές το παραλαμβάνει όποιος βρεθεί. Από επίτροπο, από... Το σωστό όμως είναι, το σωστότερο είναι να το παραλαμβάνει ο ίδιος ο ιερέας με τα χέρια του. Ακόμη αυτά συμβολίζουν και η μεγάλη είσοδος με τα δώρα. Φανερώνει, αυτά συμβολίζουν και την τελευταία φανέρωση του Χριστού, τότε που άναψε σε μέγιστο βαθμό το φθόνο των Εβραίων, όταν ανέλαβε την πορεία από την πατρίδα του προς τα Ιεροσόλυμα, όπου έπρεπε να θυσιαστεί
τότε που εισήρθε στην πόλη επάνω σε ένα ζώο, συνοδευόμενος και υμνούμενος από το πλήθος. Εδώ έχουμε διάφορες προσεγγίσεις ως προς τους συμβολισμούς. Η μεγάλη είσοδος, εδώ μας λένε, είναι είσοδος στα Ιεροσόλυμα. Σε άλλη φορά σας έχω πει ότι η μεγάλη είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά, προς τη Σταύρωση. Πρέπει δε τότε να πέφτουμε μπρος στον ιερέα και να ζητούμε να μας θυμηθεί στις προσευχές που θα ακολουθήσουν, διότι δεν υπάρχει άλλος δυνατότερος τρόπος ηκεσίας που να δίνει βέβαιες ελπίδες από τη φρικτή αυτή θυσία, η οποία καθάρισε δωρεάν τις ασέβειες και τις ανομίες του κόσμου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το απλό που κάνετε, που σε ένα χαρτάκι δίνετε το όνομά σας, το όνομα της οικογένειας ή όνομα τα άλλων ανθρώπων, υπεργίας και υπεραναπαύσεως. Εδώ θα γίνει μεγάλη αναφορά, σας είπα. Θα βρεθεί και ο ιερέας ενώπιο με το Χριστό και θα αρχίσει να του αναφέρει ονόματα. Και μάλιστα, εκτός από την προσκομιδή που έχει γίνει, θα του αναφέρει ονόματα. Όταν έχουμε την προσκομιδή, δεν έχουμε παρόντα το Χριστό ακόμα. Δεν έχει γίνει μεταβολή, δεν έχουμε σώμα και αίμα. Ενώ μετά, όταν λέει ο ιερέας «μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν», τότε πραγματικά πιστέψτε ότι έχουμε μπροστά το Χριστό και εκείνη την ώρα έχουμε πάλι μνημόνευση ονομάτων. Μνημονεύει ο ιερέας ό,τι ονόματα θυμάται. Γι' αυτό εσείς μας το θυμίζετε, «Πάτερ, θυμίσου σήμερα, είναι ο τάδε άνθρωπος εγχειρίζεται, το τάδε παιδί δίνει εξετάσεις, ο άλλος ταξιδεύει με τα καράβια μακριά», διάφορα αιτήματα. Και εκείνη την ώρα που βλέπουμε τον Χριστό μπροστά, να ευκαιρία να τα πούμε τώρα που τον είδαμε. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν γίνεται η μεταφορά με τα Άγια, όταν μεταφέρονται τα Άγια, τώρα ο ιερέας δεν κρατάει ακόμα σώμα και αίμα Χριστού στη λειτουργία. Αυτό γίνεται μόνο σε ποια λειτουργία? Στην προαγιασμένη λειτουργία. Μόνο στην προαγιασμένη λειτουργία έχουμε σώμα και αίμα όταν βγαίνει ο ιερέας. Γι' αυτό είναι όλοι στα γόνατα. Σε αυτή τη λειτουργία που γίνεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όλοι στα γόνατα εκείνη την ώρα όταν βγαίνουν τα Άγια. Γιατί πραγματικά είναι σώμα και αίμα και εκεί δεν ακουμπάμε. Πρέπει να είμαι πολύ πολύ προσεκτικοί στη μεταφορά. Αφού και ο ιερέας, αν έχετε δει, είναι καλυμμένος τελείως. Είναι μια ώρα συγκλονιστική. Αν όμως μερικοί από εκείνους που προσπίπτουν στον ιερέα κατά την είσοδο των τιμίων δώρων τα προσκυνούν και τα νομίζουν σαν σώμα και αίμα Χριστού, αυτοί απατήθηκαν, είναι αυτό που σας έλεγα, από τη μεγάλη είσοδο της λειτουργίας των προγιασμένων. Σας είπα, μόνο στην προγιασμένη κρατάει σώμα και αίμα, διότι δεν γνωρίζουν τη διαφορά εκείνης της λειτουργίας και των προγιασμένων. Διότι αυτή η λειτουργία, κατά τη μεγάλη είσοδο, έχει τα δώρα ακόμα αθυσίαστα και ατέλεστα. Ενώ εκείνη, προγιασμένη, τέλεια και αγιασμένα. Και σώμα και αίμα Χριστού. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Μάλλον καλύτερα να πάω τώρα σε κάτι άλλο. Σας μνημονεύω πολλές φορές έναν καθηγητή. Το όνομά του είπαμε είναι ο Φουντούλης. Μπράβο, χαίρομαι που το θυμάστε. Μεγάλος λειτουργιολόγος της εποχής μας. Έχει κοιμηθεί βέβαια, αλλά άφησε ιστορία στον χώρο του Πανεπιστημίου. Και έχει κάνει και αυτός μερικά σχόλια επάνω σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Λέει, μας δίνει και ένα άλλο όνομα. Πώς την είπα εγώ την αυτή με τα δώρα, πώς την λέω, μεγάλη, μεγάλη είσοδο. Μας λέει και ένα άλλο. Μας λέει και ένα άλλο όνομα. Η είσοδος των τιμίων δώρων ή κατά την αρχαιότερα ορολογία η δεύτερη είσοδος. Ποια είναι η πρώτη? Η μικρή. Η οποία, τι κάνουμε στη μικρή, Γιώργο? Βγάζουμε το Ευαγγέλιο, μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο. Ωραία. Στη δεύτερη είσοδο τη λέει η δεύτερα είσοδο ή κατά τα νεότερα μεγάλη είσοδο. Μεγάλη είσοδος. Περιβάλλεται από την ψαλμωδία του λεγόμενου χερουβικού ύμνου. Γιατί τη λέμε, γιατί το λέμε χερουβικό ύμνο? Το πήραμε το όνομα του χερουβικού ύμνου από την αρχή του
από την αρχή, από τις αρχικές, από την αρχική λέξη που ξεκινάει ο ύμνος. Λέει «Οι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες». Οπότε τον λέμε χερουβικό ύμνο. Ή κατά την αρχαιότερα πάλι ορολογία, πώς τον λέμε τον ύμνο αυτό, το μυστικόν. Το μυστικόν. Επειδή λέει μυστικώς εικονίζοντες, λέει ο ύμνος, του δώσαμε αυτό το όνομα από τη λέξη μυστικός. Το μεγαλύτερο μέρος του ύμνου μέχρι το «ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι» ή κατά άλλη τομή «ως τον βασιλέα» ψάλλεται αργότερα. Τώρα θα μου το βρείτε εσείς αυτό. Γιατί αυτό τον ύμνο το λέμε αργά, δεν το λέμε γρήγορα. Έχετε δει τα πολιτική, ας πούμε, τα λέμε γρήγορα. Αυτός ο ύμνος λέγεται πιο αργά. Γιατί, Κωνσταντίνε, λες ότι λέγεται πιο αργά αυτός ο ύμνος? Γιατί πρέπει να δώσουμε χρόνο στον ιερέα να προετοιμαστεί, να διαβάσει την ευχή, να πάει στην προσκομιδή, να πάρει τα Άγια, να ετοιμαστεί μαζί με, την άλλη, με τους άλλους ιερείς διακόνους για να βγούνε να κάνουν. Άρα το λέμε για να έχει χρόνο ο ιερέας. Όταν όμως βγει ο ιερέας και γίνει μετά και γίνει η είσοδος, όταν μπει μέσα, το υπόλοιπο του ύμνου λέγεται πιο σύντομα. Λέει εδώ πέρα κάτι που αφορά, μάλλον εμάς

Μετά να καλύπτει την ευχή, ναι, μέχρι να πούμε το εικονίζοντες, να έχει καλυφθεί η ευχή με το ουδής άξιος. Το δεύτερο μέρος, η δεύτερη φάση είναι μέχρι τη λέξη προσάδοντες που γίνεται η θυμίαση, και στην τρίτη μέχρι τη λέξη που ψάλουμε μέριμναν. Εμείς, σας λέω έναν απλό κανόνα, σε μια απλή συνεννόηση, όχι απλή συνεννόηση, στον κανόνα το βασικό όπως έχει καταλήξει σήμερα είναι, όταν ο ψάλτης λέει τριάδι, πρέπει ο ιερέας να είναι έξω και να θυμιάζει. Καταλάβατε? Όταν δηλαδή, θα τα βλέπετε αυτά τώρα που σας λέω, όταν θα πηγαίνετε θα προσέχετε και τέτοιες λεπτομέρειες. Όταν ο ψάλτης στο χερουβικό ύμνο θα λέει τριάδι, που συνήθως ανεβάζει πολύ τη φωνή του εκεί, γιατί έτσι είναι το κείμενο, το μουσικό κείμενο, ανεβάζει πολύ τη φωνή του εκεί, ο ιερέας έχει βγει στην ωραία πύλη και είπαμε τι κάνει, θυμιάζει τις εικόνες του τέμπλου, και είπαμε μετά και τον κόσμο, το λαό. Έτσι. Τώρα, ποιο είναι σωστό? Λέει, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Λέει, εντάξει. Μέχρι τώρα μπορεί να ήσασταν και λίγο απρόσοχοι, απρόσεκτοι, και να σκεφτόσασταν έξω, τα πράγματα έξω από την εκκλησία. Τώρα θα αφήσετε μακριά κάθε μέριμνα σκέψη για τα βιωτικά σας, και σαν να λέει, τώρα ας πετάξουμε. Τώρα πρέπει να ανέβουμε. Θα το πει και πιο αργά, αργότερα θα πει άνος χόμεντας καρδίας. Δηλαδή, ψηλά οι καρδιές τώρα. Αφήστε τα άλλα. Παρατήστε τα. Τώρα έρχεται ο βασιλιάς. Όμως, όπως λέει ο καθηγητής Φουντούλης, τα αρχαία χειρόγραφα δεν λένε πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν, αλλά τι λένε, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Νυν τι σημαίνει? Τώρα. Πάσαν νυν. Λέμε νυν και αΐ. Πάσα, νυν, τώρα. Όποια σκέψη έχεις τώρα. Άφησέ τα όλα τώρα. Όσο για την προτινόμενη διόρθωση να λέμε υποδεξόμενη, όσο τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη ή υποδεξάμενη. Όσο για την προτινόμενη διόρθωση του υποδεξόμενη σε υποδεξάμενη, αν ψαλεί μετά την είσοδο, είναι τελείως, λέει, λανθασμένη η αλλαγή. Ο ύμνος δεν αναφέρεται μόνο στην είσοδο των δώρων, αλλά στο όλο μυστήριο που θα τελεστεί στη συνέχεια. Τελειώνω τα σχετικά με τον καθηγητή λέγοντάς σας πώς κρατάει, έχετε δει όπως γίνεται είσοδος, όταν γίνεται είσοδος, πώς κρατάνε ο διάκονος, όταν έχουμε διάκονο και ιερέα, πώς κρατάνε τα Άγια? Τα κρατάνε μπροστά στο στήθος, δεν τα κρατάνε στο ύψος, συνήθως. Εδώ λέει κάτι άλλο ο καθηγητής. Κάτι άλλο λέει για την παράδοση. Ο διάκονος κατά την είσοδο κρατεί επί της κεφαλής του τον Άγιο Δίσκο. Ο δε ιερέας το ποτήριο στο ύψος του στήθους. Άρα ο διάκονος κρατάει το δισκάριο στο ύψος πάνω από την κεφαλή του, ενώ ο ιερέας στο ύψος του στήθους. Κατά παλαιά προφορική διάταξη που διέσουζαν και τηρούσαν οι παλιοί ιερείς, ο διάκονος κατά την είσοδο βλέπει κάτω από το δισκάριο. Φανταστείτε σε ποιο ύψος είναι. Να βλέπει κάτω από το δισκάριο. Ενώ ο ιερέας πάνω από το Άγιο Ποτήριο. Κατά την είσοδο λέγεται αλληλοδιαδόχος από τον διάκονο και τον ιερέα. Τι λέει όταν βγαίνει ο ιερέας για τη μεγάλη είσοδο? Πάντων ημών. Πάντων ημών. Άλλοι προσθέτουν και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Βγαίνουν και επαναλαμβάνεται αυτό μέχρι να φτάσουν στην ωραία πύλη. Εκεί μετά στην ωραία πύλη, εδώ η παράδοση λέει ότι δεν μνημονεύουμε. Έχετε δει που ο ιερέας κάθεται στην ωραία πύλη και ξεκινάει και κάνει μια μνημόνευση του αρχιερέα, ιερέων, ονόμων.

0: αυτών του μνημοσύνου, το όνομα που έχουμε, αν έχουμε μνημόσυνο. Εδώ λέει ότι η παράδοση δεν είναι έτσι. Αλλά ο ιερέας τι κάνει, μπαίνει απευθείας μέσα, στο ιερό βήμα. Αν πάτε στο Άγιον Όρος, θα δείτε ότι τηρείται αυτή η τάξη. Δεν έχουμε μνημόνευση. Μόνο λέει, ο καθηγητής λέει, η διαφοροποίηση έχουμε για τη μνημόνευση ονομάτων που γίνεται μόνο από τον αρχιερέα, μόνο αν λειτουργεί επίσκοπος. Ο οποίος λέει, είναι, για τον επίσκοπο είναι τα δίπτυχά του αυτά. Το ξέρω ότι σας κούρασα, θα σας διαβάσω μόνο τώρα, τελειώνω με αυτό. Θα σας διαβάσω μόνο σε μετάφραση την ευχή του ιερέα, για να γίνει λίγο πιο κατανοητή. Διαβάζοντάς την, θέλω να σας πω μία αλήθεια. Κατάλαβα αυτό που λένε και υποστηρίζουν μερικοί, ότι η μετάφραση είναι αναγκαία κάποιες φορές για την κατανόηση, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει το πρωτότυπο κείμενο. Θα το δείτε τώρα. Δηλαδή η ευχή έχει μια μεγαλοπρέπεια. Έχει κάποιες λέξεις οι οποίες δεν μπορείς να τις μεταφράσεις με επιτυχία. Αλλά βέβαια είπαμε είναι αναγκαίο για να γίνεται πιο κατανοητό. Να γίνεται κατανοητή η λατρεία μας. Ξεκινάει τώρα, τι λέει ο ιερέας. Αυτό που σας έλεγα με συντριβή. Ουδής άξιος το συνδεδεμένον τες αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Δεν είναι κανείς άξιος να πλησιάσει. Γιατί όλοι είμαστε... Όλοι είμαστε στην αμαρτία, είτε με το σώμα, είτε με τη σκέψη, λέει εδώ πέρα. Όλοι οι χριστιανοί. Και αν δεν αμάρτησες με το σώμα σου, έχεις αμαρτήσει με τη σκέψη σου. Μετάφραση. Κανένας από εκείνους που είναι δεμένοι με σαρκικές επιθυμίες και ειδονές δεν είναι άξιος να έρχεται και να πλησιάζει και να σε λειτουργεί ένδοξε βασιλιά. Του μιλάει τώρα σε πρώτο πρόσωπο. Σε ποιο μιλάει, στο Θεό μας, Γιατί να σε υπηρετεί κανένας είναι μεγάλο και φοβερό και σε αυτές τις επουράνιες δυνάμεις και για τους αγγέλους είναι φοβερό να έρχονται και να σε υπηρετήσουν. Αλλά όμως, εδώ πέφτει ο τόνος. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει τη λειτουργία. Αλλά όμως, για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος. Και υπήρξες αρχιερέας μας και μας άφησες αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της ανέμακτης θυσίας σαν δεσπότης που είσαι των όλων. Γιατί είσαι ο μόνος, Κύριε και Θεέ μας, που εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια. Εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα χερουβίμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος που βρίσκεις ανάπαυση μέσα στους Αγίους. Δεν είναι πολύ ωραία? Τώρα θα παρακαλέσουμε. Αφού του είπαμε αυτά του Θεού μας, θα παρακαλέσουμε. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ, που εσύ μόνο είσαι όλος δικαιοσύνη και πρόθυμος να ακούσεις. Ακούστε, ακούστε, συντρίβεται ο ιερέας. Ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σου σε τούτη την Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσω το Άγιο και άχραντο σώμα σου και τίμιο αίμα σου. Γιατί σε σένα έρχομαι, σκύβω την κεφαλή μου και σε παρακαλώ. Τι παρακαλεί? Μη μου γυρίσεις το πρόσωπό σου, μη με ξεχωρίσεις από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλον σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι, εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι, Χριστέ Θεέ μας. Και εμείς εσένα δοξάζουμε μαζί με τον άχραντο Πατέρα σου και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωπίο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελέστους αιώνες. Αμήν. Είναι λίγες οι ευχές που απευθύνεσαι απευθείας στο Χριστό. Εδώ είναι μία συνάντηση με τον ίδιο τον Χριστό. Πολλές φορές δηλαδή απευθύνεσαι στο Θεό γενικότερα, στο Θεό Πατέρα. Αλλά εδώ η ευχή είναι καθαρά απέναντι στο Χριστό. Και τον παρακαλούμε κάθε φορά που λειτουργούμε όλα αυτά που σας διάβασα. Το ζήτημα είναι να μπορείς με προετοιμασία κατά το δυνατόν να παρουσιάζεσαι μπροστά στο Θεό όσο μπορείς με μεγαλύτερη καθαρότητα καρδιάς. Ποτέ δεν θα είσαι καθαρός. Γιατί αν πεις ότι είσαι καθαρός, απευθείας είσαι ακάθαρτος και ψεύτης. Όσο μπορεί ο ιερέας πρέπει να είναι κάθε στιγμή προσεκτικός. Και ξέρετε, σας βοηθάει και εσάς αυτό. Αν ξέρετε ότι θα λειτουργήσει, ότι θα κοινωνήσετε, λες αύριο μεθαύριο την Κυριακή θα κοινωνήσω. Σε κρατάει αυτό σε μια προσοχή. Δηλαδή εκεί που είσαι έτοιμος να γίνει ο καυγάς, σε κρατάει αυτό. Ή και μετά όταν κοινωνήσεις, όχι μετά, μετά να πεις, α, θυμάστε, σας το είχα πει για την άλλη, θα κοινωνήσω και θα σου πω, λέει. όχι αυτό. Και μετά τη Θεία Κοινωνία θα πρέπει να σκέφτεσαι, ακριβώς επειδή κοινώνησα, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Και σας το έχω πει αυτό και για τα παιδιά σας. Όταν θα κοινωνούν και θα κάνουν και κάτι, μια σκανδαλιά, μια κάτι, θα του το λέτε. Αυτό που έκανες είναι πολύ σοβαρό τώρα, αλλά σήμερα κοινώνησες και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Και δεν μπορώ να σε μαλώσω. Γιατί μέσα σου έχεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καταλαβαίνει δηλαδή το παιδί ότι εκείνη την ώρα κάτι άλλο δηλαδή έχω κάνει. Κάτι άλλο έχει γίνει σε μένα σήμερα. Είναι διαφορετική ημέρα από τις άλλες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να το συνδυάζετε στα παιδιά σας τη Θεία Κοινωνία με μια βόλτα μετά. Θα πάμε να κοινωνήσουμε και μετά θα πάμε και μια βόλτα. Θα έχουμε και ένα ωραίο γλυκό μετά. Δηλαδή το παιδί να έχει την Κυριακή ότι είναι όλο μέσα στη χαρά. Ξεκινάει από τη χαρά του Χριστού, από τη χαρά της Θείας Κοινωνίας και μετά έχει τη συνέχεια της χαράς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας αναμένω και την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το πεδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητή μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σημεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασόδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σημεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σημεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σημεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από χαρτιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο.

αυτέ, Πατέρ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει το Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Αϊ Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαστάθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος. Και τότε είπε το «νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στους ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους, πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχής μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει τις λειτουργίες, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκ παρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη «Παρθένος» και να την αντικαταστήσει με τη λέξη «Νεανής». Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυχτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το Ιερό Λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το Λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγίοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία ελευθερούσε το εθνός την πατρίδα. Μαρία

στον κόσμο σου, Χριστέ μου. Δόξα σε Χριστέ μου, δόξα σε, λέει στους μας τους αμαρτωλούς. Χάρη μου, η υγεία σε κυρία, σε χωρίσω, σε επισκέψω και αφέσω σε γύρω στη Χριστούλα, μακριού, αδερφή μου Ελένη, συγκυρίς και φίλους.

και τα έτη όλων σας πολλά και ευλογημένα και θεοφιλή και θεάρεστα. Ο βίος των σήμερα εορταζομένων Αγίων, του Αγίου και Δικαίου Ιώβ, του Πολυάθλου, του Σεραφείμ του Δομβοήτου, της Αγίας Σοφίας Εγκλησούρα, επιβεβαιώνουν πολλές από τις εντολές του Θεού, τις οποίες ετήρησαν στη ζωή τους, αλλά κυρίως αυτό που λέει ο Θεός προς όλους μας, «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Η υπομονή είναι μια προϋπόθεση για τη σωτηρία χάρη τη Θεού της ψυχής μας, της αθάνατης ψυχής μας. Πώς υπομονή δεν έκανε ο Ιώβ? Είχε όλα τα αγαθά του Θεού. Επέτρεψε ο Θεός και τα χάσε όλα. Σπίτια, κοπάδια, περιουσίες, παιδιά, τα πάντα. Και όταν τον προκαλούσε η γυναίκα του, «Τι είναι αυτά που υποφέρεις πάνω στην κοπριά και σε τρώει η αλλεργία και ξύνεσαι? Πες ένα λόγο εναντίον του Θεού και τελεύτα. Πες κάτι εναντίον του Θεού, αυτού που επιτρέπει και παθαίνεις όλα αυτά και να πεθάνεις». Πώς μιλάς έτσι, άφρον γυνή? Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετ. Ο Θεός μας τα έδωσε όλα, ο Θεός μας τα παίρνει. Γυμνός ήρθα σε αυτή τη γη και γυμνός απελευσόμε. Όπως και γυμνή απελευσόμεθα οι πάντες. Φτιάχνουμε εδώ πράγματα, θάματα, τα αφήνουμε μια μέρα και φεύγουμε όλοι. Αλλά εκείνος, «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως το αιώνος», αφού που ψάλουμε στη Θεία Λειτουργία στην άλλη περίοδο, την εκκλησιαστική, τώρα λέμε το Χριστός Ανέστη. Και αυτό μου θυμίζει και τους γεροντάδες μας εδώ που υπέφεραν πολλές ταλαιπωρίες με την υγεία τους, με πειρασμούς, κι όμως υπέμεναν καρτερικά. Έλεγαν εκεί στο γέροντα Κύρλο την τελευταία διετία της ζωής του, που ήταν σχεδόν κάθε μέρα στα νοσοκομεία με πολλές ιατρικές πράξεις, επεμβάσεις, ταλαιπωρίες. «Καλά, εσύ τόσα χρόνια να δουλεύεις στο Θεό και να υποφέρεις έτσι?» Και η απάντησή του ήταν, «Α, με το Θεό δεν τσακώνομαι. Ό,τι δίνει ο Θεός, ευλογημένο είναι». Να η υπομονή που εξασκείται. Και πώς ο Θεός επιτρέπει να δοκιμαζόμεθα και να δίνουμε τις εξετάσεις μας για την άλλη ζωή. Και ο Άγιος Σεραφείμ Δομβοήτης, πόσα δεν υπέστη για την αγάπη του Χριστού. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνει μοναστήρι εκεί στο όρος του Δομβούς, το 16ο αιώνα, που ήταν όπως είπαμε συνασκητής, εχθές είπαμε με τον Όσιο Δαβίδ, στο όρος Στήρι ανάμεσα Ελικόνος και Παρνασσού, ευθόνησε ο διάβολος που ήθελε να χτίσει το μοναστήρι και έβαλε εκεί και τον συκοφαντήσαν όπως και τον Όσιο Δαβίδ, και τον κάλεσε ο Τούρκος Πασάς της Λεβαδιάς όπως και τον Όσιο Δαβίδ, και τον πηγαίνανε, λέει, τρεις Τούρκοι στον Άρχοντα της Λεβαδιάς, αλλά καθοδόν είδαν πόσα θαύματα έκανε αυτός ο άνθρωπος του Θεού και κατάλαβαν ότι ήταν αγιασμένος άνθρωπος και ότι όλες αυτές οι κατηγορίες ήταν συκοφαντικές, και τον άφησαν ελεύθερο. Πόσο ταπείνωνε όμως αυτός που αποκαλείται ο νέος Αντώνιος, ως νέος Αντώνιος της Λιβικής ερήμου, σαν τον Άγιο Αντώνιο το Μεγάλο, τον είχανε οι άνθρωποι. Και εκείνος απέφευγε τη δόξα των ανθρώπων και έφευγε και απομονωνότανε. Ακόμα μέχρι και το τέλος της ζωής του, που κάλεσε τους πατέρες και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες και κυρίως να έχουν αγάπη όπως και ο Όσιος Δαβίδ ακριβώς, τους είπε να τον θάψουν στο παλιό το μοναστήρι για να μην ξέρει ο κόσμος και να μην σειραίει και δοξάζεται έστω και μετά το θάνατό του. Βλέπετε πώς οι Άγιοι μας
φυλάγαν αυτήν την αρετή της ταπεινώσεως που είναι ο θεμέλιος λίθος για την πνευματική ζωή του χριστιανού. Και η Αγία Σοφία τον 20ο αιώνα τι δεν υπέμεινε. Έχασε τον άντρα της, το γιο της, ξεριζωμένη από την τραπεζούντα στην Ελλάδα, φτώχεια, ταλαιπωρία, κάτω από το μηδέν. Και κατόπιν υποδείξεως της Παναγίας μας πήγε στο μοναστήρι της Παναγιάς, εκεί στην Κλεισούρα. Όμορφη γυναίκα ήταν. Μουτζούρωνε το πρόσωπό της με κάρβουνα και μουτζούρες για να φαίνεται άσχημη, ρακένδυτη, λυτή στο φαγητό της. Κρεβάτι δεν είχε. Είχε έτσι ένα φυλάκιο ξύλινο, ταλαιπωρημένο, σαν σκοπιά. Είχαμε πάει με τον μακαριστό γέροντα Κύριλο και προσκυνήσαμε. Από παντού έμπαζε. Εκεί την έβγαζε χειμώνα καλοκαίρι με μείον 15 βαθμούς. Κάτω από το μηδέν το χειμώνα. Πώς υπέμενε. Το ψύχος και τον καύσωνα. Τον πνευματικό αλλά και τον υλικό. Έβραζε σε καζάνι καλαμπόκια για να δίνει εκεί στα παιδιά που πηγαίνανε, και όπως κόχλαζε το νερό έβαζε το χέρι της μέσα και έπαιρνε τα καλαμπόκια, ούτε και εγώ ούτε τίποτε, και τα πρόσφερε. Γλυκομιλούσε στους ανθρώπους, ποντιακά τους έλεγε «πουλόπο μου, πουλί μου, γιαβρού μου, καλό μου παιδί», και τους νουθετούσε. Αν έβλεπε όμως ότι επιμένανε, και κυρίως αυτούς που βρίζανε το Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, στις γυναίκες οι οποίες δεν συνέρχονταν και προκαλούσαν και με την ενδυμασία τους και με τη συμπεριφορά τους, τότε θύμωνε πολύ, και παριστάνοντας πολλές φορές και την δια Χριστών σαλή, πολύ αυστηρή ήταν με τους ανθρώπους. Είχε ζήσει τη σοφία της εν Χριστώ ζωής και ήθελε να τη μεταγγίσει στους ανθρώπους. Και εμείς που θέλουμε να ζήσουμε αυτή την εν Χριστώ ζωή, μήπως καμιά φορά γινόμαστε σύγχρονοι Ιούδες, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός? Μήπως αυτούς που θέλουν να τηρήσουν τις παραδόσεις, την πίστη, τους λέμε υπερβολικούς? Μήπως αυτούς που θέλουν να ντύνονται σεμνά, ταπεινά, να μην προκαλούν, τους λέμε καλογερίστικους? Ο Θεός λέει να μην σκανδαλίζομαι. Και αυτός που σκανδαλίζει είναι προτιμότερο, λέει, να δέσει μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα. Γι' αυτό, αφού θέλουμε να είμαστε κάτω από την σκέπη και τη χάρη του Θεού και της Αγίας του Εκκλησίας, ας προσέχουμε. Ας κάνουμε μερικές θυσίες, ας υπομείνουμε ορισμένα πράγματα, ας υπομείνουμε για λίγο, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, για να κερδίσουμε πολλά. Σαν σήμερα γιόρταζε και ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ, ο μοναχός που ήταν για πολλά χρόνια μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο και τον γέροντα Κύριλο. Αγωνιστής μοναχός. Έγγαμος ήτανε. Χωρίς παιδιά, κοιμήθηκε νωρίς η γυναίκα του, η μακαρίτσα η Βαρβάρα. Αγία γυναίκα ήταν εδώ στην Εδιψώ. Όλοι την είχαν για Αγία. Εφημερίδες της εποχής γράψανε όταν κοιμήθηκε νωρίς. Είχαν δώσει υπόσχεση το ανδρόγυνο ότι αυτός που θα επιζήσει μετά το θάνατο του άλλου θα πάει σε μοναστήρι να αφιερωθεί, να γίνει μοναχός ή μοναχή. Έτσι ο πατήρ Σεραφείμ, έμπορος ήταν, ενδυμάτων,
με κατάστημα στην Εδιψώ, από γυρολόγος ξεκίνησε, από ψαράς ξεκίνησε, έφτασε όμως και τακτοποιήθηκε και μάλιστα τα λουτρά της Εδιψού, επειδή είναι Λουτρόπολη, την Κυριακή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Εκείνος όμως ουδέποτε παραβίασε την Κυριακή. Έκλεινε το μαγαζί του, πήγαινε στην εκκλησία με τη σύζυγό του, κάνανε ένα περίπατο, δοξάζαν το όνομα του Θεού, ξεκουραζόντουσαν και την άλλη μέρα πηγαίνανε, άνοιγαν το μαγαζί. Και ο Θεός τους έστελνε ευλογία. Ενώ ο πεθερός του γκρίνιαζε, γιατί είχε και αυτός ίδιο μαγαζί παραδίπλα, και του έλεγε πώς θα βγάλεις τα έξοδα, πώς θα τα καταφέρεις. Ο Θεός τη Δευτέρα τους έστελνε πελατεία. Ουρά οι γυναίκες, ήρθαμε χθες κύριε Σταύρο μου και δεν σε βρήκαμε, και ήρθαμε σήμερα, θέλουμε από σένα να ψωνίζουμε. Και όταν έκλεινε το τέλος του έτους με τον απολογισμό, ο μόνος που είχε πάντοτε κέρδη μεγαλύτερα από την προηγούμενη χρονιά ήταν ο κύριος Σταύρος, ο μετέπειτα πατήρ Σεραφείμ. Όμως, τηρώντας την υπόσχεση, όταν κοιμήθηκε η γυναίκα του, μοίρασε την πραμάτια του στους φτωχούς και ήρθε να υποταχθεί εδώ στην Αγία Μονή με ηγούμενο τότε το μακαριστό πατέρα Νικόδημο Θωμά. Και στη συνέχεια, κάτω από την καθοδήγηση και την ηγουμενία του Αγίου Ιακώβου. Αγωνιστής μοναχός. Πρώτος στο διακόνημα και τελευταίος έφευγε. Πρώτος κατέβαινε στην εκκλησία να ψάλει με αυτή την ιδιόρυθμη, τρανταχτή φωνή του, να ψάλει τον Κύριο της δόξης, μόνο του το είναι. Κάποτε, κουρασμένος όπως ήταν σε μια γιορτή του Αγίου Δαβίδ, καθόταν εδώ στα σκαλάκια του ιερού, παρακαλούσε τον Άγιο Δαβίδ να τον βοηθήσει, να τον ενισχύσει. Και ξαφνικά βλέπει το γέροντα Ιάκωβο να κατεβαίνει με το σκουφάκι του, να περνάει από μπροστά του. Του μηδίασε. Σκέφτηκα, λέει, μα πώς, εσπερινός εόρτιος είναι, πώς κατέβηκε με το σκουφάκι. Ο πατήρ Ιάκωβος και τις καθημερινές ακόμη κατέβαινε στις ακολουθίες με το κουκούλι του, με το ρασάκι του, πώς έτσι. Άφαντος έγινε και σε δευτερόλεπτα βλέπει τον και ξανά την ίδια μορφή, πατρός Ιακώβου, με το καλή μαυχό του, πάνω καλή μαυχό του, με τα ρασάκια του, όλα. Του λέει, καλά πατήρ Ιάκωβε, τώρα δεν πέρασες από εδώ? Πώς, πότε πρόφθασες και ντύθηκες? Αχ, πατέρ Σεραφείμ, δεν παρακάλεσες τον Άγιο Δαβίδ να σε ενισχύσει? Αυτόν είδες. Κι άλλοτε πάλι αξιώθηκε να δει ολοζώντανα τον Άγιο Δαβίδ, εκτός από τη βοήθεια που έβλεπε στην καθημερινή ζωή, την αόρατη βοήθεια του Αγίου, τον είδε και αισθητός, όπως και οι άλλοι πατέρες. Ένα διάστημα όταν ερχόταν να κοινωνήσει, είχε το στόμα του γεύση αίματος. Την πρώτη φορά λέει, βρε παιδί μου, κάτι έγινε, τη γλώσσα μου δάγκωσα, κάτι έγινε. Και δεύτερη και τρίτη φορά του λέει ο Άγιος Ιάκωβος, «Ε, πατέρ Σεραφείμ, τι αναρωτιέσαι, σώμα και αίμα Χριστού δεν κοινωνάς?» Επέτρεπε ο Θεός και αισθανόταν αυτή τη γεύση του Αγίου αίματος του. Κάποτε πήγαινε με την Αγία Κάρα, τη συνόδευε την περίοδο της Σαρακοστής στο Παύλο της Λεβαδιάς. Χιόνια εκείνη την εποχή, εκείνη τη χρονιά. Ήρθε ένα φορτηγάκι να πάρει τον πατέρα Σεραφείμ. Ο οδηγός φοβότανε. Ξεκίνα, του λέει ο πατήρ Σεραφείμ. Φτάσανε πιο κάτω εκεί στα ήλια, το χιόνι, μπόλικο. Ο οδηγός σταμάτησε. Πού θα πάμε? Μη στεναχωριέσαι, του λέει. Κατεβαίνει ο πατήρ Σεραφείμ, σταυρώνει με την Αγία Κάρα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και του λέει, ξεκίνα τώρα. Και ο οδηγός εξεπλάγει, γιατί το φορτηγό σαν να πήγαινε στον αέρα, αφού κοιτούσε από τον καθρέφτη και έβλεπε ότι δεν άφηναν ίχνη οι ρόδες του αυτοκινήτου. Πέταξε το φορτηγό και έφτασε στο Παύλο της Λεβαδιάς. Εκεί οι κάτοικοι
περιμένουν την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ, τη Χαριτόβρητη και Θαυματουργό, όπως μας λέγανε και όταν και εμείς είχαμε αξιωθεί και πήγαμε, καλύτερα από το Πάσχα, μας έλεγαν. Τόσο πολύ τον ευλαβούνται τον Άγιο, τον παίρνανε στα σπίτια τους, σε όλα τα σπίτια, και κάνανε αγιασμό εκείνα τα χρόνια. Κάποια από τις μέρες που ήταν εκεί, ένας βοσκός πήγε, τον παρακάλεσε: «Σε παρακαλώ, Πάτερ Σεραφείμ, πάρε την Αγία Κάρα, έλατε να μου κάνετε έναν αγιασμό. Τα ζώα μου ψοφάνε, όλα είναι κάτω, δεν μπορούν να σηκωθούν». Ο ιερέας του χωριού κάποια δουλειά είχε, δεν μπορούσε. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε: «Άγιε μου Δαβίδ, εγώ παπάς δεν είμαι, αλλά θα πάρω σε ένα μπουκαλάκι αγιασμό και θα πάρω και σένα και θα πάμε». Φτάσανε εκεί στο μαντρί, όλα τα ζωντανά, με συγχωρείτε, κάτω, στρωμένα. Έριξε αγιασμό και άρχισε να σταυρώνει με την Αγία Κάρα και περνούσε ανάμεσα. Όπως περνούσε, όρθια όλα, εκατοντάδες τα ζωντανά. Ο βοσκός εκεί θαύμασε, αλλά ο πατήρ Σεραφείμ του είπε: «Να, βλέπεις πόσο ευλαβούνται ακόμα και τα ζωντανά τον Άγιο. Περνάει και τον ευλαβούνται και σηκώνονται». Και απέκτησαν την υγεία τους τα ζωντανά και σώθηκε το κοπάδι και σώθηκε και ο βιός αυτού του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Ήταν εκείνος που διάβαζε το ψαλτήρι. Ήταν ο εντεταλμένος από τον Άγιο Ιάκωβο να διαβάζει το ψαλτήρι στο κελί του. Που την περίοδο της Σαρακοστής, που είναι διπλάσια τα ψαλτήρια, κόπος πολλής. Και εκείνος έτρεχε και με την Αγία Κάρα εκείνη την περίοδο πολλές φορές. Καθόταν και διάβαζε. Και όπως διάβαζε μια φορά, ακούει η αγγελική φωνή και του λέει: «Όσο ζεις, ποτέ σου να μην αφήσεις την ευλογία να διαβάζεις το ψαλτήρι». Πολλά ζωντανά σημεία της χάριτος του Θεού. «Ζει Κύριος ο Θεός», δεν έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Το ζούσαν και οι υποτακτικοί του. Ζούσαμε κι εμείς, χάρη τη Θεού, τη ζωντανή χάρη αυτών των Αγίων Γερόντων. Οι ευχές τους, οι πρεσβείες τους για τον Άγιο Ιάκωβο, που είναι επίσημα καταταγμένος και αναγνωρισμένος Άγιος, οι ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, του μακαριστού πατρός Σεραφείμ, του πατρός Νικοδήμου, Άγιος Γέροντας και εκείνος, ας μας σκεπάζουν όλους. Και με τις πρεσβείες των σήμερα εορταζομένων Αγίων, να μας χαρίζει ο Θεός υπομονή, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αγάπη. Να σκεπάζομαι και τους αδελφούς μας. Τι έλεγε μια χαρακτηριστική φράση η Αγία Σοφία? «Σκέπαζε για να σε σκεπάζει η Παναγία». Εμείς πολλές φορές όλα θέλουμε να τα βγάλουμε στη φόρα, να ξεσκεπάσουμε. Υπάρχει και η δικαιοσύνη πολλές φορές, αλλά χρειάζεται διάκριση. Κυρίως να σκεπάζουμε για να μας σκεπάζει η Παναγία μας. Η χάρις των Αγίων μας να είναι μαζί με όλους μας, να μας χαρίζουν υγεία, χαρά, αναστάσιμων και ευλογίαν ουράνιων να μην. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου εγέρση!

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο Μεγάλο Κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανό παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πώς ο ίδιος προβάλλει το Μεγάλο Κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία 15ετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και βέβαια ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του Αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο γράφει: «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμε σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες?» Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε, ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς τους συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας, είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο όπου γράφει:
μια από τις λαχτάρες της ζωής μου, στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του Απονεμηθέντος σε αυτόν βραβείου ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε, οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές. Και ήταν πολλές, αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές, όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει: «Αυτοί, κριτικοί δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια, αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύληνα τσικάλια. Άμα είσαι πύληνο και ραγίσεις, δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητά του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε, πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά, εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις όπως γνωρίζουμε για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως οι εικόνες που απηχούν στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην παιδική του ηλικία. «Διάβαζα», λέγει ο ίδιος, «συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνε το αυτί μου κουβέντες κι όλα μεταμορφώνονταν μέσα μου». Το διπορικό του πολύ μεγάλο είναι πράγματι τόσο σπουδαίο το να διαβάσουμε ξανά τη συνέντευξη που έδωσε το 1955, δηλαδή 2 χρόνια πρωτού πεθάνει, στο Παρίσι. Λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής: «Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότητα του καιρού του και ζώντας αυτή την πραγματικότητα συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί να βοηθά τους ομοίους του να αντιμετωπίζει και να λύνει κατά το δυνατόν τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδους συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένεις πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής. Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων. Και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο
Και αυτό που διάβασα προηγουμένως, σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του, το 1977, τον Ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλαθιά στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλαθιά στράτα ήταν μια από τις δυο βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε στου Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω, ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι. Ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή, τον εγκλισμό των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά: ο Τεκές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το κυβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν. Μοναδικές εικόνες πραγματικά, και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες, που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη, για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε, αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι, αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο. Κι είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημινά, τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου. Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο, και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς τα έλεγε Παναγία μου, έλεγε «Αϊ Μινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του καπετάν Μιχάλης, με μεγάλη δεξιοτεχνία, είναι αυτός που
θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες τα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλαίνια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν σε Ριάννη να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρεία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν, παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. «Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή. 2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαιακός, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό. Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ. Σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης». Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής. «Τι διάολος σπουδάζει? Ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη, γιατί παντρεύτηκε με Οβρέα. Μαγάρισε, αδέλφη Κωνσταρέο Κανακάρης, ο γιος σου το αίμα μας. Και να ζούσες. Να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρο μας, μα βγήκε χαλαζιάρης. Φτού». Αναφέρεται στο Θρασάκι που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης, πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης. Βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης, είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας,
είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στο καπετάν Μιχάλη γράφει «Ατσαλένια τα κορπνιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτοί καθεαυτοί άνθρωποι που είτε προβάλλονται γιγαντόσωμοι, είτε προβάλλονται αδύναμοι, είναι αυτοί οι μάρτυρες που έπιασαν τη γραφίδα της ιστορίας και έγραψαν ένα μεγάλο ημερολόγιο στην πολύπαθη ιστορία της Μεγαλονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος που προσάρμοσε κάτι που έπραξε και στον κριτικό Πρεβελάκης, κάτι που έπραξε και ο αντίστοιχος σε αυτή την υπέροχη τριάδα, όπως λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και την λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του. Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού Μεγάλου Κάστρου, που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε και ενθυμούμενος αυτή τη στιγμή πρόχειρα, ένα δύστιχο που πραγματικά θα τέριαζε στην ελεύθερη ψυχή του Καζαντζάκη. Πέραν του γνωστού δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος. Το δύστιχο αυτό λέγει: σαν έχεις λεύτερη ψυχή και σκέψη ταξιδεύτρα, μην τη φοβάσαι τη ζωή όσο κι αν είναι ψεύτρα. Ακούστε τώρα διακειμενικά τι λέει στην Οδύσσεια. Ήλιε Γοργό, παιγνιδιωμάτι μου, φρογολαγωνικό μου, την άγρυπα αγαπώ, ξετόπωσε και πάρτιν του κυνηγού, κι ό,τι τυράς της γης μαντάτευε και ό,τι γρικάς μολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας
και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». «Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του», λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο. «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο συμπόσιο, αλλά και στην ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί, σε ένα νησί, κατεβαίνοντας τα Κρογιάλη, είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο Αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει, νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρικος από φωτιά, τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει». Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις, αυτές τις μικρές αγάπες, θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντζάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο κτήμα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου. Όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Θα το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπακιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την μυροφόρο, την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο, να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας, στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίο όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σε πτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανή τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζωμένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκβλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος» είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη από τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνωμα, δεν το τραβάς αν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει. Που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παροιμών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα, διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη, ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες σαν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο Άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Αποστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψία στους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κινούμενος από αγάπη. Αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτοι από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου, και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
Διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα της και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προς εδρία υψηλότερον τι καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη, καθεκάς την ημέραν, που έστειν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες, ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζητείς? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει
πήραν τον κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά τον ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους του Κεραμαίους. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά ο πίσω ενώ μιλούσε με τους αγγέλους. Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν, όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δυο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς, ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για Κυπουρό. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρε στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Ότις γυναικείας αγάπης, ότις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου, «Μαρία». «Στρέφεται», λέγει αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά «Ραβουνί», δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός Λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει, να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέγει, «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις». Επειδή το ακόμη η Μαρία ατελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της, ώστε να μην τον νομίζει πλέον άνθρωπο, αλλά και Θεό. «Μη με πλησιάσεις, μη με αγγίξεις, δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε, επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικώς, «Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του «Μη μου άπτου». Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις». Θέλει να πει «Μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του Πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι Λόγος του Θεού». Το «μη μου άπτου» μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει «Μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου. Γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη
προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος.

μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Θα αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Αγίων Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλεης εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου πρέπει να τα πάνε στο ναό. Γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου. Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα λιεύσαμε στο διαδίκτυο αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών.
που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερό. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στο όνειρό της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Εδίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να σηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Εκτότε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια, Ταλιάνη. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει, ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότους σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο ήλθε στην εκκλησία να δεκαπεντήσουν στο πλωμάρι. Ο άντρας της πήγε κάπου, μάλωσε και βλαστήμησε. Όταν γυρίσανε στα Βασιλικά το επανέλαβε. Δεν πέρασε πολύ καιρός και η γυναίκα του πέθανε.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο και αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά, μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου, Χάντζης Τηλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας.

και ξανά στο βίο λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαλυθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρεται σμυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις, κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματέου και προσκαίρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων, σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λυτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν ειν εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας σαν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Και νομίζω ότι είναι και ήχοι που πλέον στα γλέντια δεν τους ακούμε.
1: Όχι μόνο στα γλέντια. Αυτές οι μελωδίες χαρακτηρίζανε μια εποχή με το ρομαντισμό, έτσι, και τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Mm. Μπορεί και κάποια τα θεωρούν, τα λιδωρούν κιόλας. Mm. Έτσι είναι.
0: Εδώ λοιπόν στην Ανατολή άκουγαν ευρωπαϊκά, ήταν άνθρωποι ρομαντικοί.
1: Βέβαια.
0: Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά έβγαιναν και έντονα σε χαρές και γλέτια, σε γάμους.
1: Βέβαια. Η Ανατολή μπορούμε να πούμε ότι είχε ένα, να το πούμε, πιο αστικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλα χωριά. Ο χορός που κυριαρχούσε ήταν ο πηδηχτός. Εκεί είχε χορεύτες, εδώ πέρα και χορεύτριες εξαιρετικούς στον πηδηχτό χορό. Μέχρι και τώρα, ακόμα όταν παίζω εδώ στην Ανατολή, υπάρχουν κάποιοι χορευτές οι οποίοι πραγματικά με συγκινούν όταν χορεύουν. Και όταν αναλογιστικά είναι ότι κάποιοι από αυτούς έχουν πατήσει τα 90, είναι και μόνο που σηκώνουν και χορεύουν, μεγάλη τιμή για μένα. Και μάθημα για όλους.

Καντάδα ήταν ένα βασικό μέρος, ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής της παλιάς Ιεράπετρας. Υπήρχαν μάλιστα και ειδικοί οργανοπαίχτες, ειδικοί. Κάποιοι οργανοπαίχτες οι οποίοι συνήθιζαν να παίζουν περισσότερο στις καντάδες, δηλαδή κάποιοι έτσι με μαντολίνα παίζανε σε καντάδες.

0: Έπαιζαν σε γλέντια και έπαιζαν μελωδίες, λέγαμε κοντιλιές της νύχτας όπως λέμε, τραγουδιστούς κοπούς όπως λέγανε άλλοι, οι ανάλογοι ζητούν μαντινιάδες, γιατί της νύχτας οι μαντινιάδες είναι διαφορετικές. Ρεγγιμάς εξύπνησε, γύριζε τα λοπλάι και συλλογήσου να μου πεις το τέλος πώς θα πάει. Και βέβαια το καντάδα, να ξέρετε ότι δεν απευθυνόταν μόνο σε κοπελιές. Καντάδες, δηλαδή μου λέγε ένας, ξεκινούσαμε λέει από την κάτω μερά, Γεράπτρο, πηγαίναμε μέχρι την πάνω μερά, τραγουδούσαμε στον δρόμο. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνανε μόνο κάτω από τα σπίτια κοριτσιών, περούσαν από φίλους τους να τους ακούσουν, να έρθουν μαζί τους. Και όταν περούσαν από κανένα σπίτι που έμενε κάποιος γνωστός φίλος που πρέπει να κατεβάσουν, του λέγανε ανετζημάσαι, ξύπνησε, βάλε το πατελόνι. Θέλαμε την παρέα μας, κανείς δεν σε μαλώνει. Αυτό είναι και στη Στιγία και στη Γεράπετρο συνηθισμένο. Και βέβαια πολλές μαντινιάδες, όταν λοιπόν καθόταν κάτω από ένα παραθύρι τέλος πάντων και τραγουδούσαν κάπως η ώρα, ή όταν τους ανοίγαν και μπαίνανε μέσα και τραγουδούσαν, λέγανε στο τέλος αφήνω σου καλή νυχτιά, μιλιά μου με τσικλώνους. Πάω και εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους. Αυτή δηλαδή μια αποχαιρετιστήρια, θα το πούμε, μαντινιάδα για να πάνε σε άλλο σπίτι. Αν ετοιμάσαι, ξύπνησε, σηκώ σου πάνω ντύσου και φέρε ένα κοπότε να πούμε από τη ρακή σου και κάτι τέτοια. Μόνο δηλαδή ήταν και αστεία, αλλά ήταν και ρομαντικά. Τη νύχτα ο τραγουδιστή μαραίνει πρασινάδε, χωρίζει τα αντρόγυνα, παιδιά από τι μανάδε.
1: Και ποιο είναι ο σκοπό τη καντάδα?
0: Έχει πολλού σκοπού. Πολλού σκοπού. Συνήθω τραγουδούσαν μελωδίε στην υψηλή περιοχή του βουβιολιού, δηλαδή στα ψηλά που λέμε, για να φωνάζουν να ακούγονται. Πολύ γνωστό σκοπό στην περιοχή μα, στην καντάδα. Αλλά δεν το τραγουδούσανε. Ήταν ο σκοπός του αλλή, τον παίζανε οργανικά. Και κάτι άλλο για τις καντάδες θέλω να πω είναι το εξής. Ότι στην Ιεράπετρα ειδικά, που είχε πολλούς βιολατόρους, λίγες φορές ήταν ένα βιολί μόνο. Συνήθως στις καντάδες ήταν 2-3 βιολιά και μάλιστα δεν παίζανε μαζί σε ταυτοφωνία. Έπαιζε ο ένας πρώτη φωνή και ο άλλος δεύτερη-τρίτη φωνή. Δηλαδή υπήρχε αυτή η ευρωπαϊκή αρμονία. Και εννοείται βέβαια στις κοντιλιές, δηλαδή παίζανε τις κοντιλιές της νύχτας, 2-3 βιολιά με διφωνίες. Το ίδιο γινόταν και στο τραγούδι.
1: Και η ιδιαιτερότητα του γάμου για την περιοχή?
0: Υπήρχαν τρεις γαμήλιες μελωδίες. Η μια ήταν όταν στολίζανε την ύφη, άλλη μελωδία ήταν όταν πηγαίνανε την ύφη στην εκκλησία, και άλλη μελωδία πάλι όταν αποχωριζόταν η ύφη από τη μάνα της. Δηλαδή την ώρα που έφευγε από το σπίτι της, υπήρχε μια λυπητερή μελωδία. Που μάλιστα τότε κλαίγαν την ώρα που έφευγε από το σπίτι στην ύφη. Σηκώ σου πετροπέρδικα, τίναξε τα φτερά σου, δώσε τα κλειδιά στη μάνα σου και άμε να βρεις δικά σου. Δηλαδή την ώρα που έφευγε η ύφη και άλλες πολλές. Την ώρα που πηγαίνα στην εκκλησία έλεγανε κάποια πολύ στιχα αφηγηματικά τραγούδια, ρήμες όπως λέγονται. Λίγο πολύ τα λόγια είναι γνωστά σε όλη την Κρήτη και εκτός Κρήτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, είναι ο Σιορτζανάκης, ένα τραγούδι. Αφού κραστείτε να σας πω για το Σιορτζανάκη. Με Ιντανού, Σιορτζανάκη, παραπέμπεις είναι το κρατία, έτσι, το Σιορτζανάκη, έτσι. Με Ιντανού και λογισμού το πήρε το Λενάκη. Με αλλαξές και φορεσές που εκεί περνοδιαβαίνει και το βιολί στη χέρα του το νου του ανθρώπου παίρνει. Ο Σιορτζανάκης ήταν βιολάτορας. Από εκείνη την εποχή, έτσι. Ένα σου λέω τραγούδι. Άλλα είναι, ξέρω εγώ, μάνα σε γάμου με καλούν και πέμπουν τα να κάμω, να πάρω την απόφαση να σταθώ μην πάω και πολλά άλλα. Συνήθως βέβαια, τα τραγούδια αυτά, εδώ παρατηρούμε ότι είναι τα περισσότερα. Είναι τραγικά. Δηλαδή έχουν μέσα μια. Δεν είναι εύθυμες ιστορίες, και όμως τα συνδυάζανε με τους γάμους. Δηλαδή αυτό που σου είπα τώρα, τον εκαλούν ένα παλικάρι στο γάμο, στον δρόμο του παντίχνει λίγο χάρος. Παλεύει με το χάρο και τελικά νικάει ο χάρος και πεθαίνει ο καλεσμένος.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ το θεωρώ αυτό λογικό, αν και δεν είμαι ειδικός να τα αναλύω αυτά, διότι οι παλιές κοινωνίες ήταν πολύ πιο εξοικειωμένες και με το θάνατο και με τη χαρά από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα.
1: Ως βασικός κληρονόμος και συνεχιστής της μουσικής του τόπου σου, έχοντας ζήσει κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι θεωρείς ότι λείπει σήμερα?
0: Η αλήθεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αληθινοί. Και η μουσική τους έβγαινε από την καρδιά τους. βλέπεις. Και η ομιλία τους και ο τρόπος ζωής. Δεν ήταν αναγκασμένοι να προσποιηθούν ότι είναι κάτι άλλο για να κάνουν, ξέρω εγώ, να προκαλέσουν ενδιαφέρον οτιδήποτε ή την εντύπωση. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό βλέπω παρακολουθώντας και πολλούς καλλιτέχνες, κριτικούς μουσικές σήμερα. Ότι υποκρίνονται, προσποιούνται ότι είναι κάποιοι που δεν είναι. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ο καθένας όταν θέλει να ακούσει κάποια μουσική. Η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να αναζητάει βιωματικούς καλλιτέχνες. Ανθρώπους δηλαδή που μάθανε ακούγοντας και κλέβοντας, όπως λέγαμε, πατήματα από τους παλιούς. Αυτοί καταλήξανε να έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο στυλ. Αυτοί εκφράζανε την οτροπία της εποχής τους. Αυτοί εκφράζανε τον εαυτό τους. Όταν υποκρίνεσαι ότι είσαι κάποιος χωρίς να είσαι, είναι ένα ψέμα. Και η παραδοσιακή μουσική δεν θέλει ψέματα, θέλει αλήθειες. Πρέπει να είσαι αληθινός.

0: μπάρκας μου την κόχη. Έλα μα θα βρεθείς χωρίς να θες καμιά φορά στα πόχη.
1: Στο 1955 και την εποχή που αποφάσισαν ότι πλέον δεν πρέπει να δρομολογηθεί το βιολί στην κρητική μουσική αλλά η λύρα.
2: Ναι.
1: Και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο παραπάνω πώς κατάφερε η ανατολική και η δυτική πλευρά της Κρήτης να μην χάσει αυτό το θησαυρό.
2: Αυτό δείχνει, το ότι δεν το έχασε δείχνει πολλά πράγματα. Καταρχάς είμαστε έξω από το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή από αυτή τη μουσική που πήγαν να προωθήσουν την εξέφραζαν κάποια άτομα που δεν ήταν από την περιοχή μας. Έτσι. Οπότε οι δικοί μας οργανωπαίχτες μείνανε μεν στη σκιά της κοινής γνώμης που δεν ήξερε, αλλά από την άλλη διατήρησαν την αυθεντικότητά τους. Δηλαδή ενδεχομένως, θα το πω κι αλλιώς, ενδεχομένως ότι αν αφήνανε το βιολί να μην το έτσι κρατομπήσουν τότε, ενδεχομένως να έχει σήμερα άλλη πορεία. Όχι θετική, ενδεχομένως. Δηλαδή, μην το παίρνουμε έτσι, ότι σίγουρα η πορεία του βιολιού θα ήταν θετική, για να δεν υπήρχε αυτή η απαγόρευση. Διότι εμείνανε στο βιολί τότε οι συνειδητοποιημένοι βιολάτορες. Αυτοί που πιστεύανε ότι έτσι εκφράζονται. Όχι οι δήθεν. Εμείνανε οι αυθεντικοί, οι αληθινοί άνθρωποι στο βιολί. Και προκαλεί εντύπωση 50 χρόνια πως το κάνανε σιωπηρά, χωρίς. Να ξέρεις ότι επανειλημμένως πήγανε δικοί μας εδώ να ηχογραφήσουν στην Αθήνα και επειδή δεν παίζανε λίρα, δεν τους ηχογραφούσανε αρχές δεκαετίας του 70 και 60.
1: Όχι, ήταν κάτι που δεν είναι.
2: Πολλές ιστορίες σχετικές. Βέβαια, αυτό πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε από τον Σίμωνα Καρά αυτό το πράγμα, αλλά δεν σημαίνει ότι το έκανε επί τούτου για να κάνει κακό στην κριτική μουσική ο Σίμωνας Καράς. Θεώρησε, κακώς βέβαια, ότι έτσι έπρεπε να παίζει κριτική μουσική. Από εκεί ξεκίνησε, αλλά. Δεν έχει μόνο την ευθύνη αυτός, και μετάπειτα από αυτόν διατήρησαν την ίδια πορεία απομόνωση του βιολιού. Αλλά ξαναλέω, από μια άποψη μπορεί να ήταν θετικό αυτό.
0: Έλα κάπου σαν όμου πέραμα και πώς να σε περάσω.
2: Κρυπτικέ, μου λέει, θα φύγεις τώρα. Γιατί, διότι θα χάσεις αυτό το οποίο έχεις, τη μοναδικότητά σου, το ύφος. Βλέπω ότι μπορεί να, ό,τι αρχίζει και επηρεάζεσαι από το κλασικό βιολί.
0: Έλα νύχτα θα γίνω λαμπερή, μαστέρια σχολισμένη.

0: Εδώ είναι βούλα το σπίτι του προπάπου μου, του Αντρολογιώργη. Εδώ μεγάλο γιαγιά μου. Ο προπάπου μου είχε πάει μάλιστα, ήταν πέντε νομίζω τότε που είχαν πάει αρχές του αιώνα, τον 20ο αιώνα, στην Αμερική. Και μου έλεγε η γιαγιά μου ότι κάθε τόσο βέβαια σαν κοπέλι περίμενε να γυρίσει ο πατέρας της. Ήμουν σε αυτό το παραθυράκι, τότε ήταν λέει, άχτιστα αυτά εδώ μπροστά και βλέπει προς το γεράπετρο και προσπαθούσε να δει τον πατέρα του που ερχόταν. Έτσι. Είχε μέσα ένα δέντρο, αυτός ήταν καλός γεωργός και ήταν τριολόγιο. Αμυγδαλιά, μπουρνελιά, ξεροντάλο μαζί ήταν. Αυτά μου τώρα γιαγιά μου εδώ πέρα.
1: Γιαγιά, εμφανίσιμο πώς ήταν.
0: Πετρίου αναστήματος, μάλιστα είχε στα νιάτα της μια πλεξούδα πολύ μακριά, η οποία ήταν και αφορμή πονοκεφάλων. Και όταν ο γιατρός της, γιατί είχε πολύ μαλλί γεννό, όταν ο γιατρός της είπε ότι η πονοκεφάλι ήταν από την πλεξούδα, της είπε να την κόψει. Έκοψε την πλεξούδα και τη φύλαξε μέσα στην κασέλα. Τα τρία σου τζιμπέρια. Αφού είναι 62 χρονών χωρίς τα καλοκαίρια. Τα ξέρω ότι φορείς παλιά, αλλά λέει τρία τζιμπέρια. Έτσι.
2: Και όλα αυτά τα βιώματα από αυτό το χωριό.
0: Αυτά ξεκινήσαν από τη γιαγιά μου. Και αυτό είναι και ο λόγος που σας έφερα σήμερα εδώ πέρα. Διότι εγώ δεν είμαι Ανατολιώτης, είμαι Γεραπετρίτης. Αλλά η γιαγιά μου ήταν από την Ανατολή, η Δέσποινα, το γένος Παπαδάκη, γεννημένη το 1908 εδώ στην Ανατολή, η οποία ήταν πηγή πληροφοριών σοβαρών και η οποία με τις διηγήσεις της και με τις ιστορίες της και με τους θρύλους γύρω από το χωριό με έκανε να αγαπήσω το χωριό. Γύρω από τη γιαγιά μου βέβαια ήταν και οι αδερφές της, οι οποίες και αυτές σε αυτό το μου λέγανε διάφορα πράγματα. Και μπορώ να πω, το πολλές φορές πει αυτό, ότι η αγάπη μου για τη λογογραφία μπορώ να πω ότι ξεκίνησε από τη γιαγιά μου. Δηλαδή, όταν εγώ έβλεπα παιδί όλους να χορεύουν τέσσερις χορούς στα γλέντια, την ίδια εποχή εγώ είχα τη γιαγιά μου που μου χόρευε στο σπίτι το Πρινιωτάκι. Που μετά κατάλαβα και ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα και έκανα μια έρευνα για τη διατήρηση αυτών των παλιών χορών, των τοπικών χορών. Το Πρινιωτάκι, τον Αγκαλιαστό μου τραγουδούσε. Τις μελωδίες του γάμου, τον ξενομπασάρι, όλα αυτά, δηλαδή αυτά τα ακούσματα τα έχω από την παιδική μου ηλικία.
2: Οπότε ήταν μια γιαγιά που χόρευε, τραγουδούσε.
0: Βέβαια. Όταν ήταν κοπελιά, διακρινόταν στην Πόλκα. Η Πόλκα ήταν ο πρώτος, ας το πούμε, ευρωπαϊκός χορός που είχε έρθει. Βέβαια δεν ήρθε από την Ευρώπη, ήρθε από τη Σμύρνη, που ήταν ένα μέρος πολυπολιτισμικό. Οι μελωδίες της Πόλκας και αυτά τα πράγματα ήταν από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας, δηλαδή αρχές του 20ου αιώνα. Στην Πόλκα λοιπόν διακρίνω το Ιζιά μου, ιδιαίτερα.
2: Και να έχει το σπουδαίο έργο που μπορούν να κάνουν μεγάλοι άνθρωποι στη ζωή των νέων.
0: Βέβαια. Η Ιζιά μου αυτό που με δίδαξε είναι να σέβομαι οτιδήποτε ήρθε από το παρελθόν. Διότι για να φτάσει κάτι από το παρελθόν μέχρι τις μέρες μας, η πληροφορία είναι οτιδήποτε είναι, σημαίνει ότι άνοιξε τον χρόνο, άρα αξίζει.

0: Και να πάμε στην ηλικία και τη στιγμή που ξεκίνησες με το μαντολίνο, πώς δρομολογήθηκε η καλλιτεχνική σου πορεία και πώς ήταν αυτή η διαδρομή.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς, το βιολί στο σπίτι μου, το πατρικό μου, προϋπήρχε από μένα. Υπήρχε πάντα βιολί στο σπίτι. Δεν το κατάφερνα, το ήμουν μικρός το βιολί. Ήταν μεγάλο. Με έβαζε, όπως σας είπε ο θείος μου, να του κάνω πάσο με το μαντολίνο. Τότε λοιπόν είπα του πατέρα μου, έβλεπα τότε από την τηλεόραση, γιατί μπροστά μου δεν είχα δει ποτέ μου γύρα, και μου πήρε μία λίρα από το σταγάκι, από το ρέθυμνο. Και ξεκίνησα με τη λίρα. Με τη λίρα είδα ότι τα κατάφερα πολύ πιο εύκολα από ό,τι με το βιολί. Οπότε προχώρησα με τη λίρα. Βέβαια. Παράλληλα έπαιζε βέβαια πάντα και βιολί. Αλλά η εξέλιξή μου στο βιολί ήταν πολύ πιο αργή από ό,τι στη λίρα. Έτσι, γιατί είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις με τη λίρα, όπως σας είπα, όπως κάνουν και όλοι οι παλιοί βιολάτορες. Και μάλιστα στα πρώτα μου λέδια είχα και το βιολί και τη λίρα κάθε. Στο σπίτι μου κάθε μέρα παίζω λίρα, το συζητάμε. Και βιολί και λίρα, ό,τι βρω πάνω στο μπάγκο που έχω. Έτσι. Και σας ξαναλέω για να γίνει κατανοητό αυτό, δεν πρέπει να κολλούμε σε τέτοια πράγματα. Η μελωδία είναι που έχει τη δύναμη. Μετά λοιπόν, όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, γράφτηκα στο Οδείο, στο Νέο Οδείο. Και μάλιστα εκεί υπήρχε ένας πολύ γνωστός μουσικός, ο οποίος ήταν η καταγωγή του Χανιώτη και λεγόταν Μάντακας. Στο κύκλο των κλασικών μουσικών ήταν πολύ γνωστός ο Μάντακας, ο οποίος μάλιστα με πήρε υπό την προστασία του στο Οδείο. Έκανα λοιπόν τότε, θυμούμαι, μάθημα μου έκανε ένας Ρουμάνος, Λαέτσου λεγότανε, και κάθε φορά το τελείω το μάθημα δεν μάθει να φύγω, μόνο φώναζε ένα Γάλλο βιολιστή δάσκαλο από το διπλανή αίθουσα να τους επέζω κοντιλιές. Εγώ, ρε παιδί μου, πέρα τόσο να εντύπωση λέω τι σου κάνουν. Κάθε φορά όμως να τελειώνω το μάθημα, κοντιλιές. Μια στιγμή λοιπόν, μετά από, έθιμο τώρα πόσο καιρό ήμουν στο δύο, ο Μάντακας μου λέει, Κριτικέ, μου λέει, θα φύγεις τώρα. Του γιατί, μου λέω. Λέει, διότι θα χάσεις αυτό το οποίο έχεις, τη μοναδικότητά σου. Το ύφος. Βλέπω ότι ότι αρχίζεις και επηρεάζεσαι από το κλασικό βιολί. Και μου λέει, όταν βέβαια πήγα στο Δήμο, του είχε πει, λέει, όταν θα σου πω θα φύγεις, θα φύγεις. Και το, θα με ευγνωμονείς πάντα. Μου το είχε πει αυτό το πράγμα.
0: Θέλει πολύ δύναμη να το πεις αυτό.
1: Τότε βέβαια, εγώ στην αρχή μου κακόρθε. Αλλά το έκανα. Και μετά κατάλαβα, πραγματικά.
0: Και μιας και είπαμε για κοντιλιές και έχουμε και το βιολί στην παρέα μας. Ένα γυρισματάκι από εδώ.
1: Λοιπόν, να σας παίξω μια κοντιλιά, την οποία εδώ στη Ιερά Πέτρα τη λέγανε του Βαρδογιώργη. Ο Βαρδογιώργης ήταν ο παππούς μου. Οι ονομασίες λοιπόν ήταν ή από το βιολάτορα που τις έπαιζε συνήθως ή τις έπαιζε πιο καλά από άλλους βιολατόρους, ή από τις ημερακλίδες που τις παραγγέλανε συνέχεια αυτές τις κοντιλιές, ή από αυτούς που τις τραγουδούσαν πιο καλά από τους άλλους. Ένας λοιπόν τέτοιος, καλός τραγουδιστής από την κοντιλιά και την παράγγελνε πάντα, ήταν ο παππούς μου. Όλοι οι παλιοί λοιπόν βιολατόροι έλεγαν του Βαρδογιώργη την κοντιλιά. Έτσι, θα σπέξω.